χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και να καυχάτε εναντίον του Θεού, είτε να νομίζει ότι ο Θεός σιωπαίνει εθελοτυφλή. Όμως η ανθρώπινη ιστορία από τη δημιουργία έως την τελική κρίση αυλακώνεται πολλές φορές από τέτοιες επεμβάσεις του Θεού, οι οποίες αποτελούν προήμια της τελικής κρίσεως εις την οποία ο Θεός θα οδηγήσει κάθε πλάσμα. Αυτή η ιδιώτης του Θεού του να κρίνει το πλάσμα και να αποδώσει την συμπεριφορά το οφειλόμενο στον καθέναν ανάλογα με τη συμπεριφορά του προκύπτει από αυτήν την αυθεντική θέση του Θεού σαν κυβερνήτου του σύμπαντος και σαν έγκυη του της ηθικής τάξεως. Ο Θεός σαν εγγυητής της ηθικής τάξεως δεν μπορεί να αφήσει το κακό να υπάρχει. Δεν μπορεί να αφήσει το πλάσμα να παρανομεί, διότι θα είναι ανατροπή ολοκλήρου της ηθικής τάξεως. Εάν ο Θεός θα ήθελε να το σκεπάσει ή να εθελοτυφλεί, θα ήθελε να μην το βλέπει. Υπάρχουν πολλοί που νομίζουν ότι αν αποδώσουν στο Θεό την αγάπη είναι αρκετό. Όμως παραβλέπουν από την άλλη μεριά ότι ο Θεός είναι εξίσου δίκαιος και ότι η δικαιοσύνη είναι βάσης του θρόνου του. Και αν το σύμπαν στέκει, στέκει διότι ο Θεός είναι δίκαιος. Και η δική μας συνείδηση εξανίσταται μπροστά στην αδικία, δεν μπορούμε να την υποφέρουμε και γι' αυτό βεβαίως μέσα μας ικανοποιούμεθα σαν να δούμε την δικαιοσύνη πραγματικά να εκπληρώνεται και να παίρνει την θέση της μέσα στην ιστορία. Τέτοιες κρίσεις και επεμβάσεις του Θεού στην ιστορία υπήρξαν μέσα στη βιβλική τουλάχιστον ιστορία πολλές, όπως είναι η περίπτωση του Φαραώ, τον οποίο ο Θεός κρίνει, ή ακόμα ήταν η περίπτωση της Βαβέλ, του πύργου της Βαβέλ, όταν εκείνα τα αλαζονικά πνεύματα ορθώθηκαν εναντίον του Θεού και θέλησαν να αποστατημένα όπως ήσαν να προβάλλουν τον εαυτόν τους και να προκαλέσουν τον Θεό. Και ήλθε η κρίση του Θεού στη Βαβέλ με την σύγχυση των γλωσσών. Ή όπως είπαμε στο Φαραώ στην Έξοδο η κρίση εναντίον του. Ή του Ισραήλ εξαιτίας της αποστασίας του και εξαιτίας της αρνήσεως του Ιησού Χριστού του Μεσσία ο διασκορπισμός του σε όλο τον κόσμο και ακόμα πρόσφατα γεγονότα τα οποία μας δείχνουν την επέμβαση του Θεού και την κρίση του Θεού στη σκληρότητα και αποστασία αυτού του λαού. Όπως ήταν ακόμα η περίπτωση της Ναβουχοδονόσορος, αυτό το οποίο ονομάστηκε η λυκανθρωπία, λυκανθρωπία του Ναβουχοδονόσορος, όταν έπαθε ένα είδος τρέλας και έφυγε στα δάση αυτός ο μέγας, ο τρανός κατακτητής, ο κυρίαρχος της οικουμένης, τόσο που να μεγαλώσουν οι τρίχες του σαν του ζώου και τα νύχια του σαν του αετού. Όταν ξαναήρθαν τα λογικά του, εδόξασε το Θεό του ουρανού και αναγνώρισε την υπερτάτη εξουσία του Θεού. Όπως ακόμα ο Βαλτάσαρ εκείνος ο βασιλιάς, όταν βγήκαν δάκτυλοι και έγραψαν επάνω στον τοίχο την καταδίκη του, «Μενέ, μενέ, θεκέλ, ουφαρσίν», ζυγίστηκε στην πλάστιγκα, βρέθηκε λειψός και η κρίση του ήρθε πάρα αυτά την ίδια εκείνη νύχτα. Λέγω τέτοιες επεμβάσεις του Θεού, είτε είναι γραμμένες και τις ξέρουμε, είτε γίνονται μες στην ιστορία και τις ακούμε ή τις πληροφορούμεθα και λέμε «Για κοίταξε τι ο Θεός έκαμε». Και μένουμε έκπληκτοι πραγματικά για αυτή τη δικαιοκρισία του Θεού, η οποία όταν αποκαλυφθεί και όταν ενεργήσει μέσα στον κόσμο είναι σκληρή, είναι όντως σκληρή, είναι είδεται από το μίαν Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή λοιπόν η ερμηνεία της ιστορίας όπως την δίδομαι είναι μια ερμηνεία που την αποκαλύπτει η Βίβλος. Ο Απόστολος Παύλος, όπως είπαμε εδώ στο Ονάριο Πάγο, είπε στους Αθηναίους φιλοσόφους και επικουρίους ότι ο Θεός έστησε ημέραν εν ημέλη να κρίνει πάσαν την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Υπάρχει ημέρα και δεν θα πρέπει να το ξεχάσει κανείς ότι αυτή η ημέρα θα έρθει, διότι ο Θεός την έχει τοποθετήσει εκεί στην ιστορίας, την πορεία της ιστορίας, να περιμένει όλα τα πλάσματα. Έστησε ημέραν, εν ημέλη κρίνην, πάσαν την οικουμένη. Και όταν λέει τη λέξη αυτή, η βίβλος συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τα ανθρώπινα όντα, τα οποία όπως θα δούμε είναι οπωσδήποτε μέσα στην κρίση, αλλά ακόμα και αγγελικές υπάρξεις, πνευματικές υπάρξεις, διότι αυτή είναι η οικουμένη. Δεν είναι μονάχα ο άνθρωπος, ο οποίος πέρασε από τη γη, αλλά και όντα υπερβατικά, πνευματικά, τα οποία θα σταθούν την ημέρα εκείνη της κρίσεως και θα σταθούν ενώπιον του Θεού να κριθούν. Η μεγάλη αποκάλυψη στην οποία η Βίβλος μας δίδει και ο Απόστολος Παύλος είναι ότι έστησε ημέρα εν ημέλη κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη εν ανδρή. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται να τονίσει αυτή τη μεγάλη αλήθεια την οποία είπε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός και την οποία θα την δούμε πάλι, ότι η κρίση θα γίνει διανδρός, διανθρώπου η κρίση. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα και πάλι. Πάντως μπορεί να πει κανείς ότι αυτή η αντίληψη της ιστορίας ότι ο Θεός στο βάθος περιμένει για να κρίνει ολόκληρη την οικουμένη εν δικαιοσύνη είναι αποκάλυψη στην οποία δίδει η Βίβλος. Δεν έχει να κάνει με εκείνες τις απόψεις των φιλοσόφων της ιστορίας οι οποίοι λένε είτε ότι αενάως θα εξελίσσεται ο κόσμος είτε ότι θα υπάρξει κάποιο γεγονός είτε φυσικό είτε κάποιο άλλο γεγονός που απότομα θα σταματήσει την ιστορία, ξέρω εγώ, να παγώσει ο ήλιος, κάποια έκρηξη κλπ. Αυτά δεν τα λέει η Βίβλος. Αυτή η διαλεκτική πορεία της ιστορίας δεν έχει πραγματικά νόημα. Παρεκτός αν την διαλεκτική την τοποθετήσεις μεταξύ του Θεού ως θέσεως, του ανθρώπου ως αντιθέσεως και του έργου το οποίο γίνεται εν Χριστώ ως συνθέσεως. Θέσεις, αντιθέσεις, σύνθεση. Εν τούτης, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι ότι οι φιλοσοφικές αυτές απόψεις δεν ανταποκρίνονται προς εκείνο το οποίο μας λέγει η Αγία Γραφή, η οποία Γραφή αποτελεί αποκάλυψη του Θεού. Δεν είναι ένα προϊόν, ένα προτσέσους, μια πορεία της ανθρωπίνης σκέψεως που έστυψε τον εαυτό της και έβγαλε αυτά τα συμπεράσματα είτε από παρατήρηση, είτε από το φαινόμενο όπως εμφανίζεται μπροστά, είτε από κάποιους άλλους συλλογισμούς. Ο Θεός έρχεται πέραν των σκέψεων των φιλοσόφων να μας πει τι έχει να κάνει αυτός με την ιστορία, τι θα γίνει με αυτόν τον κόσμο, πού πορεύεται ο κόσμος και ότι ο Θεός έστησε ημέραν εν ημέλη κρίνει πάσαν την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν ο Θεός παρεμβαίνει για να κρίνει την πορεία του κόσμου, τον κόσμο εις τις εκδηλώσεις του. Η ιστορία, όπως λέει κάποιος, δεν αποτελεί παρά ένα επεισόδιο μέσα στην παγκόσμια ιστορία η οποία μας είναι και άγνωστη εν πολύ, διότι δεν ξέρουμε παρά μονάχα αυτή τη φάση της αποστασίας του πλάσματος απάνω σε τούτο τον κόσμο. Δεν ξέρουμε τους αιώνες που προηγήθηκαν, δεν ξέρουμε τους αιώνες που θα ακολουθήσουν. Συνεπώς τούτη η φάση αποτελεί μια παρένθεση, μια επανάσταση του ανθρωπίνου θελήματος εναντίον του θείου θελήματος. Και η τελική κρίση, η υποταγή του Υιού εις τον Πατέρα, για να είναι ο Πατήρ τα πάντα εν πάση, δεν αποτελεί παρά την επανασύνδεση αυτού του νήματος που διεκόπη εξαιτίας της πτώσεως. Ο Θεός ξανασυνδέει το νήμα αυτό που κόπηκε εξαιτίας της πτώσεως και μπήκε μέσα αυτή η φάση της ανθρωπίνης ιστορίας της πτώσεως, της αποστασίας, της ανταρσίας του ανθρωπίνου θελήματος. Όταν ο Υιός θα υποταχθεί στον Πατέρα και θα είναι ο Πατήρ, ο Θεός, τα πάντα εν πάση, είναι επανασύνδεση του νήματος του αρχικού που εκόπη. Διότι αυτή είναι η πορεία του κόσμου τούτου, ο Θεός είναι ο υπέρτατος κυβερνήτης και το σύμπαν πρέπει να είναι υποτεταγμένο σε Αυτόν. Έτσι, όπως λέει ένας ο Ρουζεμόν, γράφει, θα έρθει μια μέρα που η ανθρωπότητα έχει τελειώσει τη σταδιοδρομία της. Κάθε φυλή, κάθε έθνος θα έχει πει τον τελευταίο λόγο και θα έχει κάνει το καλό που ειδηνήθη να κάνει και όλο το κακό που μπόρεσε να κάνει. Και εάν θα στείλε κανείς την καρδιά και το πνεύμα της ανθρωπότητας. Δεν θα έβγανε ούτε ένα καλό έργο περισσότερο ή ένα έγκλημα πιο πάνω ή άλλες επιστημονικές ανακαλύψεις, άλλες εφευρέσεις ή άλλα αριστουργήματα, ούτε άλλες πολιτικές νομοθεσίες, περισσότερες αλήθειες ή περισσότερα ψεύδι, περισσότερη καλοσύνη ή βλασφημίες. Δηλαδή ο Θεός άφησε σε μεγάλο χρονικό διάστημα τον άνθρωπο να εκδηλωθεί και πλέον ο άνθρωπος τι περισσότερο έχει να δείξει και να πει παρά να επαναλαμβάνει αυτά τα οποία ήδη γίνηκαν και τα οποία πραγματοποιήθηκαν ήδη στην ιστορία. Και ο Θεός έρχεται πλέον να κλείσει αυτή την πορεία. Και όχι μόνο η ανθρωπότης, μα και το ηθικό σύμπαν ολόκληρο, του οποίου η ανθρωπότης δεν είναι παρά ένα ελάχιστο τμήμα. Και καθώς η δημιουργία της γης περιλαμβάνεται στην παγκόσμια δημιουργία, το τέλος της υπάρξεως αυτής της γης και της ανθρωπότητος δεν θα είναι παρά το επεισόδιο μιας κοσμικής επαναστάσεως από όπου θα βγουν οι νέοι ουρανοί και η νέα γη. Πόσο λοιπόν διάφοροι είναι αυτοί οι αντίληψεις περί της πορείας της ιστορίας καθώς την φωτίζει η βίβλος και μας τη δείχνει η βίβλος από τις αντιλήψεις των ανθρώπων που τις μορφώνουν έξω ανεξάρτητα από την αποκάλυψη του Θεού. Οι άνθρωποι γελούνται, αυταπατώνται. Ο Θεός μας δίνει την αλήθεια για την πορεία του κόσμου. Και ο Θεός μας δείχνει τι μέλει να γίνει στον κόσμο τούτον. Να γιατί έχει μεγάλη ωφέλεια ο πιστός, ο οποίος έρχεται και αντλεί από μέσα από τη Γραφή, από το Λόγο του Θεού και φέρνει αλήθειες και φωτίζει τις σκέψεις του, τα συμπεράσματά του ή και τις σκέψεις των άλλων, οι οποίοι σοφών, μελετητών του κόσμου, της ιστορίας, έρχεται και τις φωτίζει με την αποκάλυψη που του δίνει η Γραφή και μπορεί να διακρίνει και να καταλάβει ο πιστός. Τώρα, για να έρθουμε πιο κοντά στο πράγμα, ποιος είναι οι ιδιότητες του κριτού, ποιος είναι ο κριτής? Ο κριτής, ο υπέρτατος, είπαμε, είναι ο Θεός. Αυτός έχει καταρχήν το δικαίωμα να κρίνει έτσι τον κόσμο. Και στο όνομά του θα γίνει κάθε κρίση η οποία και γίνεται και θα γίνει. Κάθε κρίση γίνεται στο όνομα του Θεού, εν ονόματι του Θεού, επειδή αυτός είναι ο υπέρτατος κριτής. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο β' κεφάλαιο και στο εδάφιο 3 έως 11, μας δίνει ο Λόγος του Θεού αυτή την αποκάλυψη. Και νομίζεις τούτο, ο άνθρωπε, νομίζεις τούτο ο άνθρωπε, σύ ο κρίνων τους πράττοντας τα τι αυτά και πράττον αυτά, ότι θέλεις εκφύγει εσύ την κρίση του Θεού ή καταφρονείς των πλούτων της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοιαν, το να περιμένει ο Θεός να σε ευεργετεί παρόλο ότι αδικείς και να σε ξαναευεργετεί, να σου δίνει τον ήλιο, τον αέρα, το νεράκι να το πίνεις ενώ εσύ αδικείς, και ο Θεός μακροθυμεί και δεν επεμβαίνει να κάνει κρίση. Αυτό θα έπρεπε να σε φέρει σε μετάνοια. Επίσης τι κάνω, πού βρίσκομαι? Κοίταξε ο Θεός την αγαθότητα του Θεού. Ή καταφρονείς τον πλούτο της Χριστότητας αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας. Κοιτάξτε, αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοιαν. Διαδέ την σκληρότητά σου και μετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις εις αυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού, ώστε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Δεν μπορεί να το αποφύγεις αυτό. Ο Θεός κάποτε θα μιλήσει. Ο Θεός κάποτε θα κρίνει. Και θα φέρει σε κρίση κάθε έργο, είτε αγαθών είτε κακών, όπως θα δούμε. Εις μεν του ζητούντας διυπομονής έργου αγαθού, δόξαν και τιμήν και αφαρσίαν, ζωήν αιώνιον. Εις δε τους φιλονίκους και απειθούντας εις την αλήθεια, πειθωμένους λέει στην αδικίαν, θέλει είστε θυμός και οργή, θλίψης και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του εργαζομένου των κακών, ιουδαίουτε πρώτον και Έλληνας. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη εις πάντα των εργαζόμενων το αγαθόν, Ιουδαίων τε πρώτον και Έλληνα, επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά Θεό. Κοιτάξτε αυτά τα θαυμάσια λόγια του Αποστόλου Παύλου, πώς θέτει όλο τον κόσμο κάτω από την κρίση και πώς βλέπει ότι ο Θεός πραγματικά έχει στήσει ημέρα που θα φέρει σε κρίση κάθε έργο το οποίο γίνεται και το οποίο οι άνθρωποι πράττουν. Επίσης, στο γάμα κεφάλαιο, στο 5, 6 και 7 εδάφιο, λέει «Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει την δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλουμε να πει, μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργήν, ως άνθρωπος λαλό, μη γέννητο, επειδή πώς θέλει κρίνει ο Θεός τον κόσμον, διότι αν η αλήθεια του Θεού επερίσσεψε προς δόξαν αυτού δια του εμού ψεύσματος, γιατί πλέον εγώ κρίνομαι ως αμαρτωλός, και καθώς βλασφημούμεθα και καθώς κηρύττουσι ποινές, ότι εμείς λέγομεν, γιατί να μην πράττω με τα κακά για να έρθω στα αγαθά, τον οποίο η κατάκριση είναι δικαία». Ο Θεός λοιπόν φυλάει ημέρα κρίσεως. Και αυτό βγαίνει από την απόλυτη έννοια της δικαιοσύνης του, διότι ο Θεός είναι δίκαιος, όπως είναι και αγαθός, και έκανε το θαυμάσιο εκείνο έργο της σωτηρίας, με το οποίο αποκαθιστά, αποσυμφιλώνει, καταλάσσει τον κόσμο με τον εαυτό του. Διότι δεν είναι αρκετό ο Θεός να είναι δίκαιος, πρέπει και να φανεί ότι είναι δίκαιος, να εκδηλώσει την κρίση του αυτήν. Διότι μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, όταν γίνεται αναστολή της κρίσεως, τον βλέπεις τον άλλον για να βγαίνει στο δέντρο και λέει, ντουφεκάει και στον ουρανό και λέει, πού είσαι ρε Θεέ, κατέβα κάτω να τα πούμε. Φέρνει, αποθρασύνεται, ο άνθρωπος αποθρασύνεται. Πρέπει να δείξει λοιπόν αυτή τη δικαιοσύνη του. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο γάμα 4, ο λόγος του Θεού μας λέει τούτα. Αλλά έστω ο Θεός, λέει παραπάνω, επειδή αν ποινές δεν επίστευσαν τι εκ τούτου, μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού, μη γέννητο. Αλλά έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης, καθώς είναι γεγραμμένον, για να δικαιωθείς εν της λόγης σου και να νικήσεις όταν κρίνεσαι. Στην κρίση η νίκη θα είναι του Θεού. Θα δείξεις τον άνθρωπο το ψεύδος του, την κακία του, την αμαρτία του, θα την ξεσκεπάσει και θα τη φέρει σε φως. Και δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να πει τίποτε, δεν θα πει, διότι όπως θα μας πει, θα φραγεί κάθε στόμα. Πρέπει κάθε ισχυρισμός κακή υποψίας ή κατηγορίας να αφαιρεθεί από μέσα, από τα χείλη των ανθρώπων ή από την καρδιά των ανθρώπων.

Τώρα το έχουμε τονίσει και το τονίζουμε πάλι σήμερα. Σε πολλά σημεία των γραφών αναφέρεται ότι παρόλο ότι ο υπέρτατος κριτής του σύμπαντος είναι ο Θεός, στον οποίο ο άνθρωπος θα δώσει λογαριασμό. Την κρίση όμως, αυτός που θα κρίνει τον κόσμο θα είναι άνθρωπος. Και η κρίση θα γίνει από ιόν ανθρώπου. Από κάποιον που θα έχει γεννηθεί από ανθρώπους. Και αυτός είναι ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Τα χωρία στα οποία ο Κύριος μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά και ο Παύλος και οι προφήτες. Επί παραδείγματι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Κάπα Δέλτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 30, λέει ο Λόγος του Θεού. Και τότε θέλει φανεί το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Και τότε θέλει συθρυνήσει πάσε εφηλέ της γης. Και θέλει συζητεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Αυτός ο τρόμος και ο φόβος που θα καταλάβει τον κόσμο θα φρυνήσουν πάσα εφηλέ της γης, διότι θα πληροφορηθούν ότι πλέον έφτασε η στιγμή να κριθούν. Θα τον δουν να έρχεται, τον κριτή, διότι ο Θεός ο ίδιος δεν θα παρουσιαστεί επί σκηνής, αλλά θα στείλει τον Υιόν του. Και ο λόγος είναι ότι βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει στο Θεό, «Συ Θεέ με κρίνεις, εμένα τον κουνούπι τη σκόνη», αλλά ο Θεός θα κρίνει με κάποιον άνθρωπο, Υιόν ανθρώπου, ο οποίος έζησε τη ζωή μας, μπήκε στη ζωή μας, ξέβρει τα ζητήματά μας, ξέβρει τα δεινοπαθήματά μας, τις δυνατότητες του ανθρώπου και τα μέσα τα οποία προσέφερε ο Θεός, και θα κρίνει με προϋποθέσεις καθαρά ανθρώπινες και βάση ανθρώπινη. Θα του πει έλα σαν άνθρωπος και θα κριθείς. Θα κριθεί λοιπόν από Υιόν ανθρώπου. Στο Πράξεις Ιωταζήτα 31 έχουμε αυτό το οποίο είπε ο Απόστολος Παύλος εδώ στον Άριο Πάγο, ότι έστησε ημέραν εν ημέλη να κρίνει έναν δρύ με κάποιον άνδρα τον οποίον ο Θεός όρισε και είπε αυτός θα είναι ο κριτής όλων. Επίσης στο βιβλίο του Δανιήλ στο Ζήτα 13 έχουμε εκεί την προφητική αποκάλυψη ότι πραγματικά κάποιος που έρχεται από τον ουρανό από πάνω θα κρίνει όλη την οικουμένη. Στο Ζήτα 13 είδον εν οράμα συνυκτός και ειδού Υιός ανθρώπου ήρχε το μετά των εθελών του ουρανού έφτασε ως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία για να λατρεύω σε αυτόν πάντες οι λαοί τα έθνη και εγλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος ή της δεν θέλει παρέλθει και η βασιλεία αυτού ή της δεν θέλει φθαρεί. Αυτός θα γίνει ο υπέρτατος άρχον και κριτής ολοκλήρου του κόσμου. Ο Ιησούς το επαναλαμβάνει στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου, κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, ότι πάσα η κρίση εδόθηκε στον Υιό, στο ε 27 του Ιωάννου, το οποίο διαβάσαμε και στην συμμελέτη μας προχθές. Στο ε 27 και εξουσία έδωκε εις αυτό να κάνει και κρίση διότι είναι Υιός ανθρώπου. Εξουσία έδωκε να κάνει και κρίση. Όλη η κρίση λοιπόν θα γίνει διαμέσου του Υιού. Είναι ο Υιός ο οποίος θα κρίνει την οικουμένη όλη εν δικαιοσύνη. Σε αυτή την κρίση του ο Υιός θα παρασταθεί από ανθρώπους και αγγέλους. Ανθρώπους και αγγέλους που θα κρίνουν. Και εδώ είναι το θαυμαστό που μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή. Ότι οι πιστοί θα καθίσουν πλάι στον Υιόν του Θεού δίκην παρέδρων. Αν αυτός θα είναι ο πρόεδρος που θα κρίνει, ο Υιός, οι πιστοί θα καθίσουν πλάι στον Υιόν δίκην παρέδρων για να κρίνουν. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο,
2-3 εδάφιο.

και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όλοι όσοι πιστεύουμε στο Χριστό. Έκτο 2-3. Πάρτο από το πρώτο. Τολμάτης από εσάς όταν έχει διαφοράν προς τον άλλον να κρίνεται ενώπιον των αδίκων και ουχή των Αγίων? Τολμάτε, έχετε διαφορές και πάτε σε δικαστήρια απ' έξω για να κριθείτε και δεν καλείτε το πιο μικρό, λέει ο Παύλος, το πιο εξουθενημένο μες στην εκκλησία, να τον βάλετε κριτή. Να σας πει τι πρέπει να γίνει. Δεν εξεύρεται ότι οι Άγιοι θέλουν συγκρίνει τον κόσμο? Και αν ο κόσμος κρίνεται από σας, ανάξιοι είστε να κρίνετε ελάχιστα πράγματα? Δεν εξεύρεται ότι αγγέλους θέλουμε κρίνει? Πόσο μάλλον βιωτικά. Βιωτικά λοιπόν κρίσεις αν έχετε, τους εξουθενημένους εν την εκκλησία τούτους καθίζετε κριτάς. Προς εντροπή σας λέγω τούτο. Και ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει εδώ πέρα, εξ αφορμής κάποιου γεγονότος που γινόταν εκεί στην Κόρινθο, ότι πηγαίνανε σε δικαστήρια απ' έξω, και μας δίνει αυτή τη θαυμαστή αποκάλυψη. Ότι οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο. Και όταν λέει τον κόσμο, δεν εννοεί ανθρώπους μόνο, αλλά και αγγέλους. Ή αγνοείται ότι αγγέλους κρίνουμεν. Θα κρίνουμε αγγέλους. Ποιοι είναι οι άγγελοι αυτοί που θα κριθούν? Ξεπεσμένοι άγγελοι. Ο Σατάν και οι δυνάμεις τους. Θα καθίσουν οι πιστοί και θα τον κρίνουν. Θα πούνε, εμάς μας παρέσυρες, μας επλάνησες, επέσαμε. Αλλά όταν ήρθε η αλήθεια μπροστά μας, πιαστήκαμε, ξυπνήσαμε και ευχαριστούμε τον Θεό ότι σωθήκαμε. Εσύ έβλεπες τον Θεό κάθε μέρα. Εσύ ήσουν αχερούβ και χρησμένον. Έζησες στο ναό του Θεού. Ήσουν αχερούβ επισκιάζον. Όλη η υλική δημιουργία ήταν στα χέρια σου. Και εσύ διέστρεψες την αλήθεια του Θεού και θέλησες να πάρεις την θέση του Θεού και να συγκεντρώσεις τον κόσμο στον εαυτόν σου, να λατρευτείς εσύ, και ξέπεσες. Οι πιστοί θα κρίνουν. Αγγέλους κρινούμεν. Για κοιτάξτε τι μεγάλο είναι αυτό. Τι φοβερή θα είναι αυτή η μέρα. Όταν ο καθένας από μας θα πάρει θέση πλάι στον Υιόν του Θεού και όταν μπροστά μας θα παρουσιαστεί ο κόσμος όλος για να τον κρίνουμε. Τι μεγάλη θα είναι, λέγω, αυτή η ημέρα και φοβερά. Αγγέλους κρίνουμε. Ποιος να σου δώσει αυτή την αποκάλυψη? Τι να δει τώρα ο φιλόσοφος, ο μελετητής της ιστορίας? Και πού να τα βγάλει αυτά τα πράγματα? Δεν βγαίνουν από πουθενά. Αυτά είναι περιεχόμενο μιας αποκαλύψεως. Οι νήπιοι εν Χριστώ τα γνωρίζουν. Διότι τα αποκαλύπτει ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα τα αποκαλύπτει σε αυτούς. Διότι γι' αυτό είμαστε σοφότεροι όλων αυτών. Ο άνθρωπος του Θεού είναι σοφότερος όλων αυτών. Γιατί έχει αυτή τη γνώση. Και μιλάει για πράγματα τα οποία είναι κρυμμένα στα μάτια των άλλων. Αγγέλους κρινούμε. Ο κόσμος ολόκληρος θα κριθεί από τους πιστούς. Και θα υπάρξουν και άγγελοι που θα πάρουν μέρος σε αυτή την κρίση, κυρίως όμως σαν όργανα εκτελεστικά. Όπως λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο εκεί, στο Ιώτα Γάμα, στο 41 εδάφιο έως 49, που μιλάει για την τελική κρίση, μάλλον στην παρουσία του, όταν θα έρθει ο Κύριος, θέλει αποστείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και θέλουν συλλέξει εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους πράττοντας την ανομία και θέλουν συρρύψει αυτούς εις την κάμινο του πυρός. Εκεί θέλει είστε ο πλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Τότε οι δίκαιοι θέλουν σε εκλάμψει ως ο ήλιος με τη βασιλεία του πατρός αυτών. Ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει. Αυτό είναι επίσης ένα θαυμάσιο χωρίο, εδάφιο που ο Λόγος του Θεού μας δίδει. Ποιες είναι οι ιδιότητες των κρινωμένων? Η κρίση θα είναι παγκόσμια. Η τελική κρίση. Μιλάμε κυρίως για την τελική κρίση. Η κρίση θα είναι παγκόσμια. Δίκαιοι και άδικοι θα κριθούν. Αλλά με μία διαφορά. Ότι οι δίκαιοι
εκρίθησαν εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Όλη η κρίση έπεσε πάνω στο Χριστό. Και θα δούμε ότι ο Σταυρός του Γολγοθά είναι μια πρώτη εκδήλωση μέσα στην ανθρώπινη ιστορία μιας υπερτάτης κρίσεως. Εμείς συνηθίσαμε να βλέπουμε έναν Σταυρό, αλλά η Αγία Γραφή μας τραβάει το πέπλο από τα μάτια για να δούμε ότι εκείνη την ώρα έγινε και κάτι πολύ μεγαλύτερο σε ολόκληρο το σύμπαν. Ο Θεός ήταν ο υπέρτατος κριτής. Όλοι οι άγγελοι παρίστανται στην κρίση αυτή. Ο Σατάν επίσης παρεστάθη σαν κατηγορός μας. Και όλη η ανθρωπότης εκρίθη από το Θεό και κάθισε στο εδόλιον εν το προσώπο του αντιπροσώπου της, του Ιησού Χριστού. Και όταν έπεσε η κρίση των ιών, ήταν σαν να έπεσε απάνω στην ανθρωπότητα την ίδια. Αυτά όμως, δίκαιοι και άδικοι, κρίνονται. Στον Εκκλησιαστή, στο Ιωταβήτα 16, για να δούμε μερικά εδάφια, λέει ο Λόγος του Θεού, λάθος είναι, δεν έχει 16 ο Εκκλησιαστής, 14 μόνο. Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν πανέργων και παν κρυπτών, είτε αγαθών, είτε πονηρών και παν κρυπτών. Πόσα πράγματα κρυφά που οι άνθρωποι τα ξέχασαν και θα έρθουν στην επιφάνεια. Τίποτε δεν χάνεται μέσα σε τούτο το σύμπαν. Τίποτα δεν χάνεται. Αν η ύλη δεν χάνεται, απλώς μετασχηματισμούς έχουμε. Αλλά και στον πνευματικό κόσμο συμβαίνει το ίδιο. Οι λόγοι των ανθρώπων δεν χάνονται. Δεν χάνονται. Ο Κύριος είπε, ο άνθρωπος θα δώσει λόγον, για πάντα λόγον σαπρών των οποίων είπε στη ζωή του. Ο μόνος τρόπος να σκεπαστεί είναι το αίμα του Χριστού. Δηλαδή να πληρωθεί αυτό το κακό που έκανε. Αν κάθε κακό που έχει κάνει μπορούσες να το πληρώσεις, βέβαια δεν θα ερχόταν σε κρίση. Εάν θα εκρίνετο, δεν θα ερχόταν σε κρίση. Αλλά πώς θα το σκεπάσεις, πώς θα το πληρώσεις. Μόνο το αίμα του Χριστού είναι η πληρωμή. Αν κατά συνέπεια δεν επικαλεστείς το αίμα, είτε είπες λόγο, είτε είναι πράξεις, είτε είναι οτιδήποτε, αυτό θα έρθει στην επιφάνεια. Και θα κρυθεί. Ο Θεός λοιπόν θα κρίνει, θα φέρει σε κρίση πανέργων και παν κρυπτών, είτε αγαθών, είτε πονηρών. Επίσης, στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο κεφάλαιο Ιώτα και εδάφιο 42, ο Λόγος του Θεού μας λέει τέξη. Είναι η περίπτωση που ο Πέτρος μιλάει στη συντροφιά του Κορνηλίου, όταν εκλήθη από τον Κορνήλιο και τους εμίλησε. Και τους λέει, από το 38 ας το πάρουμε για να το καταλάβουμε, πως ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιον και με δύναμη, ως τις διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήταν το μετ' αυτού. Και εμείς είμεθα μάρτυρες πάντων όσα έκαμε και εν διγή των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, τον οποίον εφώνευσαν, κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ανέστησε την τρίτην ημέρα και έκαμε αυτό να εμφανιστεί ουχή εις πάντα το λαό, αλλά εις μάρτυρας τους προσδιορισμένους υπό του Θεού εις ημάς, ήτινες συνεφάγομεν και συνεπείομεν μετ' αυτού, αφού ανέστη εκ νεκρών. Και παρήγγειλε εις ημάς να κηρύξομε προς το λαό και να μαρτυρήσομεν ότι αυτός είναι ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Κοιτάξτε πόσο σαφώς ο Πέτρος το λέει. Αυτός είναι ο ορισμένος από τον Θεό κριτής ζώντων και νεκρών. Και ο λόγος αυτός του Πέτρου έρχεται να ταυτιστεί με ό,τι ο Παύλος είπε αργότερα επάνω στον Άριο Πάγο, ότι έστησε η μέρα που μέλη να κρίνει, εν η μέλη κρίνει πάσαν την οικουμένια δικαιοσύνη, εν ανδρεί ο όρισεν. Αυτός είναι ο μέλλον να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Είναι λοιπόν ο κριτής. Και στην επιστολή προς Ρωμαίους, Ιώτα Δέλτα, 9 έως 10,
λέει ο Λόγος του Θεού. Επειδή δια τούτο ο Χριστός και απέθανε και ανέστη και ανέζησε για να είναι Κύριος και νεκρών και ζώντων. Σι δε, γιατί κρίνεις τον αδελφόν σου, ή και εσύ, γιατί εξουθενείς τον αδελφόν σου? Επειδή πάντες ημείς θέλουμε να παρασταθεί στο βήμα του Χριστού, διότι είναι γεγραμμένον, ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι σε με θέλει κάμψη παγώνει και πάσα γλώσσα θέλει δοξολογήσει τον Θεόν. Άρα λοιπόν έκαστος ημών περί αυτού θέλει δώσει λόγον εις τον Θεόν. Αλλά πώς θα δώσει λόγον στον Θεό? Κριτής είναι ο Υιός, στον Υιόν θα παρασταθείς. Αυτός είναι Κύριος ζώντων και νεκρών, σε αυτόν παρεδόθησαν τα πάντα και είναι αυτός ο κριτής που θα κρίνει μια μέρα. Όταν λέει λοιπόν η Γραφή ότι θα κριθείς από τον Θεό, θα δώσει, ο Θεός θα κάνει κρίση, εννοεί ότι θα κριθείς από τον Υιόν του, διότι όλη την κρίση την έχει δώσει εις τον Υιόν. Και στη Β' Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος στο έψιλον 10 θα πει πάλι εκεί: διότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, καθά έπραξεν είτε αγαθών είτε κακών. Και ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή στο Δέλτα 5 θα πει πάλι τα εξής: ήτινες θέλουσι αποδώσει λόγον εις εκείνον ώστις είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Θα δώσουν λόγο σε αυτό. Επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιον και προς τους νεκρούς, για να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. Πεθάνανε. Αν θα πιστέψουν, θα ζουν ενώπιον του Θεού. Θα δώσουν λόγο σε εκείνον που είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ζώντας πότε? Όταν θα έρθει στη βασιλεία του εν δόξη από τους ουρανούς και θα καθίσει απάνω σε θρόνο δόξης και θα συνάξει τα έθνη και θα τα κρίνει. Νεκρούς πότε? Την τελευταία μέρα, στην κρίση του λευκού θρόνου μετά τη χιλετή βασιλεία, όταν όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν, διότι και οι νεκροί θα αναστηθούν. Θα αναστηθούν όλοι με σώματα αισχήνης, εκείνοι που είναι άδικοι, με σώματα δόξης, εκείνοι που είναι δίκαιοι. Και οι νεκροί θα κριθούν. Τι γίνεται με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ασεβής και πεθαίνει τώρα? Πού πάει? Η ψυχή του προφυλακίζεται. Όπως γίνεται εδώ πέρα, άμα φράξει κανείς κάποιο άδικο και τον πιάσουν, τον προφυλακίζουν και μετά έρχεται η μέρα της κρίσεως και τον κρίνουν και ανάλογα με την κρίση θα πάει σόβια, θα πάει θάνατο, θα πάει ή και θα δοθεί αν είναι εντάξει. Έτσι και εδώ είναι κάποιος και ασεβή στον κόσμο τούτον, δεν λογαριάζει τίποτα, έρχεται ώρα και πεθαίνει. Τον παραλαμβάνουν άγγελοι εκτελεστικά όργανα, τον τραβάνε στη φυλακή και τον κλειδώνουν μέσα και είναι στον Άδη φυλακισμένος και περιμένει εκεί έως την ημέρα που θα γίνει η κρίση του λευκού θρόνου, δηλαδή μετά τη χιλιετή βασιλεία, στο τέλος. Και περιμένει στη φυλακή την ημέρα της κρίσεως, πότε θα τον φέρουν στο δικαστήριο να τον κρίνουν, προφυλακισμένος. Και την ημέρα της κρίσεως εμφανίζεται ενώπιον του κριτή. Ο κριτής είναι ο Κύριος. Θα εμφανιστεί ενώπιον του κριτού για να κριθεί. Αφού κριθεί, από εκεί και πέρα είναι η οριστική του ποινή πλέον. Τι έχει να υποφέρει? Είναι αιώνια καταδίκη. Αθώσεις δεν μπορεί να υπάρξει, διότι είναι παραβάτης. Ο μόνος τρόπος να γλιτώσει θα ήταν να έχει επικαλεστεί το αίμα του Ιησού Χριστού. Να έχει επικαλεστεί την θυσία και να πει «Αυτός πλήρωσε για μένα, είναι αντιπροσωπός μου, με σκέπασε από την οργή μου και από την κρίση». Αν μπορούσε να το επικαλεστεί και να το δεχτεί, αλλά τότε στην κρίση ήταν φρεγάτια. Ο Θεός του έδωσε περιθώρια και ευκαιρίες και αυτός απέρριψε και αρνήθηκε. Αλλά ούτε και θα μπορεί να το σκεφτεί
και ούτε θα μπορεί να το ζητήσει, διότι θα έχει διαστραφεί πλέον. Η καρδιά του, η ψυχή του από μέσα θα έχει διαστραφεί. Δεν μπορεί. Όπως τα δαιμόνια δεν μπορούν και το ξέρουν. Και ο διάβολος δεν μπορεί, αν και το ξέρει. Είναι διαστραμμένος πλέον. Έτσι λοιπόν μας λέγει ότι όλοι θα δώσουν λόγον και θα κριθούν από τον εκείνον που θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και στο Αποκάλυψης, στο 20ο κεφάλαιο και στο 12ο εδάφιο λέει ο Λόγος του Θεού. Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και βιβλία ενύχθησαν, και βιβλίον άλλο ενύχθη, το οποίο είναι της ζωής, και κρίθησαν οι νεκροί εκ των διαγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών, για να μην νομίσει κανείς ότι μπορεί να κάνει κάτι και να ξεχαστεί, επειδή αυτός το ξέχασε. Λέει ο Λόγος του Θεού, είναι όλα γραμμένα. Και μας δίνει αυτή την εικόνα σαν να είναι βιβλία που ανοίγουν. Θα βρουν τη μερίδα σου, το όνομά σου. Έλα εδώ. Λες. Αλλά κοίταξε εδώ, έκανες τούτο, έκανες εκείνο. Την τάδε μέρα έκανες εκείνο. Κατά τα γεγραμμένα είτε αγαθών είτε κακών. Τι έπραξαν. Τα βιβλία ανοίχθηκαν. Για να μην μείνει η σκέψη σε κανέναν ότι μπορείς και να ξεχάσεις. Ή αυτά φύγανε, ξεχαστήκανε. Δεν ξεχαστήκανε. Δεν ξεχνιούνται. Διότι είναι γραμμένα. Και ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα μας αποκαλύπτει μια τρομερή κρίση την οποία θα κάνει ο Θεός την ημέρα εκείνη. Θα το ερμηνεύσουμε αυτό το χωρίο όταν θα έρθουμε στην κρίση του Λευκού Θρόνου να μιλήσουμε ειδικά. Θα πούμε ποιοι είναι αυτοί οι ενδιθαλάσσοι, ποιοι είναι εκείνοι οι άλλοι που είναι στο θάνατο και στον Άδη, ποιες κατηγορίες όντων είναι αυτές. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει προσωποληψία εις το Θεό. Δεν θα λάβει υπόψη του την καταγωγή σου, τι είσαι. Δεν θα λάβει υπόψη τη μόρφωση, επειδή είσαι πιο μορφωμένος, αν έχεις κάποια ιδιότητα, γαλαζοαίματος ή μη γαλαζοαίματος. Αυτά δεν περνάνε πλέον. Κολοσσέης γάμα μας το φωνάζει και το τονίζει στο εδάφιο 22, να εξαιτίας των δούλων και των κυρίων, ότι πράτεται ουχή για ανθρώπους, όσοι στον Κύριον εξεύροντες ότι από Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, το 24, διότι στον Κύριον Χριστόν δουλεύετε. Όσοι όμως αδικοί θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού, και δεν υπάρχει προσωποληψία. Τα έθνη της γης, όταν ο Χριστός θα έλθει στην αποκάλυψή του και θα εμφανιστούν μπροστά του και ο Κύριος θα τα κρίνει. Αυτή η κρίση των εθνών είναι και το οριστικό σταμάτημα αυτής της διακρίσεως των εθνών της γης. Πλέον δεν θα είναι Άγγλοι, Έλληνες, Γερμανοί, Ιταλοί, Βούλγαροι κλπ. Αλλά πλέον θα είναι δίκαιοι και άδικοι. Η διάκριση θα είναι μεταξύ αδίκου και δικαίου. Και την ημέρα εκείνη θα κριθούν τα έθνη. Πλέον πάβουν να είναι, να έχουν την εθνική τους ύπαρξη όπως την είχαν, αλλά γίνονται πλέον δίκαιοι ή άδικοι. Και επειδή, όπως είπαμε, τα άτομα αφήνουν πράξεις που δεν εκρήθησαν, άλλες ενέργειες που ελισμονήθησαν, και επειδή αυτοί σκέπτονται ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να μην έρθουν σε φως, ο Λόγος του Θεού ειδικά μας το λέγει. Και διαβάσαμε τα χωρία αυτά, μερικά από τα χωρία αυτά, εκεί στο προς Εβραίους θα ήθελα να δω ακόμα, στο δέλτα κεφάλαιο, είναι εκεί που λέει, στο εδάφιο 13, δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προς τον οποίον έχουμε να δώσουμε λόγον. Πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Και αυτή η έκφραση, όπως είπαμε, βιβλία ενύχθησαν, που έρχεται να σου δείξει ότι τίποτε δεν πάει χαμένο. Τίποτε δεν πάει χαμένο.
Όλα είναι γραμμένα και όλα υπάρχουν. Είναι παγκόσμια εκδήλωση πλήρης και ακριβής σε κάθε δικαιοσύνη, διότι όλα τα πράγματα τα οποία ακόμα δεν εκρήθησαν στο μήκος της ιστορίας, που εκφράζονται εις την εικόνα αυτή που λέμε και βιβλία ηνύχθησαν. Τώρα, ο κανόν της κρίσεως βασικά είναι ίδιος. Η μη πίστη εις τον Υιόν του Θεού. Αυτός είναι ο κανόν της κρίσεως. Αυτή είναι η κρίση. Αυτή είναι η αμαρτία που θα κρυθεί. Αλλά στις διάφορες κρίσεις που πήρε η εκδήλωση της, αυτή η εκδήλωση της δικαιοσύνης του Θεού μες στην ανθρώπινη ιστορία, υπήρξαν κάποιες κατά το φαινόμενο παραλλαγές. Θα τις δούμε όμως, επειδή η ώρα μας έχει περάσει, στο επόμενο μάθημα. Θα μιλήσουμε για την κρίση του Σταυρού. Εκεί κρύθηκε η αμαρτία. Για την κρίση στη μεγάλη θλίψη. Πάλι είναι ανυπακοή στον Υιόν του Θεού. Αλλά έχει ένα ειδικό χρώμα. Είναι η κρίση εναντίον του Ισραήλ εξαιτίας της αποστασίας του. Διότι είπαν το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Και θα περάσουν γι' αυτό το πράγμα μέσα από κρίση, ενάρνησης, απόρριψης. Ακόμα η κρίση των εθνών στην αποκάλυψη του Χριστού και η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου για τον οποίο θα μιλήσουμε στο τέλος. Και παράλληλα με αυτές τις κρίσεις υπάρχουν παράλληλα και αντίστοιχα φάσεις του γεγονότος της Αναστάσεως, ποικίλες και διάφορες. Έχουμε τα πρωτόλια, αυτοί οι πρώτοι που αναστήθηκαν μαζί με τον Χριστό όταν αναστήθηκε ο Χριστός. Έχουμε τον Κύριο Θερισμό που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι ακόμα το σταχυολόγημα που θα γίνει στις ημέρες της μεγάλης θλίψεως και είναι ακόμα η Ανάσταση των ασεβών στο τέλος που θα αναστηθούν. Διότι οι ασεβείς, λέει, το λέει και ο Ψαλμωδός, δεν θα αναστηθούν εις την κρίση των δικαίων. Οι ασεβείς δεν θα αναστηθούν όταν θα γίνει των δικαίων η κρίση. Οι ασεβείς δεν θα αναστηθούν. Είναι σε εκείνο τον ψαλμό, νομίζω, τον πρώτο, που το λέει «Δεν θέλουσι, για τούτο δεν θέλουσι, γιατί οι ασεβείς, η εντικρίση, ουδέ η αμαρτωλή, εντισυνάξει των δικαίων». Αυτοί οι ασεβείς, λοιπόν, όλα τα χίλια χρόνια θα μείνουν στη φυλακή και θα αναστηθούν στο τέλος των χιλίων χρόνων για να κατακριθούν. Θα σταθούν μπροστά στον Υιόν του Θεού και θα δούμε τι φοβερό πράγμα είναι εκείνος ο λευκός θρόνος στο τέλος. Αλλά και οι άλλες κρίσεις που προηγήθηκαν, οι κρίσεις του Σταυρού, οι κρίσεις της μεγάλης θλίψεως για τον Ισραήλ, οι κρίσεις των εθνών από τον Χριστό όταν θα έρθει να βασιλέψει, όλα αυτά είναι προήμια αυτής της τελικής κρίσεως. Και όλες αυτές οι κρίσεις ένα βασικό κανόνα κρίσεως έχουν, ότι δεν επίστεψαν εις εμέ. Το Άγιο Πνεύμα ελέγχει όλο τον κόσμο για μία αμαρτία που πράττει. Αυτή η αμαρτία είναι ότι απέρριψαν τον Υιόν του Θεού, ότι ου πιστεύουσι εις εμέ. Με άλλα λόγια, σε τούτη την αβαγισμένη ανθρωπότητα τη χαμένη, η αγάπη του Θεού εξασφάλισε ένα μέσον σωτηρίας για όλους. Και αυτό το μέσον σωτηρίας, το σωσίδιο που ρίχνεται στη θάλασσα στους πνιγμένους για να πιαστούν. Αυτό είναι η σωτηρία του Χριστού. Αν πιαστούν, σώζονται. Αν κλωτσίξουν το σωσίδιο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορεί να τους σώσει. Θα χαθούν. Και όλη η ανθρωπότης είναι χαμένη από τον εαυτό της. Η μόνη σωτηρία να πιαστεί από το σωσίδιο. Πόσο θα μάθει αυτό. Τι χάρις Θεού απάνω σε έναν κόσμο ο οποίος έχει την καταδίκη μέσα του. Φέρνει μέσα του την καταδίκη. Τι να τον κάνεις τώρα τον πολιτισμό. Τι να κάνεις τώρα τα προϊόντα του πολιτισμού. Τι να κάνεις όλες τις αξίες τις οποίες οι άνθρωποι μιλούν και φανίζουν και λένε. Τι να τα κάνεις όλα αυτά. Εδώ έχεις πολύ μεγαλύτερα και βαθύτερα που αποκαλύπτει η Γραφή. Τώρα κάθεται να σου λέει περί διαλεκτικής πορείας της ιστορίας. Πόσα βλέπει. Όταν έχεις την αποκάλυψη από την άλλη μεριά του Θεού και όταν έρχεται ο Θεός να σου πει ότι έστησε η μέρα
που θα κρίνει. Πιάσου τώρα από το σωσίδιο. Ο Χριστός είναι η μοναδική σωτηρία. Και δεν είναι προσπάθεια δική σου, δεν είναι έργο δικό σου. Είναι χάρις, είναι αποκάλυψης. Ο Θεός σ' αγάπησε και σου δίνει μια ευκαιρία, μοναδική ευκαιρία. Πιάσου από το σωσίδιο. Αν το κλωτσίσεις και αν δεν το θέλεις, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθεί. Αστεία πράγματα τώρα να λες, εγώ θα κάνω. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Έργα? Πού? Πώς? Με ποιες δυνατότητες? Τι να κάνεις? Ο άνθρωπος είναι τελείως ανίκανος να κάνει. Αλλά ένα πράγμα μπορεί να πιαστεί, να πιστεύει. Να δεχτεί τη σωτηρία του Χριστού. Και αυτή είναι η μόνη σωτηρία που ο Θεός προσφέρει. Πλούσια, δωρεάν, σε κάθε ψυχή. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν. Σε ερχόμενο θα συνεχίσουμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Πατέρα μας ουράνιε, με την καρδιά μας γεμάτη από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο το δικό σου. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για τα τόσα που εσύ έχεις αποκαλύψει μέσα από το λόγο το δικό σου στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έφερες μπροστά στο μεγάλο δίλημα ή να γυρίσουμε την πλάτη οριστικά και αμετάκλητα σε σένα τον αιώνιο Θεό ή να ανοίξουμε την καρδιά μας για να μπει ο Χριστός και το φως του δικό σου μέσα μας, να μπει η ζωή, η αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας έφερες σε ένα τέτοιο δίλημα και σε ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησες ώστε η αλήθεια η δικιά σου να υπερισχύσει, η αγάπη η δικιά σου να μας κλαβώσει, το πνεύμα το δικό σου να το αφήσουμε να μπει μέσα μας, τα μηνύματα τα δικά σου να έρθουνε και να πάρουν θέση μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδωσες πνεύμα μετάνοιας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας βοήθησες ώστε να πιστέψουμε στις αιώνιες αλήθειες σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας βοήθησες να αντισταθούμε στον εχθρό της ψυχής μας, ο οποίος μας κρατούσε όλα αυτά τα χρόνια κάτω από τη δικιά του την εξουσία και την κυριαρχία. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας βοήθησες την αμαρτία η οποία μας έμπλεκε, η οποία μας τύλιγε για να μας ρίξει τελικά στην αιώνια κόλαση. Εσύ ο Θεέ μας μας βοήθησες ώστε να τη μισήσουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είδαμε τη ζωή την αιώνια, την απελευθέρωση, τη δόξα, το μεγαλείο. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας που απόψε μας μάζεψες όλους για να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου. Θέλουμε εσύ τις αλήθειες που έχεις μέσα στο λόγο σου που μας είναι τόσο απαραίτητες που προσπαθεί ο Σατανάς να τις μπερδέψει μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας και στη σκέψη μας. Θέλουμε εσύ να μας τις φανερώσεις απλές, καθαρές, ώστε να μπορέσει η καρδιά μας να σταθεί στον ορθοτομημένο λόγο το δικό σου. Γι' αυτό ευλόγησε μας όλους. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε αγαπητοί από την επιστολή προς Κολοσσαείς. Είναι το πρώτο κεφάλαιο και από το 21 εδάφιο στη σελίδα 1042.

0: Επιστολή προς Κολοσσαείς του Απόστολου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 21 και κάτω, στη σελίδα 1042. Και εσάς, ήτινες είστε ποτέ απειλοτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοια με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους, εάν επιμένετε εις την πίστην, θεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, το οποίο νικούσατε του κηρυχθέντος εις πάσαν την κτήσιν την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ, ο Παύλος, έγινα υπηρέτης. Αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού είναι, μπορούμε να πούμε, το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο. Ό,τι διδάσκει το Ευαγγέλιο, ό,τι διδάσκει ο Λόγος του Θεού, περιέχεται μέσα σε αυτά τα 2-3 εδάφια πόσα είναι που διαβάσαμε. Και ξέρετε, το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ένα μήνυμα χαρμόσυνο. Είναι ένα μήνυμα που το απευθύνει ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις εποχές, σε όλες τις γενναίες, και είναι ένα μήνυμα που το έχει ανάγκη κάθε άνθρωπος. Και επειδή το μήνυμα αυτό είναι ένα μήνυμα που το έχει ανάγκη κάθε άνθρωπος, ο Θεός το προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις γενναίες, σε όλες τις εποχές, και περιμένει από τον άνθρωπο τι περιμένει. Περιμένει μία ανταπόκριση, αποδοχή. Εδώ πέρα, τελειώνοντας την έννοια που έχει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, λέει «και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, το οποίο νικούσατε το κηρυχθέν εις πάσαν την κτήσιν την υπό των ουρανών». Πράγμα που δείχνει ότι το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε εις πάσαν την κτήσιν την υπό των ουρανών, σε όλο τον κόσμο. Και πράγμα που δείχνει ότι το μήνυμα αυτό, για να κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο, είναι ένα μήνυμα που το έχει ανάγκη όλος ο κόσμος, κάθε άνθρωπος. Και είναι ένα μήνυμα, το μήνυμα του Ευαγγελίου, αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, που όταν από την ακοή περάσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, γιατί ένα μήνυμα προσφέρεται, αλλά ένα μήνυμα, εάν δεν γίνει αποδεχθό, η προσφορά δεν έχει καμία αξία. Και είναι ένα μήνυμα που όταν το πάρει ο άνθρωπος, από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι μπαίνει σε δρόμο σωστό. Από εκεί και πέρα πλέον αρχίζει η επιτυχία της ζωής του. Από εκεί και πέρα πλέον ο άνθρωπος μπαίνει σε μία άλλη σφαίρα επιρροής, η οποία σφαίρα επιρροής τον κάνει ένα καινούριο δημιούργημα, τον κάνει ένα καινούριο χτίσμα, τον κάνει έναν άνθρωπο του Θεού, ενώ προηγουμένως ήταν άνθρωπος του διαβόλου, τον κάνει έναν άνθρωπο κατάλληλο για τον ουρανό και τον κάνει έναν άνθρωπο κατάλληλο για να ζήσει μέσα στην αιωνιότητα. Και έτσι ο άνθρωπος βρίσκει το δρόμο του και φτάνει στην επιτυχία του. Αυτό είναι το μήνυμα. Γι' αυτό λοιπόν όταν ξεκινάει από την αρνητική θέση την οποία ο άνθρωπος κρατάει απέναντι αυτού του μηνύματος. Όλοι εμείς είμαστε σε αρνητική θέση απέναντι του Θεού. Γεννιόμαστε μέσα στην άρνηση, μεγαλώνουμε μέσα στην άρνηση, παίρνουμε το μήνυμα, έρχεται μέσα στη ζωή μας. Το μήνυμα αυτό, εάν μεν το απορρίψουμε, συνεχίζουμε μέσα στην άρνηση για να βρεθούμε μετά στο τέλος του δρόμου της άρνησης. Και υπάρχουν τώρα άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε από την άρνηση, γεννιόνται μέσα στην άρνηση, μεγαλώνουν, αναπτύσσονται, έρχεται το μήνυμα, παίρνουν το μήνυμα, βγαίνουν από την άρνηση. Και αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού δεν αποτελείται από ανθρώπους διαφορετικής πάστας από τους άλλους. Πολλές φορές έχω ακούσει σε συζητήσεις που έχω κάνει με ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν το μήνυμα αυτό, το αρνούνται. Λένε ότι εσείς είσαστε από διαφορετική πάστα, γι' αυτό μπήκατε μέσα σε αυτό το μήνυμα. Ο Λόγος του Θεού το μήνυμα αυτό το βάζει στη θέληση και στην απόφαση και στην πίστη που θα ασκήσει ο άνθρωπος, πουθενά άλλου. Γι' αυτό δεν έχει καμία σχέση η καταγωγή μας. Δεν έχει καμία σχέση η μόρφωσή μας, δεν έχει καμία σχέση πόσο βυθιστήκαμε μέσα στην αμαρτία, δεν έχει καμία σχέση κανένα γεγονός. Κανένα γεγονός. Διότι όταν η Εκκλησία του Χριστού θα φτάσει εκεί που ο Θεός θέλει να την φτάσει, και θα είναι από κάθε έθνος, γλώσσα, λαό και φυλή, θα αποτελείται από ανθρώπους οποιασδήποτε καταστάσεως και οποιοδήποτε δείγματος αμαρτίας, και όμως αυτή θα είναι μέσα στη λύτρωση και μέσα στη σωτηρία. Γι' αυτό ο Χριστός είπε εκείνη την περίφημη διακήρυξη ότι θα έρθουν από Ανατολή και Δύση, από Βορρά και Νότο, και θα καθίσουν στη Βασιλεία των Ουρανών και οι ίδιοι της Βασιλείας θα εκβληθούν έξω. Μια φορά στα Μελίσια είχαν φέρει έναν μαύρο να κάνει την ομολογία του. Τέτοιον άσχημο μαύρο, με κάτι πεταχτά χείλια, πατσαχύλας, κατάμαυρος. Δεν είχα συναντήσει, δεν είχα δει τόσο άσχημο άνθρωπο, μαύρος. Και καθώς έκανε την ομολογία του και έλεγε πώς ο Χριστός τον επεσκέφθηκε, καθόμουν από κάτω και ξέρετε τι έλεγα. Αυτός ο Μάου ήτανε. Αυτός ο Μάου. Αυτός ο ασχημάνθρωπος. Αυτός ο χονδράνθρωπος. Αυτός που έζησε σε ένα περιβάλλον ημιάγριο. Μια μέρα θα καθίσει στη δόξα του Θεού και οι άνθρωποι ευγενείς, οι καλλιεργημένοι, οι μορφωμένοι, οι όμορφοι, οι σωστοί θα είναι απ' έξω. Γιατί το μήνυμα το δέχτηκε. Εκεί είναι, αγαπητοί, όλο το πράγμα. Το μήνυμα ο άνθρωπος να το δεχθεί, το μήνυμα που δίνει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο έχει ένα μήνυμα το οποίο ξεκινάει από ένα σημείο και φτάνει μέσα στη δόξα του Θεού. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα, κοιτάξτε πως ξεκινάει το μήνυμα. Εσείς, λέει, ήσασταν κάποτε εχθροί κατά τη διάνοια με τα έργα τα πονηρά. Από εκεί ξεκινάει. Δεν απευθύνεται σε ανθρώπους Άγιους το Ευαγγέλιο, γιατί δεν υπάρχουν Άγιοι. Δεν απευθύνεται σε ανθρώπους σωστούς, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι σωστοί. Ένας Φαρισαίος τόλμησε με την ανοησία και τον εγωισμό που τον έδερνε να παρουσιαστεί μπροστά στον Θεό και να πει «Εγώ είμαι δίκαιος και δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους» και ο Θεός τον απέρριψε. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο Θεός απευθύνει το μήνυμά Του σε εχθρούς κατά την διάνοια, με τα έργα τα πονηρά, σε αποξενωμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι καμία σχέση με το Θεό. Καμία σχέση με το Θεό. Και αυτά τα οποία εμείς λέμε γεννηθήκαμε μέσα σε χριστιανικές οικογένειες και είμαστε σε χριστιανικό περιβάλλον και τα λοιπά, αυτά είναι λόγια. Εχθροί κατά τη διάνοια με τα έργα τα πονηρά. Αυτή είναι η θέση μας και η συμπεριφορά μας. Και το Ευαγγέλιο απευθύνεται σε τέτοιους ανθρώπους. Δεν απευθύνεται σε καλούς, γιατί δεν υπάρχουν καλοί. Δεν ήρθανε να καλέσω δίκαιους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό. Οι υγιείς αλλοιπάσχοντες. Και πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν ποιο είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Σας έχω πει κι άλλοτε ότι μετά την απελευθέρωση σε μία νεανική εκδήλωση που είχαμε κάνει κάτω στην Λυκούργου, ήταν ένας νεαρός έξω από την αίθουσα στην ταράτσα στο παράθυρο και παρακολουθούσε, και όταν τελείωσε πηγαίνω και του λέω «Φίλε», του λέω, «το μήνυμα το άκουσες, ο Χριστός σε καλεί, ο Χριστός συγχωρεί αμαρτωλούς, τι θέση παίρνεις?» Λέει «Με ξέρεις, φίλε?» «Όχι», λέω, «πρώτη φορά σε βλέπω». Λοιπόν, μου λέει, «μάθε με, έχω στο ενεργητικό μου 10 φόνους, πώς θα με δείχθει εμένα ο Χριστός?» Μα το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι για τον αμαρτωλό. Για τον αμαρτωλό είναι. Εδώ στο Μαρούσι παλαιά που νοικιάζαμε μία αίθουσα, η οικοδέσποινα έλεγε το εξής: «Εμένα», λέει, «δεν με δέχεται ο Θεός. Είμαι αμαρτωλή, πολύ αμαρτωλή. Έχω κάνει λεφτά εκτρώσεις», μου λέγε. «Με δέχεται?» «Μα αμαρτωλούς δέχεται ο Χριστός. Απάνω στο Σταυρό ο Χριστός για τους αμαρτωλούς πέθανε». Το είναι το μήνυμα. Γι' αυτό, λέει, «εσείς», λέει, «ήσασταν απειλωτριωμένοι, αποξενωμένοι από το Θεό. Ήσασταν», λέει, «εχθροί του Θεού». Πώς ήμασταν εχθροί? Γιατί τι κάναμε? Τον βρίζαμε με τα έργα μας τα πονηρά. Γι' αυτό τα έργα τα πονηρά, ένα πράγμα δείχνουν τα έργα τα αμαρτωλά, ότι είσαι εχθρός του Θεού. Τίποτα άλλο δεν δείχνουν. Και λέει λοιπόν τώρα, τώρα όμως έρχεται το μήνυμα. Έρχεται το μήνυμα σε κάθε αμαρτωλό, οπουδήποτε κι αν είναι. Οποιοδήποτε κι αν είναι, σε οποιαδήποτε εποχή, έχετε το μήνυμα και λέει: «Το μήνυμα είναι ότι ο Θεός μας συμφιλιώνει μέσω του Ιησού Χριστού». Και χρησιμοποιεί τη λέξη συμφιλίωση, διότι προηγουμένως μας είπε ότι είμαστε εχθροί του Θεού με τα έργα τα πονηρά. Και έτσι λοιπόν ο Θεός σε μας τους εχθρούς του απλώνει το χέρι. και λέει είναι το χέρι της συμφιλίωσης, είναι το χέρι της αγάπης, είναι το χέρι της προσφοράς του Ιησού Χριστού, είναι το χέρι της λύτρωσης που δίνει ο Χριστός. Τι θα κάνεις τώρα? Μα θα πεις εγώ είμαι αμαρτωλή, είμαι ξέρω εγώ τι. Μα εγώ λέει ο Θεός, σου τίνω το χέρι της συμφιλίωσης. Δεν λογαριάζω εγώ τις αμαρτίες σου. Ούτε λογαριάζω την εχθρότητά σου. Να δεχθείς. Και λέει λοιπόν τώρα. Τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου. Και έτσι μας μεταφέρει στο Σταυρό του Χριστού. Πώς γίνεται η συμφιλίωσή μας με το Θεό? Πολλοί ξέρετε, δεν θέλουν να πάρουν το σωστό μήνυμα. Και ρωτάς πώς γίνεται η συμφιλίωσή σου με το Θεό? Α, να κοιτάξω να κάνω καλά έργα, να γίνω καλός άνθρωπος, να γίνω φρόνιμος και τα λοιπά. Και λέει, η συμφιλίωσή σου γίνεται με τη θυσία του Χριστού, όχι με κανένα άλλο τρόπο. Γι' αυτό λέει δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο, δεν υπάρχει κανένας άλλος δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει. Και το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι το εξής. Εμείς αυτή τη συμφιλίωση την πήραμε? Αυτό είναι το ερώτημα. Όταν είμαι εχθρός του Θεού, μέσα μου έχω μία συνεχή και διαρκή ανησυχία. Φοβάμαι το Θεό, φοβάμαι τη ζωή, βρίσκομαι συνέχεια σε φόβους, βρίσκομαι συνέχεια μέσα σε αυτή την αναστάτωση, μου λείπει η χαρά, μου λείπει η ειρήνη, μου λείπει η σιγουριά, μου λείπει η βεβαιότης ότι ο Χριστός με συμφιλίωσε, είμαι συμφιλιωμένος, όλα αυτά μου λείπουνε. Γι' αυτό βλέπετε ο άνθρωπος ησυχάζει στο Χριστό. Γιατί έρχεται η συμφιλίωση. Με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι από μέρους του Θεού το χέρι το τίνει ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός μας συμφιλιώνει και από την άλλη πλευρά εμείς καλούμεθα πλέον να πάψουμε να είμαστε εχθροί του Θεού. Πώς? Εάν εχθροί του Θεού είμαστε με τα έργα τα πονηρά, εάν τα έργα τα πονηρά τα καταδικάζουμε. Αυτή είναι η έννοια της μετάνοιας. Και αφού λοιπόν λέει το πρώτο σκέλος είναι η συμφιλίωση. Και το δεύτερο σκέλος είναι η καταλληλότης μας απάνω στον ουρανό. Εγώ θέλω, τι θέλω μέσα στη ζωή μου? Θέλω ο Θεός να είναι συμφιλιωμένος μαζί μου. Να μην λογαριάζει τις αμαρτίες μου, να μην λογαριάζει τα πτέσματά μου και να μην ενεργεί αρνητικά στη ζωή μου. Το έκανε, λέει ο Χριστός, με τη θυσία του απάνω στο Σταυρό. Τώρα λοιπόν, εγώ τι θέλω? Θέλω να βρεθώ στη δόξα του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού, πώς θα πας εκεί πέρα? Με τον αγιασμό σου. Πρέπει να είσαι άγιος, πρέπει να είσαι κατάλληλος για τον ουρανό. Σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι στον καινούριο ουρανό και στην καινούρια γη. Και αυτό είναι, ξέρετε, ένα από τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον άνθρωπο του Θεού. Είναι βεβαιωμένο ότι οι καθαροί την καρδία, αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Είναι βεβαιωμένο ότι χωρίς αγιασμό κανένας δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Λόγος του Θεού και λέει πώς θα σταθείς Άγιος. Λέει λοιπόν, όλο αυτό έκανε, το έργο το έκανε, τη συμφιλίωση την έκανε, τη θυσία την έκανε ο Χριστός, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού Αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Οπότε ο σκοπός για τον οποίον ο Χριστός πέθανε απάνω στο Σταυρό είναι να μας συμφιλιώσει με το Θεό. Δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίσεως έχετε ειρήνη προς τον Θεό, και από την άλλη πλευρά να μας παρουσιάσει άμομους, Άγιους, ανέγκλητους. Αυτό είναι ο σκοπός του.
1: Ας εξηγείς, Απόστολε, το ανέγκλητος, ακατηγόρητος.
0: Ναι, χωρίς κατηγόρια. Χωρίς κατηγόρια. Χωρίς ψεγάδια. Χωρίς να υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει «Αυτόν». Υπάρχει βέβαια ο πονηρός. Υπάρχει ο διάολος ο οποίος μας κατηγορεί μπροστά στο Θεό. Αλλά ο Ιησούς Χριστός που είναι η εγγύησή μας, αυτός δεν μας παρουσιάζει άμωμους, Άγιους, ακατηγόρητους. Θες Νίκο να πεις τίποτα?
2: Ναι.
0: Εντάξει, για πες να δούμε τι θες να πεις.
2: Αλλά ο κόσμος, αν εμείς δεν κάνουμε αμαρτία και θέλει να μας συγχωρήσει, αν κάνουμε αμαρτία όμως, τότε είναι να είμαστε και στον κόσμο εντάξει. Δηλαδή τώρα εγώ στον κόσμο, αν κάνω αμαρτίες, μπορεί να με κατηγορήσουν διάφορα πράγματα γιατί πιστεύω στο Ευαγγέλιο, γιατί ξέρω εγώ άλλα μπορεί να βρουν. Αλλά αν δεν κάνω αμαρτία με δύο άνθρωπος, δεν μπορεί να με προσθέσουν για αμαρτία.
0: Τι σχέση έχει εδώ ο Χριστός μας παρουσιά, άμμομους, Άγιους, ανέγκλητους, σχέση ο κόσμος?
1: Ο Νίκος άλλο λέει, εάν εγώ δεν κάνω αμαρτία και με κατηγορεί ο κόσμος, άστο να με κατηγορεί, δεν έχουμε πρόβλημα. Να μην κάνουμε αμαρτία και τους δίνουμε το δικαίωμα και μας κατηγορούν.
2: Αυτό λέω.
0: Καλά, δεν έχει καμία σχέση ο κόσμος με το αυτό. Είτε μας κατηγορεί είτε μας επαινεί ο κόσμος, η κουβέντα του και η κρίση του δεν έχει καμία σχέση. Εδώ πέρα είναι ο Χριστός μας παρουσιάζει άμωμους, Άγιους, ακατηγόρητους. Αυτός είναι ο στόχος του και αυτός είναι ο σκοπός του. Τώρα λοιπόν θα έρθουμε στο εάν. Εκεί είναι όλη η βάση. Και λέει λοιπόν τώρα το εξής. Έρχεται ένα ερώτημα. Πώς εμείς συμφιλιωνόμαστε με το Θεό και πώς εμείς γινόμαστε Άγιοι, άμωμοι, ανέγκλητοι? Πώς γινόμαστε? Γινόμαστε δια της πίστεως και διατηρούμε την αγιότητα, την καθαρότητα και όλες τις προθέσεις που έχει ο Θεός διά της πίστεως. Εάν, λέει, εάν επιμένετε εις την πίστην, τεθεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες του Ευαγγελίου. Άρα είναι ζήτημα πίστεως. Όταν αναφέρεται στους ήρωας της πίστεως, λέει ένα πολύ ωραίο ο Λόγος του Θεού στο 11 κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο. Λέει, ούτε πάντες απέθανον εν πίστη. Όταν λοιπόν ένας πεθάνει εν πίστη ή όταν ένας ζει εν πίστη, τότε αυτός διατηρεί την αγιότητα, την καθαρότητα και είναι ακατηγόρητος. Και γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος, όταν αναφέρεται στην επιστολή προς Γαλάτας, λέει το εξής: «Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Ζω δε όχι πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου. Τώρα δε που ζω μέσα σε αυτή τη ζωή, ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του υπέρ εμού». Πώς ζω τώρα. Ζω με την πίστη. Ποια πίστη? Πού? Στον Υιό του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και πέθανε για μένα. Όλο το μυστικό της αγιότητός μου, της καθαρότητός μου, είναι στη θυσία του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει και στην επιστολή προς Κορινθίους και αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στο κήρυγμα, και το κήρυγμα ήτανε ο Σταυρός του Χριστού, λέει το εξής: «Αλλά εσείς είστε εξ αυτού, εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος εγεννήθη εις ημάς, σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση, ώστε καθώς είναι και γραμμένον, ο καυχόμενος εν Κυρίω ασκαυχάται». Η σύνδεσή μας, η άσκηση πίστεως στο έργο του Χριστού και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι εκείνη η οποία μας διατηρεί στην αγιότητα και στην καθαρότητα. Και η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχει μέσα τη δύναμη. Η δύναμη η οποία ανέστησε τον Ιησού Χριστό είναι η ίδια δύναμη η οποία ενεργεί μέσα μας. Για να μπορούμε να αντισταθούμε στον πονηρό χρειάζεται δύναμη. Οι αναστημένες δυνάμεις ενεργούν μέσα μας. Χρειάζεται επίγνωση. Χρειάζεται η κατοίκηση του Χριστού πλούσια μέσα στην καρδιά μου. Χρειάζεται εγώ να είμαι πλήρης εν Χριστώ. Αυτό είναι που λέει ο Παύλος, ότι εγώ σταυρώθηκα ως προς τον κόσμο και ο κόσμος ως προς εμένα. Σήμερα πλέον δεν με απασχολεί ο κόσμος, δεν με βοηθάει σε τίποτε ο κόσμος, γιατί αυτόν τον κόσμο ο Χριστός τον καταδίκασε απάνω στο σταυρό και εγώ με τη μετάνοιά μου και με την πίστη τον έχω καταδικάσει αυτόν τον κόσμο. Και τώρα καλούμε να ζω και να διατηρώ την πίστη και να μένω εν πίστη σε αυτά τα οποία ο Χριστός έκαμε απάνω στο σταυρό, και αυτά εγώ τα διατηρώ διαπίστεως. Και η πίστη είναι μία συνεχής, και όσο η πίστη διατηρείται, έτσι διατηρούμε κι εγώ μέσα στην αγιότητα, στην καθαρότητα και είμαι κατάλληλος για τον ουρανό. Και πεθαίνω εν πίστη. Όλοι αυτοί, λέει, πέθαναν εν πίστη, και λέει και στο δεύτερο εδάφιο της επιστολής προς Εβραίους: «Διότι δια της πίστεως έλαβον καλήν μαρτυρίαν οι πρεσβύτεροι». Και όταν προχωρήσουμε στο έξι εδάφιο: «Χωρίς δε πίστη αδύνατον είναι να ευαρεστήσει κάποιος εις αυτόν. Διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Και η μισθαποδοσία ποια είναι, να μας παρουσιάσει άμωμος, άγιος, ανέγκλητος μπροστά στην παρουσία του Θεού. Και έτσι, διατηρώντας εμείς την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος μας αγάπησε και πέθανε για μας, και λέει μάλιστα και στην επιστολή προς τους Κολοσσαείς ότι θέλεις τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου. Θέλεις τον Χριστό. Πώς θα τον έχεις τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου. Λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, λέει ότι εγώ εν ημίν και εσείς εν εμή. Εάν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου, δεν μπορείτε. Ποια είναι η ένωση? Η ένωση είναι να είμαστε εν πίστη και η πίστη μας προς τον Ιησού Χριστό μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Με την πίστη μας έχουμε το Χριστό μέσα στην καρδιά μας. Και ο Χριστός λέει την εκκλησία του την αγάπησε, έδωκε τον εαυτό του δια να την αγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, δια να την παραστήσει εις εαυτόν ένδοξον εκκλησίαν μη έχουσαν κοιλίδα ή ρητίδα ήτι των τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος, εάν εμείς επιμένουμε στην πίστη. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να πάρει κάθε καρδιά. Και με αυτό το μήνυμα να προχωρήσουμε στη ζωή μας και να αντισταθούμε και να αντιδράσουμε σε όλες τις εισηγήσεις και σε όλες τις διαβρωτικές ενέργειες του πονηρού και σε όλες τις αμφιβολίες που προσπαθεί ο πονηρός να δημιουργήσει μέσα στις καρδιές μας. Και κατά αυτόν τον τρόπο, εμείς περπατώντας εν πίστη όπως ο Απόστολος Παύλος, τώρα δεν ζούμε, ζούμε με πίστη προς τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας αγάπησε και πέθανε, και αυτός είναι ο αγιασμός μας, η απολύτρωσή μας και είναι το πρόσωπο εκείνο που έχει στόχο να μας παραστήσει άμωμους, άγιους, ανέγκλητους. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Τέλειωσα εγώ.
3: Δηλαδή κάποιος άνθρωπος που έχει πιστεύει στον Χριστό και ο Θεός είναι η ελπίδα και ζει εν την πίστη, σημαίνει ότι είναι τέλειος? Δεν μπορεί να του βρει κάποιος κάποιο μόμο?
0: Το μόμο δεν μπορεί να του βρει, δεν μπορεί να του βρει, γιατί τον καλύπτει το αίμα.
3: Ναι, αλλά αν πηγεί επάνω κάποιος άλλος άνθρωπος, μπορεί να του πει: σε ξέρω, σένα που είσαι άνθρωπος του Θεού.
0: Εντάξει, είσαι... αυτός μπορεί να το πει αυτό.
3: Αυτό είναι σωστό που κάνεις. Δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί να τον να βρει ψεγάδι μόμο και ο Θεός δεν του βρίσκει τίποτα.
0: Εδώ πέρα, όταν μιλάει ο λόγος του Θεού, δεν αναφέρεται σε τέτοια μορφή ζωή. Σε τέτοια μορφή ζωή. Αναφέρεται τι ο Χριστός κάνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου και πώς τελικά ο Χριστός τον παρουσιάζει τον άνθρωπο μπροστά στη δόξα του Θεού. Διότι όταν, ας πούμε, διαβάζουμε τους ήρωας της πίστεως, λέει για τον Αβραάμ, λέει για τον Μωυσή, λέει για τη Σάρα, λέει για τον Α, λέει για τον Β, λέει, λέει, λέει. Εάν τώρα εμείς σταθούμε στη ζωή τους, θα πούμε αυτός, με αυτός, με αυτός. Ο Θεός όμως λέει ότι αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον έχει μέσα στην αγάπη του και μέσα στην υποδοχή του τον υποδέχεται, διότι αυτός πέθανε εν πίστη και τα γεγονότα εκείνα τα οποία είναι αρνητικά μέσα στη ζωή του, αυτά τα κάλυψε η πίστη και τα καλύπτει η πίστη.
4: Ακόμα και την ράβε,
0: Ναι.
5: Εδώ λέει, δια του σώματος της σαρκός αυτού, παρουσιάζει τη σάρκα να έχει σώμα. Τι σημαίνει?
0: Τι παρουσιάζει τη σάρκα να έχει?
5: Το σώμα του της σαρκός αυτού, τι λέει?
0: Ναι, εννοεί το εξής. Το σώμα αυτό που είναι, που έχει τη σάρκα. Αυτό το πράγμα εννοεί. Δηλαδή ότι ο Χριστός πέθανε ουσιαστικά απάνω στο σταυρό. Δηλαδή το σώμα του πέθανε απάνω στο σταυρό.
6: Λέει στις άλλες σημείο υπάρχει, λέει, σώμα πνευματικό, υπάρχει και σώμα σάρκινο. Δηλαδή εκεί πέρα εννοεί το σώμα, το σάρκινο σώμα είναι.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
4: Που έγινε αμαρτία. Την ώρα του σταυρού έγινε αμαρτία. Επομένως ήταν.
0: Τον έκανε αμαρτία.
4: Ορίστε.
0: Τον έκανε αμαρτία.
4: Τον έκανε αμαρτία. Για να γίνουμε εμείς ευλογία.
1: Λέει, ποιος μπορεί να κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού, πως του λέει ο Χριστός ο δικαιός?
0: Ναι. Είναι στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8 κεφάλαιο. Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Θεός είναι ο δικαιός. Εφόσον ο Χριστός πέθανε απάνω στο σταυρό και ο Θεός τους εδικαίωσε, ποιος μπορεί τώρα να πει «Α, αυτός δεν ξέρω τι». Ο Θεός δικαιώνει. Ο Θεός είναι ανώτερος. Εκείνος κανονίζει και εκείνος λέει για τον άνθρωπο. Δεν λέει κανένας άλλος. Λέγε.
5: Λέει πιο κάτω, νομίζω ότι και τώρα δεν υπάρχει, λέει, καμιά κατάκριση. Στους νους περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα.
0: Βεβαίως.
5: Και ότι ο νόμος της σαρκός δεν το κανάλι του πνεύμα. Ο νόμος του πνεύματος.
4: Ζωής εν Χριστώ Ιησού. Μας ελευθέρωσε.
5: Μας ελευθέρωσε από την κατάσταση αυτή.
0: Διότι εκείνος ο οποίος κρίνει και θα κρίνει είναι ο Χριστός. Αφού λοιπόν αυτός με δικαιώνει, ποιος μπορεί να με κρίνει? Υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να με κρίνει και να με καταδικάσει? Λέει για λίγο.
4: Αυτό το εάν επιμένετε στην πίστη, ότι καταλαβαίνω με μεγάλη βαρύτητα και το θεμελιωμένη και στερεή, και η λέξη αυτή μη μετακινούμενη από την ελπίδα του Ευαγγελίου. Τι μετακίνηση, δεν ξέρω αν ήθελες κάτι να πεις πιο πολύ, πιο να...
0: Η μετακίνηση από το Ευαγγέλιο είναι ένα μήνυμα διαφορετικό από εκείνο που λέει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δίνει ένα μήνυμα και το μήνυμα αυτό του Ευαγγελίου είναι αυτό το οποίο διαβάσαμε εδώ πέρα και σε όλες τις άλλες πλευρές που κάνει την ανάλυση. Το Ευαγγέλιο είναι ένα μήνυμα. Όταν λοιπόν αυτό το μήνυμα εγώ το πάρω στραβά, αμέσως μετακινούμε. Όταν, παραδείγματος χάρη, λέει ότι ο άνθρωπος σώζεται διαπίστεως. Σώζεται. Αυτό το μήνυμα το μετακίνησε ο λαός Ισραήλ, θέλοντας, λέει, να συστήσουν τη δικιά τους τη δικαιοσύνη, δεν υποτάθηκαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Έκαναν μία μετακίνηση του μηνύματος, το Ευαγγέλιο αυτό είναι. Μετανόησε και πίστεψε. Αυτοί λοιπόν θέλησαν άλλον τρόπο να χρησιμοποιήσουν και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Όποιος λοιπόν θέλει να μετακινηθεί από το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο λέει ότι πώς σώζεται ο άνθρωπος, πώς ο άνθρωπος διατηρείται Άγιος, πώς ο Θεός τον παρουσιάζει Άγιο και Ανέγκλητο, όλα αυτά τα μηνύματα τα δίνει. Όταν κανείς πάρει διαφορετική τοποθέτηση σε αυτά τα μηνύματα, από εκεί και πέρα μετακινείται από το Ευαγγέλιο. Και η μετακίνηση από το Ευαγγέλιο είναι αυτή ακριβώς η οποία θα πρέπει να προσευχθεί, ώστε ο άνθρωπος να μην μετακινηθεί, να μείνει στην πίστη.
4: Όπως λέει και στους Γαλάτες ο Παύλος, απεχωρίστητε από τις πίστεως, εξεπέσατε από τις χάρες.
0: Βεβαίως. Όσοι δικαιώνεστε για τον νόμο.
4: Ακριβώς
0: είχαν μετακινηθεί.
4: Είναι ακριβώς αυτό.
0: Γι' αυτό ο Παύλος θα γράψει στον Τιμόθεο, του λέει ορθοτόμησε το λόγο του Θεού. Η μη ορθοτόμηση του λόγου του Θεού είναι μετακίνηση.
4: Αρχίσατε λέει με την πίστη και κατάφερε τα λίγα.
0: Ακριβώς.
4: Γιατί είχαν φύγει από το σταυρό του Χριστού.
0: Ακριβώς από το σταυρό.
4: Ενώ είδατε τον Χριστό ζωγραφισμένο, λέει, τώρα.
0: Δεν μείνατε με πίστη στο σταυρό του Χριστού. Έχεις τίποτα, Στέφανη?
7: Θα ήθελα να καταλήξω, να καταλάβω όμως την απορία του αδελφού Τέλη που είπε τίποτα για να υπάρχει νόμος και τα λοιπά. Τι απάντησε το θέμα? Δηλαδή, όποιος δικαιώνεται με θέμα του Ιησού Χριστού είναι τέλειος. Έχει νόμο ή δεν έχει?
0: Όποιος δικαιώθηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού είναι Άγιος, άμμωμος, ανέγκλητος. Και πρέπει σε αυτή τη θέση να μείνει, να μην μετακινηθεί. Διότι όπως ας πούμε παίρνω τη δικαίωση μου, με ποιον τρόπο την παίρνω? Την παίρνω δια πίστεως. Διατηρώ λοιπόν η δικαίωση μου, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ είμαι εντάξει απέναντι Θεού. Αυτή τη διατήρηση, αυτή τη θέση εγώ τη διατηρώ διαπίστεως, και γι' αυτό λέει, εάν επιμένω στην πίστη.
7: Θα έχω ειρήνη με τον Θεό, έτσι.
0: Και ειρήνη με τον Θεό θα έχω, και δύναμη θα έχω, και την παρουσία του Θεού θα έχω, και άμμωμος και Άγιος και ανέγκλητος θα είμαι.
7: Εν το κόσμο όμως θα έχω στενοχώρια, δεν θα έχω στενοχώρια.
0: Τι στενοχώρια θα έχεις? Στον κόσμο λέει η θλίψη είναι καμία σχέση με τη στεναχώρια. Όχι, η θλίψη είναι άλλο πράγμα και η στεναχώρια είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, η θλίψη είναι ότι θα έχεις πιέσεις, θα έχεις δυσκολίες, θα έχεις πειρασμούς, θα έχεις αντιθέσεις. Αυτές όμως δεν σε πιάνουν, Μα τι ακριβώς είναι? Δεν στεναχωρούν. Όταν σε ρωτάω, όταν ένας αθλητής έχει πιέσεις, έχει σφιξίματα, έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει στεναχώρια? Δεν έχει στεναχώρια. Δεν έχει στεναχώρια. Έχει πίεση, έχει αγώνα. Όχι όμως στεναχώρια. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα στη πνευματική μας ζωή, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια είναι τα σημεία εκείνα στα οποία μας δουλεύει ο πονηρός. Μας δουλεύει.
4: Επιτρέπετε να λένε, δεν αντέχω αυτό, δεν μπορώ αυτό.
0: Μα λέει ο λόγος του Θεού, τα πάντα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευλογούμε και σε δοξάζομαι, Πατέρα μας ευλογημένε, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη μεγαλοσύνη Σου, για το έλεό Σου και τη χάρη Σου σε μας τα πλασματά Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες με αιώνιους σκοπούς στον κόσμο τούτον. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά Σου τα αιώνια, τα οποία αποκαλύπτεις εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν Σου, τον οποίον εφανέρωσες στις καρδιές μας, τον απεκάλυψες, ώστε να τον γνωρίσουμε, να τον πιστέψουμε, να τον λατρεύουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Σε ευχαριστούμε διότι μας έμπασες στα αιώνια σχέδιά Σου. Σε ευχαριστούμε για τη σημερινή ημέρα, ημέρα λατρείας του προσώπου Σου. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ευλογώ, να μας ευλογήσεις, η παρουσία Σου να είναι ανάμεσά μας, να δοξαστεί και να μεγαλυνθεί το όνομά Σου. Πατέρα μας ευλογημένε, μίλησε στις καρδιές όλων μας. Φανέρωσε, σε παρακαλούμε, περισσότερο τα σχέδιά Σου στις καρδιές μας. Οικοδόμησέ μας, οδήγησε κάποια ψυχή στη γνώση του Χριστού, στη σωτηρία. Κύριε, ευλόγησέ μας. Ευλόγησε και κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας. Την Εκκλησία Σου στον τόπο τούτο, σε παρακαλούμε πολύ, με κάθε τρόπο ευλογησέ τη. Το κήρυγμά Σου σήμερα όπου ακουστεί, δώσε να φέρει ψυχές σε μετάνοια και επιστροφή. Και ακόμα σε παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς την Εκκλησία Σου την παγκόσμια. Κύριε, να την προετοιμάζεις για τη μεγάλη ημέρα της συναντήσεως μαζί Σου. Κύριε Ιησού, όταν θα την παραλάβεις τη δόξα. Ακόμα σε παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς το έθνος μας, τους άρχοντες και αρχομένους, να κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Ευαγγελίου Σου, να δώσεις θρησκευτικές ελευθερίες στον τόπο μας, να διαλύσεις κάθε δυσφήμιση και συκοφαντία εναντίον του έργου Σου, της μαρτυρίας του Ευαγγελίου Σου, της Εκκλησίας Σου. Σε παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις τα έθνη, τα γύρω μας ιδιαιτέρως, Κύριε, για να έχουμε ειρήνη. Σε παρακαλούμε πολύ το λαό των Ισραήλ να τον φέρει στους δεσμούς της Διαθήκης, να ταχύνεις την έλευσή Σου, να δοξαστεί το όνομά Σου. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και δοξάστητη τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν. Ολίγα εδάφια από τον Ψαλμόν όμικρον γάμα, από το 25 εδάφιο και στο μη Αλφα του Ισαΐα, μερικά εδάφια. Τι να άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Η τόνισε η σάρξ μου και η καρδία μου, αλλά ο Θεός είναι η δύναμη της καρδίας μου και η μερίς μου εις τον αιώνα. Διότι ειδού όσοι απομακρύνονται από σου θέλουν σε απολεστεί. Σι εξολόθρεψας πάντα τους εκκλίνοντας από σου. Αλλά δι' εμέ το να προσκολώμαι εις τον Θεόν είναι το αγαθό μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί Κύριον των Θεών, για να κηρύττω πάντα τα έργα αυτού. Και επίσης τον Ισαΐα από το κεφάλαιο, από το εδάφιο 14 του μη αλφα κεφαλαίου. Μη φοβού σκόληξη Ιακώβ, θνητή του Ισραήλ. Εγώ θέλω σε βοηθή, λέγει ο Κύριος. Και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Ιδού, εγώ θέλω σε κάμι νέων κοπτερών, αλωνιστήριων, όργανων, οδοντοτών. Θέλεις αλωνίσει τα όρη και λεπτίνει αυτά και θέλεις κάμι τους λόφους ως λεπτών άχυρων. Θέλεις ανεμίσει αυτά και ο άνεμος θέλει σηκώσει αυτά και ο άνεμος τρόβιλος θέλει διασκορπίσει αυτά. Σι δε, θέλεις εφρανθεί εις τον Κύριον και θέλεις δοξαστεί εν το Αγίο του Ισραήλ. Και επίσης το εδάφιο 10 του ιδίου κεφαλαίου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε εβοήθησα. Μάλιστα σε υπερασπίστην δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Ιδού, πάντες οι οργισμένοι κατά σου θέλουσι κατασχυνθεί και εντραπεί. Θέλουσι εις Θεός μηδέν. Και η αντίδικη σου θέλεις αφανιστεί. Θέλεις ζητήσει αυτούς και δεν θέλεις ευρύ αυτούς. Τους εναντιουμένους είσαι. Οι πολεμούντες κατά σου θέλεις γίνει μηδέν. Και ως εξου θέλημα. Διότι εγώ ο Κύριος, ο Θεός σου, είμαι ο κρατών την δεξιάν σου λέγον προς σε. Μη φοβού,
Εγώ θέλω σε βοηθήσει. Μη φοβού. Θα διαβάσω σκόδιξη ακόμη. Ιτώνησε η καρδία μου. Αλλά ο Θεός είναι η δύναμη της ψυχής μου και η μερής μου εις τον αιώνα. Τι είναι ο άνθρωπος? Κάποιος είπε και έδωσε έναν ορισμό. Και μου φαίνεται πως είναι όμορφος ο ορισμός. Ένας σωρός χώματος απάνω στον οποίο λάμπει η μαρμαριγή της αιωνιότητος. Μ' αρέσει αυτή η διατύπωση. Ένας σωρός χώματος απάνω στον οποίο όμως λάμπει στο σωρό η μαρμαριγή της αιωνιότητος. Και είναι ακριβώς διότι έχει αυτή τη μαρμαριγή της αιωνιότητος. Δηλαδή το πνεύμα του Θεού. Διότι έχει τη μαρμαριγή της αιωνιότητος που ο άνθρωπος μεγαλαυχεί. Τον βλέπεις και υψώνεται, διότι μπορεί να μετρήσει τα σύμπαντα, να τα ζυγίσει, να μετρήσει τις αποστάσεις, να μελετήσει το άπειρο μεγάλο και το άπειρα μικρό, διότι κατορθώνει τόσα μεγάλα κατορθώματα μέσα στην επιστήμη, στην τεχνολογία. Το πνεύμα του μεγαλαυχεί. Νομίζει πως είναι κάποιος στρανός και μεγάλος και υπερβάλλει τις δυνάμεις του και των εαυτών του, νομίζοντας ότι τα κατορθώνει όλα. Όμως αυτή η μαρμαριγή της αιωνιότητος, το πνεύμα το οποίο υπάρχει στο σωρό αυτό του χώματος, είχε και ένα άλλο σκοπό. Ο σκοπός ήταν να μπορεί να κάνει μια εσωστρέφεια στον εαυτό του, να γυρίσει στον εαυτό του και να συλλάβει τη μικρότητά του και την αδυναμία του. Να συλλάβει τον εαυτό του πόσο αδύνατος είναι, πόσο μικρός είναι, και από την άλλη μεριά να το υψώσει το πνεύμα του στα ουράνια, στο σύμπαν που τον περιβάλλει, και να δει τη μεγαλοσύνη του Θεού, το μέγεθος της δυνάμεως του Θεού, τη μεγαλοσύνη του Θεού, το μεγαλείον του Θεού, και να λατρέψει και να δοξάσει. Αλλά αυτό δεν το κάνει. Παρασύρεται από την δύνη του πνευματός του και παρασύρεται ώστε να νομίζει τον εαυτόν του ότι είναι κάποιος τρανός. Παρασύρεται από τα κατορθώματά του, παρασύρεται από εκείνα τα οποία πετυχαίνει στη ζωή, και ο άνθρωπος συνήθως δεν βλέπει τη μικρότητά του. Τόσο μικρός, η πνοή του είναι στα χείλη του. Φύσηξε πνεύμα ζωής εδώ, στους μικτήρες, και είναι η πνοή του εδώ. Μπορεί να εκπνεύσει από στιγμή σε στιγμή. Και όπως λέει ο Ιώβ, ο άνθρωπος είναι ολιγόβιος και πλήρης ταραχής. Αναβλαστάνει σαν το λουλούδι, σαν το άνθος. Αλλά όμως κόπτεται και φεύγει σαν σκιά η οποία δεν διαμένει, παρέρχεται. Ωραία περιγραφή η οποία μας δίνει με λίγα λόγια την μικρότητα και τη ματαιότητα της ανθρώπινης ζωής. Είναι πραγματικά ο άνθρωπος τόσο πολύ φτωχός και αδύνατος. Και θα έπρεπε να έχει επίγνωση αυτής της φτώχειας του και αυτής της μικρότητός του μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Και είναι μπροστά στο μεγαλείο του Θεού που αν σταθεί θα δει ο ομολογουμένος τότε περισσότερο την μικρότητά του. Και αν δεν το καταλάβει, εάν αυτή η μαρμαριγή του πνεύματος, εάν δηλαδή το πνεύμα μέσα του δεν του το δείξει και δεν του το υποδείξει, δεν του το φανερώσει από η πετιότητά του, τότε έρχεται η πραγματικότης, η εμπειρία της ζωής να του το δείξει και να τον ταπεινώσει. Τότε μπορεί να ομολογήσει, όπως γράφει εδώ πέρα στον Ψαλμοδό, «Ιτώνησε η σάρκα μου και η καρδιά μου, αλλά ο Θεός εστάθηκε η δύναμη της καρδιάς μου και η μερίδα μου εις τον αιώνα». Έρχεται η εμπειρία των γεγονότων. Έρχεται η ζωή η καθημερινή με στα αλλεπάλληλα κύματά της. Το μεγάλο τούτο σχολείο του Θεού να τον κλείνει, να τον ταπεινώσει, να τον γύρει, να του δώσει να καταλάβει πόσο αδύνατος είναι. Και τότε μέσα στην αδυναμία του βλέπει το μεγαλείο του Θεού και την επέμβαση του Θεού, και τότε κράζει: «Ο Θεός είναι η δύναμη της καρδιάς μου και στάθηκε η μερίδα μου εις τον αιώνα». Και ακόμα ο Θεός θα του θυμίσει και θα του πει: «Μη φοβάσαι, σκόλιξ Ιακώβ», όπως λέει εκεί, αλλά η φράση σε αυτή γενικότερα έχει την εφαρμογή της, όπως θα δούμε, και σε εμάς. «Μη φοβάσαι, σκουλίκι της γης». Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος είναι σωρός χώματος, είναι ένα σκουλίκι
Αυτή είναι η αξία του. Αυτή είναι η δύναμή του. Και είναι ανάγκη να γνωρίζει αυτό το πράγμα για να καταλάβει από την άλλη μεριά τι ο Θεός μπορεί να κάνει με αυτό το σκουλίκι, τι μπορεί να κάνει με αυτό το σωρό του χώματος, όταν ο σωρός του χώματος δοθεί εις το Θεό, όταν παραχωρηθεί εις το Θεό. Και έχουμε τις θαυμάσιες αυτές υποσχέσεις, τις οποίες ο Θεός μας λέγει εδώ πέρα, ότι θα σε κάνω νέο κοπτερό αλωνιστήριον όργανο οδοντοτό, να αλωνίζεις γύρω σου συνθήκες, πρόσωπα, περιστάσεις. Θα αλωνίζεις τα βουνά, θα απαλύνεις τους λόφους, θα λεπτύνεις τους λόφους. Ο άνεμος θα τα σηκώνει και ο άνεμος τρόφιλος θα τα διασκορπίζει. Είναι αδύνατο να το φανταστεί κανείς ότι ο μικρός άνθρωπος θα μπορεί τόσα μεγάλα κατορθώματα να κάνει δια του Θεού του. Είναι αδύνατο να το στοχαστείς ότι ο Θεός υπόσχεται εις τον άνθρωπο, αν εκείνος ο άνθρωπος δοθεί στα χέρια του, αυτός ο άνθρωπος που είναι μικρός, που είναι αδύνατος, που είναι σωρός χώματος, που είναι σκουλίκι κυριολεκτικά, ότι αν δοθεί στα χέρια του Θεού του, ο Θεός μπορεί να τον κάνει κοπτερών, αλωνιστήριων, όργανων, οδοντοτών, να αλωνίζεις τριγύρω. Τα βουνά θα χαμηλώνουν, θα αλωνίζονται τα βουνά, θα λεπτύνουν οι λόφοι και θα διασκορπιστούν τριγύρω σου σαν σκόνη, σαν άχερο. Φυσικά δεν ομιλεί για τα φυσικά βουνά. Δεν μιλάει ότι θα κάνουμε τα βουνά να γίνονται σκόνη και να τα κάνουμε άχερο τα βουνά. Αλλά υπάρχουν τα βουνά των δυσκολιών. Υπάρχουν τα βουνά των αντιθέσεων μέσα στη ζωή. Υπάρχουν τα βουνά με τον εαυτό μας, τις δυσκολίες με τον εαυτό μας. Τα βουνά στην πνευματική ζωή, τα οποία όμως ο λόγος του Θεού μας λέγει ότι θα μπορείς να τα υπερβαίνεις, να τα ξεπερνάς και να νικάς. Εσύ ο άνθρωπος το σκουλίκι. Εσύ ο άνθρωπος ο σωρός του χώματος. Εάν δοθείς εις το Θεό. Όπως έλεγε κάποιος, πολύ σωστά, και είναι ωραία εικόνα αυτή, είσαι ένα μηδενικό. Πάρ το να το καταλάβεις. Και αν το καταλάβεις ότι είσαι ένα μηδενικό, αξία δεν έχει καμιά, αυτός καθεαυτός. Αν όμως μπεις πίσω από μια μονάδα, ο Θεός είναι η μονάδα. Ο Θεός είναι το είναι. Εάν υπάρχει κάτι που υπάρχει, είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι το είναι. Εσύ είσαι το μηδενικό. Αλλά εάν μπεις πίσω από τη μονάδα, τότε παίρνεις αξία. Και αν τυχόν καταλάβεις ότι αυτό σου είναι όχι ένα μηδενικό, πολλά μηδενικά. Και όσα περισσότερα μηδενικά είσαι και μπαίνεις πίσω από τη μονάδα, τόσο περισσότερη αξία παίρνεις μέσα στη ζωή σου. Τόσο περισσότερο ανεβαίνεις. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος, σωρός χώματος, σκουλίκι, αδύνατος, αλλά όμως ο Θεός υπόσχεται μεγάλα πράγματα. Μη φοβάσαι. Θα σταθώ πλησίον σου, θα σου δώσω το χέρι μου, θα κρατηθείς από μένα, θα προχωρήσεις. Είναι γεμάτο από υποσχέσεις, γεμάτος από υποσχέσεις ο λόγος του Θεού. Και αν υπάρχει ένα βιβλίο αισιοδοξίας, όπως από την άλλη μεριά απαισιοδοξίας για τον άνθρωπο, είναι τούτο το βιβλίο η Βίβλος. Από την μια μεριά σου δείχνει τον εαυτόν σου, να φτάσεις να μην έχεις καμία ελπίδα στον εαυτόν σου, να μην περιμένεις τίποτε από τον εαυτόν σου, να χαμηλώσεις όσο μπορείς πιο πολύ, βάλε πολλά μηδενικά στον εαυτόν σου, από την άλλη μεριά σε γεμίζει με αισιοδοξία. Κοίταξε το μεγαλείο του Θεού, δες εκείνον και κρύψου πίσω από εκείνον, αν θέλεις να πάρεις αξία και να έχεις θέση μέσα στη ζωή. Ωραίες αλήθειες, τις οποίες η Βίβλος μας εμφανίζει. Αλήθειες διότι τις βρίσκομαι στην καθημερινή μας ζωή. Είναι η πραγματικότης. Όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι κάτι αποτυχία στην αποτυχία. Και οι αποτυχίες έρχονται, διότι ο Θεός τούτη τη ζωή την έχει σαν ένα μεγάλο σχολείο για να μας διδάξει, να μας ταπεινώσει, για να μας φέρει εκεί που πραγματικά είμαστε. Και όχι εκεί που η φαντασία μας, η αμαρτία μας, μας έδωσε να πιστεύουμε ότι είμεθα φουσκωμένοι, υψωμένοι μέσα μας και να επερώμεθα εναντίον του Θεού. Μια από τις αμαρτίες οι οποίες θα είναι οι πιο μεγάλες στη ζωή του Αντιχρίστου θα είναι ότι θα συσσωρεύσει μέσα του όλο τον εγωισμό του κόσμου και θα είναι η συνισταμένη της επάρσεως.
η συνισταμένη της έπαρσης εναντίον του Θεού θα επαρθεί επέρεται εναντίον παντός λεγόμενου Θεού ή σεβάσματος. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας. Είναι το εγώ. Και όταν μέσα σου κατοικεί το εγώ και όταν μέσα σου κατοικεί η αμαρτία, ο άνθρωπος επέρεται. Ο άνθρωπος φουσκώνει. Στο σταυρό του Γολγοθά αδειάζεις. Και όσο περισσότερο αδειάσεις, όσο περισσότερο μικρύνεις και όσο περισσότερο νιώθεις τη δική σου αδυναμία και κρύπτεσαι πίσω από εκείνον που είναι η μόνη αξία και είναι το είναι αυτός που υπάρχει, τότε παίρνεις αξία και δύναμη. Είναι θαυμαστό, λες, αλλά όμως είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και τότε ψάλεις μαζί με τον ψαλμωδό, τι να άλλον έχω εν το ουρανό, και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Τότε αυτός ο ύμνος είναι τόσο όμορφος και έρχεται τόσο φυσικά στα χείλη σου και η καρδιά σου τον νιώθει και τον ζεις, πετάς μέσα στη ζωή, τι να άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Κρυμμένος πίσω από το Θεό σου κατορθώνεις και δοξάζεις το Θεό. Μεγάλο το όνομά του, δοξασμένο το όνομά του, μεγάλη η φήμη του και πρέπει πραγματικά να είναι η φήμη του μεγάλη. Εμείς να κρυβόμεθα πίσω από αυτή. Η χοροδία μας να μας ψάλει έναν ύμνο.

Ναι, πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε. Καθώς θεωρούμε το μεγαλείο το δικό σου, τόσο στη δημιουργία όσο επάνω σε μας, το μεγαλείο το δικό σου μέσα στην ιστορία, τα θαυμαστά σου έργα τα οποία έχεις κάνει, και πόσο εμείς είμαι τα μικροί και όντως όπως λες σκόλικες, σωρός χώματος, απάνω στον οποίο εφύσηξες εσύ το πνεύμα το δικό σου. Θύμιζέ μας την ταπεινή μας καταγωγή, για να μπορούμε να σε υψώνουμε και να σε δοξάζουμε και να μην μεγαλαυχούμε, να σε μεγαλύνουμε και να σε θαυμάζουμε σαν Θεόν, τον Θεόν της ζωής μας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας. Μίλημα και δώσ' μας μερίδα τροφής για το όνομά σου το δοξασμένο. Αμήν. Μα εκεί που ο άνθρωπος είναι πιο πολύ πραγματικά αδύνατος, ανήμπορος, γεμάτος αμφιβολίες, αβεβαιότητες και φόβους, είναι στο θέμα.

της τακτοποίησεώς του με το Θεό. Είναι τόσο μικρός και αδύνατο, όντως σωρός, όντως ένα βρωμερό σκουλίκι. Και τι μπορούσε να κάνει? Η ζωή του ήταν γεμάτη αβεβαιότητες και φόβους. Η ενοχή του Θεού τον κυνηγούσε μέσα του. Μπροστά του έβλεπε την οργή και την κρίση του Θεού να τον περιμένει. Μην κοιτάτε ότι πολλές φορές ξεχνιόμαστε και απασχολούμεθα σε δουλειές, σε απασχολήσεις και βάλουμε φορτία εργασιών μπροστά μας. Και με τα φορτία αυτά των εργασιών κατορθώνουμε να σβήνουμε τη φωνή της συνειδήσεως από μέσα. Μοιάζομαι σαν και εκείνον τον Κάιν, τον οποίον τα παιδιά του προσπάθησαν να κρύψουν με κάθε τρόπο να μην τον βλέπει το μάτι του Θεού. Άλλες φορές είπαμε την ιστορία αυτή. Ο ένας του είπε, θα σου πιάσω μια πόλη στην οποία θα σε βάλω και θα ξεχάσεις. Και του κτίσε, λέει, πόλη. Και τον έβαλε μέσα. Και μέσα στο θόρυβο της πόλεως. Αυτό είναι που κάνει η πόλη. Η πόλη σε βγάνει από τον εαυτό σου. Η πόλη σε βγάνει από το Θεό. Προσπαθεί να σε σύρει και να σε τραβήξει μακριά από τη θέση του Θεού και της δικαιοσύνης του Θεού. Μέσα στην πόλη ο άνθρωπος ασχολείται. Μέσα στους θορύβους, μέσα στις συναλλαγές, μέσα στις σχέσεις, μέσα στις υποθέσεις, στις φροντίδες, τα τηλεφωνήματα από το πρωί μέχρι το βράδυ και δουλειές. Και δεν μένει περιθώριο να σκεφτεί το Θεό και να σκεφτεί τη δικαιοσύνη του Θεού και να δει την κρίση από πάνω του. Και ο άλλος γιος του είπε. Και βλέπετε ότι αυτός ο πολιτισμός στην κατασκευή του, στη στρουκτούρα του ολόκληρη, είναι κατασκεύασμα των ανθρώπων της πτώσεως. Ο γιος του Κάιν του είπε, θα σου κάνω πόλη. Ο γιος του Κάιν ο άλλος του είπε, θα σου παίξω μουσική. Και ίσως μια μουσική, πως την είπαμε, παράξενη, περίεργη. Θα σου παίξω μουσική. Θα σε μεταφέρω σε έναν άλλο κόσμο. Και πραγματικά αυτό κάνει μουσική. Προσπαθεί να διασκεδάσει στον άνθρωπο την ενοχή του, την εσωτερική. Τον μεταφέρει σε κόσμους φανταστικούς, σε παραδείσους. Η τέχνη γενικότερα, μουσική, ζωγραφική, η καλλιτεχνία γενικά, αυτή η πολιτισμούρα που έχουμε γύρω μας, αυτή η σάλτσα της ζωής, είναι για να μεταφέρει τον άνθρωπο σε έναν άλλο κόσμο και να τον βγάνει από του και από την... Και ο τρίτος γιος του είπε, θα σε βάλω μέσα σε ένα καταφύγιο. Θα φτιάξω ένα καταφύγιο από χαλκό και σίδερο. Ήταν κατασκευαστής. Κατασκευαστής αυτός του χαλεφευρέτης και κατασκευαστής. Και θα σε κρύψω μέσα. Και το μάτι της κρίσης δεν θα σε βλέπει. Και τον έβαλε μέσα. Αλλά το μάτι της κρίσης ήταν εκεί. Σήμερα οι άνθρωποι μπορεί να κτίζουν και να οικοδομούν και καταφύγια και να φτιάχνουν πολεμικά όπλα και να ασχολούνται με τόσα πράγματα, να οχυρώνουν τον εαυτόν τους. Αλλά η κρίση του Θεού είναι εκεί και τους βλέπει. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να παραγεί. Και εκεί που στάθηκε τελείως αδύνατος είναι στο θέμα της σωτηρίας του. Στο θέμα της σωτηρίας δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα. Με το να μετράει τα σύμπαντα και να μετράει τα αστέρια και να μετράει και να ζυγίζει τους κόσμους, τους αστρικούς, δεν σημαίνει ότι θα μπορούσε να λύσει και το πρόβλημα αυτό. Το θέμα της σωτηρίας, το ηθικό, το οποίο είναι το πιο σπουδαίο, το πιο δύσκολο, το άλυτο μέσα στη ζωή. Και κοιτάξτε τι έχει γίνει μέσα στον κόσμο. Ευγενή πνεύματα που φύγανε. Πήγανε στις ερημιές, κοιμηθήκανε απάνω σε καρφιά, αγωνιστήκανε. Άλλος περπατάει με τα γόνατα πάνω σε χαλίκια, να ματώσει τον του, να νηστέψει, να μην φάει. Όλα αυτά είναι εφευρήματα. Όλα αυτά είναι εθεροθρησκεία, όπως την περιγράφει ο Παύλος. Η εθεροθρησκεία. Η θρησκεία που την πιάνει κανείς από τη δική του τη θέληση. Δική του επινοήσεως και φαντασίας. Έθελο θρησκεία. Και ο άνθρωπος στάθηκε παντελώς αδύνατος. Ο λόγος τον πληροφορήσει. Υπάρχουν εκείνα τα δύο κεφάλαια, τα τρία κεφάλαια της προς Ρωμαίους επιστολής, στα οποία πολλοί έχουν την ψευδή αντίληψη ότι σε εκείνα τα κεφάλαια ο Παύλος υποστηρίζει ότι μπορεί ο άνθρωπος να δικαιωθεί εκ του νόμου, αν τηρήσει τον νόμο της συνείδησης. Λάθος! Χίλιες φορές! Εκατομμύριο φορές λάθος! Δεν λέει αυτά ο Παύλος. Ο Παύλος έρχεται να αντιτείνει στους Ιουδαίους που έχουμε και καυχόντος το γραπτό νόμο και λέγανε έχουμε το γραπτό νόμο. Στο γραπτό νόμο, μάλιστα κύριε. Ο άλλος που δεν έχει το γραπτό νόμο, ο εθνικός, έχει εκείνος ένα νόμο μέσα του, το νόμο της συνειδήσεως. Αλλά όποιος αμαρτάνει στο νόμο, το γραπτό θα κριθεί από το γραπτό νόμο. Όποιος αμαρτάνει με το νόμο της συνειδήσεως θα ελεγχθεί και θα κριθεί από το νόμο της συνειδήσεως. Αλλά υπάρχει κανείς που δεν αμαρτάνει. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει

Ιωαννές Ήμαρτον. Και σε αυτή τη θάλασσα του πάντες κλείνει ολόκληρη την ανθρωπότητα μέσα. Δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας. Τα δύο, τα τρία αυτά κεφάλαια της προς επιστολής έρχονται να κλείσουν όλους κάτω από την αμαρτία. Συ Κύριε διότι παραβήκες τον γραπτό νόμο, συ διότι παραβήκες τον νόμο τον άγραφο της συνειδήσεως. Και όπως λέει, όσοι ανόμως ήμαρτων, χωρίς νόμο δηλαδή, με τον νόμο της συνείδησης, ανόμως και απολούνται. Και όλοι ήμαρτων, άρα θα χαθούν όλοι, διότι έχουν παραβεί τη συνείδησή τους. Και όσοι ενόμων, ενόμο ήμαρτων, δια νόμου κριθίσονται. Θα σε αθείς και θα σε κρίνει ο νόμος και θα σε βρεις κάρτον. Και μας μιλάει εκεί ο Απόστολος Παύλος στο β' 6 της Ρωμαίους ότι και θα κριθείς και θα αποδώσεις τον καθένα κατά τα έργα του. Θες να κριθείς κατά τα έργα σου? Έλπες. Για να δούμε ποια έργα θα σταθούν μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Αφού όταν έρχεται και σου η δικαιοσύνη σου πετάει, σκέψου τα άλλα τι έχει να γίνει. Πώς μπορείς λοιπόν να σωθείς? Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να κλείσει τους πάντας σε αυτό το τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους. Δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής. Δεν υπάρχει κανείς που να έχει σύνεση. Δεν υπάρχει κανείς που να ζητάει το Θεό. Όλοι έχουν ξεκλίνει. Όλοι έχουν εξαχριωθεί. Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει αγαθό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Εάν δηλαδή μέσα στο χριστιανικό κόσμο ή έστω και στον άλλο κόσμο γίνεται κάποια προσπάθεια από μερικούς ανθρώπους, μια ηθική προσπάθεια και κάτι δείχνουν, αυτά είναι εξαιτίας της ακτινοβολίας της χριστιανικής αληθείας, εξαιτίας επιτέλους της ακτινοβολίας της συνειδήσεως, κάνει κάποιες προσπάθειες. Αλλά αυτές, στο εργαστήριο του Θεού όταν θα αναλυθούν, στη δικαιοσύνη του Θεού μπροστά όταν θα κριθούν, δεν μένει τίποτα, ξεφτίζουν. Εγωισμός, επίδειξης, αυταρέσκεια, προβολή του εαυτού σου, προσπάθεια υπεροχής έναντι των άλλων, εγωισμός στο βάθος, δηλαδή σε μεγάλη μεγάλη έκταση. Και αυτό μόνο ο Θεός το βλέπει και μόνο ο Θεός μπορεί να στο δείξει. Τα μάτια σου είναι κλειστά. Δεν βλέπεις. Νομίζεις ότι είσαι. Αλλά όταν έρχεται εδώ πέρα κατηγορηματικά, χίλιες φορές κατηγορηματικά και σου λέει δεν υπάρχει ούτε ένας. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών. Όλοι έχουν ξεκλίνει. Μέσα σε εκείνο το όλοι, βάνει όλη την ανθρωπότητα. Οτιδήποτε κι αν είσαι, ο πιο ηθικός άνθρωπος μπορεί να πάει στην κόλαση. Και υπάρχουν πολλοί ηθικοί άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε στην κόλαση. Διότι στηρίχτηκαν στον εαυτό τους και στην καλοσύνη τους. Θα πάνε στην κόλαση. Δεν υπάρχει δυνατότητα να σωθείς από τον εαυτό σου. Σβήστο και βγάλ το άπαξ διαπαντός. Και όσο το ταχύτερο το κάνεις, τόσο εγκύτερα είσαι στη σωτηρία. Όσο πιστέψεις ότι δεν δύνασαι, τόσο πιο κοντά είσαι στη σωτηρία. Και ο λόγος του Θεού μας προσθέτει. Εξεύρωμεν ότι όσα λέγει ο νόμος, τα λέγει προς τους υπονόμων. Δηλαδή είτε είναι νόμος γραπτός του Μωυσή, είτε είναι νόμος της συνειδήσεως. Για να φραχθεί κάθε στόμα και να γίνει πας ο κόσμος υπόδικος εις τον Θεό. Επειδή εξέργων νόμου δεν θα δικαιωθεί ουδής άνθρωπος ενώπιον αυτού. Ο νόμος εδόθηκε για να γνωρίσεις την αμαρτωλότητά σου, την αμαρτία σου. Πόσο πιο καθαρά πρέπει να τα πει ο λόγος του Θεού. Και έρχεται και σου λέει και με τον νόμο της συνειδήσεως θα σωθεί και από την αθωότητα θα σωθεί. Δηλαδή ανοίγουν άλλους δρόμους αυτοί. Ανοίγουν άλλους δρόμους. Δεν είναι μόνος δρόμος ο Χριστός. Ο Ιησούς λέει εγώ είμαι η οδός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μα τι θα γίνει με εκείνους που δεν άκουσαν? Αυτή είναι δουλειά του Θεού. Άστα. Το τι θα γίνει είναι δουλειά του Θεού. Θα ακούσουν. Μα πού θα ακούσουν που δεν άκουσαν εδώ? Κάπου θα ακούσουν. Εσύ θα του διδάξεις το Θεό πώς θα ακούσουν? Πάει η ψυχή του κάτω. Ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη. Σου λέω μια περίπτωση. Μπορεί να μην είναι μόνον αυτή. Να έχει χίλιες άλλες ο Θεός. Θα ακούσει. Διότι ο άνθρωπος είναι παντελώς αδύνατος. Είναι ένα σκουλίκι βρωμερό. Είναι ένα σωρός χώματος. Και δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό. Μπορεί να λύνει μεγάλα προβλήματα. Το πρόβλημα το ηθικό. Της ηθικής του στάσεως. Απέναντι του Θεού δεν μπορεί να το λύσει. Είναι χαμένος. Και τώρα έρχεσαι.

και βλέπεις τη μεγαλοσύνη του Θεού. Τι χειρονομία ήταν αυτή του Θεού. Όσο τη σκεπτόμεθα. Μπορεί να μας λένε καμιά φορά μόνο για τα ίδια πράγματα μιλάτε, όλο για τα ίδια πράγματα. Μα τι να μιλήσεις, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να μιλήσεις. Αυτό είναι το πιο τρανό, είναι το πιο μεγάλο. Είναι μικρό αυτή η χειρονομία του Θεού, ότι κατέβασε όχι έναν άγγελο. Κατέβασε τον Υιόν του, το μονογενή, αυτόν ο οποίος υπήρξε η τροφή των αγγέλων επάνω. Οι άγγελοι τον κοίταζαν και έτωναν. Χόρτον εξ ουρανού έδωσε. Και στέλνει τον Υιόν από πάνω από τους ουρανούς. Αυτή ήταν μια χειρονομία ηγεμονική του Θεού που δείχνει τη μεγαλοσύνη του Θεού και τη μεγαλοκαρδία του Θεού για πλάσματα τα οποία δεν άξιζαν. Για σκουλίκια, για σωρούς χώματος. Όπως με μια πνοή σου δώσε ζωή, μπορούσε με μια πνοή να σε στείλει στην ανυπαρξία αιωνίως. Να μην υπάρχεις. Τι είσαι, τι είμαι. Κι όμως κοίταξε χειρονομία αγάπης. Να κατεβάσει από τους ουρανούς τον Υιόν. Ήρθε ο Θεός και παίρνει την θέση τη δική σου. Και σταυρώνεται στο Γολγοθά. Κι άλλοτε είπα ο Γολγοθάς. Μόνη όψη του, μόνη θέα του. Είναι ένα μεγάλο μάθημα για όλη την ανθρωπότητα. Τι δείχνει. Δείχνει ότι όλοι είναι άξιοι σταυρού. Και ο Ιησούς ήρθε για να χωρίσει τον κόσμο σε ανθρώπους οι οποίοι θα χαθούν και σε ανθρώπους οι οποίοι θα σωθούν. Ήρθε για να χωρίσει ανάμεσα σε εκείνους τους δυο ληστές. Όλη η ανθρωπότηση είναι στη θέση εκείνη. Μη σκεφτείς λοιπόν μέσα σου και μην πεις μέσα σου ότι κάτι δύναμε. Μη το αναβάλεις ότι έχεις ελπίδα αύριο να γίνεις καλύτερος. Αυταπάτη. Σε ξαπατά ο εαυτός σου και νομίζεις ότι κάποιες καλοσύνες σου είναι δυνατόν να λογαριαστούν ή αυτές μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες. Είσαι ένα μηδενικό πέρα για πέρα. Και όσο μάλιστα σε αυτό τον ηθικό τομέα το πιστεύεις ότι είσαι μηδενικό και προσθέτεις μηδενικά στον εαυτό σου. Είσαι μηδέν και μηδέν και μηδέν εις το άπειρο μηδέν. Και έρχεσαι και κρύβεσαι μπροστά από εκείνον που είναι η μονάδα. Τότε παίρνεις αξία. Θεός έκανε λέγω μια χειρονομία αγάπης. Όντων ημών ασθενών έτη κατά καιρών υπέρ ασεβών απέθανε. Βάλ το καλά στο μυαλό σου αυτό. Όντων ημών ασθενών. Δεν μπορούσαμε τίποτα να κάνουμε. Αδύνατοι, χαμένοι. Ο Χριστός κατά καιρών των ορισμένων καιρών υπέρ ασεβών απέθανε. Όχι για δίκαιους. Δεν ήταν κανένας δίκαιος. Όλοι ασεβείς. Όλοι ασεβείς. Και απέθανε υπέρ ασεβών. Έτι αμαρτωλών όντων ημών. Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Αμαρτωλών όντων ημών. Σε εμάς λοιπόν είναι η τέλεια δυναμία για σωτηρία. Και πρέπει να πάψουμε να αποβλέπουμε στον εαυτό μας και ο καθένας στον εαυτόν του. Αντίθετα, άνοιξε τα μάτια σου να δεις τι έκανε ο Θεός για σε. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Έρχεται το χωρίο αυτό πλέον στα χείλη μας φυσικότατα. Να μας πει κοιτάξτε τι έκανε ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο ώστε τον Υιόν τον μονογενή έδωκε. Είναι τόσο μεγάλη η πληρωμή αυτή. Τόσο ηγεμονική αυτή η πράξη του Θεού που δεν την όφιλε, δεν τη χρώσταγε, δεν στη χρώσταγε. Κι όμως ο Θεός το έκανε για να σε σώσει. Να δεις ότι εκείνον το οποίος δεν εγνώρισε αμαρτία, υπέρ ημών τον έκανε αμαρτία. Τον κατέβασε και τον έφερε στη θέση που έπρεπε να είσαι εσύ. Και ο Ιησούς πληρώνει στο Σταυρό το δικό σου προσωπικό χρέος. Τι μάθημα ο Σταυρός και πόσο πρέπει

κάνουν κάθε Κυριακή τουλάχιστον. Κάθε Κυριακή. Και είναι κρίμα που πολλοί από εμάς δεν μένουμε στο τύπο. Σηκωνόμαστε και φεύγουμε και το αμελούμε σαν να είναι. Έρχεται στο κήρυγμα και φεύγει στο δίπλο. Αν στο κύριο, στο δίπλο πρέπει να έρθει. Και μην έρχεσαι στο κήρυγμα στο τέλος. Πρέπει και στα δυο να έρχεσαι. Αλλά το δείπνο. Το δείπνο είναι εμπειρία. Το δείπνο είναι ζωή. Στο δείπνο ζεις. Στο δείπνο κάθεσαι και θεάσαι, απολαμβάνεις. Βλέπεις την αγάπη του Θεού. Βλέπεις τη χειρονομία, την ηγεμονική του Θεού για σένα, τον ασεβή. Στο δείπνο ζεις και πειραματίζεσαι. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να ζει σε αυτόν τον πειραματισμό κάθε μέρα. Να καταλάβεις τι έκανε για σένα ο Θεός. Για να λιώνεις και να ξεσπάς ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Και τώρα, ο Λόγος του Θεού μας λέει δεν υπάρχει καμία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού. Τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά και κατά το πνεύμα. Κατά το πνεύμα. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση. Τούτη γλυκιά διαβεβαίωση που έρχεται το Άγιο Πνεύμα και στηβάνει μες στην καρδιά. Ότι ελευθερώθηκες. Ότι απαλλάχτηκες. Ότι η ενοχή σου έσβησε. Ότι την οργή και την κρίση του Θεού δεν θα τη συναντήσεις. Έφυγε από μπροστά σου. Δεν θα σταθείς στο δικαστήριο του Θεού να κριθείς. Σου δίνει αυτή τη γλυκιά διαβεβαίωση το Πνεύμα. Και μέσα η καρδιά σου ξεσπάει σε λυγμούς ευχαριστίας. Θεέ μου, τι έκανες για μένα τον ανάξιο. Τι έκανες. Και λέγω, αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει μέσα στην καρδιά μας να κλειστεί. Πρέπει να δούμε το μεγαλείο του Θεού και τη μικρότητα, την αδυναμία τη δική μας. Δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο και άλλη λύση. Η μοναδική λύση είναι η συνδιαλλαγή σου με το Θεό. Ο Γολγοθάς, το αίμα του Χριστού, η διαθήκη την οποία έκανε, το χέρι του το δυνατό του Θεού που απλώνει για να σώσει και σε σώζει. Αυτό το χέρι το δυνατό βγαίνει από τον Γολγοθά και σώζει ψυχές χαμένες, ενώ χάνονται. Τις τραβάει από μέσα από τον όλεθρο και τις σώζει. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Πρώτη και τετάρτη στροφή.

ευχαριστούμε. Έκανες θαυμαστό έργο για μας. Ήρθες από τους ουρανούς για μας και μας έσωσες. Πολύ σε ευχαριστούμε, δώσ' μας τη χάρη να δούμε τη μεγαλοσύνη της αγάπης του Θεού για μας τα δύνατα πλάσματα και να δοξάσουμε το όνομά σου. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού για τη δόξα σου. Αμήν. Και αν είσαι τόσο αδύνατος και για τη σωτηρία σου,

είσαι ακόμα δύνατος και για τη ζωή σου. Τίποτα δεν μπορεί να κάνεις μέσα στη ζωή. Σωρός χώματος, σκουλίκι, γεμάτο φόβους, αδυναμίες, αβεβαιότητες, άγχος. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και μέσα στη ζωή δεν μπορεί να κάνει τίποτε απολύτως χωρίς το Θεό. Ένα μηδενικό. Μόνο να κρυφτείς πίσω από εκείνον που είναι η μονάδα, παίρνεις τότε αξία. Και μας έχει μέσα στο Λόγο του Θεού ένα ωραίο παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά θα δούμε και στην Καινή Διαθήκη τι γίνεται. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν είναι η περίπτωση ενός ανθρώπου, βέβαια εκεί ήταν να κάνει πόλεμο, αλλά και εμείς έχουμε έναν πόλεμο πνευματικό. Το μεταφέρει κανείς μέσα στη ζωή του την πνευματική. Και έχεις προβλήματα και έχεις δυσκολίες και δεν μπορείς να τα υπερβείς με κανένα τρόπο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν παρουσιάστηκε ο Κύριος μπροστά του και του λέει, έλα εδώ, σε θέλω. Εσύ θέλω να χτυπήσεις τους Μαδιανίτες, διότι οι Μαδιανίτες σαν τις ακρίδες είχαν πέσει απάνω σε εκείνο τον Ισραήλ, τον είχαν ζώσει από παντού και δεν μπορούσαν να κατεβούν ούτε στα χωράφια τους, ούτε να μαζέψουν τους καρπούς, ούτε τίποτα. Κρυβόντουσαν στις τρύπες και στα βουνά μέσα στις σπηλιές. Εσύ, εγώ, μα εγώ είμαι η οικογένειά μου η μικρότερη στη φυλή μας. Και εγώ είμαι ο πιο μικρός, η ταπεινότερη στη φυλή μας και εγώ ο πιο μικρός στην οικογένειά μου. Ο Γεδεών. Και όμως ο Κύριος του λέει εσύ και τον καλεί και του λέει πήγαινε όπως είσαι με αυτή τη δύναμη που έχεις. Ποια δύναμη? Καμία δύναμη. Με την αδυναμία του. Εσύ θα σώσεις τον Ισραήλ από τους Μαδιανίτες. Και όταν ήρθε η στιγμή για να γίνει μάχη, ο Κύριος του δώσε ένα όνειρο για να τον ενισχύσει. Τι είδε? Είδε, λέει, ένα κρίθινο ψωμί που κύλαγε μέσα στο στρατόπεδο των Μαδιανιτών και ήρθε στις σκηνές το κρίθινο ψωμί και έριξε όλες τις σκηνές των Μαδιανιτών και τις κατέριψε όλες τις σκηνές των Μαδιανιτών. Ένα κρίθινο ψωμάκι. Για να του δείξει ότι ούτε σταρένιο δεν ήτανε. Πιο ευτελές ακόμα. Κρίθινο. Το κρίθινο εκείνο ψωμάκι. Τι είναι, λέει, ψωμί αυτός. Δεν μας κάνει τίποτα. Ψωμάκι αυτός. Ψωμί λένε είναι αυτός. Κι όμως το κρίθινο ψωμί είχε τόση δύναμη, ώστε να ρίξει τις σκηνές όλου εκείθουνου του πλήθους των Μαδιανιτών και να υπερισχύσει. Γύρω μας υπάρχουν Μαδιανίτες σαν τις ακρίδες. Τα προβλήματα της ζωής, οι ανάγκες, οι δυσκολίες που υψώνονται κάθε μέρα και ο άνθρωπος δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Στην ζωή του μέσα, που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, οι δυσκολίες οι πνευματικές, πώς θα τα κατορθώσω. Κι όμως έρχεται ο Ιησούς Χριστός να σου πει, όπως είσαι, με αυτή τη δύναμη που έχεις, θα ισχύσεις, θα κατορθώσεις και θα προχωρήσεις. Τον βλέπεις τον άλλον και στέκει απ' έξω από την πνευματική ζωή και σου λέει, πώς να δεχτώ τον Χριστό, δεν έχω δύναμη. Ρε Χριστιανέ μου, αυτή τη δύναμη που έχεις, έλα, όπως είσαι. Είναι ο Θεός ο οποίος θα σου δώσει δύναμη από πάνω. Είναι ο Χριστός ο οποίος θα μπει μπροστά σου. Και τότε εσύ, ο αδύνατος άνθρωπος, ο ανίσχυρος, θα δεις ότι όλα αυτά τις δυσκολίες που είναι σαν ακρίδες τριγύρω σου, πλήτος δυσκολιών. Και έρχεται ο διάβολος και δείχνει στον άνθρωπο βουνά την πνευματική ζωή. Σου λέει δεν θα κατορθώσεις. Δεν μπορείς εσύ να είσαι τέλειος. Δεν μπορείς εσύ να κάνεις το θέλημα του Θεού. Δεν μπορείς να φτιάξεις αυτά τα πράγματα πώς θα περπατήσεις. Και τον κρατάει απ' έξω. Και υπάρχουν ψυχές πολλές οι οποίες βρίσκονται στην πόρτα της σωτηρίας για χρόνια και για χρόνια και για χρόνια, διότι δεν έχουν την μικρή πίστη να πούνε όχι εγώ, ο Θεός δύναται, ας κάνω το βήμα. Ο Θεός δύναται, ας κάνω το βήμα. Έλεγε Δεόν, θα τους φάσω όλους αυτούς τους Μαδιανίτες. Εγώ, η οικογένειά μου η πιο ταπεινή στη φυλή μας. Εγώ είμαι ο μικρότερος μες στην οικογένειά μου. Τι να κάνω εγώ? Και όταν όμως ο Θεός έρχεται και καλεί τον άνθρωπο, οτιδήποτε και αν είναι ο άνθρωπος. Ένα μηδενικό. Ένα σωρό σχώματος. Βάλε μπροστά εκείνον. Και τότε παίρνεις αξία. Τότε μέσα στη ζωή μας κατορθώνουμε. Και κατορθώνουμε πολλά. Μου κάνει εντύπωση, διάβαζα χτες, και μου έκανε εντύπωση στην Καινή Διαθήκη, στο Λουκά.
ένα πράγμα το οποίο φαίνεται εκ πρώτης όψεως απίστευτο. Τον Κύριο, τον ίδιον. Λέει εδώ πέρα, σηκωθέντες, οι συμπατριώτες του, εξέβαλαν αυτόν έξω της πόλεως και έφεραν αυτόν έως της οφρίος του όρους, επί του οποίου η πόλη σε αυτόν είναι οικοδομημένη, για να κατακριμνήσωση αυτόν. Αυτός όμως, περάσας διαμέσου αυτόν, επορεύεται. Έφυγε. Μπορείς να το σκεφτείς. Τον πήρανε, τον τράβηξαν, τον έσυραν έως την οφρή του όρους, για να τον ρίξουν κάτω. Και αυτός κατάφερε και ξέφυγε, λέει, από ένα μισά του. Ποιον, εκείνον ο οποίος είχε δημιουργήσει τα σύμπαντα. Αλλά γιατί έγινε και αυτό. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο Κύριος περιενεργήθη ασθένεια. Ήταν πραγματικά σαν άνθρωπος, σαν και εσένα και σαν και εμένα, με οστά και σάρκες. Δεν είχε την αμαρτία φυσικά. Αλλά μας κοίταξε. Ο Ισαΐας μας λέει ότι άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Αδύνατος. Και ο Παύλος λέει εσταυρώθη εξ ασθενείας. Τώρα ζει εκ δυνάμεως Θεού. Αλλά εσταυρώθη εξ ασθενείας. Και τον τράβηξαν και τον πήγαν. Κι όμως, λέει στη συνέχεια, πηγαίνει στην Καπερναούμ. Μιλάει. Όλοι εκπλήττονται για τη δύναμη του λόγου. Θεραπεύει έναν δαιμονισμένο μέσα στη συνάφρηση. Μέσα στη συναγωγή. Όλοι εκπλήττονται. Πηγαίνει στο σπίτι του Πέτρου. Θεραπεύει την πεθερά του Πέτρου. Μαζεύεται κόσμος και φέρνουν ασθενείς πλήθος. Τους θεραπεύει. Και ακόμα στη λίμνη της Γενισαρέτ γεμίζει τα δίχτυα του Πέτρου με ψάρια. Ενώ δεν μπορούν. Πώς γινόντουσαν αυτά. Ο Θεός. Ο πατήρωμένον εμεί ούτως ποιεί τα έργα αυτού. Άνδρα αποδεδειγμένων σε εσάς διαδυνάμεων και σημείων τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού. Ο Κύριος ήταν αδύνατος και ασθενής εδώ κάτω. Αλλά όμως ο Θεός τον χρησιμοποίησε. Δηλαδή έκανε και μας έδωσε παράδειγμα πώς ο άνθρωπος πρέπει να κρυφτεί πίσω από το Θεό για να γίνει ισχυρός. Πάρ' τον Παύλο. Υπήρχε αδύνατο πλάσμα σαν τον Παύλο περισσότερο. Ο ίδιος το ομολογεί. Ο ίδιος ο Παύλος λέει ο ίδιος για τον εαυτό του ότι εγώ είμαι αδύνατος και ήταν αδύνατος και ο Κύριος κάποτε του φανερώθηκε και του είπε στην αδυναμία σου είναι όλη δύναμη. Στην αδυναμία σου τη μεγάλη. Εκεί η δύναμή μου φαίνεται. Και όμως μας λέει για αυτόν τον αδύνατο άνθρωπο στις πράξεις των Αποστόλων στο Ιωταθήτα 11 ο Λόγος του Θεού. Και ο Θεός έκανε δια των χειρών του Παύλου θαύματα και δυνάμεις, όχι τα στοιχού σας, ώστε και οι ασθενείς που εφέρονται, στους οποίους εφέρονται από του σωματός του μανδύλια ή περιζώματα, έφευγαν από αυτόν ασθένειε και πνεύματα πονηρά εξήρχονται από αυτόν. Με μόνο το μαντήλι του Παύλου. Κοίταξε τι γίνεται. Θα μου πεις, θα κάνει ο Θεός τα ίδια και με μένα, εάν του δοθώ. Τότε χρειάστηκαν να γίνουν αυτά. Ο Κύριος να θεραπεύει, να κάνει τα θαύματα, να κάνει τις δυνάμεις. Ο Παύλος πάλι να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα γίνονται άλλου είδους δυνάμεις. Εκείνα τότε γράφτηκαν και είναι αρκετά για να πιστέψεις. Αλλά σήμερα ο Θεός σου δίνει να πατάς επί όφεων και επί σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού. Σήμερα ο Θεός σε καθιστά δυνατόν να ζήσεις μια πνευματική ζωή δυνατή. Να μπορείς να ανοίγεις τα μάτια των τυφλών έξω με τη μαρτυρία σου. Να τους μιλάς για τον Χριστό και να ανοίγουν τα μάτια τους και να βλέπουν. Να κάνεις χολούς απ' έξω να περπατούν που χόλεραν στη ζωή, την πνευματική τους, στη ζωή τους. Και να τους μιλήσεις για τον Χριστό και να περπατήσουν. Σου δίνει άλλα θαύματα, άλλου είδους θαύματα στη ζωή σου και στο περιβάλλον σου. Ώστε να ήρθεις σε φως και σε χρησιμοποιεί με δύναμη ο Θεός. Εσένα, το σωρό του χώματος, το σκουλίκι, τον γεμάτο φόβους, αγωνίες και άγχος. Άγχος. Εσένα το μηδενικό, σαν κρυφτείς πίσω από εκείνον που είναι η μονάδα. Συνεπώς, αδελφοί. Από το σταυρό του Γολγοθά βγαίνει ένα χέρι παντοδύναμο. Που παίρνει τον άνθρωπο και τον σώζει. Δεν αξίζεις, είναι η γεμονική χειρονομία του Θεού. Και είναι το ίδιο χέρι που θα σε κρατήσει στη συνέχεια στην πνευματική σου ζωή. Να περπατήσεις και να ανεβείς από δόξης σε δόξα.
και δεν θα σταματήσεις και δεν θα ησυχάσεις να προχωρείς και να ανεβαίνεις έως ότου σε φτάσει στη δόξα επάνω στους ουρανούς. Να γίνεις όμοιος με αυτόν. Όλο αυτό το ακατόρθωτο, όλο αυτό το οποίο φαίνεται φανταστικό, όλο αυτό είναι δυνατό για τις δυνάμεις του Θεού. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Ο άνθρωπος είναι τελείως αδύνατος. Αλλά πρόσεξε ένα πράγμα. Μόνον στη συνδιαλλαγή σου με το Θεό και στην προσωπική σου σχέση με το Θεό, μην πεις, επειδή άλλοι κάνανε, να μιμηθώ. Να μιμηθώ τι κάνουν άλλοι χωρίς εσύ να έχεις προσωπική επικοινωνία. Θα αποτύχεις. Και εδώ είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το προσέξει και η Εκκλησία του Χριστού. Όχι να μιμούμεθα μεθόδους που κάποτε ο Θεός χρησιμοποίησε. Όχι τι κάνανε άλλοι σε άλλες εποχές να το κάνουμε κι εμείς. Όχι τι κάνουν άλλοι γύρω μας να το κάνουμε κι εμείς. Η Εκκλησία πρέπει να έχει ιδία προσωπική επικοινωνία με τον Χριστό. Τότε μπορεί να είναι δυνατή και να ανεβαίνει. Αν απομιμήσει, κοιτάξτε τι έγινε και σε κάτι εξορκιστές εδώ πέρα, 7, στο ίδιο μέρος το λέει του Παύλου, στο Ιώτα Φίτα. 7 παιδιά ενός αρχιερέα, Ιουδαίου. Αυτοί είπανε, χωρίς να αποκτήσουν, χωρίς να μετανοήσουν, χωρίς να στραφούν, χωρίς να καταδικάσουν την αμαρτία, χωρίς να καταλάβουν την αδυναμία τους και τη δική τους μηδαμινότητα, χωρίς να στραφούν στο Χριστό και να πιαστούν από τον Χριστό, θελήσανε, λέει, να βγάλουν δαιμόνια στο όνομα του Χριστού, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Ο Παύλος, το ξέρεις, λέει, το γάλα, λέει, ναι, το ξέρω που το είπε κάποιος, που το είπε ένας άλλος. Κάτσε γύρευε. Στο όνομα του Χριστού, που ο Παύλος κηρύττει, αυτοί δεν είχαν τίποτα μέσα τους. Και πέσανε πάνω τους, λέει, τα δαιμόνια, ο δαιμονισμένος, και φύγανε κακήν κακός, κόντεψε να τους διαλύσει ο δαιμονισμένος. Η αποτυχία μας είναι όταν πάμε με δύναμή μας και όταν απομιμούμεθα. Και δυστυχώς σήμερα η Εκκλησία του Χριστού πολλές φορές απομιμείται. Αντί να σβήσει όλα γύρω της και να κρατήσει την επικοινωνία με τον προσωπικό Χριστό, την προσωπική επικοινωνία με τον Χριστό, τον ίδιο τον Χριστό, και να παίρνει δύναμη από τον Χριστό για να κάνει τα θαύματα, τα κατορθώματα, όσα κατορθώματα ο Θεός έχει στα σχέδιά Του για την Εκκλησία, για σένα, για μένα. Μπορεί να μην σου δώσει άλλα που κανέναν άλλο, να σου δώσει κάτι άλλο. Αλλά εκείνο που θα σου δώσει θα είναι δυνατό, διότι θα προέρχεται από την επικοινωνία σου με τον Χριστό. Ο Θεός είναι η δύναμη, εσύ είσαι η αδυναμία. Είσαι το μηδενικό, κρύψου πίσω από τη μονάδα για να έχεις δύναμη. Αυτή τη δύναμη που θα σου δώσει ο Χριστός. Όχι από μιμήσεις. Εκείνη οι αποτυχίες μας. Όταν να πω, πάμε να πω, κάνει ο Billy Graham, λέει, να κάνουμε και εμείς τον Billy Graham, ας τον Billy Graham. Ο Billy Graham είναι Billy Graham. Ο Θεός τον κάλεσε να είναι Billy Graham. Και ο Θεός του δώσε αυτό, έστω. Εσύ κοίταξε να δεις τι θα γίνεις. Α, είσαι ένας άλλος εσύ, κάτι άλλο. Δεν είναι ανάγκη να απομιμήσαι. Ούτε το διπλανό σου ένας τον άλλον. Εσύ κοίταξε να έχεις προσωπική επικοινωνία με τον Χριστό. Και δες τι θα κάνει θαυμαστά ο Χριστός μες στη ζωή σου. Αλλιώτικα θα μας διακρίνει αποτυχία. Ώστε η σωτηρία σου είναι δύνατη. Βεβαίως. Το παντοδύναμο χέρι του Χριστού που βγαίνει από τον Γολγοθά σε σώζει. Εκείνος απέθανε για σένα, εσύ δεν έκανες τίποτα. Μόνο το πιστεύεις. Η ζωή πιο πέρα να τη ζήσω είναι δυνατή. Βεβαίως. Κατορθωτή. Διαδυνάμεως Θεού. Και να προχωρήσω και θα ανεβείς μέχρι τον ουρανό. Και θα φτάσεις μέχρι την δόξα του Θεού. Εκεί μας προορίζει. Ήθε ο Θεός τα λόγια του να βάλει στις καρδιές μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Προσέξτε, να μην ξεγελαστείτε με όμορφα λόγια, ωραία πρόσωπα ή φανταχτερά πράγματα. Μείνετε σταθεροί και δυνατοί σε αυτό που ο Θεός θέλει από τον καθένα μας.

αντιγράφετε τους τρόπους και τις συνήθειες του κόσμου γύρω σας, αλλά αναμορφώνετε τον εαυτό σας σε ένα διαφορετικό πρόσωπο, με ένα καινούριο τρόπο σκέψης. Έτσι θα ξέρετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή σας και θα είναι για σας το αγαθό, καλόδεχτο

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Αγαπημένε ουράνιε πατέρα, θέλουμε και πάλι να στραφούμε στο πρόσωπό σου, να ζητήσουμε να επιλάμψει το πρόσωπό σου επάνω μας για να φωτιστούμε. Ζήσαμε σε έναν κόσμο σκοταδιού, αθλιότητας, αμαρτίας, κακού και ζούμε μέσα σε αυτό τον κόσμο τώρα. Το φως της δικής σου παρουσίας θέλουμε, Κύριε μας, να λάμπει μέσα μας, να φωτίζει την ψυχή μας, το νου μας, την καρδιά μας, τους δρόμους μας. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας ελέησες, δεν ήρθες σε κρίση εναντίον μας. Μας πλησίασες με έλεος, μας αφύπνισες, μας έλεγξες, μας έδειξες την κατάντια μας. Έστρεψες την καρδιά μας στην εξήτηση του προσώπου σου και μας απάντησες με θαυμαστό τρόπο. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξες τα μάτια να δούμε πέρα από αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας και του θανάτου, στους κόσμους της απέραντης δόξης σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, και για αυτή την ώρα. Οι καρδιές μας, το μέτρο το ξέρεις εσύ, Κύριέ μας, σίγουρα είναι διψασμένες για το πρόσωπό σου. Έλα εσύ ο Κύριός μας που είσαι το είδωρ των ζών και ξεδίψασε ολότελα τις ψυχές μας, Κύριε. Μίλησέ μας από τον αιώνιο λόγο σου. Στήριξέ μας την αγιωτάτη πίστη του Χριστού. Ευλόγησέ μας και σήμερα το πρωί. Θα μπορούσαμε, μακάρι να το βάλεις μες στην καρδιά μας, από καιρού εις καιρό να θυμόμαστε τον Ιαβόκ του Ιακώβ και να ξενυχτάμε στην παρουσία σου και να παλεύουμε μαζί σου για να διεκδικήσουμε τις ευλογίες σου. Πατέρα ουράνιε, ευλόγησε τα αδέρφια μας που δεν ήρθαν σήμερα το πρωί. Ευλόγησε την ταπεινή μας διακονία, όλων μας. Ευλόγησε τους νέους χθες που περάσαν από εδώ και τον Βακελάκη. Προσευχόμαστε και για τον Ιάσονα, για την αδερφή μας τη Μαντούλα, Ακαμισέλεως, προβλήματα των αδελφών μας, να λύσεις εσύ ο Θεός. Ευλόγησε τις εκκλησίες σου σήμερα το πρωί όλες, πλήρωσε με το Πνεύμα σου το Άγιο, τους εργάτες σου, Κύριε, και φύλαξέ μας μέσα στα παντοδύναμα χέρια σου ως την ώρα που θα έρθεις, Χριστέ μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη μεγάλη, την ένδοξη και αιώνια υπόσχεση. Σε περιμένουμε, Κύριε. Ευλογημένο το όνομά σου, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού και εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Καθίστε εδώ. Και εκεί. Αδέρφια αγαπητά, διαβάζω από το βιβλίο της Αποκάλυψης, ΚΑΑ κεφάλαιο, 21ο κεφάλαιο, εδάφια 22 μέχρι το τέλος, 1101 σελίδα, ΚΑΑ 21 μέχρι το τέλος, 22. Και ναών δεν είδωνε αυτοί στην πολιτεία επάνω, διότι ναός αυτής είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ και το Αρνίον. Και η πόλης δεν έχει χρίαν του ηλίου, δεν έχει την ανάγκη του ήλιου, ούτε της Ελλήνης για να φέγγουν σε αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής είναι το Αρνίον. Και τα έθνη των σωζωμένων θέλουν συμπεριπατή εν το φωτί αυτής, και οι βασιλείς της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν. Και οι πυλώνες αυτής δεν θέλουν συγκλειστεί την ημέρα, διότι νίξ δεν θέλει είστε εκεί. Και θα φέρουν την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν, και δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν ουδέν το οποίον μιένει και προξενεί δέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνον η γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του Αρνίου.
Να ψάλουμε και τον ύμνο 32, αδελφιά μου. 32 ύμνους.

Ο τίτλος του σημερινού θέματος μας είναι «Η ιδανική πολιτεία». Να θυμίσουμε, αδέρφια αγαπητά και φίλοι, κάμποσες πολιτείες, έτσι για να κατασταλάξει μέσα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας πού καταλήγει η κάθε ανθρώπινη προσπάθεια σε όλους τους τομείς, ακόμη και στην κυριολεξία της λέξεως. Και τι φταίει, ποια είναι η αιτία για την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να στεριώσει μια πολιτεία. Θυμηθείτε την Πέτρα, για παράδειγμα. Μια πολιτεία χτισμένη μέσα στους βράχους. Έτσι, όπως βλέπετε τους στίχους, βράχος, λαξευμένος, σπίτια, ναοί της εποχής εκείνης, ο κόσμος να κινείται μέσα σε αυτή την πολιτεία. Με σκάλες ανεβαίνουν απάνω. Τόσο οργανωμένη και τόσο οχυρωμένη πολιτεία. Και πλούσια. Και θεωρείται απόρθητη λόγω της ιδιομορφίας της. Και όμως που κουβάγεσαι εκεί, όπως λέει η Γραφή, και έλουροι και σκίουροι και ποντίκια κυκλοφορούν, χωρίς πόλεμο, χωρίς αίμα, αυτή η πολιτεία καταστράφηκε, φύγανε οι άνθρωποι από εκεί μέσα. Ήτανε πέρασμα από την Ανατολή προς τη Δύση και αντίθετα. Απλά άλλαξανε οι περαστικοί το δρόμο. Απομονώθηκε η πολιτεία, φτώχυνε και αναγκαστήκανε να βγούνε μέσα από τις τρύπες τους οι άνθρωποι, να αναζητήσουν καλύτερο τόπο και να χτίσουν καλύτερη πολιτεία. Θυμηθείτε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Τι ήταν αυτές οι πολιτείες και πώς καταστραφήκανε. Φωτιά από πάνω, από τον ουρανό και θιάφη. Είναι σήμερα, αιώνες τώρα, πολλούς από τότε, η νεκρά θάλασσα εκεί απάνω. Θάλασσα με 30% αλάτι. Στέκεσαι στην επιφάνεια έτσι και διαβάζεις εφημερίδα. Η κυρία Λότ δείχνουν εκεί πέρα μια στήλη από αλάτι και λένε ότι αυτή είναι η κυρία Λότ που έγινε στήλη άλατος. Να θυμίσουμε άλλες πολιτείες. Να φτάσουμε κατευθείαν στο Μανχάταν. Να μην σας καθυστερήσω. Μπορείτε να σκεφτείτε ένα σωρό άλλες πολιτείες. Να σκεφτείτε τη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι. Εκείνες τις τρομερές πολιτείες που σαν άλλα Σόδωμα και Γόμορα δεν ήταν τυχαίο ότι αυτές ανάμεσα στις τόσες άλλες ιαπωνικές πόλεις γίνανε στάχτη. Και οι άνθρωποι όσοι ήταν σε άμεση επαφή, σε πολύ κοντινή επαφή με το κέντρο της έκρηξης της βομβούλας εκείνης, γίνανε ατμός. Εξανεμιστήκανε, εξαφανιστήκανε. Πολλών ισχυές βγήκανε στον τοίχο. Μόνο ισχυές τους, τίποτε άλλο. Το Μανχάταν επιτέλους. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Αυτή η πύργη ήταν το κάφημα των Αμερικάνων. Δεν μπορούσαν να διαλυθούν, να πέσουν. Ποιος φανταζότανε, ποιος συνέλαβε αυτή την ιδέα να γκρεμιστούν, και δεν το πιστεύανε μάλλον, θα γκρεμιζόντουσαν οι πύργοι. Έλα όμως που ο Θεός ήθελε την αλαζονία την ανθρώπινη να την γκρεμίσει μέχρι το έδαφος κάτω, να ταπεινώσει τους υπερηφάνους. Ο Θεός ταπεινώνει τους υπερηφάνους, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και να πάμε πιο πέρα λίγο από μας, εκεί που λέει η Γραφή, οι πόλεις των εθνών έπεσαν. Όχι μία, δύο, ένας πύργος εδώ, μια πολιτεία εκεί, κατά διαστήματα εκατοντάδων ετών, αλλά οι πόλεις των εθνών θα έρθει η στιγμή που θα πέσουν. Απλά είναι γνωστό σε όλους σας ότι κάτω από τη Γερμανία υπάρχουν συνέχεια σαν πως εκείνα τα ποντίκια, τα μυρμήγκια, τα μπουρμπούλια, όλα αυτά σκάβουνε. Όλη η Γερμανία είναι σκαμμένη για το λιγνίτι. Κάτω από τις πολιτείες είναι σκαμμένο για να βγάλουν το κάρβουνο. Το Μπότροπ, για παράδειγμα, που έχω πάει 2-3 φορές, είναι μια μαύρη πολιτεία από το κάρβουνο. Ένας μικρός σεισμός, γιατί αυτοί δεν ξέρουν από σεισμούς, και θα δείτε τις πολιτείες να τις χωνέψει η γη.
Να έρθουμε στην αιτία αυτού του καταντήματος. Ποια είναι η αιτία? Η αμαρτία. Ο Θεός ήθελε να οικοδομούμε πάνω στην πέτρα, στην ομολογία του Πέτρου: «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και εμείς αγνοήσαμε τον Θεό και χτίσαμε τις πολιτείες μας στην άμμο, κάτι χειρότερο, μέσα στο νερό, απάνω στο νερό, με πετά, με σίδερα, με πέτρες, και βουλιάζουνε, καταστρέφονται, γκρεμίζονται. Μιλάμε για πολιτισμούς, πάμε και βλέπουμε τις Μυκήνες. Τι κάνανε? Είχανε τους δούλους εκεί πέρα και κουβαλάγανε κοτρόνια και φτιάχνανε και σπάζανε εκεί και βάζανε όσο μεγαλύτερες πέτρες για να μην πέσουν οι πολιτείες τους και οι τάφοι. Αν πάτε εκεί στον τάφο του Λατρέως που έχετε πάει ίσως οι περισσότεροι, θα δείτε μια πέτρα που είναι στην είσοδο του τάφου, το απάνω μέρος. Εγώ θα θυμάται πόσα κυβικά και πόσο βάρος έχει. Τεράστιο βάρος, μια τεράστια πέτρα, και αυτά ήταν το καύχημά τους όλο. Και όμως σήμερα είναι αρχαιολογικός χώρος, πάμε εκεί πέρα και χαζεύουμε και κοιτάζουμε. Και φαντάζονται, μερικοί συζήταγα με έναν προχθές, λέει, αυτοί οι παλιοί, λέει, ήταν γίγαντες, ήταν δυνατοί, μπουρμπούλια ήταν, τίποτα δεν ήταν. Από ό,τι βλέπω εκείνα τα γυλαίκα των επαναστατών, κάτι μικρόσωμοι άνθρωποι πρέπει να ήταν, και είναι πολύ φυσικό, στερημένοι όπως ήταν, κυνηγημένοι όπως ήταν, όπως βλέπουμε τους Αλβανούς σήμερα, μικρόσωμους ανθρώπους, ακόμη πιο μικρόσωμοι αυτοί. Απλούστατα, η αμαρτία δημιούργησε στην ανθρώπινη ζωή σαθρό έδαφος και δεν μπορεί ο άνθρωπος να στεριώσει πουθενά. Δεν μπορεί, όπου και να οικοδομήσει στη φιλοσοφία του, στις θεωρίες του, οικοδομεί στον αθεϊσμό. Και όταν δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται, όπως έχει πει ο Ντοστογεύσκη. Αλλά αν επιτρέπονται όλα στον άνθρωπο, επιτρέπεται και στο Θεό να του γκρεμίζει τη ζωή, να του γκρεμίζει τις πολιτείες, να του δημιουργεί απογοητεύσεις, να γεμίζει τη ζωή του με φόβους και αγωνίες. Δεν έχει απάντηση στα ερωτηματικά του. Πεθαίνει κάθε μέρα και δεν θέλει να ζήσει. Θέλει τη ζωή, αλλά δεν θέλει τη ζωή από τον δρόμο που έρχεται. Δεν θέλει να πάει στον Ιησού Χριστό. Είναι εκείνος η ζωή. Και οι άνθρωποι που ζήσουν

έκανε τα χρώματα του ουρανού. Μαγεία. Η καθαρότητα αυτή της παραλίας είναι μια ωραιότατη πολιτεία του Λουτράκη πραγματικά. Αλλά ρωτήστε τους ανθρώπους αυτής της ωραίας, της μικρής, της ήσυχης πολιτείας που δεν τους λείπει τίποτε. Κυριολεκτικά τίποτε. Δεν είναι κανένας ευτυχισμένος. Χτίζουνε στην άμμο. Ενώ ο Θεός ήθελε να θεμελιώνουμε τη ζωή μας πάνω στην πέτρα για να είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, γεμάτοι, με ελπίδα, με ζωή, με αιώνια ζωή, με μια ζωή καθαρή, μια ζωή ήσυχη, ειρηνική, να είμαστε ευτυχισμένοι και να έχουμε και όραση πέρα από εδώ, κυρίως αυτό. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να περάσει εδώ φτωχές μέρες, μέσα σε αρρώστιες, με θλίψεις. Η αμαρτία αναστάτωσε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Αλλά επιτέλους αν έχεις όραση του ουρανού, είσαι δυνατός, είσαι παρηγορημένος. Όσοι είσαστε χθες το βράδυ εδώ και ακούσατε το Βαγγελάκι, τι να σας πω αδέρφια μου, αυτό το παιδί με εξέπληξε. Μας το έπανε και οι αδερφοί εκεί που αντιμετώπισαν την περίπτωσή του από κοντά. Ένα παιδί που του κάνανε στην Αμερική πριν χρόνια εγχείρηση μέσα στο κόκαλο, στη σπονδυλική στήλη, γιατί παρέλυε. Και που τώρα μια δεύτερη εγχείρηση που ήταν αβέβαιο εάν θα ζήσει πρώτα απ' όλα, αλλά και του είπανε ότι σε ένα χρόνο θα περπατήσει. Σε 20 μέρες ήταν εδώ, μοίραζε φυλάδια χθες με τα παιδιά. Αυτή η χθεσινή θα λέγαμε εγχείρηση του κόψανε όλα εδώ, εδώ κάτω. Και του κάνανε εγχείρηση στο βάθος εδώ πέρα, από μπροστά πλέον στη σπονδυλική στήλη. Και δόξαζε τον Θεό, το έλεγε, προσευχές των αδελφών. Ο Βαγγελάκης όταν τον πηγαίναν στο χειρουργείο ήταν χαμογελαστός. Τι να σας πω, εξεπλάγει πραγματικά. Βέβαια δεν είναι φαινόμενο. Ο πιστός είναι αυτή η εμφάνιση που πρέπει να παρουσιάζει. Έτσι πρέπει να φαίνεται. Και όχι να φαίνεται, να είναι, να νιώθει μέσα του. Ήξερε ότι μπορεί να μην βγει από το χειρουργείο το παιδί. 20 χρονών παιδί, σπουδάζει και πληροφορική. Και του είπα, σε έγραψα εδώ, λέω, συνεργάτη από την Τρίπα, τη Σπάρτη. Αδέρφια μου, ο Βαγγελάκης οικοδομεί τη ζωή του σε ένα στέρεο θεμέλιο. Όσο κι αν σαλευτεί η γη και μετατοπιστούν τα όρη στη μέση της θάλασσας, λέει ο ψαλμωδός, ο Βαγγελάκης δεν θα φοβηθεί. Δεν φοβάται τι θα γίνει, που θα πάω, που θα βρεθώ. Ω Θεέ μου, να τρέμει. Όποιος φοβάται, ο φόβος έχει κόλαση, λέει η γραφή. Και ο φοβούμενος δεν εγνώρισε τον Θεό. Όταν βλέπετε άνθρωπο να φοβάται, μόνιμα να φοβάται, δεν έχει Θεό στη ζωή του. Και ο πιστός κάπου μπορεί, όπως είπαμε για τον Παύλο, ο Παύλος. Δεν ξέρω, δεν τον φόβιζε ο θάνατος. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, γιατί ήξερε που πάει. Αλλά φαίνεται ότι δεν άντεχε άλλο το κορμί του και θα έλεγε ο καημένος, «Ωχ, θα κάνει έτσι, ωχ κορμάκι μου, ετοιμάσου τώρα οι Κορίνθοι εκεί που είναι και πλούσιοι και είναι ανάλογοι, τι έχω να περάσω». Αδέρφια αγαπητά, αφού ο άνθρωπος απέτυχε να οικοδομήσει πολιτείες, στέρεες, να θεμελιώσει τη ζωή του, ήρθε ο Χριστός να ιδρύσει την ιδανική πολιτεία, αλλά όπως είδαμε δεν την ιδρύει εδώ. Δεν είναι εδώ η πολιτεία του Κυρίου. Δεν είμαστε πολίτες σε τούτου του κόσμου. Το πολίτευμά μας δεν είναι εκ του κόσμου. Είναι εκεί και η σκέψη μας και η καρδιά μας και τα όνειρά μας και οι πεποιθήσεις μας. Είναι εκεί απάνω τοποθετημένες, στον ουρανό. Και οι πέτρες, τα υλικά αυτής της πολιτείας είμαστε εμείς. Είναι οι πιστοί, οι Άγιοι του Χριστού, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πέτρες που λαξεύονται όπως το ναό του Σολομώντος, θυμηθείτε, είχε πει ο Κύριος τον Σολομώντα, δεν θα ακουστεί σφυρί εκεί, στον τόπο, στη θέση Μοριά, εκεί που χτίστηκε, αλλά από μακριά, εκεί πέρα, μακριά. Yeah.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ώρα τρόμου για εκείνους που δεν θέλουν να μετανοήσουν. Ώρα φόβου και δράματος για εκείνους που μένουν σκληροί μπροστά στην πρόσκληση του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εμείς είμαστε από εκείνους όπου τον θέλουμε και δώσαμε την καρδιά μας. Και έχουμε τη χαρά και την ειρήνη του. Και την ειρήνη του. Και τη σωτηρία του. Και διηγούμεθα τα μεγαλεία του. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Τώρα θα του στείλουμε εδώ ευχαριστίες. Θα ψάλλουμε έναν ύμνο. Ύμνο. Η χοροδία θα το ψάλλει. Μια δοξολογία. Και εμείς θα παρακολουθήσουμε από μέσα τα λόγια και θα στείλουμε με την καρδιά μας προς τον Κύριό μας ευχαριστίες. Είναι η δοξολογία υπ' αριθμών 16. Αυτήν θα ψάλλει τώρα η χοροδία και θα την παρακολουθήσουμε όλοι με το πνεύμα και με την καρδιά μας.

έλθε, ας αγαλιαστόμεν εις τον Κύριον, ας αγαλάξομεν εις το φρούριο της σωτηρίας μας. Για το Θεό λέει, ελάτε όλοι να χαρούμε, να ξεκινήσουμε από χαρά, αγαλίες, ο Θεός αγαλίες. Και το φρούριο της σωτηρίας, τι θα πει, το φρούριο, ο Θεός εδώ παρομοιάζεται με φρούριο, όταν μπεις μέσα σε αυτό το φρούριο, σώζεσαι. Είναι το φρούριο της σωτηρίας μας. Υπάρχουν άλλα φρούρια τα οποία ο εχθρός τα κυριεύει, τα ανατρέπει. Αλλά αυτό το φρούριο ο Θεός όμως δεν έχει κανένα που να μπορεί να το καταστρέψει. Δεν υπάρχει κανείς δυνατότερος του. Και κανείς δεν δύναται να είναι ισχυρότερος από μένα, λέει, ούτε να αρπάξει από το χέρι μου. Και ο Χριστός λέει, τα πρόβατα δικά μου κανένας από το χέρι μου δεν μπορεί να τα πάρει. Εφόσον θέλει το χέρι μου και κρατούν το χέρι μου. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Να προφθάσουμε ενώπιον του Θεού με δοξολογίες. Όχι όλο με κλαψιές, με παράπονα. Δόξα σε τον Θεό, σου έχει δώσει περισσότερα από όσα μπορεί να φανταστεί. Σε κατέστησε ικανό να μπεις απάνω στο μεγάλο βασίλειο της αιωνιότητος και της δόξης που σε περιμένει. Να μπεις και εσύ μέσα, να γραφεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Να πάρεις τον τίτλο και τα δικαιώματα του Υιού του Θεού. Αυτά μικρά είναι. Πόσο θα ζήσεις ακόμη εδώ πέρα. Πόσο θα ζήσεις εδώ πέρα. Όλη η ζωή μια στιγμή είναι. Μια στιγμή είναι. Και θα βγεις να μπεις στην αιωνιότητα πλέον. Αλλά με τη σφραγίδα, με το εισιτήριο, με τη σωτηρία του Θεού. Και εδώ στη ζωή πάλι θα έχεις την προστασία του Θεού απάνω σου. Και εδώ στη ζωή ο Θεός θα σε προσέχει. Και εδώ θα δείξει τη δόξα του απάνω σου. Το θέλει αυτό ο Θεός. Να μας έχει όργανα τη δόξη του. Να μας έχει σημαίες δικές του. Να κυματίζονται. Και να λένε, να, αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού. Ξέρεις από πού το γλίτωσε ο Θεός. Πού να σου πω και να τον ακούσει να σου μιλάει για τον Θεό. Ο Θεός θέλει να έχει εμάς όλους μάρτυρες τη σωτηρία του. Δια του Χριστού, δια του Χριστού. Διότι Θεός μέγας είναι ο Κύριος και βασιλεύσει μέγας υπερ πάντας τους Θεού. Θα είχαν τότε Θεού και ήσαν πραγματικοί θεοί, όχι θεοί, πραγματικά πρόσωπα, αλλά ήσαν δαιμόνια τα οποία γέλαγαν τους ανθρώπους και τους έπαιρναν την καρδιά ότι είναι οι προστάτες τους και δίνοντας αυτά και τους έδιναν θυσίες και απαντούσαν και έβλεπαν όνειρα και τους έκαναν και λουστέρια. Τρομερό δηλαδή η πλάνη αυτή του δικού του. Αλλά δόξα εις τον Θεό, είπε ο Χριστός και απεκάλυψε την αλήθεια και εμείς πλέον έχουμε εκείνον τον νικητή του Σατανά και όλο τον ψευδό του διαβόλου και βαδίζομαι στον δρόμο του εμείς. Αυτού είναι τα βάθη της γης, αυτού είναι τα ύψη των ωραίων. Λέψε ας προσκυνήσουμε και ας προσπέσουμε ενώπιον του Κυρίου. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν φόβους. Τι ετοιμάζεται αυτή η ατομική βόμβα, τι κάνει από το παραπέτασμα και πέρα, τι κάνει πέρα από το ατλαντικό, τι γίνεται. Ζητάνε από κούμπι ο ένας από τον άλλον. Αλλά τι θα κάνει όταν έρθει η ώρα της κρίσεως, όπου όλα αυτά πέφτουν κάτω σαν να ήταν χάρτινα, σαν χάρτινα όλα πέφτουν, εκείνα επί τα οποία ελπίζει. Εφόσον αυτός που ελπίζεις δεν είναι ο σωτήρης σου, ο Υιός του Θεού. Μόνον εκείνος είναι φρούριο σωτηρία ασφαλές. Όλα τα άλλα που στηρίζεσαι θα γελαστεί. Θυμάμαι μια φορά στον πόλεμο του Πενελό, το δεύτερο, είχανε οι Γάλλοι, είχανε τη γραμμή Μαζινό. Είχανε λοιπόν μια γραμμή Μαζινό, την είχανε εξοπλίσει. Και έλεγαν, ο Γερμανός δεν περνάει από εδώ πέρα να χαλάσει ο κόσμος όλος.
γράφει μαζινό ο Θεός μας και η σωτηρία μας. Και μία ωραία νύχτα κάνει μια βόλτα αυτός από ένα δάσος απάνω του Βελγίου, σουπ, στο Παρίσι, πάει τη γραμμή μαζινό, να την χαίρεσε, την οποία ήρθισε. Ο Θεός να την αρέσει. Εμείς ελπίζουμε επί τον ζώντα Θεό. Αυτός είναι η δύναμή μας, το φρούριο, το οποίο έχει μέσα ασφάλεια και σωτηρία. Και θα ψάλλουμε το φρούριό μας. Το φρούριό μας θα ψάλλουμε. Και τη σωτηρία του θα ψάλλουμε. Και θα χαιρόμαστε εδώ στη ζωή. Αυτός είναι ο πλήρως μας. Και κάναμε την καλή εκλογή. Δεν διαλέξαμε τον Θεό μας. Να τον χαιρόμαστε από τώρα και να μας χαίρεται ο σωτήρας μας ο Ιησούς Χριστό. Θα ψάλλουμε όλοι τώρα τον ύμνο των αριθμών. Τρία. Το υμνολόγιο.

με την καρδιά μας γεμάτη από ευγνωμοσύνη, ο Θεέ μας, γεμάτη από ευχαριστίες, λατρεία, τιμή και άπαινον και προσκύνηση. Υψούμεθα την ώρα αυτή πνευματικώς στα πνευματικά σου Άγια των Αγίων, στους πνευματικούς ουρανούς σου, ο Κύριέ μας, και καταθέτουμε ενώπιόν σου την αιωνία ευγνωμοσύνη μας, την αιωνία τιμή, την λατρεία και τον έπαινο σε σένα. Εις τον Χριστό τον Υιόν σου και σωτήρα μας και εις το Πνεύμα σου το Άγιο, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο σου και δοξασμένο σχέδιο, ότι μας προώρησες να αποτελέσουμε μέρος απάνω στη μεγάλη και αιωνία βασιλεία σου, να βλέπουμε αιωνίως το πρόσωπό σου στους αιώνας των αιώνων μετά του Χριστού του Υιού σου, για να χαιρόμαστε και να γίνουμε την δόξα σου και να ζούμε την ατέλειωτη και μακαρία ζωή σου. Δοξασμένο το όνομα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την ώρα αυτή εδώ που μας χαρίζεις και μαζευτήκαμε. Ήρθαμε εδώ πέρα, Πατέρα μας, να ακούσουμε τα λόγια σου, να σου στείλουμε ευχαριστίες και συνανοίξεις στους ουρανούς άνοντε, να βρέξει μέσα μας βροχές αθόρυβες και αόρατες, βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος μέσα στα πνεύματα και στις καρδιές μας. Ήρθαμε εδώ να πάρουμε ευλογίες από σένα. Ήρθαμε από εδώ να φάμε από το μάνα που θα μας δώσεις, και αυτό το μάνα είναι ο Χριστός και η σωτηρία Του. Δοξασμένο το όνομά Σου. Σε παρακαλούμε να μιλήσεις στην καρδιά του καθενός μας. Να είναι η ώρα αυτή, η ώρα Θεού, όχι η ώρα ανθρώπου. Να είναι η ώρα αυτή, η ώρα Πνεύματος Αγίου, όχι η ώρα σαρκός. Και να φύγουμε από εδώ ευλογημένοι. Και αν είναι και ψυχές που ακόμη δεν δόθησαν, όσοι σήμερα να δοθούν, να γίνει μέσα τους σωτηρία, να γίνει χαρά στους ουρανούς και ευλογία εδώ στη γη. Δοξασμένο το όνομά Σου, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ζωή του ουρανού απάνω, από τη ζωή του ουρανού ξέρουμε γεγονότα. Ο Θεός ενδιαφέρθηκε και μας είπε. Ξέρεις τι θα πει να είσαι εδώ και να ξέρεις? Όχι τα αστέρια, δεν τίποτα αυτά. Αυτά που κοιτάνε με τα γυάλια και με τους πυράβλους, αυτά είναι αστεία. Όπως τα παιδιά βρίσκονται έξω στο χωριό και βρίσκουν πέτρες μέσα σε ένα μεγάλο χωράφι, το ίδιο κάνουν και αυτοί εδώ. Δεν είναι τίποτα. Αμαρτωλός χτυπάει, αμαρτωλός μένει, αμαρτωλός ανεβαίνει, αμαρτωλός κατεβαίνει, μακριά από τον Θεό ανεβαίνει, μακριά κατεβαίνει. Δεν είναι τίποτα. Εκείνο που αξίζει είναι να μπούμε μέσα στο ένδο του καταπεφάλματος που είναι ο Χριστός και ο Θεός. Και αυτό ο Θεός το έκαμε δυνατόν. Το έκαμε δυνατόν ο Θεός και το διακηρύσει σε όλο τον κόσμο. Και του λέει: ελάτε, γιατί εσκίστηκε το εμπόδιο που σας χώριζε. Και όταν ο Χριστός παρέδωκε το Πνεύμα Του απάνω στο Σταυρό, όταν η πληρωμή των αμαρτιών μας συνετελέστη, τότε από πάνω εσκίστηκε όλο εκείνο το καταπέτασμα που εμπόδιζε. Εμπόδιζε εδώ επί της γης, στο τυπικό ουρανό της γης. Εμπόδιζε να μπει μέσα ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Εσκίστηκε. Μόνο Του. Από πάνω, όχι από κάτω προς τα άνω, από πάνω προς τα κάτω. Το άσκησε ο Θεός ο ίδιος με το χέρι Του. Το έσκησε και άνοιξε δρόμο για μας. Και απάνω στους ουρανούς. Και απάνω στους ουρανούς έχουμε γνωστούς μας που μας περιμένουν. Απάνω στους ουρανούς είναι το όνομά μας γνωστό. Άγιοι άγγελοι το ξέρουνε και μιλάνε για μας. Και δοξάζουν τον Θεό. Όταν στεκόμεθα στην πίστη και στη χάρη του Θεού, λέγω, απάνω είναι ένας ύμνος όπου ψάλλουνε, ύμνος, μυριάδες όντα. Όλα αυτά τα όντα όμως είναι από εδώ, από τη γη. Είναι μια σκηνή όπου μας φέρνει τον Θεό, ο οποίος συνεδριάζει, προσέξτε, συνεδριάζει ο Θεός με το μοναδικό συμβούλιο, το ανώτατο συμβούλιο των ουρανών. Είναι 24 πρόσωπα. 24 πρόσωπα. Μαζί με τα οποία ο Θεός συγκαταβαίνει και θέλει να μπαίνει ως ίσος μεταξύ τους. Τα έχει πλουτίσει όμως με εξαιρετική σοφία. Τους έχει δώσει μεγάλη δόση. Μεγάλη δόση. Και έχει συμβούλιο.
Είναι 24 πρεσβύτεροι. Μυστηριώδη πρόσωπα. Αλλά φαίνεται ότι αυτοί είναι με θρόνους, δοξασμένα. Και ο Θεός συγκατελέγει και μπαίνει μέσα στο μεγαλείο εκείνο με τα όντα. Μα μπορώ να ρωτήσω κάτι. Μα για να είναι ο Θεός τέλος πάντων από τη συμβουλή και τη συζήτηση με συμβούλους που αυτός τους έκανε. Ναι, αλλά αυτός τους έδωκε σοφία. Και εκείνο που ο Θεός ακούει είναι η δική του η σοφία, δεν είναι η δική του. Ο Θεός ακούει τον εαυτό του εν το προσώπο του. Και βλέπει τον εαυτό του εν το προσώπο του. Αλλά αυτό το κάνει ο Θεός γιατί. Διότι του αρέσει. Του αρέσει να δίνει τόπο, τόπο και στα δημιουργήματά του να μετέχουν και αυτά. Να μετέχουν. Γιατί ο Θεός θα μπορούσε να τα βάλει όλα παραπέρα, παραπέρα. Ας τη βαλεί. Δεν μας χρειάζεται κανένα. Και πράγματι δεν το χρειαζόμαστε. Αφού η θέλησή μας στέκεται πάνω στο δικό του το θέλω. Μα όσο μεγάλα κι αν είναι, άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, όσες ικανότητες κι αν έχουν, αυτές ο ίδιος τους εισέδωσε. Χτύμα δικό του είναι. Δεν εισέβιασε ένα από τη μόνη του. Έργα δικά του είναι αυτά. Αλλά θέλει ο Θεός για να χαίρεται το δημιούργημα. Όπως έχει πάρει πρόσωπο και αποκαλύπτεται με μορφή ο Θεός. Και ότι είναι απόλυτο πνεύμα υπεράνω χώρου και χρόνου και μορφή. Εν τούτης έχει μορφή το πρόσωπο του Θεού. Ο Υιός του Θεού εμφανίζεται απάνω στη δόξα του. Και μας λέει θα βλέπετε την δόξα μου τους αιώνας των αιώνων θα σας έχω να θεωρείτε την δόξα μου. Και από τη δική του τη δόξα θα δώσει και σε εμάς εκείνα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Το συμβούλιο το ανώτατο απάνω λέγω, στο οποίο ο Θεός ως ίσως προς ίσως μιλεί. Και γίνεται η σύσκεψη. Αν έχει ανάγκη ο Θεός τώρα από σύσκεψη. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Θεός μιλεί και ο Θεός ακούει τον εαυτό του τον ίδιον. Γιατί εκείνος τους έδωκε τη σοφία που έχουν. Εκείνος τους έδωσε την κρίση. Εκείνος τους έδωσε τις ικανότητες όλα. Εν το προσώπο τους είναι ο ίδιος ο Θεός που μιλεί με τον εαυτό του. Και λέω, εκεί, όταν τελειώσουν αυτές τις σκηνές και άλλες που περιγράφονται στην Αποκάλυψη, έρχονται πλέον όλα τα όντα, όλα τα όντα έρχονται και μπροστά στον Χριστό και μπροστά στον Πατέρα γονατίζουνε. Και λένε, εσύ επίησες τα πόντα, λένε στον Πατέρα, και είσαι άξιος να πάρεις ό,τι μέρα έχουμε, ό,τι δόξα μας έδωκε, από σένα είναι, δική σου είναι. Καταθέτω με τα στεφάνια όλα στα πόδια σου, γιατί είναι δικό σου. Αναγνωρίζομαι ότι εσύ είσαι η πηγή μας, η μόνη πηγή μας και εκείνος που μας διατηρεί. Και όχι μόνο, αλλά βλέπουμε και μια σειρά, αμέτρητη σειρά. Όντα τα οποία κρατούν στο χέρι τους φινίκια, φινίκια τα οποία είναι σύμβολα νίκης και λάθμες. Και λένε η σωτηρία προέρχεται από τον Θεό και από το αρνείο, από τον Χριστό. Από τον Χριστό προέρχεται η σωτηρία. Και ψάλλουνε όλοι και υπνούν το αρνείο, το οποίο είναι σφάγιο, επιλαμβάνονται τις αμαρτίες μας. Τι άλλο θέλει να σου δείξει ο Θεός που πρέπει να πιαστείς, να σου δείξει ο Θεός που πρέπει να στηριχθείς. Την αγάπη του, την οποία ο Χριστός σε πραγματοποίησε και απέθανε για σένα και για μένα. Το μεγάλο αυτό σχέδιο της αντικαταστάσεως, το μεγάλο αυτό γεγονός, το οποίο λέγεται δικαιοσύνη Θεού, την οποία ο Θεός έκαμε, υπέρ ημών, την οποία ο Θεός σε σκέφτει, την οποία ο Θεός σε πραγματοποίησε και την οποία ο Θεός σου προσφέρει και σου λέει πάρε τον Χριστό σταυρωμένον για σένα. Που σε δικαίωσε, πάρ' τον αναστημένο με ζωή για να σου δώσει να ζήσεις άγια ζωή. Πάρ' τον απάνω καθισμένο ως εγγύτη και πρωτοπόρο δικό σου που σου ετοίμασε το αιώνιο μέλλον σου. Πάρ' τον Χριστό ως σοφία σου. Δοξασμένο το όνομά του. Όλα τα έχεις
από το Α ως το Ω. Σε εμάς πλέον αφήνεται εν τη ελευθερία μας να πιαστούμε και να πάρουμε. Όσο παίρνεις, όσο δίνεσαι, τόσο ανεβαίνεις, τόσο γεμίζεις, τόσο θα γεμίζεις. Από τον ωκεανό το μεγάλο πηγαίνεις. Πας στην παραλία. Είναι τα πράγματα ρηχά. Παίρνεις μέσα με τα πόδια σου, προχωράς λίγο, στα γόνατα ανεβαίνεις κλπ. Παίρνεις μαζί σου ένα οκαδιάρικο εκεί πέρα, κουβά, βγάζεις ένα κουβά. Αν έπαιρνες δύο γάδες, θα έπαιρνες δύο γάδες. Από μέσα από τον ωκεανό, ο ωκεανός δεν εξαρτηθείται. Αν έπαιρνες δέκα, θα έπαιρνες δέκα. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Δεν εκτιμούμε όλοι και δεν διψάμε όλοι τον Θεό με τον ίδιο ζήλο και με τον ίδιο πόθο. Ο καθένας παίρνει μόνο εκείνο το οποίο θέλει, αλλά συνοκνηρό, βαριέται, είτε να μελετήσει, είτε να θυσιάσει, είτε να υπακούσει σε όλη τη γραμμή μέσα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και είναι κρίμα. Διότι προσφέρεται, όλο προσφέρεται. Και μια μέρα θα θερήσεις εκείνο το οποίο έσπηρες εδώ κάτω στο πρόβλημα. Εκείνο θα βρεις. Τόσο έδωκες, τόσο κάνεις. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο αμαρτωλός με το αίμα του Χριστού καθαρίζεται. Ο άνθρωπος με προσπάθειες δικές του προσπαθεί να εξιδεώσει. Τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ενώ ο Θεός βρήκε τη μέθοδο την δική του. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος τη Δευτέρα προς Κορινθίους, ότι εμείς ερχόμαστε, λέει, πρεσβευτέ του Χριστού. Πρεσβευτέ, απεσταλμένοι από το κράτος απάνω του Χριστού. Και ερχόμεθα και σας λέμε, ελάτε, συμφιλειωθείτε όλοι, δοθείτε, δοθείτε 150% για να αλλάξει η ζωή σας, να αλλάξει η ζωή σας. Να καταλάβετε τι θα πει η ζωή αληθινή, να μπει μέσα σας το φως, η χαρά και η δύναμη του Χριστού. Δοθείτε. Ελάτε, λέει, διότι εκείνο που δεν εγνώρισε αμαρτία, τον έκαμε αμαρτία για να καθαριστείτε εσείς και εγώ και να μπούμε μέσα στο μεγάλο κράτος απάνω που ετοιμάζει. Και αλλιώς κανένας δεν θα γίνει το πρόσωπο του Θεού. Αλλιώς κανένας δεν θα παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Αλλιώς σκοτάδι μαύρο περιμένει την ψυχή η οποία δεν θέλει τον Ιησού Χριστό. Εκείνο που διαλέει, εκείνο θα βρει. Είναι πολλοί που λένε, μα λέει κόλαση, λέει και παράδοση. Δεν υπάρχουν, λέει, τίποτα. Μπα, και πού πήρες την πληροφορία, εφήνε. Άνθρωπε, ανόητε, επιπόλε, πονηρέ, κακέ. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχει κόλαση εδώ στη γη από τώρα και θα συνέχει εκεί πέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μέσα πτήρι και σκούλι και γεια, γεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί απ' έξω να είναι ντυμένοι ωραία, οι οποίοι μπορεί να έχουν χρήματα, οι οποίοι να έχουν θεάματα να κυνηγούν για να σβήσουν από μέσα τις φωνές και τους ελέγχους, και οι οποίοι όμως είναι στην κόλαση από τώρα. Μόνο να γυρίσουν στον Χριστό θα βρουν τη δικαιοσύνη του Θεού και θα μπει μέσα τους η ανάπαυση, η χαρά και το φως. Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι από τώρα στη βασιλεία των ουρανών απάνω, διότι είναι μέσα του στη βασιλεία του Θεού. Είναι εκείνοι που ερώθηκαν στον Χριστό, εκείνοι που αφιάλωσαν τη ζωή του στο θέλημα του Θεού. Εμείς θέλουμε το θέλημα του Κυρίου και τίποτα άλλο. Αυτοί είναι εκείνοι. Εκεί που θέλεις θα πά, δεν σου χαλάει ο Θεός καρδιά, ούτε χατήρι. Δεν τον θέλεις, θα σε βάλει εκεί που δεν έρχεται αυτός ποτέ και δεν θα τον ειδείς ποτέ. Εκεί που θέλεις θα σε βάλει. Αλλά κατόπιν θα κλέσει, θα χτυπάς το κεφάλι σου. Το λέει από τώρα. Προσέξτε, δεν σας το λέω από τώρα για να μην το πάτετε. Γιατί σας αγαπάω και θέλω όλοι να πω. Δια τούτο και πόλα συνυπήρησε, είναι βασιλεία στην πόλη. Δοξασμένα το όνομα του Θεού. Σε εμάς δε λέγει, οι οποίοι δόθημεν εις αυτόν και οι οποίοι ελπίζομεν επί των Υιών του και ταπούμεν εις των Υιών του. Σε εμάς μας χαρακτήρισε σκεύη ελαίου και μας προορίζει για δόξαν και για τιμή.
Για δόξαν και για μας προορίζει, για δόξαν και για τιμή. Για δόξαν και για τιμή. Ο άλλος, δυστυχώς, δεν θέλει να γίνει θεός και δεύτερος.

μας καθάρισε τόσο τέλεια, ώστε μας εμφάνισε και μας εμφανίζει αγίους και αβόγους και ανεγκρίτους. Και με την ιδιότητα αυτή θα μπούμε απάνω στη βασιλεία. Και με την ιδιότητα αυτή θα μπούμε στην κληρονομία των Αγίων εις το φως. Εργαζόμενοι το θέλημα του Κυρίου, βαλίζονται εις το φως. Αλλά με το αίμα το οποίο αισθήθηκε θα γίνουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Θέλω τώρα να ψάλλει η χοροδία των ύμνων 105. 105 ύμνων.

Όμως σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας, Πατέρα, διότι έκαμε σωτηρία δια του Χριστού και έχουμε τη χαρά, Πατέρα, ότι εμψύχομαι το φρουριόν μας. Ναι, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, το αίμα σου είναι εκείνο το οποίο έδωσε την λύση, την μόνη λύση, την ισχυρά και τριαμβευτική. Και εμείς τώρα θέλουμε το θέλημά σου. Και εμείς τώρα με την καρδιά μας θέλουμε τις Αγίες εντολάς. Και βαδίζουμε και το αίμα σου μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Για να ζούμε το πρόσωπο του Θεού και να μπούμε μέσα στη χωρία των ουρανών. Δοξασμένο το όνομα. Ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για τα λόγια σου τα οποία εδώ μας χαρίζει. Και σε παρακαλούμε άνωθεν να μιλήσει στην καρδιά του καθενός από εμάς. Να είναι η ώρα αυτή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ώρα Χριστού, όχι ώρα ανθρώπου και ώρα Πνεύματος Αγίου. Δεν υπάρχουν ψυχές που ακόμα δεν σοβαρέθηκαν, ακόμα δεν δόθηκαν σε σένα. Δώσε σήμερα να λάβουν την απόφαση και εσύ να τις βοηθήσεις, να τις αναλάβεις, να τις σφραγίσεις. Δοξασμένο το όνομά σου. Και περιμέναμε ακόμη μια μερίδα τροφής. Μια μερίδα τροφής να ξεκινήσει η χαρά μας. Και η ειρήνη μας και η δύναμη στη σωτηρία σου. Προσδόξαν το όνοματό σου στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το κεφάλαιο του Λουκά. Θέλω μερικά να προσέξουμε. Λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Από το 49. Τι λέει ο Χριστός εδώ. Κάτι περίεργα πράγματα. Εγώ ήρθα, λέει, εδώ στη γη να βάλω φωτιά, πυρκαγιά. Ξέρετε τι θα πει πυρκαγιά. Μόνο το άκουσμα και εγώ είμαστε παιδιά πυρκαγιά. Όλοι ορθοί το μάτι μας τόσο τη συλλέγει. Πυρκαγιά ήθελε να μας πει, μην κοιμόσαστε. Εδώ σε λίγο θα μπείτε μπροστά στις αιώνιες συνέπειες και δραματικές. Και αν δεν κινήσετε προς τον Θεό, σας το λέω αυτό διότι σας αγαπάω. Γιατί τα πράγματα δεν είναι αστεία, δεν είναι τίποτα. Και ο άνθρωπος, άμα μάθει, ξυπνάει. Σου λέει, αστάζω, αδερφέ. Θα δεν δούμε τα πράγματα πιο σοβαρά εδώ. Δεν είναι αστεία πράγματα. Ήρθα να βάλω πυρκαγιά. Και τι άλλο λέει. Νομίζετε που ήρθα εγώ να βάλω συμφιλίω στους ανθρώπους εδώ στη γη. Όχι. Εγώ ήρθα να χωρίσω. Να χωρίσω τον κόσμο ήρθα. Να γίνω δύο στρατόπεδα. Ένα στρατόπεδο που θέλει εμένα και ένα το οποίο είναι έναν δύο προς εμένα. Για να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Να πάνε σε λύσεις όπου θέλει κάθε μία. Να διαλέξει ο καθένας τη θέση του. Ήρθα να χωρίσω, λέει. Δύο μέσα σε μια οικογένεια, έναν δύο τριό. Νύθι με γαμπρό, νύθι με πεθερά, πεθεράμενη. Ήρθα να χωρίσω. Γιατί. Διότι ο Χριστός δεν ήρθε εδώ να μας αποκοιμήσει. Να μας πειράτε. Και εσύ. Εντάξει, τίποτα δεν συμβαίνει, τίποτα δεν συμβαίνει. Όχι, λέει. Υπάρχει πραγματικότη. Είναι δραματική η κατάληξη εάν δεν δοθείτε εις τον Θεό. Δεν είναι αστείο πράγμα. Ούτε είναι η σωτηρία ένα είδος πολυτελείας. Όπως βάζεις απάνω στο τραπέζι του που τρως, βάζεις ένα μπουκέτο από λουλούδια και μπορούσε να μην το έχει και να πας εκεί σου ωραία. Όχι, λέει. Θα γίνουμε παρακάτω ακόμη τη λέγει ο Χριστός. Αλλά αυτά που τα λέει, προσέξτε, δεν τα λέει για εκείνους οι οποίοι πήραν τη σωτηρία, εκείνους οι οποίοι δόθηκαν. Τα λέει μόνο για να στερεώνονται περισσότερο, να καταλαβαίνουν από πού βγήκαν, να δοξάζουν τον Θεό από πού εγλίτωσαν με εκείνο το αίμα της δικότητας που εγλίθηκε για μας. Λοιπόν, ακούστε. Έλεγε στον κόσμο του Σόφιου. Εδώ λέγε εσύ. Έχετε μίαν προγνωστική επιστήμη για τον καιρό.
βλέπετε προγνωστικά. Δηλαδή, λέει ο Κύριος, βλέπει, βλέπετε ένα σύννεφο και έρχεται από εκεί πέρα, από τη Μεσόγειο θάλασσα, που λέμε εμείς τώρα, τότε την έλεγα η θάλασσα, η μεγάλη. Ένα σύννεφο ανεβαίνει και λέτε, έχουμε βροχή. Πού το ξέρετε? Το ξέρουμε διότι όσες φορές το σύννεφο εκείνο ανεβαίνει από εκείνη τη μεριά, φέρνει βροχή. Ξέρουμε και εμείς τώρα τη μετεωρολογία του τόπου μας. Όταν λέει, βλέπετε να δείτε να φυσάει από κάτω από τον νότο, έρχεται λίβας. Λέτε, ζέστη έρχεται, λίβας έρχεται και έρχεται. Δηλαδή λέγει εσείς, καταλαβαίνετε τη μετεωρολογία να την προγνωρίζετε από μερικά σημεία. Και λέει, δεν μου λέτε λέει, πώς είστε ανέστητοι σήμερα απέναντι τέτοιων γεγονότων που βλέπετε δίπλα σας. Εννοώντας ο Κύριός μας το πρόσωπό του. Βλέπετε εμένα εδώ που ήρθα και σας μιλάω και όσοι ως του Θεού βλέπετε τι σημεία κάνω, πώς βγάζω τα δαιμόνια, τι λόγια σας λέω, πώς μένετε ανέστητοι και δεν καταλαβαίνετε ότι ο Θεός κάτι μεγάλο κάνει και συνέπειες θα έχει εάν δεν προσέξουμε σε αυτό. Πώς δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Πώς έχετε σκληρυνθεί? Πώς αποκοιμιώσαστε και δεν καταλαβαίνετε τι καιρός είναι αυτός πνευματικός? Την πνευματική μετεωρολογία πώς δεν την καταλαβαίνετε? Έλειο Χριστό. Παρακάτω τους λέει. Εσείς λέει, όταν πάτε δυο και πάτε στο δικαστήριο, στο δρόμο, δεν κάνετε μια σκέψη πολλές φορές και λέτε, μπορεί να τα πιάνουμε χωρίς να πάμε στο δικαστήριο καλύτερα? Γιατί άμα πάμε στο δικαστήριο δεν ξέρουμε τι θα βγει. Εάν θα αρπάξει εκεί πέρα ο δικαστής με την απόφαση και θα αρπάξει ο χωροφύλακας και σε ρίξει μέσα στη φυλακή, πού να βγεις από εκεί μέσα, αν δεν πληρώσεις και το τελευταίο λεπτό? Δεν μπορείτε μόνοι σας εδώ πέρα να το καταλάβετε αυτό προτού έρθει το δικαστήριο? Και τι εννοεί ο Χριστός? Σήμερα ο αμαρτωλός και αμετανόητος έχει αντίδικο το Θεό. Έχει αντίδικο του το Θεό. Ο οποίος Θεός του λέει, είσαι αμαρτωλός, παραβαίνεις τον νόμο μου, παραβαίνεις τα λόγια μου. Εσύ, ή έχεις γίνει εχθρός μου. Και εγώ σε θέλω να γίνεις φίλος μου. Έλα εδώ να γίνεις φίλος μου. Για να αποφύγεις το δικαστήριο στο μέλλον. Έλα τώρα που ζούμε ακόμη εδώ και περπατάμε εδώ στη ζωή. Έλα από τώρα. Πώς ακόμη λέει, δεν σπέρνετε να μετανοήσετε και να συμφιλειωθείτε με τον Θεό? Ύστερα από τέτοια σημεία που βλέπετε εδώ, στον πνευματικό κόσμο, στον πνευματικό ορίζοντα, στον πνευματικό ουρανό, εννοώντας ο Χριστός την παρουσία του προσώπου του και τα δράματα τα οποία συνέβαιναν και τα θαύματα τα οποία έκανε και τα τέρατα και τα σημεία. Βλέπετε λοιπόν τα πράγματα πόσο διαφορετικά είναι. Η ύπαρξη, εφόσον δεν έχεις μετανοήσει, δεν σου παίζει φλάουτο να σε αποκοιμήσει. Όχι. Είπα να βάλω φωτιά, λέει ο Χριστός, πυρκαγιά. Θα να βάλω πόλεμο. Να πω την αλήθεια για να ξυπνήσει ο κόσμος όσοι θέλουν εμένα. Λέω και έρχεται και λέει στους άλλους που κάνουν τον έξυπνο, εσείς που κάνετε τον έξυπνο και τα ξέρετε όλα. Δεν καταλαβαίνετε σήμερα τι καιρός είναι, πόσο οι άνθρωποι έχουν φύγει από τον Θεό? Τι θα περιμένετε σήμερα ύστερα από αυτά τα σημεία της διαφθοράς, της κοινωνίας, της καταστροφής, της ασεβίας? Και τούτα από λόγους του Θεού τα λέει όλα μέσα τον εσάτων ημερό. Δεν θα περιμένετε την κρίση του Θεού, τα σφιάλας του Θεού και του θυμού του Θεού και τη σωτηρία των άλλων που θα φύγουν και θα πάνε με τον Χριστό και θα μείνετε απ' έξω εσείς. Δεν τα καταλαβαίνετε μόνοι σας. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα να βάλω πυρκαγιά λέει και να φωνάξω πυρκαγιά. Συγκούλιο πάνω στο κάθε τι θα να βάλω πόλεμο και μάχη. Όχι ο Χριστός την αλήθεια. Μα θα φασίλω, μα θα θέλω να με σπάσετε και να με σκοτάσετε. Ο Χριστός την αλήθεια. Θα δώσω μαρτυρία. Αυτό είναι το κατήγορο μου.
Και η ζωή μου μαρτύρει γι' αυτό. Θα με κοροϊδέψετε. Εγώ εκείνον θέλω και εκείνος είναι ο σωτήρας μου. Και αυτόν διάλεξα. Και γι' αυτόν θα πεθάνω. Μα τι θέλετε κάνετε. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι ο Χριστός να φέρει. Όχι να μας δώσει ναρκωτικά να κοιμηθούμε. Η χάρη του μας αφησυχάζει. Δόξα στο όνομά του. Η χάρη του μας γεμίζει χαρά. Η χάρη του μας γεμίζει φως. Αλλά και ο σκοπός της χάρης είναι να αρνηθούμε τον παλαιό κόσμο, τον παλαιό άνθρωπο και να μπούμε μέσα στο φως του Θεού για να μας καθαρίζει το αίμα. Για να μας καθαρίζει το αίμα. Για να ισχύει το αίμα. Όταν περιπατούμε εν το φωτί. Εν το φωτί. Λοιπόν, αγαπητέ μου αδελφέ, μη σε φοβίζει. Εάν βλέπεις ανθρώπους να σε κοροϊδεύουν ή εναντίον σου να μιλάνε, τίποτε. Εσύ έκανε την εκλογή. Η εκλογή μου είναι ο Χριστό. Δοξασμένο το όνομά σου. Και εγώ μαζί σου είμαι. Και πολύ απλό μέσα δοξάζομαι τον Θεό. Ότι αυτή την εκλογή έκαναμε. Και καθόμαστε για αυτή. Και δοξάζομαι και μεγαλύνομαι τον Θεό μας. Και δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Δεν μας χρειάζεται τίποτα άλλο. Διότι έχουμε τον Χριστό και την σωτηρία του. Εάν δεν την έχαμε την εκλογή αυτή, δεν κάθεσε καθόλου καλά. Όσο και αν προσπαθεί να αποκοιμηθεί, όσο και αν προσπαθεί με κάτι γλέντια, με κάτι ψευτοναρκωτικές ενέσεις, να σβήσεις από μέσα σου το κίνδυνο ο οποίος σου χτυπάει καμπάνα, αυτά που βλέπεις γύρω σου και συμβαίνουν στους άλλους και σε ειδοποιεί ο Θεός, όσο και τον κάνεις, δεν θα ξεχνάς. Θα τα πάθεις. Αυτά που φοβάσαι δεν θα πάθεις. Και πρέπει τώρα που είναι καιρός ακόμη. Πρέπει τώρα που είναι καιρός ακόμη. Αν είσαι έξυπνος άνθρωπος, αν είσαι άνθρωπος με μυαλό πραγματικά, συνετός και σοφός. Έτσι μιλούσε ο Χριστός. Δοξασμένο το όνομά του. Αυτά είναι τα λόγια του Χριστού. Λέει από δίκοπο μαχαίρι πιο κοφτερά. Θα έχουν σταλάθει μέσα της καρδιάς. Και καθαρίζουν και ξεχωρίζουν. Το συμπέρασμα είναι η μεγάλη ευγνωμοσύνη που χρωστάμε στον Κύριό μας. Ότι απέθανε για μας. Και ότι μας δέχτηκε μετανοήσαντας και πιστεύοντας. Και ότι κάθε μέρα του μιλάμε, ακούμε τα λόγια του, διαβάζουμε, βαδίζουμε στα λόγια του, περπατούμε στο φως. Δοξασμένο το όνομά του. Και όταν περπατούμε στο φως, το αίμα μας καθαρίζει. Το αίμα μας καθαρίζει. Και θα ειδούμε το πρόσωπο του Θεού. Εφόσον περπατούμε στο φως και το αίμα μας καθαρίζει. Εάν όμως είσαι ακόμη μακριά και κοροϊδεύει και νομίζω ότι εσύ είσαι ο έξω και όλοι οι άλλοι είναι κουτί. Πρόσεξε καλά, διότι πήρε η καγιά και πόλεμο και μάχη. Αυτή είναι η μορφή της ζωής εδώ. Εφόσον υπάρχει διάβολος, είναι ο αντίπαλος του αντίπαλου. Ώσπου να πάμε πάνω στον ουρανό, όπου εκεί πλέον δεν υπάρχουν αυτά. Πυρκαγιά είναι εκεί πάνω και φόβοι, ούτε πόλεμοι και κυνηγητά είναι εκεί πάνω. Αλλά είναι η άπειρη και άπειρη γαλήνη του Θεού, την οποία έχουμε γευτεί με στην καρδιά μας εν μέλη. Αναλόγως ο καθένας της αφιερώσεως και παραδόσεως εις τον Χριστό. Είτε ο Θεός αυτά να τα στερεώσει να φύγουμε. Να φύγουμε από εδώ γεμάτια από ευγνωμοσύνη. Και όσοι κοιμώνται να ξυπνήσουν. Για την επιρχαγιά. Τη χοροδία θα μας

την ευχαριστήσουμε. Με εξοδοξάζουμε εν το όνομα του Χριστού Πατέρα μας, όπου τον έστειλε Πατέρα, και όλα μας τα επανέρωσε και μας εφοδίασε και μας όχθησε και μας έσωσε και μας έδωκε στη χάρη σου, δοξασμένο το όνομά σου. Παρακαλούμε να ελέησει στον τόπο μας. Φέρομεν ο ποιός του Πατέρα μας όλη τη χώρα μας. Ως ένα άνθρωπον σε παρακαλούμε να τον επισκεφτείς και να τον ελεήσεις. Όλους τους άνθρωπους του τόπου μας, Κύριε, φέρομε ενώπιόν σου να τους ελεήσεις, παρακαλούμε. Να τους διδάξεις τη δικαιοσύνη και την ελευθερία του Αγίου σου λόγου. Να τρέχει ο λόγος σου και να δοξάζεται και να ακούεται το όνομά σου και να μεγαλύνεται και να σώζονται οι ψυχές. Φέρομε ενώπιόν σου τον κόλμα ολόκληρο το θέμα. Να βγάλεις εργάτας κατά την καρδία σου. Και τώρα παρακαλούμε να μας ευλογήσει και να μας απολύσει, μεγαλύνοντας και δοξάζοντας το Άγιο σου όνομα, εν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου σου Πνεύματος, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις δε των δυνάμενων να μας στηρίξει απόστη και να μας παρασκήσει κατενόπιον της δόξης αυτού, αμόμως εν αγαλιάσει, εις τον μόνον Θεόν σωτήρα ημών δια του Ιησού Χριστού, Κυρίου ημών. Σε αυτό να συνεί η δόξα και το χράτος εις τους αγώνας των αιώνων.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε ανυμνούμεν, σε δοξάζομαι, σε μεγαλύνομαι ο Θεέ μας, για την άενδοξη και θαυμαστή σου αγάπη για μας, την απαρχής. Σε ευχαριστούμεν για τα αιώνια σχέδιά σου, γιατί μας εσκέφτηκες προκαταβολής κόσμου και μας έφερες στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να ζούμε, να υπάρχουμε, να χαιρόμεθα, να ευτυχούμεν στην παρουσία σου. Ω, πόσο σου μεθευγνώμονες, διότι μας απεκάλυψες το σκοπό της ζωής. Δεν ήρθαμε για να πεθάνουμε κάποτε και να εξαφανιστούμε, αλλά για να ζούμε αιωνίως στην παρουσία σου, πανευτυχής. Πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί τα αιώνια σχέδιά σου ήσαν τέτοια και τόσα, ώστε να στείλεις το μονογενή Υιό από τους ουρανούς, να θυσιάσεις τον Θεόν Λόγον, τον Υιόν της αγάπης σου, να τον κατεβάσεις στον κόσμο τούτον και να πάρει τη θέση τη δική μας στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Πολύ σε ευχαριστούμε για εκείνο το πολύτιμο αίμα, σε ευχαριστούμε για τη ζωή την Αγία και δικαία που προσφέρθηκε λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία μας. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το αγαθό που κατοικεί στις καρδιές μας, αυτό το Πνεύμα που οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη τόσο επιθυμούσαν να απολαύσουν και να αποκτήσουν, και εσύ το φύλαξες για μας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί είμαι τα παιδιά δικά σου, κληρονόμη σου και συγκληρονόμη του Χριστού, οποία υψηλή τιμή και κλήσεις. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλογησέ μας. Το πρωινό τούτο μίλησε στις καρδιές μας εσύ. Αποκάλυψε τον Υιόν της αγάπης σου, ύψωσέ τον και δοξασέ τον σε κάθε καρδιά, για να μεγαλυνθεί ο Χριστός, που είναι ο σκοπός της δημιουργίας και ο σκοπός της υπάρξεώς μας. Παρακαλούμε πολύ, αποκάλυψε τον Υιόν σου σε κάποια ψυχή που ακόμα δεν τον έχει γνωρίσει, να φτάσει στη σωτηρία και τη λύτρωση. Ακόμα παρακαλούμε το έθνος μας ολόκληρο να επισκεφτείς, να το φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή, να επισκεφτείς άρχοντες και αρχομένους, όλους Κύριε Θεέ μας, και αν τους φέρεις να κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Ευαγγελίου σου. Παρακαλούμε να επισκεφτείς τα γύρω έθνη και να δώσεις εσύ έλεος και χάρη, ώστε να έχουμε και ειρηνικές ημέρες στη ζωή μας. Τάχινε την ελευσίνη σου, Κύριε Ιησού. Επάκουσέ μας, κάμε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, στο όνομα και για τη δόξα του Σωτήρος Χριστού και εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Από τον Ψαλμό Ιωταΐτα, μερικά εδάφια. Είναι μεγάλος ψαλμός, θα διαβάσουμε μόνο λίγα εδάφια. Από το 1 ως το 7 και από το 16 ως το 20. Θέλω σε αγαπά, Κύριε, η ισχύς μου. Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρουριό μου και ελευθερωτής μου. Θεός μου, βράχος μου, απάνω σε Αυτόν θα ελπίζω. Η ασπίδα μου και το κέρας της σωτηρίας μου. Υψηλός πύργος μου, θα επικαλεστώ τον αξιείμνητο Κύριο και απ' τους εχθρούς μου όλους θα σωθώ. Πόνοι θανάτου με περικύκλωσαν, χήμαροι ανομίας με κατετρώμαξαν, πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, παγίδες θανάτου με έφτασαν. Μέσα στη στενοχώρια μου επεκαλέστηκα τον Κύριον και προς τον Θεόν μου ευώησα. Κι αυτός άκουσε από τον ναό του τη φωνή μου και η κραυγή μου ήλθε ενώπιον αυτού στα ότα του. Και στο 16 με 20. Εξαπέστειλε εξύψους, με έλαβε, με ήλκησε εξυδάτων πολλών, με ελευθέρωσε από το δυνατό εχθρό μου και από εκείνους που με μισούν, διότι ήσαν δυνατότεροι μου. Με πρόφτασε την ημέρα της θλίψεώς μου, με πρόφτασαν την ημέρα της θλίψεώς μου, αλλά ο Κύριος εστάθηκε το αντιστήριγμά μου και με έβγαλε σε βρυχωρία και με ελευθέρωσε, γιατί ευδόκησε σε με και με αντίμιψε ο Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητα των χειρών μου, ανταπέδωκε σε με. Αυτός ο θαυμάσιος ψαλμός, μεγάλος βέβαια, δεν τον διαβάσαμε όλον, λίγα εδάφια, είναι ο ψαλμός τον οποίον έφτιαξε ο Δαβίδ, σαν ο Θεός τον λύτρωσε μέσα από πειρασμούς και μέσα από τα κυνηγητά των εχθρών του. Είναι ένα μυστήριο
μεγάλο μυστήριο στον κόσμο τούτον. Είναι το μυστήριο της ηθικής ελευθερίας του ανθρώπου. Ένα μεγάλο μυστήριο για τον άνθρωπο και ένα μεγάλο μυστήριο και για το Θεό που το έφτιαξε ακόμα. Τι είναι αυτή η ηθική ελευθερία? Γιατί ο άνθρωπος στους ηθικούς προβληματισμούς τους οποίους αντιμετωπίζει στη ζωή του κάθε μέρα μπορεί να ενδώσει και μπορεί να αρνηθεί. Μπορεί να πει το ναι και μπορεί να αντιτάξει ένα μεγάλο όχι στους πειρασμούς. Γιατί όταν έρχεται μπροστά του η εντολή του Θεού ή το κακό που ο πειρασμός από την άλλη μεριά τον σουβλάει συνεχώς και τον ενοχλεί συνεχώς, ο άνθρωπος έχει όλη την ελευθερία μέσα του να πει ναι ή όχι. Και από πού πηγάζουν αυτά? Βέβαια μέσα στη φύση υπάρχει ο κόσμος της αναγκαιότητας, όπως λέμε. Έθεσε ο Θεός και έδεσε ο Θεός όλο τον κόσμο μέσα στους φυσικούς νόμους. Η αυτοκρατορία των φυσικών νόμων του Θεού απλώνει την κυριαρχία της παντού και ως τον πιο μακρινό αστέρι στους ουρανούς, ως τον κόκο της άμμου, ως το πραγματάκι εκείνο που είναι στους βυθούς της θαλάσσης. Η αυτοκρατορία, λέγω, των νόμων των φυσικών του Θεού σαν ένα πλέγμα συνέχει, κατέχει, κρατεί, κυβερνάει ολόκληρο τον κόσμο. Και όλος ο κόσμος είναι τυλιγμένος μέσα σε αυτή τη φυσική αναγκαιότητα και δεν μπορεί να τη σπάσει. Δεν είναι δυνατόν να τη σπάσεις. Δεν μπορείς να βγεις έξω από τους νόμους τους οποίους ο Θεός έχει βάλει. Θεωρητικά, η επιστήμη λέει υπάρχουν πιθανότητες, αλλά εκείνο το οποίο ζούμε κάθε μέρα, υπάρχει το πιθανόν να γίνει το αντίθετο. Αλλά εκείνο το οποίο ζούμε κάθε μέρα είναι ότι είναι τυλιγμένος ο κόσμος και εμείς στο σώμα μας από αυτούς τους φυσικούς νόμους. Υπάρχει όμως ένας άλλος κόσμος. Ο κόσμος της ηθικής ελευθερίας. Και αυτός ο κόσμος δεν μπαίνει σε κανένα νόμο από αυτούς τους νόμους που υπάρχουν τριγύρω. Είναι ελεύθερος από κάθε νόμο. Είναι περίεργος. Είναι ασύλληπτος. Είναι μυστήριο. Είναι ο κόσμος ο ηθικός της ηθικής ελευθερίας. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να πει ένα ναι ή να πει ένα όχι. Γιατί έτσι θέλει. Από πού βγαίνει αυτό? Από τον εαυτό του. Τι το υπαγορεύει? Τίποτα. Μπορεί απ' έξω να είναι η πρόκληση και να πει όχι. Μπορεί απ' έξω να είναι η έλξη και να πει ναι. Τίποτε δεν μπορεί να εξαναγκάσει την ηθική ελευθερία του ανθρώπου να εκφραστεί κατά τον Α ή τον Β τρόπο. Ο άνθρωπος είναι ηθικά ελεύθερος. Και κατά τούτο το σημείο, ο άνθρωπος είναι όμοιος με τον Θεό. Όταν ο Θεός τον έφτιαξε κατ' εικόνα εαυτού και καθομοίωση είναι εαυτού, δεν εννοούσε ότι θα του φτιάσει μύτη γιατί έχει ο Θεός μύτη, ούτε θα του φτιάσει αυτιά γιατί. Βεβαίως, ο ποιήσας λέει το οτίο μου, δεν θέλει ακούσει. Ο φυτεύσας των οφθαλμών, δεν θέλει ήδη. Αν αμφισβήτητα και βλέπει ο Θεός, και ακούει ο Θεός. Αλλά δεν έχει ανάγκη να έχει τούτες τις ατέλειες, ώστε να χαλάσει αυτή να πάει σε έναν οτορινό λαρυγολόγο ή οφθαλμίατρο για να του φτιάξει το μάτι. Αυτές είναι οι ατέλειες οι δικές μας, που είμαι θα τυλιγμένοι μέσα σε αυτούτο τον κόσμο της αναγκαιότητας. Αλλά στο βάθος μας, είμαι θα όμοιοι με τον Θεό στο γεγονός ότι έχουμε μια ηθική ελευθερία και κάνουμε παν ό,τι θέλουμε. Όταν έφτιαξε τον άνθρωπο ο Θεός, ήταν σίγουρο ότι θα πέσει καθόλου? Τι θα έκανε, ό,τι ήθελε. Ο Θεός τον έφτιαξε ελεύθερο. Και σε αυτό το σημείο λέγω μοιάζομαι με τον Δημιουργό. Εκείνος έχει την απόλυτη ελευθερία. Είναι πάνω ό,τι θέλει αυτός να είναι. Κάθε φορά αυτό θα πει το όνομα Γιαχβέ. Εγώ που είμαι, πάνω ό,τι θέλω να είμαι. Ό,τι θέλει να είμαι. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ό,τι θέλουμε να είμαστε. Αλλά μπορούμε να κάνουμε στον τομέα τον ηθικό. Μπορούμε να κάνουμε πάνω ό,τι θέλουμε. Καλό ή κακό. Να υπακούσουμε ή να παρακούσουμε. Και σε τούτο το σημείο λέω ο άνθρωπος μοιάζει με το Θεό. Και από τη στιγμή που ο Θεός έφτιαξε την ηθική ελευθερία περιόρισε τον εαυτό του. Και όχι μόνο περιόρισε τον εαυτό του, αλλά και ανέλαβε να υποφέρει τις συνέπειες της ηθικής ελευθερίας. Στο φυσικό κόσμο που είναι ο κόσμος της αναγκαιότητος, ξέρεις ότι αν γίνει τούτο θα γίνει σαν συνέπεια εκείνο. Είναι δεμένα τα πράγματα.
Αν θα γίνει αυτή η αιτία, θα έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Στην ηθική ελευθερία, τι θα κάνει ο άνθρωπος, πώς θα συμπεριφερθεί. Ο Θεός ανέλαβε την ευθύνη και την υποχρέωση. Να δεχτεί και να υποφέρει πάνω ότι ο άνθρωπος θα έκανε και θα έκανε. Πακοή, πόσο το περίμενε ο Θεός. Άρνησης, έχθρα προς το Θεό, μίσος, ακόμα και πόλεμος εναντίον του Θεού, ακόμα και ένα σταυρός που θα τον καταδίκαζε στο σταυρό. Όλα ενδεχόμενα. Το μεγάλο μυστήριο της ηθικής ελευθερίας. Και πόση μεγάλη αξία έχει αυτό το ναι ή αυτό το όχι που μπορούμε να λέμε σε κάθε περίπτωση. Άπειρη αξία. Πάρτε παράδειγμα στο σπίτι σας. Έχεις ένα παιδί. Έχεις τη γυναίκα σου. Τι και σου προσφέρει μια περιουσία ολόκληρη, εάν η καρδιά του δεν είναι μαζί σου και δεν σε θέλει. Δεν έχει αξία το άλλο. Δεν έχει τον άνθρωπο. Σε αρνείται. Και αν σου προσφέρει όλα τα άλλα και δεν σε θέλει, μέσα σου πάσχεις, υποφέρεις. Θα ήθελες να έχεις το ναι του, να σου προσφερθεί αυτός παρά πλήθος περιουσιακών στοιχείων. Έχει μεγάλη αξία το ναι ή το όχι που λέμε και έχει μεγάλη αξία και για τον Θεό. Το περιμένει και κοιτάζει από πάνω από τους ουρανούς και προσμένει να δει αυτό το ναι που θα πεις. Αυτή την κατάφαση στη δική του την πρόσκληση. Αυτήν την αντίδρασή σου που θα είναι μια ολοπρόθυμη, ολόψυχη, από μέσα από την καρδιά σου αποδοχή του θέληματός του και θα του πεις «Ναι, ο Θεέ μου, σε θέλω, σε προσμένω, σε αγαπώ, σε ζητώ». Τούτες τις μέρες γιορτάσαμε το όχι. Και ήταν ένα ιστορικό όχι. Όταν τούτο το έθνος σαν ένας άνθρωπος ολόκληρος σύσσωμα αντιστάθηκε στην επιβουλή του εχθρού. Και είπε όχι.

περικύκλωσαν, παγίδες θανάτου με έφτασαν, τον κυκλώνουν από παντού. Και μέσα στη στενοχώρια του εκείνη επικαλείται τον Κύριον, και τότε μόνον εάν αντισταθείς, μόνον εάν η προσωπικότη σου πάρει θέση και πει το όχι στον εχθρό, το ναι στο Θεό, τότε ο Θεός έρχεται σε βοήθειά σου. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Θα μπορούσε να εξαφανίσει τον πειρασμό παντελώς πριν έρθει, να μην μας πειράξει? Ναι, μπορεί να το κάνει. Αλλά αυτό θα φανέρωνε απλώς τη δύναμη του Θεού. Δεν θα είχε ηθική αξία. Η ηθική αξία είναι εσύ, τον οποίο να δημιούργησε ο Θεός σαν μία θέληση, μία προσωπικότητα, και έχεις αυτή τη θέληση, και να προσέξουμε, αγαπητοί. Η θέλησή μας είναι μεγάλο πράγμα, σπουδαίο στοιχείο της ύπαρξής μας. Η θέλησή μας είναι μέταλλο, είναι χρυσάφι, είναι πολύτιμο χρυσάφι. Και ο Θεός δεν σε θέλει άβουλον, δεν σε θέλει χωρίς θέληση. Σε θέλει με μία ισχυρά θέληση που θέλει το αγαθό, και με μία ισχυρά θέληση που αρνείται το κακό. Νομίζουν πολλές φορές ότι εάν κάποιος γίνει χριστιανός πρέπει να γίνει ένα όβουλο πλάσμα φερόμενο από τα κύματα των περιστάσεων, όπως τον πάνε οι περιστάσεις, να υφίσταται τις οποιασδήποτε επιρροές. Έτσι είχα γίνει και εγώ στην αρχή. Σαν δεν ήξερα τα πράγματα στην πρώτη μου, στο πρώτο μου, πρώτα μου βήματα. Ενόμιζα πως θα πρέπει κάποιος άγγελος να μου δείχνει κατά δόθε πήγαινε. Και πήγαινα κατά δόθε. Και μετά ο ένας άγγελος μου λέει όχι κατά κύριε, λάθος έκανες. Και πήγαινα πάλι πίσω. Και ο άγγελος πάλι μου λέει όχι κατά πέρα πήγαινε. Και όταν απελπιζόμουν στο τέλος ερχόταν ο διάβολος και μου λέγε και δεν πάνε να αυτοκτονήσεις έτσι που κατήντησες. Θα του άφηνα. Αυτό ήταν το έργο του. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε να μην προσέχουμε σε τέτοια πράγματα. Σταθερά στο λόγο του Θεού τι γράφει. Το θέλημα του Θεού είναι εκπεφρασμένο, σαφές, καθαρό. Και η θέλησή σου πρέπει να είναι σπουδαία, ενεργός, πραγματική, και να την εκδηλώνεις σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Και να λες θέλω το θέλημα του Θεού, αντίσταμε στο διάβολο. Λέει ο Πέτρος, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από εσάς. Ανάγκη αντιστάσεως. Μέσα η ζωή μας ολόκληρη σε τούτο τον κόσμο πρέπει να είναι μια διαρκής αντίσταση στον εχθρό. Γιατί μην νομίσεις ότι θα έρθει μια φορά. Θα έρθει και θα ξανάρθει. Και το τίμημα της ελευθερίας, έλεγε κάποιος, είναι διαρκής αγρύπνια. Συνεχής αγρύπνια. Το τίμημα της ελευθερίας. Και λέγω, ο Δαβίδ αντιμετώπισε, και αυτά που γράφονται στους ψαλμούς για τον Δαβίδ, αλλά είχε να παλέψει κυρίως με εχθρούς ορατούς, παίρνουνε, μεταφράζονται σε μας πνευματικά για τον αγώνα μας, και μιλούν για τον αγώνα μας εναντίον των πνευματικών εχθρών, των συνεχών πειρασμών. Και λέγω, όταν ο άνθρωπος εκδηλώσει τη σταθερά θέλησή του και επιμένεις να κάνεις την εκλογή σου, την εκλογή του καλού, σε κάθε εκδήλωση της θέλησής σου έρχεται μετά ο Θεός και σε βοηθεί. Διάβολος θα φύγει. Αντιστάσου, ο Θεός θα τον κυνηγήσει, αλλά θέλει την αντιστασή σου. Αν εσύ το ανοίγεις την πόρτα, τι να σου κάνει ο Θεός? Εάν εσύ δεν αντιστέκεσαι και συμμαχείς με τον διάβολο, ο Θεός δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Αν όμως αντιστέκεσαι, ο Θεός έχει όλη τη δύναμη, και τότε θα έρθει σε βοήθειά σου. Πόσο σπουδαίο αυτό και πόσο πρέπει να το προσέξουμε. Λέγω, αυτές τις μέρες ολόκληρο το έθνος εγιόρτασε το όχι. Για μας τους χριστιανούς πρέπει να έχει μια μεγαλύτερη σημασία αυτό. Και να καταλάβουμε την πνευματική του έννοια. Και το ναι εδόθηκε στα χείλη μας. Και το όχι εδόθηκε στα χείλη μας. Και είμαι θα υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε και τα δυο. Με δραστηριότητα και ενεργητικότητα. Με δράση και ενέργεια. Και το ναι θα το πεις και το όχι θα το πεις. Και το ναι θα το πεις αποκλειστικά στο αγαθόν και στο Θεό, και θα κάνεις την επιλογή σου για το αγαθόν, για να πάρεις τη στάμπα, το χαρακτηρισμό ότι είσαι ο άνθρωπος του αγαθού που θέλεις το αγαθό, και θα πεις το όχι σου εναντίον του εχθρού για να πάρεις πάλι το χαρακτηρισμό ότι είσαι μία άρνησης εναντίον του κακού.

Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, γι' αυτό ήρθαμε στον κόσμο τούτο. Αυτές είναι εξετάσεις που δίνουμε. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Και να πάρουμε μια σαφή θέση. Δεν μπορείς να είσαι αμφιρέπον. Δεν μπορεί να θέλεις και τούτο και τ' άλλο. Δεν μπορεί να χαϊδεύεις και τα δυο. Μια τέτοια ζωή είναι μια φτωχιά ζωή. Μια τέτοια ζωή, πνευματικά τουλάχιστον, είναι μια ζωή πανάπτυκτη. Μια ζωή που σύρεται κάτω. Που σύρεται στο χώμα. Μια όμως ζωή που παίρνει μια θέση, είναι μια ζωή που θα ανεβεί. Μια ζωή που διαρκώς ανεβαίνει, τη βραβεύει ο Θεός και επεμβαίνει ο Θεός. Θεός να μας δώσει χάρη να είμεθα άνθρωποι ισχυράς θελήσεως για το αγαθό και άρνησης στο κακό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να ακούσουμε τη χοροδία μας τώρα.

0: Ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Μας έφερε στην ύπαρξη και μας έκαμες ηθικές ελευθερίες, μικρούς θεούς πραγματικά. Και περιμένεις τώρα τον καρπό, προσμένεις την εκδήλωσή μας, την επιλογή που θα κάνουμε μες στη ζωή. Αλλά εμείς, ο Θεέ μας, δηλώνουμε σήμερα ότι διαλέγουμε σένα, σήμερα και παντοτινά, και λέμε όχι στον εχθρό. Δώσ' μας τη χάρη αυτό το ναι σε σένα και το όχι στον εχθρό να το διατηρούμε στη ζωή μας κάθε μέρα. Κάθε μέρα γρυπνούντες. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις τύπο μπροστά μας τον Υιόν της αγάπης σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας και χάρισέ μας ακόμα τροφή για τη δόξα σου, πνευματική για το όνομά σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Όντως τύπος της ηθικής ελευθερίας και παράλληλα τύπος δοκιμασίας, δεινής δοκιμασίας, υπήρξε ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και ακριβώς διότι πέρασε από εκείνα τα χνάρια, από εκείνα τα βήματα, μπορεί να σταθεί κοντά μας στις δοκιμασίες, μπορεί να μας κρατήσει, μπορεί να μας καταλάβει και να μας εννοήσει όταν η δίνη των δοκιμασιών έρχεται να σε τυλίξει, να σε ανεμίσει, να σε συνεπάρει. Όπως ο θαυμάσιος ο Κύριος. Γυρίστε στα Ευαγγέλια και κοιτάξτε τη ζωή του. Κοιτάξτε την ηθική του δοκιμασία, τους προβληματισμούς του. Εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μας λέει ο Λόγος του Θεού. Στο τέταρτο κεφάλαιο. Σαν ευαπτίστηκε στον Ιορδάνη και πήρε το πνεύμα, εφέρθη υπό του πνεύματος στην έρημον. Και πραγματικά όταν οι δοκιμασίες έρχονται, το περιβάλλον μας, ο χώρος στον οποίο ζούμε είναι μια ερημιά. Τίποτα δεν έχει ομορφιά για μας και τίποτα δεν μας τραβάει, είναι μια έρημος. Αλλά είναι το πνεύμα του Θεού που τον έφερε. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό, διότι έπρεπε σαν ο έσχατος Αδάμ, καθώς ο πρώτος δοκιμάστη, και αυτός να δοκιμαστεί. Και υπάρχει μια αντιστοιχία στους πειρασμούς του Κυρίου και εκείνους του πρώτου Αδάμ. Και εκείνοι είδαν, επεθύμησαν τον καρπό, τον είδαν, ήταν ωραίος, θέλησαν τον αποκτήσουν για να αποκτήσουν γνώση. Αλλά ζωνία του Υιού, η ύψωσης. Είναι τα τρία στοιχεία αυτά μέσα. Η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών. Να φάγει, να αποκτήσει, είδε και ήταν ωραίο, να αποκτήσει γνώση, η αλαζονία του Υιού. Τα τρία αυτά στοιχεία τα βασικά. Και είναι ακριβώς στους ίδιους πειρασμούς που επηρεάστηκε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο πρώτος πειρασμός του, στην έρημο, ήτανε γύρω από τούτο το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Φανταστείτε αυτή την ύπαρξη, τον Κύριό μας. 40 μέρες νηστικός, χωρίς να φάει να πιει, να περιπλανάται μόνος σε εκείνη την έρημο, δω και εκεί, ανάμεσα στους βράχους και στις πέτρες. Και λένε πως υπάρχουν πέτρες εκεί που μοιάζουν σαν φραντζόλες, έτσι, όπως είναι τα σχήματα, το σχήμα της πέτρας. Που μπορούσε θαυμάσια να, στη σκέψη του, να έρθει ο πειρασμός, να ζήσεις, να συντηρηθείς. Μα, εσύ ο εκλεκτός του Θεού, δυναμία έχεις. Χρησιμοποίησε τη δύναμή σου λοιπόν να μεταβάλεις όλες αυτές τις πέτρες σε ψωμιά, να ζήσεις. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος εδώ. Να χρησιμοποιήσεις την δύναμή σου για να φτιάξεις τη δική σου ζωή και να συντηρηθείς χωρίς την εξάρτηση από τον Θεό. Αδιαφορώντας για τον Θεό. Και να χρησιμοποιήσεις τη δύναμή σου σε κάθε πράγμα μέσα στη ζωή σου, στηριζόμενος σε αυτή, χωρίς να εξαρτάσαι από τον Θεό. Ένας πειρασμός ο οποίος έρχεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου, όλων των ανθρώπων, ιδιαίτερα του κυρίου. Θα ήταν δυνατόν να πει να γίνουν ψωμιά, να γίνουν άρτη και να γίνουν. Αλλά θα ήταν μια ηθική ήττα. Θα είχε νικηθεί ακούγοντας τον πειρασμό του εχθρού και κάνοντας χρήση της δικής του προσωπικής δύναμης. Και δεν, εάν δεν εξυρτάτω από τον Θεό. Η απάντηση του Κυρίου ήταν «Ου και πάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος». Αλλά παντή ρήματι, με πάντα λόγων που εξάγεται από το στόμα του Θεού. Και είναι πολλοί που πήραν αυτό και το νόμισαν ότι εννοεί «Α, δεν θα φάμε». Τι θα φάμε? Λόγια. Τα λόγια του Θεού. Θα ζήσουμε με το λόγο του Θεού. Μόνο. Όχι υλικά φαγητά. Δεν λέει αυτό. Αυτό είναι παρμένο από τους πειρασμούς του Ισραήλ στην έρημο, ο οποίος βέβαια, όπως κάθε άνθρωπος συνηθισμένος να τρώει το ψωμί, στην έρημο που βρέθηκαν τι θα τρώγανε. Ας τους είπε, δεν ζει άνθρωπος μόνο με ψωμί, εγώ θα σας δώσω να φάτε. Θα σου δώσω κάτι άλλο. Δεν έχω την δύναμη να σε εφοδιάσω και να σου δώσω εκείνο το οποίο έχεις ανάγκη. Και κολλάει το πνεύμα μας πολλές φορές σε τούτο το πράγμα. Και λέμε δεν το έχω, πρέπει να κάνω πάντο δυνατόν. Να επιστρατεύσω όλες μου τις ικανότητες, τις δυνάμεις, να χρησιμοποιήσω θεμητά και αθέμητα μέσα, να πω αυτό, διότι αν το χάσω, αλίμονό μου. Δεν είναι αλίμονό σου. Το Θεό αν χάσεις είναι αλίμονό σου. Εάν χαθούν τα υλικά μέσα στα οποία ελπίζεις και πιστεύεις και περιμένεις και νομίζεις ότι θα σε συντηρήσουν, δεν έχουμε ψωμί, δόξα τω Θεώ. Άντε άλλο θα βρεθεί. Τι άλλο θα βρεθεί, εκείνο που θα σου πει ο Θεός. Όχι λόγια. Με το τι θα πει ο Θεός, με πάντα λόγων που θα εξέλθει από το στόμα του Θεού, θα σου παραγγείλει ο Θεός, θα σου πει: αυτό φίλε, σήμερα θα πας. Σήμερα θα πας στη φασολάδα σου. Αύριο θα σου φέρει το ψητό σου. Την άλλη θα σου φέρει κάτι άλλο. Και θα ζεις κάθε φορά με εξάρτηση από το Θεό σου με ό,τι σου δώσει. Μήπως χαθώ διότι δεν θα τρώω κάθε μέρα ψητό. Όχι. Η φασολάδα μπορεί να σου κάνει πολύ καλύτερο καλό. Καμιά φορά από το ψητό. Πολύ κρέας βλάπτη. Θα φας και χορταράκια και θα δώσει τη δύναμη και θα είναι υγεία για σένα. Με άλλα λόγια αδελφοί, θα προσμένεις κάθε μέρα εξυρτημένος από το Θεό σου και προσμένοντας να δεις πώς ο Θεός διαμορφώνει τη ζωή σου. Ο Θεός έχει τον κύριο λόγο στη ζωή σου. Ο Θεός θα σου πει τι θα φας σήμερα. Ο Θεός θα σου πει τι θα δεις. Ο Θεός θα στο φέρει. Είναι ανάγκη να σημαίνει. Είναι ανάγκη να ανησυχείς. Είναι ανάγκη να επιστρατεύσεις τον εαυτό σου και τις δυνάμεις σου, θεμητά και αθέμητα μέσα. Όχι. Προσέχουμε. Πρόσμενε τι θα πει ο Θεός. Και πώς θα δεις ότι σε αυτές τις περιστάσεις, συνθήκες, θα ζήσεις κάθε φορά με ό,τι πει ο Θεός από πάνω. Αλλά για τον Κύριο ήταν και ένας άλλος πειρασμός, εδώ, σε αυτόν τον πειρασμό. Ήξερε, αφού πήρε το πνεύμα, ότι ήταν ο προορισμένος Μεσσίας, να γίνει ο Μεσσίας του Ισραήλ και του κόσμου. Και ήξερε ότι τον κόσμο τον είχε μπροστά του. Και θα ήταν δυνατόν τον κόσμο να τον έχει στα χέρια του, εάν θα μπορούσε να δώσει ψωμί στον κόσμο. Εάν έκανε αυτό το θαύμα να κάνει ψωμιά. Θυμόσαστε πώς τον ακολούθησαν τα πλήθη όταν τους έδωσε, πολλαπλασίασε τους άρτους. Πόσο εύκολα αγοράζει κανείς τα πλήθη, δίνοντάς τους υλικές παροχές. Πάτε. Ψωμιά. Ψωμί. Άρτων και θεάματα φωνάζανε στη ρωμαϊκή εποχή. Άρτων και θεάματα. Δώσε άρτων στα πλήθη, θα έχει τα χέρια σου. Και θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιήσει τη δική του προσωπική δύναμη. Να γίνει ένας μεσσίας του κόσμου σαν τους μεσσίες τους πολλούς που εμφανίζονται. Τους ψεύδομεσσίες. Όλους αυτούς τους διαφόρους που έρχονται και φωνάζουν. Θα σας δώσουμε. Θα σας κάνουμε. Θα σας κάνουμε σχολεία. Μα δεν έχουμε παιδεία, θα σας κάνουμε και παιδεία. Έτσι έλεγε ένας πολιτικός του παλιού καιρού. Φωνάξαν οι άλλοι από κάτω, μα δεν έχουμε παιδεία, τι σχολεία θα μας κάνουμε. Θα σας κάνουμε και παιδεία. Ό,τι θέλεις σου υπόσχονται. Ό,τι θέλεις σου δίνουν. Αυτοί είναι οι μεσσίες του κόσμου. Οι ποικίλοι σωτήρες που έρχονται να σώσουν την ανθρωπότητα με υποσχέσεις. Ο Ιησούς δεν δίνει καμιά υπόσχεση. Θέλεις να ακολουθήσεις τον Ιησού. Δεν σου λέει ότι θα έχεις κάθε μέρα να τρως. Δεν σου λέει ότι θα έχεις κάθε μέρα πολλά. Δεν θα έχεις πλούτη. Μπορεί να μην έχεις. Μπορεί να μην αποκτήσεις σπίτι. Δεν έχει καμιά σημασία. Ο Χριστός σου δείχνει ένα σταυρό. Και σου λέει, αν με ακολουθήσεις, σε περιμένει ένα σταυρός. Τον θέλεις? Θέλεις τον δρόμο αυτόν? Βεβαίως, η αγάπη του και η αγαθότης του δεν μετριέται. Φορτώθηκε εκείνος στο σταυρό για να φορτωθούμε εμείς όλη την καλοπέραση της ζωής. Μας δίνει απ' όλα και δεν μας λείπει τίποτα. Αυτή είναι η πιστότης του και η αγαθότης του. Αλλά όμως, καμιά υπόσχεση δεν υπάρχει. Δεν είναι λαοπλάνος ο Ιησούς. Δεν έρχεται να πλανήσει τον κόσμο με υλικές υποσχέσεις. Ο Ιησούς δείχνει ένα σταυρό στον κάθε πιστό του. Και εδώ είναι το θαύμα. Παρόλο ότι δίνει σταυρό και δείχνει σταυρό, πόσοι τον ακολουθούν. Προτιμούν τον σταυρό παρά τις υλικές παροχές και υποσχέσεις. Για υλικές παροχές που οι μεσίες του κόσμου είναι. Η μεγάλη διαφορά του Ιησού από τον κόσμο. Και ο Ιησούς έκλεισε την πόρτα. Είπε το μεγάλο όχι στον πειρασμό. Και ο διάβολος τον πήρε σαν λεωφόρο πειρασμού να τον δοκιμάσει. Ανέβηκε να πάνω στο ναό. Σκεφτόταν το ναό ο Κύριος. Μπορεί οι πειρασμοί αυτοί να μην γίνηκαν σε μια μέρα μέσα. Τον πήρε από την έρημο, πήγε στην Ιερουσαλήμ και ανέβηκε στο ναό που ήταν εκτισμένος εκεί στο όρος Ιών, στην Ιερουσαλήμ. Και κάποια άκρη του ναού φαινόταν κάτω το χάος που ανοιγόταν προς την πλευρά μάλιστα του χυμάρου των κέντρων, βάθος κάτω. Και ο διάβολος ήρθε και ψιθύρισε. Θα γίνεις ο Μεσσίας του κόσμου. Κάνε ένα θαύμα. Και να δεις οι άνθρωποι πώς θα σε χειροκροτήσουν αμέσως. Όλος ο κόσμος θα έρθει μαζί σου. Κάνε ένα θαύμα. Τι θαύμα? Να, είδα, να τους χάρη, από πάνω κάτω. Οι άνθρωποι θα δούνε ότι δεν έπαθες τίποτα και θα σε αναγνωρίσουν ότι είσαι ο Μεσσίας. Υπήρχε ένας τρόπος να γίνει δι' αυτού του τρόπου ο Μεσσίας, ε? Και είναι πολλοί που το κάνουν στη ζωή. Αυτοί οι λαοπλάνοι, οι θαυματοποιοί, που πολλές φορές θέλουν να εντυπωσιάσουν τον κόσμο με πολλά και διάφορα. Και αναφέρει η ιστορία πολλούς τέτοιους που είχαν εμφανιστεί κατά καιρούς για να πλανήσουν τον κόσμο με θαύματα. Αλλά βλέπετε, το θαύμα για να κρατήσει τον κόσμο πρέπει να ακολουθηθεί από ένα άλλο θαύμα. Και κάθε φορά πρέπει να κάνεις κάποιο μεγαλύτερο θαύμα για να συνεχίσει ο κόσμος να σε χειροκροτεί και να σε θεωρεί σπουδαίον. Και ο Κύριος αρνήθηκε να το κάνει αυτό το θαύμα. Αυτό που έκρυβε μέσα και έναν τρόπο αλαζονικής ζωής. Να ζήσεις υπερφύαλα. Να ζήσεις χωρίς την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Θα έρθουν οι άγγελοι και θα σε πιάσουν. Ναι. Αλλά είναι γραμμένο μη εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Πρέπει μες στη ζωή να ζήσεις συνετά. Με μετριοφροσύνη. Με το σταυρωμένο εγώ. Πεθαμένος μέσα σου για τον εαυτό σου. Δεν θα αφήσεις το εγώ να σε συνεπάρει ώστε να φουσκώσεις, να θέλεις να δείξεις, να ζήσεις αλαζονικά, υπερήφανα. Ένας επικίνδυνος δρόμος που ακολουθούν πολλοί. Όταν μετανοήσεις και έρθεις στο Χριστό, η σύνεση, η από Θεού σύνεση έρχεται μέσα σου. Νιώθεις ότι πρέπει να είσαι κάτω από το θέλημα του Θεού. Και ο τρίτος πειρασμός τον ανέβασε στο όρος και του δείξε τα βασίλεια της οικουμένης. Σε στιγμή χρόνου όλος ο κόσμος ήρθε μπροστά του και τα είδε και η δόξα αυτού, λέει η Γραφή. Η δόξα αυτού, η επιθυμία των οφθαλμών, είδε. Και πόσο εύκολο ήτανε να θελήσει να κερδίσει όλα αυτά που είδε και όλα αυτά που βλέπουμε κι εμείς. Εύκολο είναι να τα κερδίσεις. Ξέρεις πόσο εύκολο? Πολύ απλό. Λένε πολλές φορές, μα με την αλήθεια δεν μπορείς να προκόψεις, καημένε. Με το ψέμα ανεβαίνεις. Βέβαια, ανεβαίνεις με το ψέμα, δεν υπάρχει εμβολία. Εύκολο είναι να κερδίσεις τον κόσμο και όλα όσα έχει. Κάνοντας τι? Απλούστα. Να προσκυνήσεις τον διάβολο. και εκείνοι που κατέχουν τον κόσμο, διότι δεν είναι δυνατόν και δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν λέω γενικά.
1: Παίρνουν την εξουσία του κόσμου, δεν το πετυχαίνουν παρά να προσκυνήσουν το πλάνο. Δηλαδή είναι η μία, το εσωτερική, αλλά υπάρχει και ένα κοντράτο, ένα συμβόλαιο, εσωτερικό που φτάνει στη δυνατή του μέσα

Έπρεπε να προσκυνήσει τον διάβολο. Και αν δεν προσκυνήσει τον διάβολο τούτο τον κόσμο, την πραγματικότητα δεν τον κατέβει. Θες να έχεις σκεφτεί, θες να με δεις. Άμα αρχίσεις και κάνεις συμβασμούς μέσα στην ειδική σου, άμα δεν σε ενδιαφέρει τι είναι αγαθόν και τι είναι καλό και το ψέμα το δέχεις και το κακό το κάνεις και τι λογγυρίζει και λοιπά. Ανοίγεται ο κόσμος σου. Ανέβεις γρήγορα. Αν θελήσεις να μείνεις το θέλημα. Αν θελήσεις να κάνεις αυτό το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσει και αυτό μόνο λατρεύεται. Μόνο. Τίποτε άλλο μέσα στη ζωή. Αυτό το ποτό. Το θέλημα του Θεού, νόμο στη ζωή. Ζωή στον ο Θεός για να κάνω το θέλημά σου. Ο νόμος σου, γραμμένο για τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο, είναι εντομέσω καρδίες. Όμορφο τι θαυμάσιο. Κάτσε άνοιξε την καρδιά σου και δεν είναι μέσα γραμμένο. Εσπάει οριστική απόφαση. Είναι ο νόμος του Θεού μέσα σου γραμμένο. Είναι αυτή η θέση σου, η τοποθετική σου. Είχε 1000% και αμετάκλητα τοποθετημένο στο θέλημα του Θεού. Ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πολλές φορές και το λέμε σε κηρύγματα καμιά φορά. Εκείνο των νέων που είσαι στο Μούντι και τον ρώτησε. Κύριε Μούντι, γιατί εγώ δεν μπορώ να γνωρίσω το Θεό. Το Μούντι λέει γύρισε και τον κοίταξε και λέει. Ποια αμαρτία χαϊδεύεις μέσα. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορείς να γνωρίσεις το Θεό. Δεν είναι δυνατόν η αλήθεια του Θεού να μην επιλάμψει μέσα σου. Αν έχεις δυσκολίες, ψάξε μήπως έχεις κάνει κάποιο συμβασμό στο βάθος του χαρτιού. Μήπως η ψυχή από μέσα αγαπάει κάποια μαρτία. Μήπως προσκυνάς πως δεν το καταλαβαίνει ο διάβολος, γόνονις με κέρα τα καημένα και με ουρές για να μου γίνει τέτοια έτσι δεν το προσκυνάς ποτέ. Αν όταν ο διάβολος έρθει μπροστά σου, θα το έβαλε στα πόδια και αν το προσκυνήσει. Αλλά ο διάβολος έρχεται σε νεόμορφη σκέψη. Αν θα πεις ψέματα θα πετύχεις. Εάν θα κάνεις και τούτο το κακό, αν ρίξεις τον άλλον, θα προχωρήσεις εσύ. Αυτή είναι συμβασμή με τον διάβολο. Εάν σκοπαντήσεις σε εκείνον, θα ανέβεις εσύ. Εάν κλέψεις, θα πας μπροστά. Και να σου είσαι βιβασμή να σου είσαι η ειρική μου. Λερώνει την ύπαρξη. Και κάνει τον άνθρωπο να είναι υποδουλωμένο γιατί ο διάβολος θα τον προσκυνήσει. Αναγνωρίζει την κυριαρχία του μέσα στη ζωή σου. Γιατί και ο Θεέρα δεν έχει συγκρατημό του πράγμα. Και ανεμίζει. Εάν δεν αντισταθείς, εάν δεν πεις το όχι, στους πειρασμούς αυτούς και πράξεις την πόρτα έξω από τα όρια της υπαρξής δεν θα περάσεις. Stop. Αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγετε. Βέβαια, αυτά τα όχι του Κυρίου μας στους πειρασμούς δεν μπορούσαν να του κάνουν εύκολη τη ζωή. Εκεί ήταν το έδαφος σε αυτό το όχι που υψώθηκε το σταυρό. Από εκεί πέρα έμενε σταυρό. Αλλά εδώ. Μένει στο θέλημα του Θεού, μπορεί να περιφρονηθεί, μπορεί να απορριφθεί, μπορεί να σηκώσει τα πρώτα. Αλλά εδώ να αποκτήσω. Και αυτό θα μεταβάλει το σταυρό στον Θεόκτη. Αυτό θα μεταβάλει. Και είναι σε αυτά τα όχι του Κυρίου μας που μπόρεσε ο Κύριος να γίνει ο Μεσσίας της ανθρωπότητας. Και να γίνει ο λυτρωτής όλων μας. Και είναι σε αυτά τα όχι του Κυρίου που οφείλομαι εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, όλοι μας, στην σωτηρία. Αν εκείνος, εκείνος τους πειρασμούς δεν έστεκε στο θέλημα του Θεού, δεν θα υπήρχαμε. Θα είχαν σαρωθεί τα πάντα. Ο έσχατος Αδάμ θα είχε πέσει σαν τον πρώτο. Δεν θα υπήρχε Μεσσίας του κόσμου. Δεν θα υπήρχε λυτρωτής. Και εμείς, σε αιτία της συγγένειας με τον πρώτο Αδάμ μας, είχε πάρει και πάρει το ποτάμι. Αν δεν υπήρχε αυτό, να συγκρατήσει το ρεύμα, να αντισταθεί, να πει το όχι και να με πω. Ευχαριστημένο το όνομά του, το Σταυρό, το Γολγοθά, ήταν η επιστράγηση σε αυτή του όχι, το διάμο και του ναι στο Θεό. Και μετά είχε η δόξα. Και τώρα εμείς ψάχνουμε και υμνούμε και λέμε η σωτηρία μας, η σωτηρία μας, και δοξάζουμε το Θεό.
Και αυτά όλα τα οφείλουμε σε εκείνο το όχι, που έφτασε μέχρι σαν να του θανάτου δεν σταυρού. Απολαμβάνουμε τη σωτηρία μας τόσο εύκολα, αλλά τη στήθηκε σε αυτό. Τι ευτύχησε στον Υιόν του Θεού. Πρέπει να σκεφτόμεθα ότι ο Κύριος, ο Θεός ήταν καημένος και το σταυρό και όλα γινόμουσαν. Ένα Θεός πέθανε. Η θεότητά του την άφησε στα χέρια του Πατέρα και εδώ υπέφερε σαν άνθρωπος εδώ κάτω. Κατά πάντα επηράστη, καθομοιότητα με εμάς, χωρίς αμαρτία. Στον Κύριο εκώστησε, στον Κύριο εστίχησε, ο οποίος στις ημέρες της σαρκός αυτού, με τα κραυγής της σειράς, όπως λέει εκεί πέρα, και ηκεσίας προς τον Θεόν, προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, έκραξε, φώναξε. Σπάσανε οι πλέβες, έτρεχε το αίμα σαν υδρός. Σαν νερό, σαν σταγόνες, ο υδρός σαν σταγόνες αίματος. Δεν ήταν εύκολα πράγματα. Δεν ήταν μια εύκολη νίκη. Δεν ήταν ένα εύκολο περπάτημα. Δεν ήταν εύκολος ο σταυρός. Ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Ήταν φοβερά δύσκολος. Ο Υιός του Θεού τον διάβηκε. Και πόνεσε. Υπέφερε. Γι' αυτό σήμερα μπορούμε να του λέμε Κύριε, σε ευχαριστούμε και να το νιώθεις. Τι έκανες για μας, έκανες. Μα πραγματικά υπέφερε. Βάσταξε. Κόστησε η σωτηρία μας. Το φίλο με ευγνωμοσύνη. Αν ήταν έτσι, αλλιώς θα τα λέγαμε. Τι του είχε, τώρα δεν ήταν. Ψήφισε πάρα πολύ. Την ψυχή του έφτασε για σένα και για μένα. Στα σημαίνει τα μάτια. Να ψάχνουμε το μήνυμα μας. 200, ναι.

τις οποίες πολύ εύκολα, όχι μονάχα ο άνθρωπος ο απ' έξω φέρνει τον δρόμο αυτόν και τον διαβαίνει, αλλά είναι μεγάλος κίνδυνος για τους πίστους. Και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Πολλές φορές ο διάβολος θα έρθει να σου ψιθυρίσει με τη δύναμή σου θα τα κάνει. Τι να κάνω, τις πέτρες ψωμιά. Έχει δύναμη. Θα χρησιμοποιήσεις τη δύναμή σου. Δεν θα εξαρτηθείς από το Θεό. Και ο πειρασμός αυτός έρχεται συνεχώς μέσα μας. Μια φωνή σου λέει, περίμενε το Θεό, κάνε την προσευχή σου για το έτοιμά σου. Και πρόσμενε το Θεό να ανοίξει τον δρόμο. Και ο άλλος πειρασμός έρχεται και λέει, μάλλον η φωνή του πειρασμού έρχεται και λέει, ρε ούτε θα περιμένεις, τι περιμένεις, δεν βλέπεις ούτε φωνή ακούγεται, ούτε ακρόαση, ούτε ο Θεός απαντάει, ούτε πώς φαίνεται πουθενά. Τρέχα! Πήγαινε! Τη δύναμη σου πάντα. Δεν γίνεται. Κάθε μέρα το αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα στη ζωή μας. Και όταν ξεκινάς με τη δύναμή σου και με την εξυπνάδα σου και με την ικανότητά σου, εμπιστευόμενος τον εαυτό σου, στο τέλος μπερδεύει η ζωή. Γιατί δεν είχες την υπομονή να περιμένεις τα γόνατα. Την απάντηση του Θεού σου. Ο Θεός θα σου πει με τι. Όχι με εκείνο που σκέπτεσαι εσύ πολλές φορές. Αλλά ο Θεός ανοίξει την πόρτα και θα σου δείξει με τι. Ένα πρόβλημα μπροστά μας δεν λύνεται πάντοτε όπως το σκεφτόμαστε εμείς. Για περίμενε από το Θεό και προσεύχει και πρόσμενε. Πού ξέρεις από πού θα έρθει η αναψυχή, από πού θα έρθει η λύση. Τι την περιμένεις από εδώ και έρχεται από εκεί. Έρχεται από εκεί που δεν την υπολογίζεις. Πολλές φορές ένα πρόσωπο που δεν το περιμένεις ότι μπορεί να σε βοηθήσει. Και γίνεται το όργανο του Θεού για να σε βοηθήσει και η απάντηση του Θεού στην ανάγκη σου. Η επιθυμία των οφθαλμών. Πολλά βλέπουμε και θέλουμε να τα αποκτήσουμε. Όχι με τον δρόμο αυτόν όμως. Όχι προσκυνώντας τον διάβολο. Δεν θα ανεβείς και θα αναρριχηθείς. Και δεν θα κερδίσεις και δεν θα αποκτήσεις. Κάνοντας συμβιβασμούς με το ψέμα, με την αμαρτία, με το κακό, με τον διάβολο. Κόπτο! Μα δεν έχω εξέλιξη. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Να είσαι του Θεού και δεν έχεις εξέλιξη. Άφω. Μα δεν άνοιξε κύριο σωρό. Δεν πειράζει. Μα έχω λίγα. Δεν χάσει το πόδι. Ευχαριστώ τον Θεό. Έμαθα να εξαρτώμαι και να ζω με εξάρτηση. Θα μπορούσα και σαν δικηγόρος και στο Υπουργείο να έχω μεγάλους δρόμους. Αλλά είμαι πιο ευχαριστημένος στον δρόμο αυτό που πήρα. Ευχαριστώ διότι η ψυχή μου προσκύνησε τον Θεό μου, τον Σωτήρα μου και δεν με άφησε, ουδέποτε με άφησε. Τολμώ να το πω και θα το διακηρύττω. Είμαι ευτυχής στα χέρια του Ιησού Χριστού. Μα δεν απέκτησα άλλα που νομίζουν άλλοι ότι έχουν. Ή τους ζηλεύεις, προχωρούν για να πέσουν από ψηλά. Προχωρούν, αποκτούν, α, τη χαρά δεν την έχουν μέσα. Μπορεί να διαθέτει πολλά, κέρδισε πολλά, έφαγε πολλά. Πολλά παγών, πολλά ποιών, λέει, εν θα δε κείτε. Εν τι άλλο, τι του μένει μετά. Όταν φάει πολλά, πει πολλά, αν δεν έχει την ελπίδα του ουρανού, εν θα δε κείτε, λέει. Άρα την κατάληξη. Και τι μένει από αυτή την ιστορία. Και η αλαζονία του ποιού. Πόσο όμορφο να ζεις στη σκιά του σταυρού. Πόσο όμορφο να είσαι συνεσταυρωμένος με τον Χριστό. Ταπεινός μέσα σου και να αφήνεις τον Ιησού να προχωρεί και να σου δίνει την προβολή εκείνος, όχι εσύ να κερδίσεις τον κόσμο, να φανείς σπουδαίος και καμπόσος στα μάτια του κόσμου για να τους πλανήσεις. Αυτό το Θεό να σου φιλιστά. Αυτό το Θεό. Ξέρει ο Θεός τι κάνει. Μα πως δεν με εκτιμ... Αυτό το Θεό. Δεν πειρά. Δεν σε εκτιμούν. Δεν πειρά. Τόσα σύστηση. Δεν ξέρει ο Θεός. Και αυτοί οι πειρασμοί, αγαπητοί μου αδελφοί που μας τους λέει ο Λόγος του Θεού, μην νομίσετε ότι έρχονται μια φορά στη ζωή. Όλη η ζωή μας θα έχει τις συνεχείς επισκέψεις εκείνου του φρακοφορεμένου Κυρίου που έρχεται για να σε πειράξει. Για κοιτάξτε τον Κύριο, θα έλεγε και μετά τους πειρασμούς στην έρημο έφυγε ο διάβολος. Εν πού έφυγε. Χρησιμοποιεί λίγο αργότερα τον μαθητή τον Πέτρο. Ω, θα πανασταυρωθείς καημένε. Τέτοια λόγια, σε τέτοιες εποχές, τώρα που πάμε στην Ευσαλήμ να κατακτήσουμε και εκεί μιλάω για τους αυτούς, άστατα. Λίγο κύριε Κιντάλη και είδε στα κύριε του Πέτρου και στα λόγια του μαθητή είδε η φοβερή φυσιογνωμία εκείνου που κρυβόταν.

Πάρα από πίσω. Λέει, πάγε πίσω μου, σατανά. Δεν το πει στον Πέτρο. Ο Κύριος ήταν πίσω από τον Πέτρο. Διότι δεν χρονίστα του Θεού, αλλά τον ανθρώπο. Τον άφησε μετά. Κάτι άλλο. Κοίταξε στον Γεθσημανή τι έγινε. Μέχρι σέματος. Ήρθε άγγελος ενισχύον. Τόση δυνατός, τόσο δυνατή ήταν η θύελα. Και δυνατός ο πειρασμός. Και μήπως σταμάτησε μετά. Κάτω από το σταυρό τι του λέγανε. Είσαι γιος του Θεού. Εμ κατέβα κάτω. Κάνε ένα θαύμα. Σώσε τον εαυτό σου, έλεγε ο άλλος ληστής, και σώσε και εμάς. Και από κάτω από το σταυρό τον επήρασε. Και όλοι τον επήρασε. Και παντού. Και ο ίδιος ο Κύριος είπε στους μαθητάς του. Εσείς είσαστε εκείνοι που διαβήνατε με θεμούς στους πειρασμούς. Σταθήκατε κοντά μου στους πειρασμούς. Κανάκι αυτής της παρουσίας και των μαθητών. Συντροφιά. Ναι αγαπητέ, δεν θα σε αφήσω διάλογα. Και μην τον περιμένεις σούπα να φανεί απ' έξω με κάποιο σχήμα. Έρχεται σαν μια όμορφη ιδέα μέσα σου πολλές φορές. Λένε ότι στο Βάτεμπουργκ στην Γερμανία, σε έναν πύργο, στον πύργο του Βάτεμπουργκ, είναι ακόμα τα χνάρια από το μελάνι που άρπαξε ολόκληρο καλαμάρι με το μελάνι και ξεντώνησε στον τοίχο εναντίον του διαβόλου. Και τον πήρεζε συνεχώς και τον έβλεπε στο σάρκο και τον έβλεπε στην πραγματικότητα. Και άρπαξε το καλαμάρι και το πέταξε στον τοίχο και κάκουν ακόμα τα χνάρια του μελάνι στον τοίχο. Και δεν υπάρχει άνθρωπο σε όλη την οικουμένη που δεν πειράζει. Ακόμα και στο θάνατο. Θυμάμαι τον καημένο τον πατέρα μου. Στις τελευταίες στιγμές του. Σαν και στον ίμψη ήταν. Στο νοσοκομείο. Μπαμπά, πώς πας, του λέω. Κάθε τόσο τον έβλεπα και κουνιόταν. Θυμάμαι, έκανε κάτι συναγμού. Πώς πας. Αυτός ο τρισκατάρατος δεν με αφήνει. Έως το θάνατο τον ενοχλούσε. Ήταν ανάγκη να αντιστέκεται. Αλλά έπειτα από τον πειρασμό, αδελφοί, εάν επιμείνεις και νικήσεις, ο Θεός προσπρέχει. Έρχεται η άνεση. Λέει, είναι γραμμένο για τον Κύριό μας, θα νίκησε στους τρεις πειρασμούς στην έρημο, ήρθαν οι άγγελοι του Θεού και τον υπηρετούσαν. Οι άγγελοι του Θεού ήλθαν και τον υπηρετούσαν. Κάτι ανάλογο γίνεται και σε εμάς τη ζωή μας. Αν αντισταθείς και νικήσεις, νιώθεις άνεση. Νιώθεις ότι ανεβαίνεις. Άγγελοι σε κυκλώνουν και σε υπηρετούν. Θα ανοίγουν τον δρόμο, διότι έδωσες εξετάσεις. Σε αυτή τη σχολή δοκίμων που λέγεται ζωή, ανθρώπινη ζωή, νίκησες και προχωράς και ήρθαν άγγελοι και τον υπηρετούσαν. Οξασμένο θαύμα. Ας μάθουμε εξ αφορμής της γιορτής του όχι. Ας μάθουμε να λέμε το όχι και να νικάμε, να αντιστεκόμεθα. Αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από εσάς. Ο Κύριος θα μας δώσει χάρη και δύναμη. Συγχωρώ δίπλα μας.

σε ευχαριστούμε. Ο δοξασμένε μας Κύριε, διότι εσύ υπέμεινες πειρασμούς για να απολαμβάνουμε εμείς μια σωτηρία τόσο πλούσια και τόσο θαυμαστή τώρα. Σε ευχαριστούμε διότι οι πειρασμοί σου ήσαν πραγματικοί, αληθινοί, φοβεροί, απερίγραπτοι και τους γιάτηκες όλους αυτούς εσύ. Η δική μας είναι πιο ελαφρύς. Εξαιτίας των ειδικών σου πειρασμών και της ειδικής σου αγάπης, η δική μας πειρασμή είναι πιο ελαφρύς. Νικάμε, χάρισε σε, διότι εσύ νίκησες πρώτος. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Δίδαξέ μας να αντιστεκόμεθα στο διάβολο και να επιμένουμε στο θέλημα το ειδικό σου, Κύριε Ιησού. Ελευθέρωσε, σε παρακαλούμε, κάποια ψυχή που ακόμα κλειδωνίζεται μέσα στη θάλασσα των πειρασμών. Λύτρωσέ τη. Δείξε τη σωτηρία σου, τη χάρη σου, σε παρακαλούμε πολύ. Ω Θεέ μας και Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε, υψώνουμε φωνή ευχαριστία σε Θεέ για τον Υιόν, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριο, και για όλα όσα έχεις χαρίσει σε όλους μας. Ευλόγησέ μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη, με αυτή την εμπειρία μέσα στην καρδιά, να ξέρουμε πώς να νικάμε, για να είμαι θα νίκητε και θρίαμβευτε, για τη δόξα σου, για τη δόξα του Χριστού, του Αγίου σου Πνεύμα.

0: ο αγαπητός μας αδελφός Χάρης Νταγκουνάκης θα μας φέρει ένα σύντομο μήνυμα μέσα από το Λόγο του Θεού.
1: Το εδάφιο πάνω στο οποίο θα κάνουμε μερικές σκέψεις απόψε είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ένα πολύ σοβαρό εδάφιο και θα παρακαλούσα όλοι μας να το προσέξουμε, γιατί είναι Λόγος του Θεού. Είναι από τον Μαλαχία το πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 6. Ο Υιός τιμά τον Πατέρα και ο δούλος τον Κύριον αυτού. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατήρ, πού είναι η τιμή μου? Και αν Κύριος εγώ, πού ο φόβος μου, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Στην ανθρώπινη καρδιά η έννοια του Θεού έχει παρεξηγηθεί.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μια μεγάλη αλήθεια που αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές είναι ότι ο Θεός είναι Θεός δικαιοσύνης. Θεός ο οποίος θα κρίνει την οικουμένη, την ανθρωπότητα ολόκληρη, εν δικαιοσύνη. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η αλήθεια, δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Συνήθως το ξεχνάμε. Συνήθως το βάζουμε στην άκρη. Σκεπτόμεθα ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός δημιούργησε τους κόσμους από αγάπη και τους συντηρεί. Συνηθίζομαι να σκεπτόμεθα την ιδέα ότι ο Θεός δημιουργεί, είναι ένας Θεός δημιουργός, ή ότι δεν επεμβαίνει μέσα στη ζωή μας, στις πράξεις μας, για να τις ελέγξει. Ξεχνάμε ή διαγράφουμε το μεγάλο γεγονός ότι ο Θεός είναι Θεός επίσης δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι μία από τις ιδιότητες του Θεού, τις βασικές. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει ότι είναι βάσης του θρόνου Του. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ήταν δυνατόν ο Θεός να κυβερνήσει τους κόσμους εάν δεν ήταν δίκαιος. Εάν βάσης του θρόνου Του, της διακυβερνήσεώς Του, δεν ήταν η δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, ο Θεός εμφανίζεται ότι είναι ο εγγυητής της ηθικής τάξεως μέσα στο σύμπαν. Κάθε κακό που θα γίνει, κάθε αδικία που θα γίνει, θα πρέπει να έχει τη μισθαποδοσία της, την πληρωμή της. Ο Θεός επεμβαίνει για να αποδώσει το δίκαιο, να αποδώσει στον καθέναν εκείνο το οποίο του οφείλεται κατά τις πράξεις του. Επεμβαίνει για να κρίνει το άδικο, επεμβαίνει για να επενέσει το δίκαιο. Και λέμε ότι αυτή η ιδιότητα, η οποία είναι συνδεδεμένη με το γεγονός της αιωνιότητος του Θεού, το γεγονός ότι ο Θεός είναι ο μεγάλος κυβερνήτης του σύμπαντος και ότι η ιδιότητα αυτή είναι βασική για τη διακυβέρνηση του σύμπαντος. Άλλος το σύμπαν δεν θα μπορούσε να σταθεί, να στηριχθεί. Εν τούτης, μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, επειδή πολλές φορές ο Θεός δεν επεμβαίνει άμεσα για να απαντήσει στην πράξη που γίνεται και σημειώνονται αυτές οι, όπως τις περιγράψαμε, αναστολές της Θείας Δικαιοσύνης, οι άνθρωποι βγάζουν το συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν υπάρχει, που είναι ο Θεός, δεν εμφανίζεται στη σκηνή του κόσμου και ο άνθρωπος πολλές φορές προκαλεί το Θεό. Και ξεχνάει ότι μέσα στη διάρκεια της ιστορίας υπήρξαν φοβερά γεγονότα, άμεσες επεμβάσεις του Θεού κατά καιρούς, αποκαλύψεις της δικαιοκρισίας του Θεού, ο οποίος επεμβαίνει για να κάνει μια φοβερά κρίση σε περιπτώσεις που νομίζει ότι πρέπει να επέμβει για να αφήσει δείγματα μέσα στην ανθρώπινη ιστορία επεμβάσεων και κρίσεων. Τέτοιες επεμβάσεις του Θεού θα πρέπει να σκεφτούμε ότι υπήρξαν από την αρχή στην Εδέμ, όταν ο Αδάμ υπέστη την κρίση εξαιτίας της αμαρτίας του και ξεδιώχθη από την Εδέμ, από τον Παράδεισο. Ήτανε η επέμβαση στις ημέρες του Νόε, ο κατακλυσμός, η μεγάλη εκείνη καταστροφή που γίνηκε παγκόσμια. Ήτανε η επέμβαση του Θεού στις ημέρες του Φαραώ, όταν έκανε την κρίση σε εκείνο το λαό στην Αίγυπτο και έβγαλε το λαό Ισραήλ μέσα από την Ερυθρά θάλασσα για να τον οδηγήσει στη γη Χαναάν, στη γη της Επαγγελίας. Ήτανε μια άλλη κρίση μεγάλη στις μέρες του Βαβυλωνίου βασιλέως του Ναβουχοδονόσορος, όταν αυτός τρελάθηκε και πήγε στη ζούγκλα και ζούσε στη ζούγκλα σαν ζώο, το γνωστό ως λυκανθρωπία του Ναβουχοδονόσορος. Ήτανε η κρίση εκείνη σε εκείνον τον βασιλιά, τον Βαλτάσαρ, όταν βγήκαν δάκτυλοι άνευ χειρός και έγραψαν επάνω στον τοίχο του παλατιού την καταδίκη του βασιλέως και το τέλος της βασιλείας του. Αυτό το οποίο ερμήνευσε ο Δανίηλ και του είπε «Εζυγίστη στην πλάστιγα, ευρέθηκε σε λυπής». και εκλείστηκε η βασιλεία σου. Και ήταν εκείνη η φοβερή επιγραφή στον τοίχο, την οποία κανείς δεν μπορούσε να διαβάσει, παρά μονάχα ο άνθρωπος του Θεού. Τέτοιες κρίσεις, λέγω, υπήρξαν πολλές μες στην ιστορία, για να δείξουν ότι ο Θεός δεν είναι απόν. Ο Θεός δεν απουσιάζει. Ο Θεός είναι παρόν. Η δικαιοκρισία του είναι άμεση. Αλλά αν αναστέλει πολλές φορές, το κάνει για να δώσει περιθώρια στον άνθρωπο και στην ηθική ελευθερία του ανθρώπου να εκδηλωθεί. Και τον περιμένει ο Θεός και τον ανέχεται. Μέσα στην Αγία Γραφή, όμως, μας αναφέρεται σαφώς ότι ο Θεός μια μέρα θα κρίνει την ανθρωπότητα. Είναι ένα εδάφιο μέσα στους ψαλμούς, στον 96ο ψαλμό, το εδάφιο 13, που λέει εκεί ότι ο Κύριος έρχεται. Έρχεται να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν διαλυθεία αυτού. Για προσέξτε το εδάφιο αυτό. Διότι έρχεται, λέει, έρχεται να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός για πολύ καιρό δεν φαινόταν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, φαινόταν να απουσιάζει, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα έρθει. Εδώ στην Αθήνα, αν πάτε στον χώρο, τον αρχαιολογικό χώρο της αγοράς εκεί, της αρχαίας αγοράς, ο δρόμος ανεβαίνει προς τα πάνω, προς το λόφο της Ακροπόλεως. Αλλά ο δρόμος σε κάποιο σημείο χωρίζει. Ένας δρόμος πάει στην Ακρόπολη και ένας άλλος δρόμος πηγαίνει στον Άριο Πάγο. Εκείνος που οδηγεί στην Ακρόπολη σου δείχνει τα θαυμάσια μνημεία της Ακροπόλεως. Ο άλλος που οδηγεί στον Άριο Πάγο δεν δείχνει τίποτα. Ένας βράχος γυμνός. Στον ένα λόφο έχεις να δεις πολλά πράγματα. Στον άλλο λόφο δεν έχεις να δεις τίποτε. Αν προσέξεις όμως και αν στυλώσεις την προσοχή σου, μπορείς να ακούσεις. Να ακούσεις το κήρυγμα το οποίο έκαμε ο δούλος εκείνος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, επάνω σε εκείνο το λόφο. Κάτω στο χώρο της αγοράς ήταν εκείνο το θυσιαστήριο προς τον άγνωστο Θεό. Και αυτό το θυσιαστήριο συμβολίζει την ανθρώπινη καρδιά, που μέσα της έχει ένα πόθο, ένα καημό για τον άγνωστο Θεό. Ζητάει τον άγνωστο. Ζητάει να βρει εκείνον τον Θεό, ο οποίος είναι ζωντανός και αληθινός. Πού να τον έβρει? Το ανθρώπινο πνεύμα παίρνει το δρόμο και πορεύεται. Αλλά καθώς ανεβαίνει, φτάνει, λέγω, σε εκείνα τα επιτεύγματα, τα οποία είναι τα ύψιστα, τα υψηλότερα του ανθρωπίνου πνεύματος, όπως είναι η Ακρόπολης, όπως είναι ο Παρθενώνας, το Ερεχθείον και όλα εκείνα τα οποία βλέπεις επάνω στην Ακρόπολη. Είναι τα επιτεύγματα του ανθρωπίνου πνεύματος. Είναι οι ύψιστες, θα έλεγε κανείς, τα ύψιστα κατορθώματα, τα ύψιστα επιτεύγματα, επιτεύξεις του ανθρωπίνου πνεύματος. Αλλά αυτά που κατορθώνει το ανθρώπινο πνεύμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά να αντιγράψει τη φύση. Η Ακρόπολης, ο Παρθενώνας, δεν είναι παρά μια αντιγραφή της αρμονίας της φύσεως. Και αυτό βλέπει ο άνθρωπος επάνω εκεί. Έως εκεί μπορεί να φτάσει, στο βλεπόμενον. Δεν μπορεί να φτάσει στο μη βλεπόμενον. Δεν μπορεί να συλλάβει την έννοια του αοράτου κόσμου, την έννοια του αοράτου Θεού, την ύπαρξη του μη βλεπομένου Θεού. Ζωγραφίζει την αρμονία της φύσεως, την τάξη του κόσμου, αυτό το οποίο βλέπει μέσα στην φύση και είναι αποτυπωμένο στη φύση. Το κάνει ναό, το προσκυνάει, το λατρεύει. Εν τούτης όμως δεν είναι εκείνο το οποίο, στο οποίο πρέπει να φτάσει. Ο δρόμος, λέω, διακλαδώνεται. Το άλλο κλαδί του δρόμου οδηγεί στον άγνωστο. Οδηγεί στον βράχο του Αρείου Πάγου. Και εκεί δεν έχεις να δεις. Εκεί έχεις να ακούσεις. Εκεί έχεις να ακούσεις την αποκάλυψη την οποία δίνει ο ίδιος ο Θεός περί του ιδίου του εαυτού του. Συνεπώς, το θυσιαστήριο κάτω, στο χώρο τον αρχαιολογικό, στην αγορά, ο πόθος και ο καημός της ανθρώπινης καρδιάς για τον άγνωστο Θεό πρέπει κάποτε να σε οδηγήσει εκεί. Να σε οδηγήσει δηλαδή στον βράχο, τον Άριο Πάγο, και εκεί να ακούσεις την αποκάλυψη που δίνει ο Θεός για τον εαυτόν του και για τα σχέδιά του μέσα στον κόσμο. Αν προσέξεις εκεί την φωνή του Θεού, θα καταλάβεις και θα ακούσεις ότι ο Θεός έστησε ημέραν, εν ημέλη κρίνην πάσαν την οικουμένην εν δικαιοσύνη. έστησε μια μέρα κατά την οποία μέλη να κρίνει πάσαν την οικουμένη εν δικαιοσύνη εν ανδρή ο όρισε με έναν άνδρα τον οποίον όρισε πίστην παρασχών πάσιν, με το να δώσει πίστη σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους καλεί σε αυτή την πίστη του Ιησού Χριστού. Ώστε στο ένα βλέπεις τα κατορθώματα του ανθρωπίνου πνεύματος, τα οποία φτάνουν μέχρι τη φύση, το ορατόν. Στην άλλη μεριά δεν βλέπεις τίποτα, αλλά ακούς την αποκάλυψη του αοράτου Θεού και ακούς και μαθαίνεις κάτι το οποίο δεν μπορεί να στο δώσει η φύση, δεν μπορεί να στο πει η ζωή και δεν μπορεί να στο πει η ανθρώπινη λογική. Ότι ο Θεός μια μέρα θα επέμβει και θα κρίνει τον κόσμο, διότι έρχεται να κρίνει την γη, να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Για κοιτάξτε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, την οποία το ανθρώπινο πνεύμα δεν μπορεί να την συλλάβει αλλιώς. Αν φτάσεις εκεί, στην Ακρόπολη, στα επιτεύγματα εκείνα, χάνεσαι πια, ξεχνιέσαι εκεί. Η φύση σε απορροφά, το κάλος της φύσεως, η ανθρώπινη λογική, σε κάνει να χάσεις από εκεί και πέρα το δρόμο και δεν ακούς τίποτα πιο πέρα. Αν θα τραβήξεις προς το δρόμο της Αποκαλύψεως, θα πάρεις το φως, το οποίο δίδει η Αγία Γραφή. Και η Αγία Γραφή, όπως είπαμε, μιλάει σαφώς ότι ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο. Ότι ο Θεός είναι ζωντανή προσωπικότης, ότι ο Θεός δημιούργησε τους κόσμους και τους έφερε στην ύπαρξη απ' αγάπη, είναι εκείνος ο οποίος έβαλε τα έθνη απάνω στη γη και όρισε τα οροθέσια της κατοικίας των έθνων, αλλά είναι εκείνος ο οποίος μια μέρα θα έρθει και θα κρίνει την οικουμένη. Τώρα, εάν μιλήσουμε και μιλήσαμε μέχρι τώρα για τις κρίσεις του Θεού, θα πρέπει να πούμε ότι το γεγονός της κρίσεως δεν είναι ένα και μοναδικό. Μέσα στην ιστορία υπάρχουν κρίσεις. Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς πολλές και αρκετές από αυτές. Οι κυριότερες είναι πρώτα απ' όλα η κρίση του Σταυρού του Χριστού στο Γολγοθά. Τι αποκαλύπτει η κρίση αυτή? Αυτή η κρίση αποκαλύπτει την απέχθεια του Θεού εναντίον της αμαρτίας. Επάνω στο Σταυρό κρίνεται η αμαρτία σαν γεγονός, σαν πράξη της ανθρώπινης ελευθερίας. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Μπορεί να πράξει ό,τι θέλει, αλλά για τις πράξεις του έχει να δώσει λόγο. Και οι πράξεις του θα έρθουν σε φως κρίσεως. Μια μέρα ο Θεός θα κρίνει τον άνθρωπο. Και ήδη του δείχνει ένα δείγμα κρίσεως επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Πόσο φοβερή είναι εκείνη η κρίση επάνω εκεί στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Το μπορεί να το δει κανείς εάν έρθεις μέσα στην Αγία Γραφή και εξετάσεις αυτό το πράγμα. Οι φιλόσοφοι φυσικά αρνούνται την αμαρτία. Άλλοι εδώσανε μία συμβολική, μυθική ερμηνεία στο γεγονός της πτώσεως. Αλλά η Αγία Γραφή μας λέγει ότι η πτώση είναι ένα φοβερό γεγονός, η αμαρτία και η αποκοπή του ανθρώπου από τον Θεό ένα φοβερό γεγονός που μπήκε μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Τα αποτελέσματα της εισόδου της αμαρτίας ήταν φθορά φυσική και εν συνεχεία θάνατος. Η φθορά η φυσική που ο άνθρωπος φθήρεται κάθε μέρα μέσα στη ζωή του φυσικά και εν συνεχεία έρχεται και η διάλυση, η απόσχηση της ψυχής από το σώμα και η διάλυση του σώματος. Από την άλλη μεριά υπήρξε και ένας ηθικός θάνατος. Πάρα αυτά από την ίδια στιγμή, από τη στιγμή που μπήκε η αμαρτία μέσα στον κόσμο, ο άνθρωπος απεκόπη. Μέσα στην ψυχή του εμπήκαν σαν φίδια, θα έλεγε κανείς, όλα τα πάθη και μαζί τους η ντροπή. Άρχισαν να ντρέπονται ότι ήταν γυμνοί, ο φόβος για τον Θεό, πήγαν και κρύφτηκαν, το ψέμα, ευθύς αμέσως, δικαιολογήθηκαν ενώπιον του Θεού, η δειλία, το μίσος του ενός προς τον άλλον και τελικά η βλασφημία, ώστε να συκοφαντήσουν και τον ίδιο τον Θεό και ό,τι ο Θεός είπε. Αυτά όλα εμπήκαν μέσα στην ανθρώπινη ψυχή εξαιτίας της πτώσεως. Τα αποτελέσματα αυτής της αμαρτίας ήταν, όπως είπαμε, θάνατος. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Και αυτό το θάνατο, σε όλη τη μεγαλόπρεπη και τραγική του μορφή, σε όλη την έκτασή του μας την δείχνει ο Σταυρός του Γολγοθά. Στο Σταυρό του Γολγοθά έχουμε την κρίση κατά της αμαρτίας. Και επειδή τα οψόνια της αμαρτίας είναι θάνατος, το είχαν πει τα χείλη του Θεού, αφήσει ημέρας φάγης θέλεις αποθάνει, θα μπει θάνατος. Ο θάνατος είναι σε όλη την τραγική του έκταση επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Είναι πρώτα απ' όλα θάνατος πνευματικός. Η κραυγή την οποία ο Ιησούς έβγαλε σαν εκπρόσωπος ολοκλήρου της ανθρωπότητος επάνω στο Σταυρό. Θεέ μου, εις τι με εγκατέλειπες, αυτή η κραυγή που δείχνει την εγκατάλειψη της ψυχής, το θάνατο της ψυχής. Η ψυχή δεν πεθαίνει εκμηδενιζομένη, δεν εκμηδενίζεται η ψυχή, αλλά η ψυχή πεθαίνει εγκαταλειπωμένη, εγκαταλείπεται. Και όταν ο Θεός αποστρέψει το πρόσωπό του, η ψυχή μέσα δεν ζει, ζει, αλλά είναι νεκρά. Δεν ζει στην παρουσία του Θεού, είναι νεκρά. Η ψυχή λοιπόν εγκατελείφθη επάνω εκεί στο Σταυρό και ακόμα η έκχυση του αίματος που δείχνει τον θάνατο του σώματος, τον σαρκικό θάνατο, το φυσικό θάνατο θα λέγαμε. Έτσι έχουμε επάνω στο Σταυρό τον διπλούν αυτόν θάνατον, τον οποίον υπέφερε της ψυχής και του σώματος, τον οποίον υποφέρει ο Χριστός εις την θέση ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Το Σταυρός γίνεται το κέντρο της ανθρώπινης ιστορίας. Ο Θεός δείχνει σε ολόκληρο τον κόσμο και επιμένει να του δείχνει το Σταυρό του Γολγοθά και να του δείχνει ότι μια κρίση τρομερή, μια κρίση η οποία δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με κανένα άλλο τρόπο, μια κρίση η οποία θα πέσει απάνω στην αμαρτία και της οποίας δείγμα αυτής της κρίσεως, της τραγικότητος, της εκτάσεως αυτής της κρίσεως έδωσε ο Θεός επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, όταν εκεί απέθανε ο Χριστός στη θέση τη δική σου και εις την θέση την δική μου. Με τον Σταυρό σαν κέντρο της ανθρώπινης ιστορίας διδάσκεται ο ουρανός, διδάσκεται και η γη. Διδάσκονται οι αιώνες, διδάσκεται ολόκληρη η ανθρωπότης από την αρχή ως το τέλος. Ποια είναι τα οψόνια της αμαρτίας, τι είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας, τρομερή εγκατάλειψη και αποδοκιμασία από μέρους του Θεού. Ταυτόχρονα όμως, αυτός ο Γολγοθάς έγινε και ο μόνος δρόμος της σωτηρίας. Ο μόνος δρόμος της σωτηρίας για κάθε ανθρώπινη ψυχή η οποία θέλει να συνδιαλλαγεί με το Θεό, θέλει να συμφιλειωθεί με το Θεό δια του εσταυρωμένου Χριστού. Ο εσταυρωμένος Χριστός είναι ο εγγυητής, είναι ο εξοφλητής του ειδικού σου και του ειδικού μου προσωπικού χρέους. Μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, ανάμεσα ουρανό και γης, βλεπόντων επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, ενώ έβλεπε ολόκληρο το σύμπαν, ο Ιησούς όχι μονάχα δίνει εκεί ένα δείγμα τρομερής τιμωρίας της αμαρτίας, αλλά παράλληλα και ταυτόχρονα ένα τρομερό δείγμα σωτηρίας, την μοναδική σωτηρία που έμελε να δοθεί και δίδεται στην ανθρώπινη ψυχή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθείς παρά μονάχα δια του Ιησού Χριστού. Παρά μονάχα δια του Σταυρού του Χριστού, της θυσίας του Σταυρού, της μεγάλης εκείνης εξοφλήσεως που εγίνει και εκεί στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Έτσι λέγω, ολόκληρο το σύμπαν διδάχτηκε, παραδειγματίστηκε, δασκαλεύτηκε, θα λέγαμε, και έμαθε τι είπα να πει αμαρτία και ποια είναι η κρίση εναντίον της αμαρτίας και από την άλλη μεριά έμαθε ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος σωτηρίας παρά η εξόφληση, η πληρωμή την οποία έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για όλο το σύμπαν, για όλη την οικουμένη. Ένας απέθανε και πλήρωσε για σένα και για μένα. Έτσι λοιπόν αυτή είναι μια πρώτη κρίση του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, τρομερά και φοβερά. Διότι εκεί στο Σταυρό, στο Γολγοθά, με τα μάτια του Πνεύματος, θα μπορούσε κανείς να δει τον Θεό να στέκει σαν κριτής και να κρίνει, τους αγγέλους δίκυνεν όρκων να παρίστανται, ο διάβολος, ο Σατάν, σαν κατήγορος εναντίον της ανθρωπότητος και όλη η ανθρωπότης κατηγορουμένη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Συνεπώς, η αμαρτία εφέρθη ενώπιον του Θεού ως υπερτάτου κριτού και κρίθη ζυγίστηκε, καταδικάστηκε και εκεί στο πρόσωπο του Χριστού εκρίθηκε ολόκληρη η ανθρωπότης, εσύ και εγώ. Έχεις δικαστεί. Τώρα, εάν προσέλθεις και δεχθείς τον Χριστό, η εξόφληση έχει γίνει και έχει τακτοποιηθεί, διότι άλλος σε πλήρωσε στη θέση σου. Αρκεί να το δεχθείς, αρκεί να το πιστεύσεις, αρκεί να θελήσεις να συνδιαλλαγείς, να συμφιλιωθείς με τον Θεόν για του Ιησού Χριστού. Και το χρέος σου είναι ολόκληρο, πληρωμένο στο Γολγοθά από τον Ιησού Χριστό. Τώρα υπάρχουν και μερικές άλλες κρίσεις, όπως επί παραδείγματι η κρίση στην οποία κάνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στη συνείδηση του πιστού ανθρώπου για να τον καθαρίσει. Η κρίση στην οποία κάνει ο ίδιος ο πιστός όταν αυτό καταδικάζεται και φέρνει τον εαυτόν του ενώπιον του Θεού και ελέγχει τον εαυτόν του. Αλλά εκείνες οι κρίσεις που σχετίζονται με τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού για την οποία μιλούμε είναι κυρίως οι εξής. Πρώτα απ' όλα είναι κρίσεις του λαού Ισραήλ. Αυτές που συνδέονται με τη δεύτερη παρουσία του Ιησού Χριστού, τη δεύτερη έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι πρώτα απ' όλα οι κρίσεις του λαού Ισραήλ. Αυτός ο λαός, ο οποίος, όπως κι άλλοτε είπαμε, εστάθηκε όργανο στα χέρια του Θεού. Δι' αυτού του λαού εδόθηκαν όλες οι αποκαλύψεις του Θεού. Από αυτόν τον λαό βγήκαν οι προφήτες. Από αυτόν τον λαό βγήκε ο νομοθέτης, ο Μωυσής. Από αυτόν τον λαό βγήκε ο ψαλμοδός, ο Δαβίδ. Από αυτόν τον λαό βγήκε κατά σάρκα ο Υιός του Θεού. Η αποστολή αυτού του λαού ήταν να φέρει την αγγελία του Θεού στον κόσμο. Και από την άλλη μεριά να είναι ένας λαός ξεχωριστός. Να μείνει αφιερωμένος στο Θεό, Άγιος, για να βλέπει ο κόσμος τις διαθήκες του Θεού μέσα σε αυτόν και τις αποκαλύψεις του Θεού μέσα σε αυτόν το λαό. Εν τούτης, ο λαός αυτός δεν στάθηκε στη θέση του, όπως ο Λόγος του Θεού μας λέγει. Έφτασαν να παρακούν στο θέλημα του Θεού και να απορρίπτουν μέχρι τη στιγμή που είπαν «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Απέρριψαν το Μεσσία και είπαν «Το αίμα του απάνω σε εμάς και επάνω στα παιδιά μας». Τρία κυρίως είναι τα αμαρτήματα του Ισραήλ. Απέρριψε το κήρυγμα της βασιλείας και την προσφορά του βασιλέως. Αυτήν δηλαδή την οποία οι προφήτες είχαν υποσχεθεί και ο Θεός την πραγματοποίησε στέλνοντας τον Χριστό και κηρύττοντας την βασιλεία σε αυτούς. Αυτή την απέρριψε. Εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι χαρακτηριστική η στάση, η σκηνή εκείνη στο Καπαγάμα 37. Καπαγάμα 37, που λέει ο Κύριος «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς εσέ. Πως άκηση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον συνάγει η όρνη στα ορνίτια αυτής υπό τα σπέργας και δεν ηθελήσατε. Ιδού αφήνεται εις εσάς ο ήχος σας έρημος, διότι σας λέγω δεν θέλετε με υγιή στο εξής. Έως σου ύπητε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Θα φτάσουν να το πούν αυτό. Αλλά ως ότου φτάσουν να το πούν και να χαιρετήσουν αυτόν που θα έρθει από τον ουρανό στη δευτέρα του παρουσία, ένδοξος και λαμπρός, για να κρίνει τον κόσμο. Έως ότου φτάσουν να το πούν αυτό, θα περάσουν προηγουμένως από ένα μεγάλο, μια μεγάλη θλίψη, ένα στάδιο κρίσεως, το οποίο αναφέρει η Γραφή. Απέρριψαν λοιπόν τη βασιλεία του Θεού. Έπειτα εθανάτωσαν το Μεσσία τους. Είπαν «Δαιμόνιον έχεις και το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλει στα δαιμόνια». Και τον απέρριψαν. Και ακόμα απέρριψαν την μαρτυρία της Αναστάσεως η οποία τους εδόθη από τους Αποστόλους. Απέρριψαν και αυτό. Δεν ήθελαν να το ακούσουν με κανένα τρόπο. Έτσι ο λαός ο Ισραήλ είναι ένοχος ενώπιον του Θεού. Είναι σκληρός, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, το μέτωπό του είναι σίδηρος, χαλκός και ο αφιένας του σίδηρος είναι λαός ο οποίος είναι σκληροτράχυλος. Αλλά αυτός ο λαός, ο οποίος μισεί τον Ιησούν κυριολεκτικά και απορρίπτει τον Ιησού, θα έρθει μια μέρα στους δεσμούς της Διαθήκης. Θα φτάσει να ζητήσει το Μεσσία του. και θα τον ζητήσει αφού περάσει μέσα από την ράβδο του θυμού του Θεού. Υπό την ράβδον και θα τον οδηγήσει υπό την ράβδον εις τους δεσμούς της Διαθήκης, αφού του δώσει. Αυτή η ράβδος είναι η μεγάλη θλίψη την οποία ο λαός ο Ισραήλ θα υποστεί εκεί στην Παλαιστίνη, εκεί που συγκεντρώνεται. Θα περάσει μέσα από τη μεγάλη θλίψη, όταν όλα τα έθνη της γης συγκεντρωθούν εκεί στην Παλαιστίνη εναντίον αυτού του λαού. Υπό την ράβδον, στο χωνευτήρι, καθώς το ασήμι, για να αποβάλει τη σκουριά, θα τους βάλει στο χωνευτήρι της θλίψεως. Θα τους καθαρίσει διαπυρός και θα τους δοκιμάσει όπως δοκιμάζεται το ασήμι. Και όπως το σμίγμα γναφέως, όπως ο γναφεύς χρησιμοποιεί το σμίγμα για να καθαρίσει, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Κύριος θα καθαρίσει αυτό το λαό. Αυτή η κρίση που θα γίνει σε αυτό το λαό είναι η κρίση του Ισραήλ, η μεγάλη θλίψη που αφορά το Ισραήλ. Γι' αυτήν μιλήσαμε πιο εκτεταμένα στο μάθημά μας και στη συνέχεια του μαθηματός μας. Και μιλήσαμε ακόμα για μια άλλη κρίση σε συνέχεια που θα γίνει. Είναι η κρίση των εθνών της γης. Αφού ο Ισραήλ περάσει μέσα από το καμπίνι της κρίσεως, στη μεγάλη θλίψη, εκεί στην Παλαιστίνη, και στραφεί προς τον Μεσσία του και δεχθεί το λυτρωτή του και έθνος γεννηθεί μέσα σε μια μέρα, ο Θεός θα συνάξει κατόπιν τα έθνη της γης και θα κρίνει τα έθνη της γης κάτω εκεί, πάλι στην Παλαιστίνη. Θα καθίσει επί θρόνου, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος θα καθίσει επί θρόνου. Θα συνάξει πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού και θα τους χωρίσει απαλλήλων, καθώς χωρίζει ο ποιμήν τα ερήθεια από τα πρόβατα. Αυτή είναι μια κρίση, αυτή την οποία ονομάζει ο Ιησούς, ή μάλλον στην επιστολή του Πέτρου, την ονομάζει η κρίση των ζώντων. Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Κρίνε ζώντας. Η κρίση των ζώντων θα γίνει στη δεύτερη παρουσία του Κυρίου, όταν έλθει ο Κύριος, και αυτό το πράγμα δεν αργεί, είναι εν όψη, τα γεγονότα μας σπέβδουν, τα γεγονότα τρέχουν. Ο Κύριος έρχεται, θα καθίσει επί θρόνου, θα μαζέψει τα έθνη και θα τα χωρίσει ανάλογα με τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους απέναντι των Ισραηλιτών μαρτύρων και θα τους χωρίσει όπως χωρίζει ο ποιμήν τα ερήφια από τα πρόβατα. Η σκηνή αυτή αφορά την κρίση των εθνών της γης. Και μιλήσαμε γι' αυτή στο 25 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, το αναφέρει εν εκτάση αυτό το πράγμα, και μιλήσαμε για αυτή την κρίση, ότι είναι η κρίση των ζώντων.

και πολλά έθνη που την ακολουθούν θα επιτεθεί εναντίον του Ισραήλ και ολόκληρος ο αραβικός σύνδεσμος θα ενωθεί μαζί του και κυρίως η Περσία, η Λιβύη και η Αιθιοπία, οι οποίες θα πάνε μαζί με τη Ρωσία. Αλλά τι νόημα έχει αυτός ο πόλεμος εκεί? Και ενώ το σκεπτόμουν αυτές τις μέρες, μου ήρθε έτσι ένα φως μέσα μου, σαν αποκάλυψη, και λέω βεβαίως τι άλλο είναι το νόημα. Το νόημα είναι τούτο. Απλούστατα καταστρέφονται όλες οι ενεργειακές πηγές. Άναψαν φωτιά και καίγονται. Είναι οι δυο μεγαλύτερες πετρεοπαραγωγικές χώρες, από τις οποίες ο κόσμος εφοδιάζεται πετρέλαιο. Είναι οι δύο γίγαντες αυτοί. Και κοίταξε πώς ήρθαν τα πράγματα, ώστε αυτοί να συγκρουστούν και να αλληλοκαταστραφούν. Καταστρέφουν την ενεργειακή δύναμη την οποία διαθέτουν και με την οποία εφοδιάζουν ολόκληρο τον κόσμο, ώστε μαύρα χρόνια απειλούνται μπροστά. Μαύρα χρόνια, νομία εκείνη η οποία θα φέρει κάποια άνεση στον κόσμο. Ο δικτάτορας τον οποίον τα έθνη της γης μέσα στην απόγνωσή τους, μέσα στο χάος το οποίο θα εισέλθουν, το κοινωνικό, το οικονομικό, το πολιτικό χάος, μέσα στο οποίο θα εισέλθουν, θα αναζητήσουν διέξοδο στην αποδοχή εκείνης της φυσιογνωμίας, του Αντιχρίστου. Θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Τα πράγματα προετοιμάζονται για να τον κάνουν αναγκαίον, να τον καλέσουν. Όταν φτώχεια και δυστυχία, όταν πείνα εθάρθει, θα αναζητήσουν την προσωπικότητα που θα τους βγάλει από το διέξοδο. Και δεν θα τους βγάλει φυσικά, αλλά θα νομίσουν ότι βγαίνουν. Θα διακηρύξει ειρήνη πίσω του όμως, όπως μας δείχνει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ακολουθεί πείνα, ακολουθεί πόλεμος, ακολουθεί συμφορά, ακολουθεί κακό. Συνεπώς δεν θα λυθούν τα προβλήματα, αλλά η ανθρωπότης μπαίνει σε μια δύσκολη φάση. Μέρες μαύρες ανοίγονται μπροστά της. Κι έτσι προαισθανόμεθα ότι τα πράγματα καλπάζουν, μας οδηγούν ταχύτατα στη λύση την τραγική του τέλους, όπως το περιγράφει η Αγία Γραφή. Συνεπώς, η κρίση του Ισραήλ είναι ενόψη. Η κρίση των εθνών από τον Κύριο είναι ενόψη. Και αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Και είναι κρίσεις καταπληκτικές, οι οποίες θα λάβουν χώρα απάνω στο πρόσωπο της γης. Θα κρίνει τους ζώντας και τους νεκρούς, λέει η Γραφή. Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ποιος θα το πίστευε και ποιος θα μπορούσε να το υποπτευθεί ότι εκείνη η μικρούτσικη λέξη, το «και», σκεπάζει, καλύπτει τουλάχιστον 1000 χρόνια. 1000 χρόνια. Ποιος θα μπορούσε να το διανοηθεί? Να η θεοπνευστία της βίβλου. Να ο λόγος αυτός που δεν είναι ανθρώπινος και δεν μπορεί να είναι ανθρώπινος. Είναι θείος λόγος. Τέμνει την ανθρώπινη ιστορία. Τέμνει την ανθρώπινη ψυχή. Έρχεται και μπαίνει βαθιά για να μας δείξει τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο, όπως τα δείχνει και τα αποκαλύπτει ο Θεός. Κρίνε ζώντας. Πότε θα λάβει η χώρα αυτή η κρίση? Όταν θα έρθει ο Χριστός στη δεύτερη έλευσή του. Τώρα, εν όψη, καθώς τα γεγονότα προχωρούν. Όταν η Ρωσία με τα γύρω έθνη επιτεθεί στο Ισραήλ. Όταν κατόπιν ο Αντίχριστος με τα υπόλοιπα έθνη κατεβούν κάτω και περικυκλώσουν την Ιερουσαλήμ και γίνει μάχη για την Ιερουσαλήμ και για το Ισραήλ. Εδώ στη Μέση Ανατολή, εδώ στην Παλαιστίνη, θα γίνει η μεγάλη θλίψη για τον Ισραήλ, θα γίνει και η κρίση των εθνών. Πότε θα γίνει η κρίση των νεκρών? Τι θα γίνουν οι νεκροί? Οι νεκροί, μας λέει η Γραφή, δεν θα αναστηθούν έως ότου περάσουν τα 1000 χρόνια της βασιλείας του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος έρχεται, θα βασιλεύσει απάνω στη γη 1000 χρόνια και μετά τα 1000 χρόνια θα έχουμε την κρίση των νεκρών. Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Εκείνη η μικρή λέξη «και» καλύπτει όλη την περίοδο των 1000 ετών της βασιλείας του Χριστού επί της γης. Θα κρίνει τους ζώντας επί της γης και οι νεκροί που πεθαίνουν σήμερα, εκείνοι οι οποίοι πεθαίνουν σήμερα, και δεν είναι στην πίστη του Χριστού και δεν έχουν

δεχθεί τον Χριστό, σωτήρα τους, ώστε πεθαίνοντας να πάνε στην παρουσία του Θεού και να εμφανιστούν ενώπιον του Θεού. Ως λυτρωμένες υπάρξεις, ως λυτρωμένες ψυχές. Αυτοί πεθαίνοντας φυλακίζονται. Προφυλακίζονται. Και μένουν προφυλακισμένοι για 1000 ολόκληρα χρόνια. Όσο θα διαρκέσει η Βασιλεία του Χριστού στη γη. Και μετά τα 1000 χρόνια θα εγερθούν και θα αναστηθούν και θα πάρουν σώματα, αλλά σώματα εσχήνης, για να εμφανιστούν ενώπιον του Κριτού, του Κυρίου, και να κριθούν. Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Αυτή η κρίση των νεκρών, περί της οποίας ομιλεί η Γραφή και στην οποία καταλήγομαι και φτάνομαι για να μιλήσουμε, είναι η κρίση η περίφημη του Λευκού Θρόνου. Αυτήν την αναφέρει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως στο τέλος. Αν διαβάσουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως στο κεφάλαιο το Κάπα, το 20, από το εδάφιο 11 έως 15, έχουμε αυτή την Αποκάλυψη που δεν μπορεί να σου τη δώσει ούτε η ανθρώπινη λογική, ούτε η φύση σου τη λέει, ούτε τίποτα δεν μπορεί να στην πει, παρά μονάχα την αποκαλύπτει ο Θεός. Είπα, παίρνοντας τον δρόμο από κάτω από την αγορά εκεί, από το θυσιαστήριο στον άγνωστο Θεό, μπορεί να φτάσεις να ανεβείς ποθώντας, να φτάσεις στα ανώτερα και ύψιστα ιδεώδη, θα φτάσεις στην Ακρόπολη. Είναι το ύψιστο επίτευγμα του ανθρωπίνου πνεύματος. Αλλά δεν μαθαίνεις τίποτα για τον άγνωστο Θεό. Η ψυχή σου κολλάει στην ανθρώπινη λογική και κολλάει στην φύση, την αρμονία και την ομορφιά και την τάξη την οποία σου δείχνει φύσης. Αν όμως πάρεις το δρόμο προς τον Άριο Πάγο, εκεί δεν έχεις να δεις, εκεί έχεις να ακούσεις. Εκεί θα ακούσεις την Αποκάλυψη την οποία ο δούλος του Θεού έδωσε. Ότι ο Θεός έχει στήσει ημέραν, εν ημέλη να κρίνει πάσαν την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Διενός ανδρός, τον οποίον όρισε, τον Ιησούν Χριστόν, πίστην παρασχών πάσιν, με το να δώσει πίστην εις όλους για το πρόσωπό του. Εδώ έχουμε λοιπόν αυτή την ημέρα. Είναι η τρομερή ημέρα της κρίσεως. Βρισκόμαστε πλέον στο πιο επίσημο σημείο, την πιο επίσημη και υψηλή σκηνή, την οποία μας περιγράφουν οι Άγιες Γραφές. Στο βιβλίο λοιπόν της Αποκαλύψεως, το κεφάλαιο το Κάπα, από το εδάφιο 11 μας λέει τα εξής. «Και είδων θρόνων λευκών μέγαν και των καθήμενων επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνύχθησαν, και βιβλίο άλλο ηνύχθη, το οποίο είναι της ζωής. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και έδωκε η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εν αυτοίς νεκρούς και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ώστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός». Τι φοβερή σκηνή. Είναι, λέγω, η πιο υψηλή, η πιο επίσημη, η πιο τρομερή σκηνή μέσα σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Το μέλλον αγγέλων, δαιμόνων, ανθρώπων μέλει να αποφασιστεί εδώ. Σε αυτή τη σκηνή. Το αιώνιο μέλλον αγγέλων, δαιμόνων, ανθρώπων. Έχει στήσει ημέρα. Είναι μία ημέρα. Η μέρα που ο Κριτής θα μιλήσει. Και είναι η μέρα αυτή
Τρομερά. Μόνο να σκεφτείς αυτό το οποίο λέει εδώ στην αρχή. Θρόνο Λευκομέγα και τον καθήμενο επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Πάει το σύμπαν. Έφυγε η γη και ο ουρανός, σαν ημάτιο θα τυλιχθεί. Και όλο τούτο το σύμπαν, το οποίο οι επιστήμονες αναλύσκονται και το μελετάνε και το ερευνάνε και το αναλύουν και το θαυμάζουν, το οποίο εμείς βλέπουμε και θαυμάζουμε, το οποίο οι ποιητές το ψάλουν και το υμνούν, οι ζωγράφοι το ζωγραφίζουν, οι διηγηματογράφοι το διηγούνται και ο επιστήμονας μελετάει τους νόμους του, όλο αυτό το σύμπαν μέσα σε μια στιγμή, σαν βιβλίο που ξετυλίγεται στα ρολά. Το παλιό καιρό έβλεπε στο βιβλίο, ήταν ένα ρολό, το ξετύλιγες και παλτυλιγόταν και μάζευε. Η γη και ο ουρανός έφυγε από προσώπου αυτού. Δεν είναι αστεία. Είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Αυτός που είπε να γίνουν τα πάντα και γίνηκαν. Και είναι αυτός που στέκει. Και τούτο εδώ ολόκληρο, τούτη δημιουργία που μας κυκλώνει τριγύρω. Για τον Θεό δεν είναι τίποτε. Είπε να γίνουν και γίνηκαν. Τα διατηρεί εντορήματι της δυνάμεως αυτού, με το λόγο της δυνάμεως του. Θα πει να φύγουν και θα φύγουν. Θα υπακούσουν και θα φύγουν και θα εξαφανιστούν. Τι φοβερό πράγμα. Και τότε ολόκληρο το σύμπαν θα μαζευτεί μπροστά στον Κύριο της δόξης για να κριθεί. Αυτή η σκηνή είναι μεγαλοπρεπής και έχει πολλά μυστικά. Έχει πολλά ιδιαίτερα μέσα. Και αυτά τα ιδιαίτερα θα τα αναλύσουμε στο επόμενο μαθημά μας, διότι δεν μας παίρνει η ώρα. Θα το αναλύσουμε και θα δούμε τι έχει να μας πει αυτή η σκηνή. Διότι είναι πραγματικά μια σκηνή τρομερή. Και έχει πολλές λεπτομέρειες και πολλές αποκαλύψεις μας δίδονται δι' αυτής της σκηνής. Θα μάθουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε υποπτευθεί και δεν έχουμε φανταστεί. Διότι η γραφή δεν είναι ανθρώπινο βιβλίο. Είναι ένα θείο βιβλίο και κάθε του γραμμή ξεσκεπάζει κόσμους και αλήθειες ολόκληρες. Μπροστά λοιπόν σε αυτόν τον κριτή. Τόσο ο Κύριος, όσο και ο Απόστολος Παύλος, όσο και ολόκληρη η Αγία Γραφή μας λένε ότι αυτός ο κριτής είναι ένας άνδρας, άνθρωπος, δι' ανθρώπου θα γίνει κρίσης. Είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Βεβαίως, οι γραφές λένε ότι ο Θεός είναι ο υπέρτατος κριτής και εκείνος κρίνει. Και όπως διαβάσαμε στους ψαλμούς, ο Θεός έρχεται να κρίνει την γη, έρχεται να κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη, ο Θεός. Και όπως μας λένε, λέγω, οι Άγιες Γραφές, θα γίνει η κρίση σε αυτή από τον Θεό. Αλλά οι γραφές οι ίδιες αποκαλύπτουν ότι ο Θεός θέλει η ανθρωπότης να κριθεί από άνθρωπο. Γι' αυτό ο Κύριος της δόξης ενυνθρώπισε. Έγινε και άνθρωπος κατά πάντα καθομοιότητα με μας χωρίς αμαρτία. Και είναι ο ίδιος που λέει ότι πάσα η κρίση σε δόθηκε εις τον Υιόν. Γιατί? Ότι Υιός ανθρώπου εστί. Ότι Υιός ανθρώπου εστί. Γι' αυτό θα κρίνει. Επειδή γίνει και Υιός ανθρώπου. Εάν δεν σε έκρινε ο Θεός, θα μπορούσες να το αντιτάξεις. Θεέ μου, ποια σύγκριση μπορεί να υπάρξει μεταξύ σου και εμού? Εγώ δεν υπάρχω. Εγώ είμαι κουνούπι. Εγώ είμαι... δεν υπάρχω μικρόβιον. Και κατώτερων μικροβίου. Εσύ ο Κύριος με κρίνεις. Αλλά θα σε κρίνει κάποιος ο οποίος γίνηκε σαν για σένα, όμοιος με σε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος εκεί στον Άριο Πάγο είπε «Εν ανδρή θα κρίνει, εν ανδρή ο όρισε, με έναν άνδρα τον οποίον όρισε, πίστην παρασχών πάση, με το να δώσει πίστη σε όλους». Αυτός ο άνδρας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και όπως είπαμε και στην
μελέτη μας την Τρίτη. Και άλλοτε το έχουμε πει και από εδώ. Είναι μία παράδοση μέσα στα έθνη της γης. Ότι οι νεκροί θα κριθούν από άνθρωπον. Οι αρχαίοι Έλληνες το πίστευαν αυτό. Και έλεγαν ότι κάτω στο Νάδι είναι ο Μήνος, ο Ραδάμανθης και ο Αιακός. Οι ηγεμόνες αυτοί που κρίνουν. Και αυτό αποτελεί μία παράδοση μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Μιας αποκαλύψεως την οποία φαίνεται πως ο Θεός την έχει δώσει από τα αρχαιότατα χρόνια. Πρώτα απ' όλα ο Δανιήλ, ο προφήτης, τον βλέπει σε όραση να έρχεται από τους ουρανούς, να έρχεται στα χέρια του οποίου εδόθηκε η βασιλεία και η κρίση. Θα κρίνει τους λαούς και θα βασιλεύσει. Όμοιον ιών ανθρώπου, τον βλέπει που πορεύεται στους ουρανούς να πάρει τη βασιλεία και του δίδεται και η βασιλεία σε όλο τον κόσμο και η κρίση. Άνδρας θα κρίνει. Αυτός λοιπόν που κάθεται στο θρόνο, ο καθήμενος επί του θρόνου, είναι ο ίδιος ο Κύριος. Άλλωστε, αυτός είναι που ανοίγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Την πρώτη σφραγίδα την ανοίγει αυτός και τη συνέχεια της άλλες. Και η σφραγή η πρώτη που ανοίγεται σημαίνει κρίσης εναντίον του διαβόλου, των ασεβών, του Αντιχρίστου. Αυτός κάνει την κρίση. Και η κρίση, λέγω, θα συνεχιστεί από αυτόν μέχρι τέλος. Είναι αυτός που θα κρίνει. Αν λοιπόν μια μέρα πρόκειται να σταθείς μπροστά του και να τον αντιμετωπίσεις σαν κριτή, τι πρέπει να κάνεις? Σήμερα σου προσφέρεται σαν σωτήρας. Σήμερα σου προσφέρεται πάνω στο σταυρό σαν αντικαταστάτη σου που πήρε τη θέση σου και πλήρωσε το δικό σου το χρέος. Εκείνη την ημέρα όμως θα σε κρίνει εάν σήμερα εσύ δεν τον δεχθείς ως σωτήρα. Είχα πει και κάποτε άλλοτε αυτή την όμορφη μικρή ιστορία. Μια ιστορία που λέει όμως αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Κάποτε ένας δικαστής, περπατώντας το δρόμο του σε έναν περίπατο, σε μια πλατεία, σε μια πόλη, είδε μερικούς εφήβους οι οποίοι έπαιζαν τρελά παιχνίδια και έκαναν τρελά αστεία και έκαναν μια αταξία, ώστε κάποιος από τα παιδιά έσπρωξε τον έναν από αυτούς, τον έριξε στη λίμνη και θα χανότανε, θα πνιγότανε στη λίμνη, στο πάρκο εκεί, αν αυτός ο Κύριος που περιπατούσε και έκανε βόλτες στο πάρκο δεν πέταγε το σακάκι του και δεν ρίχνότανε στο νερό για να σώσει τον έφηβο αυτόν. Και πραγματικά βούτυξε στο νερό, τον άρπαξε και τον έσωσε. Τον έβγαλε έξω και στάθηκαν ο ένας αντίκρις στον άλλο. Και του λέει, «Δε μου, πρόσεξε, οι παρέες που κάνεις, οι συντροφιές που κάνεις, ο δρόμος που επήρες, δεν θα σε οδηγήσουν σε καλό. Κοίταξε, ήσουν χαμένος και τώρα σε έσωσα. Πρόσεξε να πάρεις τον σωστό και τον καλό δρόμο. Και πρόσεξε ακόμα άλλο ένα, να μην σε συναντήσω πάλι μπροστά μου. Διότι τώρα σε έσωσα. Αν σε συναντήσω άλλη φορά υπό άλλες συνθήκες μπροστά μου, θα σε κρίνω». Τον έδιωξε. Έφυγε ο νέος. Αλλά συνέχισε τη ζωή του. Πάλι με τους φίλους. Πάλι με τις συντροφιές. Πάλι με τους άσχημους δρόμους. Και έφτασαν από το μικρό στο μεγαλύτερο. Από το μεγαλύτερο στο πιο μεγάλο. Και ούτω καθεξής. Και έφτασε από την κλοπή στη ληστεία, στο έγκλημα. Και συνελήφθη. Και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Και κατά τύχην συνέβη να είναι δικαστής του ο άνθρωπος που βούτυξε στη λίμνη και τον έσωσε. Και όταν ο νέος που καθόταν στο σκαμνί τον είδε, τον θυμήθηκε. Άνοιξαν τα μάτια του. Φωτίστηκε η μνήμη του. Και λέει, «Κύριε, δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ που κάποτε...» Του λέει ο δικαστής, «Μάλιστα, είμαι εγώ που κάποτε. Εγώ που κάποτε βούτυξα στη λίμνη και σε έσωσα. Τότε σε έσωσα. Σήμερα όμως θα σε κρίνω». Και τον έκρινε. Και η κρίση ήταν αυστηρά, διότι έπρεπε να τηρηθεί ο νόμος. Είναι αυτό που γίνεται τώρα με μας στη σχέση μας με τον Χριστό. Είμαστε πεσμένοι στη λίμνη της αμαρτίας και χανόμαστε. Ο Κύριος ήλθε και βούτυξε μέσα σε αυτή τη λίμνη και μας ανασύρει από τη λίμνη και μας σώζει.
Μας τραβάει από τη λίμνη και μας σώζει. Και μας λέει, πρόσεξε, περπάτα στο δρόμο της σωτηρίας. Σήμερα σε έσωσα. Αλλά αν ποτέ σταθείς μπροστά μου, υπό άλλα συνθήκας, όχι σαν σωσμένος, όχι σαν πιστός, και θα πρέπει να σε κρίνω, τότε θα σε κρίνω. Και είμαι βέβαιος και σίγουρος ότι εκείνη την ημέρα στο λευκό θρόνο μπροστά θα συμβούν και θα ξετυλιχτούν ανάλογες σκηνές σαν κι αυτοί που διηγηθήκαμε. Θα υπάρξουν πολλές ψυχές που θα τον δουν στο θρόνο και θα ανοιχτεί και θα φωτιστεί η μνήμη τους και θα πούνε «Α, μα δεν είσαι εσύ που μας είπαν ότι σταυρώθηκες για μας και ήρθες κάποτε να μας σώσεις?» Και η απάντηση θα είναι «Ναι, ήρθα να σας σώσω, αλλά τώρα σας κρίνω». Τώρα λοιπόν είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα είναι η ώρα να κάνεις το βήμα, τώρα είναι η ώρα να δώσεις το χέρι σου, να συμφιλωθείς με το Θεό για του εσταυρωμένου Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτός απέθανε για να σε σώσει. Μη το απορρίπτεις αυτό. Μη το σπρώχνεις. Δέξου τον Ιησού, γιατί απέθανε για σένα. Πάρ τον σωτήρα σου, για να μην τον αντιμετωπίσεις εκείνη την ημέρα σαν κριτή σου. Αν τώρα τον απορρίψεις, εκείνη την ημέρα θα σταθείς μπροστά του. Είναι σίγουρο ότι θα σταθείς μπροστά του. Μα δεν θα ξεφύγει κανένας. Ούτε άγγελοι, ούτε δαίμονες, ούτε άνθρωποι. Θα σταθούν όλοι μπροστά του για να κριθούν. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Και ο Θεός να τα φωτίσει και να τα αποκαλύψει, διότι είναι φόβερα, είναι σοβαρά. Έχουν μεγάλη βαρύτητα και μεγάλη αξία. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας για τη δόξα του. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Χριστού, σε αυτή την ευκαιρία που έχουμε να επικοινωνήσουμε πνευματικά, να διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού και να υμνήσουμε στον Κύριό μας και Λυτρωτή μας Ιησού Χριστό. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την αποψινή μας συνάθρηση ψάλλοντας τον ύμνο «Ζωήν χάρινε μου» που έχει αριθμό 323. «Ζωήν χάρινε μου, προσέφερες Χριστέ, και με το αίμα σου με ελύτρωσες αμνέ. Ω πόσον σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ».

Άγιε Πατέρας μας, ο Θεός ο δικός μας, σε ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά αυτή τη βραδιά, διότι εσύ μας αγάπησες τόσο πολύ, ώστε έστειλες τον Υιόν σου τον μονογενή, τον αγαπημένο, εδώ σε μας να θυσιαστεί για μας, να δώσει τη ζωή του για μας, να αναστηθεί για μας, ούτως ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην απολεστεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Σε ευχαριστούμε, διότι αυτή τη βδομάδα και αυτή τη συγκεκριμένη βραδιά με ιδιαίτερο τρόπο ενθυμούμεθα το γεγονός της ενσάρκωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ενθυμούμεθα ότι άδειασε τον εαυτόν του, ότι πήρε ανθρώπινο σχήμα, δούλου μορφή και πέθανε για μας. Σε ευχαριστούμε, διότι με το θάνατό του εμείς σε ζήσαμε. Εμείς που είμαστε μακριά σου, ήλθαμε πλησίον σου. Εγίναμε οικοί, παιδιά δικά σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε. Σε παρακαλούμε, εσύ Κύριέ μας, να μιλήσεις μέσα από το Λόγο στον Άγιο. Να γευθούμε για μια ακόμη φορά το τι εσύ θέλεις να πεις σε μας, ατομικά και συλλογικά, ούτως ώστε σαν σύνολο της Εκκλησίας του αγαπημένου σου Υιού, η πολυπίκυλο σοφία σου να γίνει γνωστή, να κηρυχθεί ο Λόγος σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σε παρακαλούμε. Άμην. Η χοροδία μας θα ψάλει έναν ύμνο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Εκκλησίας μας, το θέμα μας αυτή τη βραδιά είναι η ανίποτη δοκιμασία του Κυρίου μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω να ανοίξετε τις γραφές σας στη σελίδα 896 στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το 14ο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το εδάφιο 32 μέχρι και το εδάφιο 42. Και έρχονται εις χωρίων ονομαζόμενων Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς αυτού: «Καθίσατε εδώ έως σου προσευχηθώ». Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην μεθ' αυτού και ήρχισε να εκθαμβείται και να αδειμονεί. Και λέγει προς αυτούς: «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί της γης και προσήφιετο να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγεν: «Αβά ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά εισέ. Απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο. Ουχή όμως ό,τι θέλω εγώ, αλ ό,τι σύ». Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον: «Σίμων, κοιμάσαι? Δεν ειδηνήθεις μίαν ώραν να αγρυπνήσεις? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής». Και πάλιν πήγε και προσευχήθη υπόν των αυτών λόγων. Και επιστρέψας έβρεν αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι και δεν ήξευρον τι να αποκριθώσει προς αυτόν. Και έρχεται την τρίτην φοράν και λέγει προς αυτούς: «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Αρκεί, ήλθεν η ώρα, ιδού παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τας χείρας των αμαρτωλών. Εγέρθητε, υπάγομεν, ιδού ο παραδίδων με επλησίασε». Ήθε ο Κύριος, αδελφοί, να ευλογήσει κατά ιδιαίτερο τρόπο αυτά τα πολύ πλούσια σε περιεχόμενο εδάφια που διαβάσαμε από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Εάν ενθυμίστε από την ανάγνωση του Λόγου του Θεού, θα έχετε παρατηρήσει ότι από τους τρεις συνοπτικούς ευαγγελιστάς, από τον Ματθαίο, τον Μάρκο και τον Λουκά, πολύ περισσότερο ο Μάρκος είναι ο ευαγγελιστής εκείνος που κάτω από την απευθείας έμπνευση του Αγίου Πνεύματος έδωσε κατά ιδιαίτερο τρόπο έμφαση στην ανθρώπινη πλευρά της υπηρεσίας, της ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

στο τέταρτο κεφάλαιο τον Ιησού να κοιμάται στην πρίμνη ενός πλοίου και να αναπαύεται στο προσκέφαλο, που δεν διαφέρει από το προσκέφαλο που εσείς και εγώ χρησιμοποιούμε να κοιμηθούμε. Στο πρώτο κεφάλαιο βλέπουμε πάλι τον Ιησού Χριστό να αντιδρά στον ανθρώπινο πόνο, όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο Μάρκος, σπλαχνιζόμενος τον λεπρό και γιατρεύοντάς τον. Η λέξη σπλαχνιζόμενος είναι μια πάρα πολύ βαθιά σε σημασία λέξη. Σπλαχνίζομαι είναι πλούσια σε συγκίνηση, πάρα πολύ πλούσια σε ανθρώπινη συμπάθεια. Σε άλλο κεφάλαιο, συγκεκριμένα στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Μάρκο Ευαγγελίου, βλέπουμε τον Σωτήρα μας να οργίζεται μπροστά στην πόρωση της καρδιάς των Φαρισαίων. Η οργή λοιπόν ήταν κάτι που πειραματίστηκε ο Ιησούς Χριστός. Στο δέκατο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου βλέπουμε τον Κύριο να παρατηρεί με μεγάλη προσοχή, να βλέπει κατά τρόπο διαπεραστικό στα μάτια του πλούσιου κτηματία, να τον αγαπά, τον αγάπησε, όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο Μάρκος, και αυτό ήταν μία ανθρώπινη εμπειρία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Μάρκος λοιπόν μας παρουσιάζει τον Κύριό μας ταυτόχρονα σαν έναν άνθρωπο στην παρουσία ή στην συντροφιά άλλων ανθρώπων, που συγκινείται βαθιά, που οργίζεται, πολύ δε περισσότερο που καταλαβαίνει τις βαθιές, τις πλατιές, τις ψηλές ανθρώπινες συγκινήσεις, την ανθρώπινη συμπεριφορά. Στο τμήμα του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε και έχετε μπροστά σας, παρατηρούμε τα εξής σπουδαία σημεία. Πρώτον, ο Ιησούς Χριστός έρχεται με τους μαθητάς του στον κήπο της Γεθσημανής, ένα, θα έλεγα, από την σημερινή δική μας εμπειρία, ένα όμορφο περιποιημένο λιοστάσι που ήταν στη δυτική πλευρά του όρους των Ελαιών. Εδώ, στην αρχή αυτού του κήπου, ίσως λίγο πιο πέρα από την είσοδο, από την πύλη, αφήνει τους περισσότερους από τους μαθητές του και αποσύρεται μαζί με τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο πιο μέσα, με σκοπό να προσευχηθεί. Στη συνέχεια βλέπουμε τον Κύριό μας να αφήνει τους τρεις από τους αγαπημένους του μαθητές για να πάει μόνος του πιο πέρα να προσευχηθεί. Του ζητά βεβαίως πριν βρεθεί μόνος του να αγρυπνούν, να προσεύχονται για να μην εισέλθουν σε πειρασμό. Ο Κύριός μας στο σημείο αυτό εισέρχεται στην ανίποτη δοκιμασία του, όπως είναι το θέμα της ομιλίας μας. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να υποτάσσει το θέλημα το δικό του στο Άγιο θέλημα, στους Άγιους σκοπούς του ουράνιου Πατέρα του. Κατόπιν βλέπουμε τον Ιησού επιστρέφοντας στους τρεις αγαπημένους του μαθητές να τους βρίσκει να κοιμούνται, τον βλέπουμε να τους ξυπνά και να τους ζητά να αγρυπνούν, πρέπει να προσευχηθούν για να μην

φτάσουν στον πειρασμό. Για δεύτερη και τρίτη φορά ο Κύριος βρίσκει τους μαθητές του πάλι να κοιμούνται και μπροστά σε αυτό το γεγονός τους αναγγέλει ότι πλησιάζει εκείνος που θα τον παραδώσει. Ας ρίξουμε λοιπόν μια πιο αναλυτική ματιά στο Λόγο του Θεού που έχουμε μπροστά μας για να δούμε πιο βαθιά αυτά τα κύρια σημεία που έθεσα ενώπιό σας. Το πρωτότυπο κείμενο μας λέγει πως ο Κύριος ήλθε μαζί με τους μαθητάς του σε ένα χωρίο που το έλεγαν Γεθσημανή. Χωρίον δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα μικρό κομμάτι γης, ένα σημερινό κτήμα και πιο συγκεκριμένα χωρίον ή το ένα χωράφι. Γεθσημανή στα εβραϊκά σημαίνει λιοστάση, λιοτρίβη. Με άλλα λόγια, ο Κύριος μας δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να πάρει τους μαθητάς του να μπει σε ένα όμορφο λιοστάση όπου είχε και ένα λιοτρίβι το οποίο χρησιμοποιεί το μια φορά το χρόνο για να βγάλει το λάδι από τις ελιές. Ο Ιωάννης μας λέει πιο συγκεκριμένα ότι αυτός ο κήπος, αυτό το λιοστάσι ήταν πολύ κοντά σε ένα χήμαρο που ήταν γνωστός σαν χήμαρος των Κέδρων. Σε αυτό λοιπόν τον κήπο τον συγκεκριμένο, σε αυτό το σημερινό λιοστάσι όπως τα λέγαμε, πήρε ο Ιησούς Χριστός τους μαθητάς του πριν έλθει ο Ιούδας για να τον παραδώσει στους όχλους. Σε μια στιγμή ο Ιησούς τους είπε «Καθίσατε όδε, καθίστε δηλαδή εδώ». Αυτή η στιγμή, η στιγμή του «καθίστε εδώ» ήταν, θα μπορέσουμε να το πούμε μετά από μια πολύ προσεκτική μελέτη του Λόγου του Θεού, ήταν μία από τις πλέον ιερές στιγμές της Θείας Μοναξιάς που πειραματίστηκε ο Κύριός μας στο όρος των ελαιών. Σε άλλες τρεις περιπτώσεις τουλάχιστον, θα ενθυμίστε από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, ο Κύριός μας βρέθηκε πραγματικά μόνος. Η πρώτη στιγμή μοναξιάς ήταν στην έρημο όταν επηρεάστη από τον διάβολο. Η δεύτερη στιγμή μοναξιάς, όταν τη ζήτησε επί τούτου ο Κύριός μας να είναι μόνος, ήταν όταν ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Και η τρίτη ήταν η στιγμή του μετασχηματισμού του. Αν και στον κήπο της Γεθσημανής, που βρέθηκε φαινομενικά με τη συντροφιά των μαθητών του και πιο ειδικά με τη συντροφιά των τριών αγαπημένων του, ειδικά στο όρος αυτό, θα έλεγα ότι ο Κύριος μας βρέθηκε τελείως μόνος, τελείως έξω από την ανθρώπινη συντροφιά των μαθητών του στην παρουσία του ουράνιου πατέρα του. Τη στιγμή αυτή της απόλυτης, της ανεπανάληπτης μοναξιάς του Κυρίου μας, ήρξα το, όπως μας λέει το κείμενο, «εκθαμβίστε και αδημονήν». Άρχισε δηλαδή με το ανθρώπινο σχήμα που ευρέθη ο Κυριός μας να λυπάται και να αγωνιά. Μερικοί λόγοι πιστεύουν πως η λέξη «αδημονώ» προέρχεται από τη λέξη «άδημος» που σημαίνει «λυπούμε, υποφέρω όταν
πειραματίζομαι απέραντη μοναξιά, ευρισκόμενος μακριά από το πατρικό μου σπίτι. Αν αυτή είναι η έννοια της λέξης αδειμονήν, τότε συμπεραίνομαι πως όντας πραγματικά ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός ολομόναχος από τους ανθρώπους που ήλθε να βρει, να λυτρώσει, να ελευθερώσει. Πραγματικά βρήκε διέξοδο στην μόνη δυνατή επικοινωνία που είχε προσευχόμενος στον ουράνιο πατέρα του. Το θείο δράμα, το θείο πάθος που πειραματίστηκε ο Ιησούς Χριστός ήταν τόσο βαθύ, ήταν τόσο πρωτόγνωρο, ώστε τον έκανε τον Κύριό μας να αγωνιά και να λέγει «Περίλυπος έστει η ψυχή μου μέχρι θανάτου». Είναι λυπημένη πραγματικά η ψυχή του Κυρίου μας. Θα έλεγε κανείς ήταν τόσο τριγυρισμένη από την λύπη. Ήταν τόσο βυθισμένη στον πόνο που συνθλιβότανε και πειραματιζότανε την γεύση της απέραντης θανάτωσης. Εδώ αδελφοί θα πρέπει να σταματήσουμε για λίγο αυτή την ιδιαίτερη βραδιά που λυπούμεθα, που ενθυμούμεθα με ιδιαίτερο τρόπο τον Κύριό μας, για να καταλάβουμε ότι ο Κύριός μας έζησε τις πλέον συγκινητικές, τις πλέον δραματικές, τις πλέον θα έλεγε κανείς συντριπτικές στιγμές της επίγειας αποστολής του, ευρισκόμενος μπροστά στην σταυρική θυσία που σε λίγο θα εγεύεται. Είδαμε τον Κύριό μας στην αρχή του τμήματος του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε να αφήνει τους μαθητές του στην είσοδο του κήπου της Γεθσημανής. Τον είδαμε να παίρνει κοντά του τους πλέον αγαπημένους μαθητές του. Και διερωτάται κανείς, αυτός ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, γιατί να εγκαταλείπεται από τους τρεις μαθητές του? Θα δούμε στη συνέχεια ότι το έργο του Ιησού Χριστού δεν μπορούσε να στηριχθεί έστω και από την άποψη της ανθρώπινης συντροφιάς, από οποιονδήποτε, έστω και από τους πλέον αγαπημένους από τους μαθητές του. Το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ή το σωτηριακό ή το αδύνατο ο άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, έστω και ο πλέον αγαπητός μαθητής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να συμβάλλει στην εκτέλεση του σωτηριακού έργου του Κυρίου μας. Η προσφορά, το έργο, η θυσία του Ιησού Χριστού έπρεπε να γίνει εκούσια και μόνον από τον Κύριό μας. Ο Κύριος λοιπόν, ακόμα και στον Πέτρο, ακόμα και στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη, δεν μπορούσε να πει τίποτα άλλο ημιμόνον «μείνατε εδώ και γρηγορείτε». Και αφού επροχώρησεν ο λίγο, ο Κυριός μας μόνος έπρεπε να πέσει στη γη και να αρχίσει προσευχόμενος στον ουράνιο πατέρα του. Ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, μπροστά στην εκούσια απόφασή του να υπακούσει στο θέλημα του πατέρα, δεν μπορούσε να έχει ανθρώπινες υπάρξεις δίπλα του, να τον βοηθήσουν στο έργο του, στην αποστολή του. Ο Κύριός μας έπρεπε να βρεθεί τελείως μόνος, στην ιερή, στην απόλυτη, στην Άγια Παρουσία του ουράνιου πατέρα του.
Έτσι μόνο θα μπορούσε, τελειώνοντας το έργο του, θυσιάζοντας τον εαυτόν του με το τίμιο, με το Άγιο αίμα του, να ελευθερώσει τους φυλακισμένους. Έλεγα μήνυμα που μπορεί να αντλήσει η Εκκλησία συλλογικά και τα μέλη της ατομικά μέσα από αυτή την εμπειρία, μέσα από αυτή την αλήθεια που χαρακτηρίζει τον Κύριό μας. Στους μεγάλους της αγώνες, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν μπορεί παρά από ανθρώπινης πλευράς να βρεθεί μόνη της σε προσευχή και επικοινωνία στην παρουσία του ουράνιου Πατέρα μας. Δεν μπορεί παρά να βρεθεί μόνη της σε επικοινωνία με τον νυμφίο, την κεφαλή της, τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορεί να υπάρξουν, να μεσολαβήσουν άνθρωποι μεταξύ της Εκκλησίας και του Κυρίου της. Η οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται η Εκκλησία, σε οποιαδήποτε έκταση μπορεί να δοθεί και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο από τον ουράνιο Πατέρα μας. Αυτό είναι ένα από τα πλέον βασικά μηνύματα που πρέπει και να καλούμε, και καλούμεθα να αντλήσουμε από το Λόγο του Θεού που διαβάσαμε αυτή τη βραδιά. Ενθυμίστε, ο Ψαλμωδός, 3.000 περίπου χρόνια πριν από μας, είπε, «Από πού έρχεται η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται μόνον και μόνον από τον Κύριο». Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, στις στιγμές αυτές του Θείου Πάθους, δεν μπορούσε να αντλήσει δύναμη, παρηγορία, συντροφιά από τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο. Δεν μπορούσε παρά να βρεθεί στην παρουσία του ουράνιου Πατέρα του. Η εμπειρία λοιπόν του Κυρίου μας στον κήπο των Ελαιών είναι το μόνο παράδειγμα σίγουρης νίκης παρά την απέναντι και τη βαθιά μοναξιά που πειραματίστηκε μόνος του μακριά από τους ανθρώπους ο Κυριός μας. Στην πραγματικότητα ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν δυνατόν σαν με το σχήμα του ανθρώπου να βρεθεί μόνος. Είχε επικοινωνία με τον ουράνιο Πατέρα μας. Είχε επικοινωνία με τον Θεό. Ποτέ στην ουσία ο Κύριος δεν βρέθηκε μόνος του, έστω και όταν ο πιο πλησίον του, ο ίδιος ο Πέτρος, τον αρνήθηκε. Ήταν σε ασταμάτητη, σε άγρυπνη επικοινωνία με τον Πατέρα του. Ο Άγιος Πατέρας, ο δικός μας ο Πατέρας που μας αγάπησε και μας έδωσε τον Κύριό μας να γίνει θυσία για μας, εγέμισε με την παρουσία του την φαινομενική μοναξιά του μονάκριβου παιδιού του όταν βρέθηκε με το ανθρώπινο σχήμα στον κήπο των Ελαιών. «Αβά Πατέρα», προσευχήθηκε ο Κύριος, «όλα σου είναι δυνατά». Με το ανθρώπινο σχήμα είπε, «απομάκρυνε από με το ποτήρι αυτό, αλλά ας γίνει όχι ό,τι εγώ θέλω, αλλά ό,τι εσύ θέλεις». Εδώ έχουμε με τα απλά, τα ανεπανάληπτα, τα απέριτα λόγια του Μάρκου μια εικόνα του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Εδώ, σε αυτό το λιοστάσι, σε αυτό τον κήπο της Γεθσημανή, βλέπουμε τον Λόγο του Θεού. Βλέπουμε τον Λόγο του Θεού να συμπεριφέρεται έχοντας σάρκα και οστά, σαν εσένα και σαν εμένα, αλλά χωρίς αμαρτία στη δοκιμασία του και στον πειρασμό του. Ο μεγάλος, ο μοναδικός, ο λυτρωτικός αγώνας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς την επικοινωνία, χωρίς την άντληση της δύναμης από τον ουράνιο Πατέρα, πολύ περισσότερο χωρίς να υποτάσσει
στο θέλημα το δικό του, στο θέλημα, στην αποστολή εκείνη για την οποία τον έστειλε ο ουράνιος πατέρας μας. Στο σημείο αυτό είναι πρέπον να θυμηθούμε ότι ο Ιωάννης σε ένα σημείο του Ευαγγελίου του μας λέγει: «Το φαγητό μου είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του». Αυτό ήταν το θέλημα του Ιησού Χριστού, η ταύτιση του θελήματός του μέσα από το Θείο Δράμα του, με την ταύτιση, με το έργο, με το θέλημα, με την αποστολή του ουράνιου πατέρα του. Έχοντας ομολογήσει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, έχοντας επιβεβαιώσει το «όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι εσύ θέλεις», επέστρεψε στους τρεις αγαπημένους του μαθητές και τους βρήκε να κοιμούνται, απευθυνόμενος στον Πέτρο, ο οποίος προηγούμενα είπε ότι ήταν διατεθειμένος να δώσει και τη ζωή του για τον Κύριό του, είπε: «Σίμων, κοιμάσαι, δεν μπόρεσες μία ώρα να αγρυπνήσεις?» Κάποιος ίσως από μας ρωτήσει: «Μα πώς είναι δυνατόν κάτω από αυτές τις συνθήκες, μέσα στην απέραντη λύπη και τον πόνο που πειραματιζόταν ο Ιησούς Χριστός, πώς ήταν δυνατόν οι τρεις πλέον αγαπημένοι μαθητές του να πέσουν στον ύπνο?» Εδώ, αδελφοί, δεν πρέπει να είμαστε άδικοι. Εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε για λίγο και να ομολογήσουμε πως στην προσωπική μου και ίσως στην προσωπική σας ζωή ίσως υπήρξαν στιγμές που ενώ θα έπρεπε να είμαστε άγρυπνοι, να προσευχόμαστε, ενώ θα έπρεπε να κρατούσαμε άγια συντροφιά σε ανθρώπους που έπασχαν και πονούσαν, κοιμηθήκαμε βαθιά, με πολύ βαριά βλέφαρα. Στην ιστορία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, ειδικά μετά την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, βλέπουμε τα standards, βλέπουμε οι πρακτικές του κόσμου να μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη ζωή, μέσα στο έργο της Εκκλησίας. Γιατί δεν μπόρεσε η Εκκλησία, τα μέλη της, να σταθούν άγρυπνοι, να σταθούν σε συνεχή επικοινωνία με τον νυμφίο της. Η προσωπική, η συλλογική επαγρύπνησης, εγρήγορσης στη ζωή και στο έργο της Εκκλησίας είναι ζήτημα ειδικά στις μέρες μας, θα το λέμε ξεκάθαρα, ζωής και θανάτου. Μάλιστα στην περίοδο όπου στις μέρες μας ψυχοφθόρα δηλητήρια χύνονται και χύνονται αθόρυβα και απαρατήρητα στις ρίζες και στο έργο της Εκκλησίας. Πιστεύω, αδελφοί μου, ειδικά αυτές τις μέρες τις δικές μας, είναι σπουδαίο να ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος αντέδρασε όταν επιστρέφοντας είδε τους τρεις και τους τρεις από τους πλέον αγαπημένους του μαθητές να κοιμούνται. Είπε: «Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρκα ασθενής». Είναι σαφέστατη, μπορείτε να τη δείτε, η διάθεση του Κυρίου μας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να δικαιολογήσει τους αγαπημένους του μαθητές. Ίσως θέλει να τους πει: «Καταλαβαίνω πως έχετε αρκετή προθυμία να μου συμπαρασταθείτε, αλλά προσέξτε, οι δυνάμεις σας είναι περιορισμένες. Μπορείτε να σταθείτε και να νικήσετε μαζί μου μόνον εάν αγρυπνείτε, μόνον εάν είσαστε
σε σχέση προσευχής με τον ουράνιο πατέρα μας για να σταθείτε. Αυτός είναι εκείνος που θα σας δώσει τη δύναμη να σταθείτε όρθιοι. Σας λέγω λοιπόν, αγρυπνείτε, γρηγορείτε οι πειρασμοί στους οποίους εκτίθεστε και στους οποίους εσείς και εγώ εκτιθέμεθα σήμερα στους καιρούς μας. Είναι μεγάλοι και είναι δυνατόν να σταθούμε μόνον εάν αντλούμε δύναμη μέσα από την προσευχή. Ο Κύριος στη συνέχεια απομακρύνθηκε για μια ακόμη φορά να προσευχηθεί και όταν επέστρεψε είδε και τους τρεις πάλι να κοιμούνται. Ο Ιησούς πήγε για τρίτη φορά και είναι σημαντικό το γεγονός ότι για τρίτη φορά ο Ιησούς πήγε να προσευχηθεί και γυρίζοντας τους βρήκε πάλι να κοιμούνται. Είναι σημαντικό το γεγονός της τρίτης προσευχής του Κυρίου μας, γιατί πιστεύω ότι εξακολουθούσε ο Κύριος να έχει την ψυχή του, την καρδιά του γεμάτη από απέραντη λύπη, από θλίψη, από ταραχή. Σε άλλο σημείο του Λόγου του Θεού παρατηρούμε ότι η έκταση του πόνου, της οδύνης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σαν άνθρωπος μπροστά στο θείο δράμα του ήταν τέτοια, τόσο απερίγραπτη, ώστε μαζί με τον υδρότα που έτρεχε από τους σπόρους του, δέρματός του, έτρεχαν και σταγόνες αίματος. Μετά την τρίτη προσευχή του Κυρίου μας, τον βλέπουμε να λέει στους μαθητές του, «Αρκετά! Ήρθε η ώρα! Ιδού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται στα χέρια αμαρτωλών! Σηκωθείτε!» Σίγουρα ο Κύριος μας παραδόθηκε στα χέρια αμαρτωλών. Σίγουρα έπαθε, σίγουρα πέθανε, σίγουρα ανέστη για τη δικαίωση ημών. Σίγουρα η τιμωρία που έφερε την ειρήνη τη δική μας με το Θεό ή το επάνω στον Κύριό μας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι με τις πληγές του Κυρίου μας εμείς γιατρευθήκαμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Είναι όμως εξίσου σημαντικό για την εποχή μας ότι κάθε ώρα είναι η πρέπουσα ώρα για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Είναι η ώρα εκείνη όπου το ίδιο το χαρμόσυνο μήνυμα της απελευθέρωσης, της λύτρωσης μέσω της σταυρικής του θυσίας προσφέρεται για τον καθέναν που δεν τον έχει γνωρίσει, δεν τον έχει γευθεί σαν σωτήρα, για να σηκωθεί, να εγερθεί, να ζήσει αναστηνόμενος με τη δύναμη της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι η ώρα για όσοι δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα, και αυτή είναι η ώρα να λυτρωθούν, να σωθούν και να αρχίσουν να ζουν μια άγια, μια ξεχωριστή, μια καρποφόρα ζωή μέσα στην Εκκλησία Του και κάτω από τη συνεχή παρουσία Του. Αδελφοί, είναι ώρα και αυτή είναι η ώρα. Η στιγμή που η σωστή στιγμή, η πρέπουσα στιγμή που η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, εσείς και εγώ τα μέλη της, τα οργανικά της μέλη, να εγερθούμε, να ξυπνήσουμε για να παρουσιάσουμε το άδωλο Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού, μέσα από το οποίο πολυάριθμες ψυχές θα τον γνωρίσουν. Είναι στιγμή η Εκκλησία του Ιησού Χριστού να θέσει τον εαυτόν της αποκλειστικά και μόνον στην υπηρεσία Του. Είναι η στιγμή εκείνη να αυξήσουμε και να μεγαλώσουμε την αφιέρωσή μας, την αγιοσύνη μας, την πνευματική μας συντροφιά, ούτως ώστε βλέποντας ο κόσμος τους καρπούς του πόνου της ψυχής του που είναι η Εκκλησία Του, να ζητήσει, να ποθήσει τον Ιησού Χριστό που πέθανε για μας, που έπαθε για μας σαν σωτήρα, σαν λυτρωτή. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του. Η χοροδία μας θα μας ψάλλει έναν ύμνο παρακαλώ και συνέχεια θα σηκωθούμε να στείλουμε δύο λόγια προσευχής.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, αυτή την ειδική μέρα, την ειδική στιγμή, σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου αγάπη, την πλατιά, την ανέκφραστη, την ασύλληπτη. Σε ευχαριστούμε διότι μέσα από το αίμα σου, για το αίματός σου του Αγίου που χύθηκε στο Σταυρό του Γολγοθά, εμείς ζήσαμε, οι αμαρτίες μας καθαρίστησαν. Εμείς ήρθαμε στην παρουσία του Ουράνιου Πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε διότι εσύ είσαι μαζί μας. Όπου δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι στο όνομά σου, εσύ είσαι κοντά μας, κοντά τους, δίνοντας τη δύναμη τη δική σου, τον λόγο το δικό σου, για να σε υπηρετήσουμε, για να θέσουμε τους εαυτούς μας ξέχωρα από τον κόσμο, στην υπηρεσία τη δική σου. Σε παρακαλούμε, εσύ να εξακολουθείς με την υπηρεσία τη δική μας την Άγια, όπως τη θέλεις, να προσθέτεις ψυχές, πολύτιμες ψυχές που σε γνωρίζουν, για να υπηρετήσουμε τη σειρά τους εσένα, μαζί με μας, για να μεγαλώνει η Βασιλεία του Θεού στη ζωή μας και στην εποχή μας, για να γίνεται εσύ, να γίνεσαι εσύ γνωστό σε όσους δεν έχουν γνωρίσει εσένα και την αγάπη σου. Απόλυσέ μας εν ειρήνη. Έσω μαζί μας, καθ' όρον χρόνον εμείς σε υπηρετούμε, στο όνομα το δικό σου. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε κλεονέκτη, ου μέθηση, ου λίδωρη, ου άρπαγες βασιλείαν Θεού κληρονομήσουσι. Εδώ έχει ένα κατάλογο των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι δεν θα κληρονομήσουν την βασιλεία των ουρανών. Πρώτο, μέσα, ειδικά στην πρώτη γραμμή αυτού του καταλόγου, έχει ο λόγος του Θεού βάλει τους άδικους. Οι Κορίνθοι, και είναι ένα σημείο αυτό που πρέπει να το προσέξουμε, οι Κορίνθοι τα ξέραν όλα. Η Καραμένος σε κάποια στιγμή τους γράφει, τώρα πια λέει πλουτίσατε, έχετε δασκάλους, έχετε, και τι δεν έχετε. Γι' αυτό είδατε πως αρχίζει. Ή δεν γνωρίζετε. Μη πλανάστε. Βασιλεία Θεού Α, Κορινθίους 6-9. Οι άδικοι δεν θα κληρώνουν. Κάποτε είχα ακούσει κάποιον. Έχετε δει καμιά φορά που κάποιος μεσητεύει, ξέρω εγώ, ένα διαμέρισμα. Και πας και τον ρωτάς, εσείς λέει έχετε αυτό το διαμέρισμα, λέει μάλιστα. Είναι καλό. Καλό λέει. Θέα να δεις. Ωραία, τι άλλο πράγμα λέει, στον νεκροταφείο βλέπει. Δεν είναι ωραία, θέα αυτή. Αμέλη να θυμάσαι ότι δεν είσαι ακόμα εκεί, είσαι ακόμα εδώ. Όλα τα πλεονεκτήματα τα έχει το σπίτι, τα πάντα το σπίτι. Είναι μερικοί, ξέρεις, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να διαφημίσουν, έτσι νομίζουν τουλάχιστον. Και φτάσαμε σε σημεία γελιότητας. Έλεγε λοιπόν κάποιος, αυτό λέει οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν βασιλεία, ξέρεις λέει τι εννοεί. Όσους δεν είναι δικαίως ο Θεός. Όπα. Πού το βρήκε το χρυσό άνθρωπε αυτό. Από πού βγαίνει αυτό. Όχι ελληνικά να μην ξέρεις. Αλβανικά λίγα να ξέρεις, δεν βγαίνει αυτό το νόημα. Είναι απλό αγαπητοί μου. Για μέ. Οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν. Απευθύνεται σε μια εκκλησία. Η οποία είχε ανθρώπους μέσα, πώς μπήκαν εκεί μέσα. Κανένας δεν ξέρει. Μεταξύ του καταλόγου, στον τρομακτικό αυτό κατάλογο, υπήρχαν και άνθρωποι άδικοι. Λέει μη πλανάστε. Οι άδικοι την βασιλεία του Θεού, στη βασιλεία του Θεού δεν είναι δυνατόν να. Τώρα έρχεσαι και μου λες, ξέρεις, εγώ είμαι άδικος. Μας. Αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού με έχει πλύνει. Ανάποδα. Δεν μου τα βάλεις σωστά. Από την αρχή. Το αίμα του Ιησού Χριστού σε έχει πλύνει. Λέει μάλιστα. Από εδώ και πέρα, για πες μου το. Δεν στο λέει. Έτσι δεν στο λέει. Τι να σου πει. Έτσι δεν σου το λέει. Λέει το ανάποδο. Και το ανάποδο, μπορεί να το γελάσεις τον άλλον με το ανάποδο. Άμα του πεις, ξέρεις, είμαι άνθρωπος, τι να κάνω, άδικος είμαι, αλλά ξέρεις, με ελέησε ο Θεός. Αυτό λέγεται. Το ορθό δεν λέγεται, και το ορθό είναι το εξής. Ο Θεός με επεσκέφτηκε, με ελέησε. Τελεία. Αλλά παρά τα αυτά είμαι άδικος. Δεν γίνεται. Κάποιο λάθος συμβαίνει εδώ πέρα. Αλλά τι σημαίνει άδικο. Άδικο σημαίνει ότι κάποια μέρα, επειδή είχες λύσει όλα τα προβλήματα της ζωής σου και ο δούλος του Θεού έλυσε και τα δικά μου τα προβλήματα

τέλους όλα. Εκοίταξα μέσα στον εαυτό μου και είπα, πα, βρε θερίο, μα τι αγιασμός είναι τους εδώ, μπράβο. Μια και τα από αυτά για τον εαυτό μου, λοιπόν, αμέσως έπρεπε να κάνω κάτι. Τι να κάνω. Πάω στην παρουσία του Θεού και του λέω, Θεέ μου, αυτή τη στιγμή τι κάνεις. Εγώ λέει, δικάζω τον κόσμο, για κατέβα από το θρόνο. Από την καρέκλα του Προέδρου, για κατέβα κάτω. Λέει, γιατί, αναλαμβάνω. Εσύ, πρώτον λοιπόν, τελειώσαμε όλα τα προβλήματά μας. Η συνείδησή μας και το Πνεύμα το Άγιον δεν μας φταίει και δεν μας ελέγχει σε τίποτα απολύτως. Και το τρίτον, επήγαμε μπροστά στο Θεό και του είπαμε να φύγει από τον θρόνο του Προέδρου του Δικαστηρίου, του Δικαστού, και τον θρόνο αυτό να τον ελάβουμε ποιοι. Εμείς. Και κάναμε και κάτι άλλο. Ύστερα από τα βλάσφημα αυτά πράγματα, τουλάχιστον να απονέμαμε δικαιοσύνη. Αισθαθήκαμε άδικοι. Και αφού έγιναν όλα αυτά τα πράγματα, ο υποθετικός αυτός άνθρωπος στο τέλος το βράδυ είπε, και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από βάση αμαρτίας, αμήν. Και έπεσε και κοιμήθηκε. Δεν λέει τέτοια πράγματα, αδελφοί μου, είπε. Συγγνώμη, απλοελληνικά, sorry, αλλά δεν λέει τέτοια πράγματα η Βίβλος. Η Βίβλος άλλο πράγμα λέει. Μη πλανάστε. Οι άδικοι, βασιλείαν Θεού, για να δούμε πιο απλά, για να πούμε 2-3 πραγματάκια. Έγινες δικαστής, στην υπόθεση αυτή τη ψυχούρα που κάνετε εδώ, στο πρώτο θρανείο. Μπορείς να μου πεις ποιος έβαλε. Εσένα πώς έβαλε. Ποιος. Επειδή κάνεις δίαιτα και δεν τρως ψωμί και το στόμα σου είναι χωρίς μπουκιά μέσα, γιατί αν είχες μπουκιά δεν θα μίλαγες. Αυτό είναι λόγος να κάτσεις να γίνεις δικαστής. Και επιτέλους αποφάσισες να γίνεις δικαστής. Θέμα δικό σου, θέμα της συνειδήσεώς σου μπροστά στον ουρανό είναι αυτό. Την υπόθεση αυτή την ξέρεις. Λέει όχι. Μπράβο, θερίο. Και τον άλλο τον άνθρωπο που καταδικάστηκε, τον άκουσες. Λέει όχι. Ρε παιδί μου, ούτε να ξαμολάς αετό δεν κάνεις εσύ, όχι για δικαστής. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι επιπολαιότητες είναι αυτές. Πού τα ξέρεις. Πού τα βρήκες. Ποιος σε τοποθέτησε σε λέω. Τι να σου πω. Έλα να μου πεις, κάτσε εδώ να τα συζητήσουμε. Τι να σου πω τώρα. Εδώ οι άνθρωποι όταν πας σε ένα αστυνομικό τμήμα, στο όποιο αστυνομικό τμήμα, εκεί πάνω που είναι αξιωματικός υπηρεσίας, έχει μια μεγάλη ταμπέλα. Μηδενή. Δίκη. Δικάσεις πριν. Αμφί. Μύθον ακούσει. Οι άνθρωποι. Και ορθότατα. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον η αξιοπρέπεια. Και έπιασες τον άλλον. Τον έκαμε σαν σαλάμι, φέτα. Και στο τέλος, δεν ήξερες την υπόθεση. Δεν σου βάζω αν σε διέφερε η υπόθεση. Διότι φοβούμαι ότι το 99,9 των υποθέσεων που μας απασχολούν είναι ξένες. Μια κινέζικη παροιμία λέει, εάν οι άνθρωποι πάβαμε να ασχολούμεθα με τις υποθέσεις των άλλων, η στη γη θα επικρατούσε νεκρική ησυχία. Γιατί για τις υποθέσεις τις δικές μας μη φοβάσαι, δεν τις λέμε πουθενά. Τι ρωτήθεις. Πού το βρήκες αυτό. Εσένα ποιος έβαλε δικαστή. Την υπόθεση την ήξερες.
Εδώ πέρα γίνεται ένας φόνος και στο αρμόδιο ποινικό δικαστήριο έρχεται και εκδικάζεται μετά ένα χρόνο. Εμελετά το λέει η υπόθεση. Εσύ εμελέτησες την υπόθεση. Σου λέγω ότι τι να κάνουμε. Μόνο σου είπες βαπτίζεται ο δούλος του Θεού δικαστής της Εκκλησίας. Τι να κάνουμε. Αφού βαπτίστηκες τι να σε κάνουμε. Εβαπτίστηκες που αυτοβαπτίστηκες δικαστής. Τουλάχιστον την υπόθεση την ξέρεις. Λέει όχι. Τι λέει η άλλη πλευρά. Ξέρεις. Λέει όχι. Και όλα αυτά πώς τα μάθες. Λέει, μου τηλεφωνήσανε. Ας έχει χώμα ελαφρύ ο εφευρέτης του τηλεφώνου. Αλλά μάλλον για αυτό το σκοπό δεν το βγάλει. Δεν ξέρω, παιδί μου. Μήπως υπάρχουν και διαφωνίες. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος. Ξέρετε, ζούμε τώρα στην εποχή των χαρισμάτων. Το ξέρετε αυτό. Και των αποκαλύψεων. Ζούμε ειδικώς τώρα σε μια εποχή όπου ο καθένας έχει την λεγόμενη πληροφορία. Ελάτε, αφήστε με άνθρωπε. Τι πράγμα είναι αυτό. Α, είναι λέει πληροφορία. Δεν αποκλείεται να έχει πληροφορία ότι είσαι ο δικαστή αυτή τη εκκλησία. Και επειδή είναι λίγε αυτή την εκκλησία, καμία 700, 1000 πώ είναι, πιάνει και τι άλλε εκκλησίε ολόγυρα. Άρα, είναι θέμα πληροφορία. Δεν έχω την πληροφορία ότι είμαι αρχιδικαστή. Τι να κάνουμε. Τουλάχιστον την ξέρει την υπόθεση. Κύριε αρχιδικαστή. Λέει όχι. Διάβασε. Λέει όχι. Την άλλη πλευρά την άκουσες. Λέει όχι. Ένας μου εγείρεψε τα εδάφια που αναφέρεται ότι ο Παύλος επί 3 χρόνια ήταν στην έρημο. Χρυσέ μου λέω, ας τα βρω όλα, γιατί είναι συνδυασμός εδαφίων. Ας τα βρω. Μήπως σε ενδιαφέρει και σένα, αδελφέ μου, πόσα χρόνια ήταν ο Παύλος στην έρημο, σου δώσω εσύ το στίγμα, τόσο μήκος, τόσο πλάτος, πού ακριβώς, τι έγινε. Μήπως έχει συνδικό ενδιαφέρον, κάτι να το μελετήσουμε τέλος πάντων. Γιατί στα δικαστικά μας καθήκοντα και αρμοδιότητες φαίνεται ότι δεν έχουμε καιρό να ψάχνουμε και ρωτάμε τους άλλους. Είδες καμιά φορά τι λένε οι πατεράδες. Λέει τι γίνεται, διάβασες. Λέει, τα ξέρω. Καλά. Την άλλη μέρα. Λέει έγραψες. Δεν είχαμε γράψιμο. Καλά. Την άλλη μέρα. Πώς πάμε στο σχολείο. Είχαμε πάει εκδρομή. Καλά. Τον Ιούνιο τα λέμε. Τον Ιούνιο θα δούμε ποιος θα κλάψει. Και τον Ιούνιο, αν σε ρωτήσω, να δούμε αν θα μου πεις καλά. Μάλλον δεν θα πεις τίποτα, για να μην πεις κακά. Αδελφοί μου, τι να σας πω. Πέστε μου έτσι, απλά, γιατί την πρώτη ώρα, ούτε μάθημα, τίποτα δεν γίνεται από αυτό. Α, μαζευόμαστε μερικοί άνθρωποι εδώ πέρα. Δόξα στον Κύριο, από μέσα ξεκινήσαμε. 4-5 άνθρωποι ήταν. Ο Θοδωράκης ο κριτικός, θυμάμαι, ήταν. Με τον οποίο ξεκινήσαμε. Και ο Μίτσος, ένας Μίτσος, αγαπητός. Τώρα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πεςτε ότι είμαστε οι δυο μας. Και πίνουμε καφεδάκι στο σπίτι σου. Χαρά μου στο δικό μου το σπίτι. Και σε ρωτάω. Τι εξήγηση να δώσουμε τώρα. Κι αν σε ρωτήσω, τι απάντηση να μου δώσεις. Ρε καλέ μου άνθρωπε, δεν έτρωγες καλύτερα ένα μαγκάλι αναμένα κάρβουνα που αποφάσισες να γίνεις δικαστής και να εξάγεις και κρίση. Επί ξένης υποθέσεως, που κανένας δεν σε έβαλε δικαστή, κανένας δεν σε κάθισε στο θρόνο, δεν άφησε στο Θεό να κάνει την εργασία του. Επήγες εσύ να αντικαταστήσεις τον Θεό, ευλογημένε άνθρωπε. Ρε τι έκανες. Και στο τέλος, μια και δεν την ήξερες, πολλές φορές δεν σου λέω ότι το έκαμες επίτηδες. Δεν σου λέω ότι το έκαμες επί τούτο. Δεν την ήξερες την υπόθεση. Και ήτανε αναμενόμενον. Ήτανε μοιραίον. Ήτανε φυσικόν. Έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν ήξερες να τη δικάσεις. Και τι έγινε. Δεν μπορούσε να γίνει. Τι να σας πω, αγαπητοί μου. Πολλές φορές διαρωτώ με. Και τι έκαμε σε αυτήν την αδικία. Γιατί. Δεν είχες προβλήματα να λύσεις. Δεν είχες θέματα να απασχοληθείς.
ασχολήθηκες με τον άλλον. Γιατί. Και τον εδίκασες τον άλλον. Εσύ. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα. Πώς έπιασες το όνομά του στο στόμα σου. Και την ξένη υπόθεση πώς ανέλαβες να την εκδικάσεις. Είσαι αρμόδιος. Υπάρχει πρεσβυτέριο, υπάρχει εκκλησία. Εάν σε αδίκησε, άρχισε. Για κάτι. Σε πειράζει. Σε ενόχλησα. Στάθηκα ποτέ στα βήματά σου. Μπερδεύτηκα ποτέ στα πόδια σου. Με είδες ποτέ, εκτός από την Κυριακή που χαιρετιόμαστε. Ε? Τι θέλεις από μένα. Σε τι σε ενόχλησα. Πού με βρήκες ποτέ στο δρόμο. Τι ενδιαφέρον έχεις εσύ για μένα και για την ιδιωτική μου ζωή, τη δική μου και της οικογένειας μου. Ε? Πώς μπήκες εσύ στην υπόθεση αυτή, δεν ξέρω. Ποιος εδώ σε καλούνε να παρέμβεις και έχοντας την φυσική νοημοσύνη του κοινού ανθρώπου λες, αφήστε με εμένα, σας παρακαλώ πολύ. Την υπόθεση αυτή δεν τη γνωρίζω. Και στο τέλος. Στο τέλος. Σας λέγω, το χιλιοϊπωμένο, το επαναλαμβάνω. Βλέπεις το απέναντι διαμέρισμα, που ξέρεις το απέναντι εκεί δωμάτιο είναι μια γριούλα 102 ετών, όλη μέρα στο κρεβάτι καθισμένη φωνάζει, φωνάζει εκεί πέρα την ύφη της, την κόρη της, ποιον φωνάζει, να της δώσουν γάλα και βλέπεις το γιο της σε μια στιγμή και την αρπάζει τη γυναίκα, της τραβάει το ένα χέρι, έχει γαντσωθεί αυτή από τα σίδερα του κρεβατιού η γριούλα και είναι τόσο το καημένο, 102 χρονών. Τη βγάζει το ένα χέρι, τη τραβάει εδώ, την πιάνει, την τραβάει από τα μαλλιά. Α, τον κακούργο, λες τον κακούργο, το γιο. Κοίταξε μωρέ τη γριούλα απέναντι να τον πιάσω. Και ύστερα από 3 λεπτά βλέπεις να βγαίνει από το διαμέρισμα καπνός, φλόγες, ουρλιαχτά. Και κατεβαίνει ο άνθρωπος αυτός και τη βαστάει τη μανούλα του έτσι, αγκαλιά κάτω. Βρε κακούργε, λέει τι κακούργε. Λέει που σε είδα τράβαγε στη μάνα σου και τι θέλει να καμαλευτεί, να καεί, λέει. Εγώ δεν καταλάβαινε και μου έλεγε όχι, δεν φεύγω από το δωμάτιό μου. Βρε καλή, βρε κακή, τι να την αφήσω να καεί επειδή δεν ήθελε. Την έπιασα και την έβγαλα, λέει. Και στη φέρνω, ορίστε. Και εσύ τον είχε και τον είχα καταδικάσει τον άνθρωπο. Και είμαστε έτοιμοι να τον λιθοβολήσουμε. Μα την ήξερε την ιστορία πώ έχει. Τέλειω. Τι να σου πω. Χριστό στόμα σου, κάμε τη δουλίτσα σου, καημένα. Κάμε την προσευχούλα σου. Εάν ο ένας για τον άλλον προσευχόμεθα το 1/10 του χρόνου που σπαταλάμε μιλώντας ο ένας για τον άλλον, θα είμαστε τελείως διαφορετικοί. Τι να σας πω. Και τι μάθημα να κάνουμε απόψε. Περί τίνος να σας μιλήσω. Εσείς λέει τα ξέρετε τα πάντα. Δόξα στον Κύριο. Δάσκαλοι είσαστε. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Πολλές φορές έρχομαι, τουλάχιστον την πρώτη ώρα της Τρίτης, με κοκκινισμένα αυτιά. Σε τέτοιους ανθρώπους που έχουν 40 χρόνια, 50 χρόνια, 60 χρόνια, ασχέτως αν μιλάει ένας δηλωσμένος. Ελάττωμα είναι αυτό. Τόσο μεγαλώνουν τα χρόνια, κάτι τέτοιο θα κάνω σε λίγο. Να το δείτε. Είμαστε τόσο δάσκαλοι. Τι άλλο πω. Τι να τους μιλήσω. Και πάνω σε αυτό το σημείο, αδελφοί μου. Σας παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι κάπου. Τι να προσθέσουμε τώρα. Υπάρχει καμιά δικαιολογία. Υπάρχει καμιά δικαιολογία. Ακόμα. Δεν είναι μόνο το ότι δικάζουμε. Και καταδικάζουμε. Και κατά το σημείο ετούτο είναι θα άδικο. Είναι και ένα άλλο σημείο. Με ποιο κριτήριο. Ποια ήταν τα αίτια που μας όθησαν στο να αναμειχθούμε σε μια τέτοια ξένη υπόθεση. Ποια ήταν τα αίτια. Το κριτήριο αυτό μας έρχεται ένα παιδάκι. Ξέρω εγώ. Της πέμπτης δημοτικού. Τώρα τα παιδιά κάνουν μαθηματικά σύνορα. Λέει. Εσφέρασε. Ω, καλώς ήταν. Τι γίνεται, Μίχαλο. Δεν σας παρακαλώ πολύ, λέει. Δεν μπόρεσα να τα καταλάβω σήμερα. Και μας έβαλε ο δάσκαλος αύριο να λύσουμε αυτές τις ασκήσεις.
μπορείτε να με βοηθήσετε. Δεν νομίζω ότι αν υπάρχει τίποτα πιο τίμιο από την απίστη του παιδιού τσου. Γιατί, από δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Λυπούμε, μα ούτε καν μπορώ να σε βοηθήσω. Α, σου τηλεφωνήσω σε ένα φίλο μου που είναι καθηγητής, ναι. Να τηλεφωνήσουμε κάποιον να το πούμε που μάλλον κάτι ξέρει, ναι. Να σου δώσω ένα γράμμα μου να πας στο απέναντι εκεί πέρα διαμέρισμα που ξέρω που είναι ένας ο οποίος είναι ειδικός λογιστής, μήπως το ξέρει, αυτό να το κάνω. Να αναμειχθώ όμως, μου λείπει τι. Το κριτήριο. Δεν το. Μόνο το πνεύμα το Άγιον αδελφή έχει αυτό το κριτήριο. Ο Παύλος θα πει εις τον Τιμόθεο για ένα χάρισμα το οποίο το πνεύμα το Άγιον του εχάρισε του Τιμόθεου δια της επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα είναι κρίμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα είναι έγκλημα να υπάρξουν ψυχές οι οποίες θα φτάσουν στα πρόθυρα της θύρας του ουρανού για να ακούνε. Οι άδικοι δεν ξέρω εάν δεν υπήρχε αυτός ο κατάλογος πόσο θάρρος και ύστερα από τα όρια του θάρρους ίσως θράσους θα έπρεπε να έχει κάποιος εάν κάνοντας τον κατάλογο έβαζε στον κατάλογο αυτόν των αδίκων ανθρώπων. Άδικος τελείως. Ούτε ξέρει τίποτα, ούτε τι κάνεις, ούτε ποιος είσαι, ούτε πού δουλεύεις, ούτε πόσα παίρνεις. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα από αυτά. Παρά τα αυτά, φα! Και λέει ο λόγος του Θεού εδώ. Τους βάζει σε μια κατάσταση. Τον έναν κάτω από τους άλλους. Άδικοι. Πόρνοι. Ιδωλολάτρες. Μυχοί. Μαλακοί. Αρσενοκείτε, κλέπτε, πλεονέκτε, μέθυσι, λίδωροι, άρπαγες. Δηλαδή, το ίδιο είναι. Ναι. Το ίδιο. Με το μυχό. Ναι. Με τον ιδωλολάτρη. Τι να σε κάνω. Δεν είμαι ιδωλολάτρης. Είσαι άδικος όμως. Τι να σου πω τώρα. Να το θεολογήσουμε. Ναι, λέει, όταν λέει εδώ άδικοι, εννοεί. Τίποτα δεν εννοεί. Όταν λέει άδικοι, εννοεί άδικοι. Και ακόμα ένα σημείο τελευταίο. Κι αν κάποιος άνθρωπος έκανε αυτό τον κατάλογο και τα έγραφε αυτά σε αυτή την κολόνα. Θυμηθείτε ακόμα ένα χαρακτηριστικό του εδαφίου, των εδαφίων. Τους άδικους τους έβαλε πρώτους. Πρώτους ή δυσπόδευτε μου. Ένα να πούμε μόνο, με σκυμμένο κεφάλι. Ο Θεός, ο Κύριος, καλύτερα να πέσεις από ένα αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο από 50.000 πόδια ψηλά παρά να μπεις στην θέση του δικαστού. Πώς είναι δυνατόν να ξεχάσεις κάτι και απορώ πώς το ξεχνάμε. Κάποτε τον Κύριο τον κάλεσαν να κάνει μια μοιρασιά κατηχτήματα και να γίνει δικαστής. Και ο Κύριος το αρνήθηκε. Α, εγώ λέει. Ούτε δικαστής ούτε μεριστής. Δεν είναι θέματα δικά μου αυτά. Ο Κύριος, θα μου πεις, με συγχωρείς πάρα πολύ ο Κύριος, δεν το έκαμε. Και ποιος είναι ο Κύριος. Εγώ είμαι λίγο παραπάνω ή πολύ, δηλαδή υπερεξηγιόμετρα παραπάνω. Αυτό είναι θέμα ανανία. Έχεις τέτοιες αντιλήψεις, τι να σου κάνω. Ένα θα σου επαναλάβω. Αυτό το εδάφιο θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ.
όσο είναι μπορετό ανθρώπινο. Προσευχή σου για μένα πρώτα-πρώτα. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Αν ήταν μπορετό, κάθε πρωί. Να παρακαλούσα κάποιον από το σπίτι μου. Να παρακαλούσα τη γυναίκα μου. Να βγει από το παράθυρο και να μου πει: «Σε παρακαλώ, μου κάνεις μια χάρη». Κάθε πρωί όμως. Έτσι με την ομπρέλα, μα είναι και χειμώνας. Μη γίνεις δικαστής σήμερα πουθενά. Τα δικάζει, τα ξέρει. Εκείνος έκαμε εκείνο, εκείνος έκαμε το άλλο, εκείνος έκαμε τίτο. Ο άλλος παίρνει τόσα, ο άλλος δεν παίρνει, ο άλλος ανέβηκε, ο άλλος κατέβηκε, ο άλλος. Έχεις δει κανένα φορά τις υποθέσεις στα δικαστήρια? Έχουν πτώσει οι άνθρωποι. Τόσες υποθέσεις. Κοιτάζει, εσείς λέει τι λέτε, εσείς τι λέτε. Μάλιστα, την κλείνει στις πολιτικές. Λέει τις προτάσεις σας την Πέμπτη. Άλλη υπόθεση. Εκφωνή, μπρος. Ο άλλος, ο άλλος. Απόντες, παρόν, μάλιστα. Αναβάλλεται. Έτσι, τα γρήγορα κι εμείς. Εκείνος, εκείνος. Άρα, αυτός είναι έτσι, ο άλλος, είναι έτσι, ο άλλος. Κακώς έκαμε αυτό. Δεν μου το ξέρει, δεν καλέ μου αυτό. Αυτός λέει, ορθώς. Μπράβο, φράσος. Δεν ξέρει την υπόθεση καθόλου, τίποτα. Ξέρετε, από υψηλού, από την έδρα και τα λοιπά. Εγώ λέει, νομίζω, εγώ. Τον Ιούνιο κλαίμε. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Διαβάστε το. Κοιτάξτε από αύριο, ας είναι από σήμερα, μία άσκηση. Θου, Κύριε, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου. Πάει να πει, Κύριε, βάλε μου λουκέτα. Τέλος. Σε παίρνει, με παίρνει, σου λέει ο άλλος, ξέρεις τι έγινε. Λέγε του εσύ, ήταν να βρέξει σήμερα και δεν έβριξε. Δεν κατάλαβες τι σου είπα. Σου είπα ήταν να βρέξει, αλλά μάλλον λέει η μετεωρολογία ότι θα βρέξει την Πέμπτη. Δεν μπορεί, την Τρίτη θα το καταλάβει. Το πολύ πολύ να σου πει, ούτε να σε βλέπω, ούτε να σε ακούω. Έκαμε ένα βήμα για τον ουρανό, αγαπητέ μου. Γλίτωσες από έναν βοηθό δικαστού που ήθελε και σένα να τον βοηθά στις δίκες. Τίποτε. Ο Θεός να μας μιλήσει. Μη βρεθεί δε κανείς, ιδιαίτερα δε ο ομιλών, ο Παύλος, το ξέρε αυτό το γλιστερό έδαφος. Και προσέχω, λέει, αμάν, λέει, προσέχω. Και προσεύχομαι ή δεν προσεύχομαι. Μήπως άλλους διδάξας, διότι για σας μεν, ό,τι γίνει, θα γίνει κατ' ενώπιον του Θεού. Στο δούλο του Θεού δεν μου επιτραπεί πλέον, από εδώ και πέρα τέλος. Θα μου πει ο Θεός, διαβάστε. Εσύ τουλάχιστον το δίδαξες. Εσύ δεν έπρεπε. Βοηθήστε με στην προσευχή σας, αδελφοί μου. Για την αγάπη του Ιησού Χριστού σας παρακαλώ. Βοηθήστε με στην προσευχή σας. Κάμε από απόψε αυτή την άσκηση. Δεν θα αναμειχθώ με τίποτα. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Μη μου πείτε τίποτα. Άφησε το Θεό να εξάξει εις δικαιοσύνη μου. Και να κάνει δικαιοσύνη. Είναι εκείνος ο οποίος θα βγάλει σε φως την υπόθεσή μας. Αλλά και σε φως την άνομη αδικία μας. Ή δεν γνωρίζετε ότι η άδεια να είσαι μεν άδικος για κάποιο προσωπικό σου συμφέρον. Άνθρωπος ήμουνα, συγγνώμη κύριέ μου, η σάρκα, ο παλιός άνθρωπος, ήτανε να μοιράσουμε αυτό το χτήμα, του φάγα 15 πόντους. Φρέπε, 15 πόντους ούτε για τάχος δεν έκανε αυτό το πράγμα. Να το φάγα. Έλεω, συγγνώμη κύριε. Αν να είσαι άδικος σε ξένο χτήμα, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω ποτέ. Να αδικήσεις τον άλλον σε ξένο χτήμα και σε ρωτήσει και από αυτή την υπόθεση εσύ τι έκαμες. Τίποτα. Και τι κέρδισες. Τίποτα. Γιατί το έκαμες. Εν που μ' άρεσε να είμαι δικαστής. Πού κληρονομήσω εσύ. Έτσι είναι το πράγμα. Τώρα αρχίσαι και μου αραβιάζεις μια σειρά από εδάφια.
μισό ψαλμό, μισό από τον Εκκλησιαστή, κάτι από τον Ισαΐα, μισό από την Αποκάλυψη. Κοπανάμε και ένα μήνυμα εκεί πέρα. Τον Ιούνιο θα τα δούμε τελικά. Και ξέρετε, ο παγκόσμιος Ιούνιος της παρουσίας του Θεού. Ναι, τρία πράγματα. Το ευχαριστώ μας για τη διακονία του Αγίου Πνεύματος, η βαθιά μας και ειλικρινή συγγνώμη με σκυμμένο κεφάλι. Και τρίτον, την υπόσχεση με τις δυνάμεις και τη βοήθεια τη δική σου, Κύριε, να μην γίνουμε δικαστές. Να μην ασχοληθούμε με κανέναν. Με τίποτα. Ποτέ, για οποιοδήποτε λόγο. Έτσι που να είναι η ζωή μας και το αμήν μας. Εις έπαινον δόξης του Πατέρα. Εν σύ, Διαγίου Πνεύματος.

0: ακόμα ένα Σάββατο μας έφερε στο λιμάνι της αγάπης σου να δέσουμε από τα μουράγια του Σταυρού το σκηνί το χοντρό και να κάνουμε μια εξέταση της εβδομάδας που πέρασε μέσα στη θάλασσα, μέσα στα κύματα, μέσα στο κακό και το θάνατο. Να πάρουμε αέρα, να πάρουμε νερό, να ανθρακέψουμε που λέγανε, να πάρουμε τρόφιμα, να ξανακοιτάξουμε τις λαμαρίνες μας, να δούμε τις μηχανές μας και να συνεχίσουμε κάποιο Σάββατο ο ένας, ένα άλλο Σάββατο ο δούλος του Θεού. Είτε κάποιο Σάββατο όλη η Εκκλησία, παρακαλούμε πολύ, όσο μας κρατάς, να μας δίνεις την αναγκαιότητα του προσώπου. Και εμάς τους μεγάλους τώρα πια, ό,τι αγαπήσαμε και εκείνο που έντονα ζήσαμε έχει ανέβει επάνω. Είναι πια το πολιτευμά μας και από αυτής της πλευράς επάνω. Με ιδιαίτερη ανησυχία, η μικρή συντροφιά του Σαββάτου βλέπουμε το άπλωμα μιας αρρώστιας που πλήττει την εκκλησία σου. Δεν τα βλέπουμε σαν περιστατικά μόνο. Και δεν ζητάμε την παρουσία σου σαν γιατρού μόνο. Ήθελα να μας δώσεις εν Χριστώ Ιησού το βαθύτερο νόημα της αρρώστιας, την υπόσταση της αιτίας της αρρώστιας, για την ανάγκη πνευματικά να δούμε όλα αυτά τα φαινόμενα που απλώνονται και με τόση ένταση και δύναμη παίρνουν θέση ολογερά μας. Θανά, σε ευχαριστούμε Πατέρα γιατί μας έστειλε στο Χριστό έκφραση της αγάπης σου, απόδειξη της αγάπης σου και περιεχόμενο της αγάπης σου. Ο Πατέρας ας ετοιμάσει και ας στείλει ψυχές. Ο Υιός απόψε ας σώσει. Το Πνεύμα το Άγιον ας διαγωνίσει. Στο πρόσωπο του Απόστολου που λείπει, θα σε παρακαλέσουμε πάρα πολύ να θυμηθείς όλους τους αρρώστους σε μερίδα υπομονής και εν συνεχεία ιάσεως. Το στρατιώτη και το μαθητή, το ξενιτεμένο, τη διχασμένη οικογένεια και όπως κάθε Σάββατο τα παιδιά μας, την νεολαία, την δόξαν της κυβότρου σου. Τους μικρούς αρών, τους ντυμένους με το ένδυμα της λατρείας. Κάνε μας την τιμή να είσαι το τριωρόφτο μαζί μας. Ακούγοντας την προσευχή μας και απαντώντας εν το όνομα του Χριστού και προς δόξα Χριστού. Αμήν. Θεού, Φιλιππισίους, Δέλτα, εδάφιον 17. Τέλα, πρέπει να ξέρετε κι εσείς, αδελφοί της Εκκλησίας των Φιλίππων, πως τότε που πρωτοβγήκα για να υπηρετήσω το Ευαγγέλιο, ξεκινώντας από τη Μακεδονία, πως καμιά εκκλησιά δεν ήρθε σε δοσοληψία μαζί μου, παρά μονάχα διότι και τότε που ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, όχι μία φορά και δεύτερη, μου εστήλατε στις ανάγκες. Αυτά δεν σας τα γράφω για να σας πω με έμεσο τρόπο ότι ζητάω κανένα δώρο από κανέναν. Αλλά, παρακολουθήστε. Κάτι άλλο ζητάω. Τι? Τον καρπό του υλικού δέντρου που εφύτεψε στην αυλή της ζωής σας ο Ιησούς Χριστός και που περισσεύει, δεν μπορείτε να τον φάτε όλο αυτό τον καρπό, αυτόν ζητάω. Και εκείνο που ζητάω, το ζητάω για να το καταθέσω στην τράπεζα του ουρανού για λογαριασμό. Φυγάτε. Σωστό. Δηλαδή, εγώ λέει, δεν γυρεύω τίποτα από σας. Ευχαριστώ πολύ τον Θεό, μπορώ να ζω δουλεύοντας και ξέρω να υστερούμε, ξέρω και απερισσεύομαι, έχοντας τροφάς και σκεπάσματα, άγγελε, χαιρετούμε λέει εμείς. Εντάξει. Ή μάλλον λέει, για να είμαι ειλικρινής, όντως κάτι ζητώ. Κάτι ζητώ. Τι ζητώ? Ο Ιησούς Χριστός στη ζωή σας, στην αυλή του σπιτιού της ζωής σας, εφύτεψε ένα δέντρο. Το οποίο δέντρο βγάζει κατοστάρικα, αντί για φρούτα. Χιλιάρικα. Μα εάν δεν βγάζει τόσα χιλιάρικα το δέντρο που εφύτεψε στη ζωή σας ο Ιησούς Χριστός, όσα σας φτάνουνε για να ζήσετε, είναι θέμα δικό σας και του Κυρίου τι θα κάνετε. Δεν θα σας ζητήσω εγώ, ο Παύλος. Ο Κύριος θα σου γυρέψει, θέμα δικό σου και δικό του. Αν όμως το δέντρο που φύτεψε ο Χριστός στη ζωή σου σου περισσεύει ο καρπός του, βγάζει 500 κιλά μούσμουλα. Έργα μισθή 500 κιλά μούσμουλα. Μπορεί να τα φάτε. Τρία ανθρωπάκια είσαι. Μπορεί να φάτε 500 κιλά μούσμουλα. Σε παρακαλώ πολύ, λέει, δώσ' μου και μένα μια κατσαρόλα μούσμουλα. Ένα τάπερ μούσμουλα. Εγώ θα τα μετρήσω ένα-ένα, θα πάω στο μανάβι και θα του πω πόσο κάνουνε αυτά τα μούσμουλα, θα τα ζυγίσει και θα μου πει 230 δραχμές. Αυτές τις 230 δραχμές θα τις καταθέσω στην τράπεζα του ουρανού επωνόματι σας, εις λογαριασμόν σας. Όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να ξέρουμε τι λέει. Αυτό λέει εδώ. Όπως είναι άρρωστη η γυναίκα σου και έρχεται μια ανιψούλα σου από το χωριό και σου λέει, θείο, τι θα γίνει τώρα που η θεία είναι άρρωστη? Θα καθίσω σπίτι, ό,τι μπορώ να βοηθήσω, να μαγειρεύω, να πλύνω λιγάκι, στο νοσοκομείο η θεία, τι να κάνω? Λες, παιδί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ένα ξένο άνθρωπο εδώ πέρα, έχω ένα δικό μου άνθρωπο, να αφήνω το κλειδί στο σπίτι μου. Να μείνεις. Αλλά δεν θα σε προσβάλλω, εσύ δεν έχεις ανάγκη από λεφτά. Λέει, ασφαλώς, δεν ήθελα να πληρωθώ. Θα μου κάνεις μια χάρη. Πες ότι είχα φωνάξει μια άλλη κοπέλα. Θα της έδινα κάτι το μήνα. Αυτό το κάτι άφησε με. Δεν το ξέρω, είσαι πλουσιοκόρητο και δεν το κάνεις για αυτό το πράγμα. Αλλά άφησε με εμένα, από την καρδιά μου, να σου δώσω. Δεν παίρνω, λέει, θεία λεφτά. Δεν τα πάρεις, λέει. Εγώ θα τα καταθέσω επ' ονόματι σου στην τράπεζα. Και μετά 6 μήνες να έχεις να πάρεις μαζί με τα δικά σου τα λεφτά, ξέρω τι θα αγοράσεις.
1: Ό,τι θες. Όχι ότι ζητώ το δώρο, αλλά ζητώ τον πλεονάζοντα καρπών,
0: τον πλεονάζοντα καρπών, εις λογαριασμόν σας.
1: Λογαριασμόν.
0: Κάποια μέρα, αγαπητοί, θα ανέβουμε πάλι. Και επάνω θα πάρουμε ο καθένας το βιβλιάριο.
1: Εντάξει, ο άλλος το βιβλιάριό σου. Όπο καταθέτεριο.
0: Πότε αυτές οι καταθέσεις εδώ πάνω. Ο Κύριος μου είχε βοηθήσει. Ο Κύριος μου είχε αποκαλύψει. Τον ευχαριστώ πολύ. Και σε όλη μου τη ζωή, σαν φασούλη, το φασούλη, εν Χριστώ Ιησού, έκανα καταθέσεις, τις οποίες και βρήκα. Τις άλλες τις καταθέσεις εδώ, θα είναι χαμένα.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Για υπογράμμισέ το στην Καινή σου Διαθήκη. Για σκεφτείτε ότι ο Ιησούς Χριστός ανοίγει λογαριασμό στον ουρανό, δόξης λογαριασμό για μας. Δεν το ξέρω, μια φορά κάτι παιδάκια μικρά, ας πούμε ένα κοριτσάκι. Ξέρω μια ιστορία που είχα ακούσει από κάποτε. Του μαζεύαν λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, τότε ήταν, ας πούμε, τα λεφτά είχαν κάποια σταθερότητα κτλ. Και όταν μεγάλωσε το παιδί αυτό, μπόρεσε και σπούδασε. Με τα λεφτά που του μαζέψαν μωρό που ήταν. Έμεινε φαίνεται, λέει, ξέρω εγώ. Φορεματάκι άσπρο. Ένα φορεματάκι άσπρο, αρκεί να τον ντύσουμε το μωρό. Άντε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Έρα, κάτω, κατάφερε. Πώς πάμε, αδελφοί μου, από καταθέσεις. Απάνω. Όχι από λόγια. Γιατί ο Χριστός όταν πλησίασε τη Σικιά ευρήκε φύλλα μόνον. Καρπό. Στείλε επάνω, αδελφέ μου. Βοήθησε με την προσευχή σου το δούλο του Θεού να μάθω να στέλνω επάνω στις καταθέσεις μου. Επάνω. Να γιομίσει το βιβλιάριό μου. Να χοντρίνει το βιβλιάριό μας. Ο Κύριος δεν έχει καμία ανάγκη από κανένα δώρο προσωπικό δικό μας, Παναγιώτη. Και όσα του δίνουμε, πρέπει να ξέρεις ότι είναι πάντοτε στο λογαριασμό μας και για το λογαριασμό μας. Επάνω, δεν βαστάει τίποτα. Στείλ του ένα δεκάρικο, ένα τάλιρο. Αύριο, Κυριακή. Κύριε μου, πες ότι σήμερα δεν ήταν η Κυριακή και ήταν καθημερινή. Και είναι και κάτι Κυριακές, τελευταία Κυριακή του χρόνου, αν και δουλεύει ο κόσμος, γιατί έτσι δουλεύει. Η τελευταία Κυριακή του χρόνου λέει να πάει καλό, σε καλό ο άλλος χρόνος. Πήγαινε αύριο, αν θέλεις να σου πω μέρη, να πάει να κάνεις μπουγάδα. Υπάρχουν ψυχούλες που δεν μπορούν να σηκωθούν από το κρεβάτι. Πρέπει να ξέρεις ότι αυτό που θα κάνεις, το κάνεις ως ενώπιον του Κυρίου. Και πρέπει να ξέρεις που κάποια μέρα ο Κύριος θα πει δραχμές 560. Τώρα ξέρω, αν είναι τόσο μεροκάμα πόσο είναι, δεν ξέρω τώρα το μεροκάμα πόσο είναι. Και δεν έφαγες κιόλας άλλες 125. Σε το κοιτάς και θα λες, Κύριε, μου συγχωρείς πάρα πολύ, αυτό μου το λες. Πότε αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Άλλη, αυτό ήταν το μεροκάμα τότε που πήγες. Είσαι παρακαλώ, Κύριε, λέει, κάνε μου τη χάρη. Ντρέπομαι. Πήγα για την αγάπη του Ιησού Χριστού, τη δική σου την αγάπη, έτσι μου είπες. Και μου χρεώνεις τώρα. Απαπαπα. Άσε, τι απαπα. Δεν έχει, λέει. Ό,τι έκανες. Εσύ το ξέχασες. Εγώ θα το. Πόσες φορές. Πόσες φορές. Είναι ανάγκη να επαναλάβουμε. Και είναι ανάγκη να ζήσουμε μια μεγαλόπρεπη πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν, γι' αυτό δίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έμαθαν να δίνουν. Γι' αυτό μάθε στην υπόθεση της δόξης της κυβωτού του Χριστού, μάθε πρόσφερε. Τι σου πέρασε από το χέρι, δώσε. Τι μπόρεσες να κάνεις, κάνε το. Ποτήριον ψυχρού ύδατος εν το ονόματι μαθητού προσέφερες. Θα το πληρωθείς. Κύριε λέει, σε παρακαλώ πολύ, λέει. Ήρθε ο άνθρωπος του Θεού κουρασμένος και του έδωσε ένα ποτήρι νερό και ένα νεραλτζάκι. Ένα ποτήρι νερό και ένα νεραλτζάκι, δραχμές 12. Γράφτηκε απάνω. Τι σε παρακαλώ, κύριε, μην μου το λέτε. Δεν άστο λέει αυτό το πράγμα, υποκινίζω. Δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται, αυτό γράφτηκε με τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο επάνω, δεν σβήνει πλέον αυτό επάνω. Μα δεν το έκανα, το ξέρω. Αν το έχεις κάνει, γι' αυτό δεν γραφτότανε. Πάει αυτό. Ό,τι κάνεις για να γραφεί, αυτό δεν γράφεται. Εκείνο που κάνεις για να μην γραφεί, εκείνο σημειώνεται. Μάθε να δει. Ξέρετε, είναι και κάτι άλλο που κι αυτό πρέπει να σημειώσουμε. Η έννοια πλούσιος και φτωχός είναι έννοιες σχετικές. Παράδειγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 500 δραχμές την ημέρα με ροκάματο που δουλεύει ο άνθρωπος αυτός με τις υπερορίες του, είναι πλούσιος για έναν άνεργο. Ο ίδιος άνθρωπος που παίρνει 500 δραχμές για τη δουλειά του με τις υπερορίες του, είναι πάμπτωχος για έναν ο οποίος παίρνει 30.000 δραχμές την εβδομάδα μέρισμα από κάπου που δουλεύει, δεν ξέρω που δουλεύει. Είναι σχετικά πράγματα αυτά, ξέρετε. Ο ίδιος άνθρωπος για έναν είναι πλούσιος, για τον άλλον είναι ο ίδιος άνθρωπος. Είναι πάμπτωχος. Και του λέει, δεν φουκαρά άνθρωπε, λέει, αλήθεια, λέει, ζήσει 500 δραχμές την ημέρα. Τι είναι, όπολε θα αυτοκτονούσα. Και άλλο του λέει, 500 δραχμές την ημέρα παίρνει, δεν είναι. Μπράβο, λέει, πόσο φυλάς την ημέρα στην πάντα. Δεν φυλάω. Για κοίταξε, λέει, κάτι σπάτα, λέει, άνθρωποι. Για τον ίδιο άνθρωπο, δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Πες μου, πόσες φορές το επαναλάβαμε, να το πούμε απόψε ξανά. Το ξέρεις ότι η ζωή μας δεν συναρτάται, δεν συνίσταται, δεν μετριέται βάσει των υπαρχόντων μας. Σωστό. Το καταλάβες. Καλά, Αντώνη. Δηλαδή, έρχεται ένας και λέει, συγχωρείτε πάρα πολύ. Εσείς, λέει, που είστε απόφυτος της τρίτης δημοτικού και ξέρετε πάρα πολύ καλά γράμματα. Λέει, μάλιστα. Έχω, λέει, ένα λογαριασμό. Μπορείς να μου το λύσεις. Δεν θα το δούμε εδώ. Έχω, λέει, αυτή τη στιγμή σε τράπεζες και σε μετοχές, σε διάφορα μέρη τοποθετημένα, 10 εκατομμύρια δραχμές. Δεν είμαστε. Υπολογίζω δύο ανθρωπάκια είμαστε με την κυρά εκεί πέρα. 20.000 δραχμές το μήνα. 10 εκατομμύρια περιουσία. 20.000 δραχμές το μήνα. Τρώμε, λέει, πολύ πλούσια. Άνετα, πάρα πολύ καλά. Να πιένουμε, λέει, και βόλτες. Δεν είμαστε. Μου λες, σε παρακαλώ, λέει, κάνεις διαίρεση. 10 εκατομμύρια με το 20.000, πόσους μήνες θα ζήσω. Εδώ βγαίνει, αν διαιρέσω το 10 εκατομμύρια δραχμές με το 20.000, ότι θα ζήσει περίπου 120 χρόνια. Δεν βγαίνει όμως, έτσι δεν είναι αλήθεια αυτό. Λέει, αφού βγαίνει έτσι το νούμερο, μην λες κουταμάρι. Δεν εξαρτάται η ζωή σου από όσα έχεις. Δεν μπορεί να κάνει διαίρεση το πόσα έχεις με το πόσα ξοδεύεις, να βγει πόσους μήνες θα ζήσεις. Να το διαιρέσουμε δια του 12, να δούμε πόσα χρόνια είναι αυτά. Μπορεί να έχεις πάρα πολλά και αύριο το πρωί το υδραυλικό σύστημα έκανε τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ, μπακ, πάλι τσουκ, του βαράνε γροθίας, του κάνουν έτσι κι άλλο τσουκ. Τελείωσε αυτό, δεν έχει άλλο. Λέει, του κρεμάνε μια ταμπέλα εδώ, τσουκ, τέλος. Γιατί, δεν έχει άλλο. Γιατί δεν έχει άλλο, λέει, που μου είπε ότι θα ζήσω εδώ πέρα τόσα. Τι σου κουταμάδες είναι αυτό που λέω. Και θα βρεις, τι θα βρεις, πηγαίνοντας επάνω, μιλάω για ένα σωσμένο άνθρωπο, που ίσως δεν κατάλαβε τι σημαίνει αστήρ, αστέρος, διαφέρει κατά την δόξα. Και θα βρεις, ό,τι έστειλες απάνω ψυχή θα βρεις, σε αγιασμό, ό,τι έστειλες απάνω σε προσευχή, ό,τι έστειλες απάνω σε κλειστό στόμα. Ο Παύλος λέει, εάν πόδας Αγίων. Αδέρφια, ας μάθουμε εν Χριστώ Ιησού. Τούτο που ο Απόστολος Παύλος γράφει, έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές για αυτό το πικρό εδάφιο, αλλά πρέπει να το ξαναπούμε. Τίτος γάμα 14. Να μάθουν δε και οι δικοί μας να προείστανται καλών έργων εις τας αναγκαίας χρείας, για να μην είναι ακάρτη. Δεν υπάρχει δικαιολογία σε κανένα μας. Ένα δίλεπτο υπάρχει. Αυτό το δίλεπτο θα σου το επενέσει ο Κύριος. Γι' αυτό το δίλεπτο θα περάσεις την πνευματική αδελφή μου. Αναπληρούμε τα υστερήματα του Κυρίου στην διακονία των ανθρώπων. Μετέχηση στην υπόθεση της ιστορίας της δόξης. Μου έλεγαν πόσο δύσκολο γίνεται το έργο του Ιησού Χριστού στην Αφρική. Υπάρχει ένας τρομακτικός κίνδυνος να ανατραπεί όλο το έργο των πνευματικών στον αφρικανικό χώρο. Δύο είναι οι βασικές αιτίες. Ένα κύμα εθνικισμού που επικρατεί στην Αφρική, στα νέα κράτη, που τους οδηγεί στο να ξαναγυρίσουν στο φετιχισμό και στα είδωλά τους, και ένας δεύτερος, ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος. Ο κίνδυνος από τα λεγόμενα πετροδολάρια. Ο Μωαμεθανισμός διαθέτει δισεκατομμύρια δολάρια που δεν ξέρει τι να τα κάνει. Μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τα εισοδήματα ενός μικρού κρατηδίου 30.000 κατοίκων, 15.000 κατοίκων στον Περσικό κόλπο. Είναι κάτι κρατήδια, έχουν 15.000 κατοίκους. Ο κάθε κάτοικος έχει μια κούρσα από

τα περιοδικά, τα διάφορα ευρωπαϊκά περιοδικά, τα πνευματικά από τη Γαλλία, από την Ελβετία, από την Αγγλία, κρούνε τον κόδωνα του κινδύνου οι άνθρωποι. Διάβαζα ότι ζητούνε, σε όλο τον κόσμο ζητούσανε. Έτσι, σας το είχα ξαναπεί, μία λευκή νοσοκόμα να πάει κάτω σε ένα μικρό αφρικάνικο κράτος, διότι είχε κάνει σύμβαση το κράτος αυτό και είπε ότι εφόσον θα υπάρχουν ένας λευκός γιατρός και μία λευκή νοσοκόμα, θα επιτρέπεται το νοσοκομείο να λειτουργεί. Εάν σταματήσουν να υπάρχει και ένας και ένας ή ένας ή ο άλλος, το νοσοκομείο περιέρχεται στο κράτος. Και δεν υπήρξε μία λευκή νοσοκόμα. Νομίζω τελικά βρέθηκε κάποια Ιρλανδέζα η οποία πήγε, εάν δεν σφάλω. Ο μεγάλος ραδιοφωνικός σταθμός που υπάρχει στην Ιβερία, ο Έργο, σημείωνε πέρσι σε μια σειρά από φυλάδια. Ζητείται ένας ραδιομηχανικός. Του εξασφαλίζουμε ένα σπίτι για αυτόν και την οικογένειά του. Του εξασφαλίζουμε δωρεάν ιατρική περίθαλψη. Αν βρισκόταν κάποιος να έλθει, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς αυτόν. Αν ήξερε και θεωρητικές γνώσεις να μπορεί να μάθει τα αφρικανάκια, να τον αντικαταστήσουν και τον υποκαταστήσουν σε λίγο χρόνο, θα ήταν μια ευλογία. Αδελφοί μου, για την αγάπη του Ιησού Χριστού σας παρακαλώ. Θέλετε να βγούμε λίγο πιο έξω από τους εαυτούς. Ιησούλα, Ιης, Μαξιμιάδου, μας έλεγε πέρα ότι είναι ένας γιατρός από το Σικάγο, πιστός άνθρωπος, ο οποίος 3 μήνες το χρόνο πάει στην Ιεραποστολή, στην Αφρική, με έξοδα δικά του, με εργαλεία δικά του, με φάρμακα δικά του και στους τακτοποιεί τα δόντια του, είναι οδοντίατρος. 3 μήνες το χρόνο, παίρνει και τη γυναίκα του, μεγάλος άνθρωπος. 3 μήνες κλείνει το ιατρείο και πάει εκεί. Σας έχω ξαναπεί κι άλλες φορές για τον Dwight και την Λοΐδα Carlson. Ο Παύλος Dwight ήταν ένας γιατρός, καθηγητής πανεπιστημίου. Με τη γυναίκα του τη Λοΐδα εγκατέλειψαν τα πάντα και πήγανε στο Κόγκο. Αυτή, κόρη πλουσιότατη, επούλησε τα υπάρχοντά της και άνοιξαν ένα μικρό νοσοκομείο. Ο άντρας της υπηρετούσε σαν γιατρός. Αυτή σαν νοσοκόμα και γραμματεύς. Με τα γνωστά γεγονότα στο Κόγκο, ενώ το νοσοκομείο ήταν γεμάτο τραυματίες από τις μάχες τις φωνικές. Γιατί οι μαύροι είναι σαν μικρά παιδιά, τους βάζουν, λένε. Το αυτί σου λέει είναι πιο μεγάλο το δικό σου. Το δικό μου λένε αυτό. Και ποιος το έπαιλε, αυτό σκότωσε τον. Δεν του σκότωνε. Διαβάζω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν. Γεμάτο το νοσοκομείο. Ένας μαύρος ήρθε και του είπε, θα σας σκοτώσουνε, φύγετε. Ο Dwight Carlson είπε ότι δεν μπορώ να φύγω. Έδιωξε τη γυναίκα του και το προσωπικό. Το ίδιο βράδυ τον κάψανε ζωντανό με όλους τους τραυματίες μέσα στο νοσοκομείο. Η μία παράταξη από τις δυο. Όταν εισήρχασαν και ειρήνευσαν τα πράγματα, η γυναίκα του Παύλου Carlson ξανακατέβηκε στην Αφρική μαζί με τον αδελφό του, τον Παύλο Carlson, επίσης γιατρό. Αν μια ιστορία τώρα την οποία μου είπανε και ζήτησαν προσευχές πριν 5 χρόνια και έκτοτε προσεύχομαι για τον Dwight και την Λοΐδα Carlson. Τι θα κάνεις. Γνωρίζω μια πάρα πολύ μικρή σύναξη, μα πολύ φτωχή σύναξη ολίγων ανθρώπων, η οποία συντηρεί 2 Ιεραποστόλους στην Αφρική.

Και έναν Ιεραπόστολο στην Πολυνησία. Τους γνωρίζω τους ανθρώπους αυτούς, διότι τους γνωρίζω. Έτυχε να τους γνωρίσω. Και είναι πάμπτωχοι άνθρωποι. Άνθρωποι του μέσου εισοδήματος των ολίγων δραχμών. Φιλιππισίους Δέλτα 17. Όχι πως ζητώ το δώρον, αλλά ζητώ τον καρπόν από το δέντρο που ο Χριστός φύτεψε στη ζωή σας. Και αυτό τον καρπό να ξέρετε πως ο ίδιος ο Χριστός τον καταθέτει στους ουρανούς εις λογαριασμόν σας. Μένος ο άνθρωπος. Ευλογημένη η ψυχή. Μου έστειλαν τις πρώτες φωτογραφίες από τα Αφρικανά και τα πεινασμένα. Ενθυμίστε που διαβάζαμε στον Άνω Βόλτα τα παιδιά που πέθαναν κατά χιλιάδες και τα λοιπά. Όσα από αυτά περισσέψανε, όσα ζήσανε, ελάχιστα επέζησαν αυτές τις οικογένειες του Άνω Βόλτα. Υπάρχει μια ψυχή εκεί η οποία τα μάζεψε και κάνει έκκληση σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Μια οικογένεια, κάθε οικογένεια, μια ψυχή να αναλάβει. Και είναι τόσο χαριτωμένο. Είναι ένα κοριτσάκι σαν σκελετός είναι. Έχει κάτι όμορφα, μεγάλα, μαύρα ματάκια. Δύο αγοράκια. Τίτος γάμα 14. Ας μάθουν και οι δικοί μας να προείστανται λοιπόν. Καλό. Βρούμε επάνω όσα εστήλαμε. Και θέλω να βεβαιωθείς πως είναι χαμένα όλα όσα εδώ πιστέψαμε. Με την υπόθεση της κυβωτού της δόξης. Τι θα κάνω, Θεός. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σου, τη χάρη σου, την δωρεάν σωτηρία. Αυτή η έννοια του δωρεάν και αληθινή είναι, αλλά και άλλη πλευρά έχει. Τίποτα δεν σημαίνει πως επειδή μας προσφέρθηκε δωρεάν, αποκτήθηκε και δωρεάν. Σου στήχησε την δόξα σου, την ενανθρώπιση, την πτωχία, τους ραπτισμούς, τις φτησιές, την εγκατάληψη, το σταυρό, τον τάφο. Είναι άλλο πράγμα τώρα ότι μας προσφέρεται δωρεάν. Δεν σημαίνει πως ό,τι μας προσφέρεται δωρεάν δεν έχει καμία αξία. Είναι πολύ. Είσαι μας για δύο πράγματα, Κύριε. Ότι δεν είμαι θα πτωχή, αφού διαθέτομαι δίλεπτο. Και ακόμα για κάτι, πως κάθε δίλεπτο, τοποθετημένο Άγια μπροστά σου, σε ταπείνωση, την ώρα του ταμείου των δακρύων είναι ένα δίλεπτο σε λογαριασμό μας για την ημέρα. Μακάριον το διδώνε παρά το λαμβάνει. Και στην πρακτική του τη μορφή της ζωής και της πορείας ας αγιαστεί το όνομά σου. Εν Χριστώ Ιησού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Όρθιοι παρακαλώ να προσευχηθούν. Πατέρα, στο όνομα του Χριστού σε πλησιάζουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί τόσο αγάπησες τον κόσμο, ώστε έδωσες τον Υιόν σου τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που θα πιστέψει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Σε ευχαριστούμε γιατί μας φανέρωσες το μυστήριο του Σταυρού. Πόσο γλυκιά είναι η σωτηρία που απολαμβάνουμε. Μας πλημμυρίζεις με τις χαρές του ουρανού. Μας έκανες ευτυχείς. Έβαλες στην καρδιά μας ελπίδα βέβαιη. Έσπασες τα δεσμά μας. Είσαι ο Πατέρας μας. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στην καρδιά μας. Πατέρα, άνοιξε τα μάτια μας να σε βλέπουμε. Είσαι η άπειρη πραγματικότητα. Σε βλέπουμε παντού. Όλα μας μιλούν για σένα. Σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις τη δόξα της επικοινωνίας με το πρόσωπό σου. Σε ευχαριστούμε για την απόψινή σύναξη. Πατέρα, θέλουμε να ακούσουμε τη δική σου τη φωνή. Κύριε, δώσε να νιώσουμε την παρουσία σου. Μίλησέ μας μέσα από τον αιώνιο λόγο σου. Κάλεσε ψυχές στην σωτηρία σου. Οικοδόμησε τους Αγίους σου. Χόρτασέ μας με την θεωρία του προσώπου σου. Μίλησέ μας ιδιαίτερα για τον Σταυρό. Έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε τον Σταυρό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Με παρακαλώ για τον ύμνο 312. Βλέπων των στιγερών σταυρών. Ύμνος 312.

Ακούσαμε το πρόγραμμα, τα ΙΒ κεφάλαιο, 20 εδάφια και συνέχεια. Επαναλαμβάνω. Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ΙΒ κεφάλαιο, 20 εδάφιο. Ήσαν δε την Εσέλινες μεταξύ των αναβενόντων δια να προσκυνήσω σι εν τη εορτή. Ούτι λοιπόν ήλθαν προς τον Φίλιππον, τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Κύριε, θέλουμε να είδομε τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν, και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Ήλθε η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκος του σίτου δεν πέσει στην γην και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Όστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Κι όστις μισεί την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετητής, εμέ ας ακολουθεί. Κι όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε κι ο υπηρέτης ο εμός. Κι αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ». Παρακαλώ τη χοροδία να ψάλει τον πρώτο ύμνο.

Ο ναός στην Ιερουσαλήμ ήταν κατάμεστος από προσκυνητές. Είχαν προσέλθει για να γιορτάσουν το Πάσχα. Ανάμεσά τους ήταν και πολλοί μη Ιουδαίοι, αλλά ευνοϊκά διακείμενοι προς τον Ιουδαϊσμό. Ο Ιουδαϊσμός στη διασπορά ανάμεσα στα έθνη είχε εργαστεί εντατικά για να κάνει οπαδούς. Όσοι είχαν κερδιθεί διαιρούνταν σε δύο τάξεις. Η κατώτερη περιελάμβανε τους φοβουμένους των θεών και η ανώτερη ήταν εκείνη των αληθινών προσιλήτων. Αυτοί είχαν δεχθεί την περιτομή και εξισώνονταν σχεδόν σε όλα με τους Ισραηλίτες. Όταν ο Χριστός εισήλθε θριαμβευτικά στο ναό, συνάντησε μερικούς από τον φοβουμένων των θεών. Ο Ιωάννης τους ονομάζει Έλληνες. Αυτοί έμειναν έκθαμβοι από την ακολουθία του Κυρίου. Προπάντων εξεπλάγησαν από την δύναμη του Χριστού και τα θαύματά Του. Γι' αυτό επεθύμησαν να παρουσιαστούν μπροστά Του. Ήρθαν σε επαφή με έναν Απόστολο, τον Φίλιππο. Του είπαν, «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Ο Φίλιππος συμβουλεύτηκε τον Ανδρέα. Και οι δυο μαζί απευθύνθηκαν στον Χριστό. Η εχθρότητα, το μίσος των θρησκευτικών αρχηγών του λαού είχε κορυφωθεί. Αντίθετα, άνθρωποι από τα πέρατα του κόσμου έρχονταν και έφερναν στον Ιησού Χριστό τον θαυμασμό και τον σεβασμό τους. Τα έθνη της γης, εκπροσωπούμενα από αυτούς τους Έλληνες, αναζητούν τον Μεσσία. Αναζητούν εκείνον ο οποίος ονομάστηκε ο εκλεκτός των λαών της γης. Αιώνες πριν οι προφήτες είχαν προείπει ότι τα έθνη της γης θα επέστρεφαν στον Κύριο. Ο Δαβίδ είχε προφητεύσει, «Θα ενθυμηθούν και θα επιστραφούν στον Θεό πάντα τα πέρατα της γης». Στον Ανδρέα και στον Φίλιππο ο Ιησούς Χριστός αποκρίθηκε. Ήλθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Τρεις φορές χρησιμοποιείται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη αυτή η φράση. Στο μυστικό δείπνο, στην αρχιερατική προσευχή και εδώ. Και στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιείται σε στενό συνδυασμό με τον θάνατο του Χριστού.

κεντήσει το κεφάλι και εσύ θα κεντήσεις την πτέρνα του. Ο Αβραάμ προείδε τον θάνατο του Χριστού στο πρόβατο που σφάγηκε αντί για τον Ισαάκ. Οι Ισραηλίτες συμβόλιζαν τον θάνατο του Χριστού στο αρνί του Πάσχα. Κάθε φορά που χυνόταν αίμα στο Ιουδαϊκό θυσιαστήριο, συμβολιζόταν ο αμνός του Θεού που κάποια μέρα θα ερχόταν για να σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου. Με καταπληκτική ενάργεια ο Ισαΐας περιγράφει τα παθήματα και τον θάνατο του Μεσσία. Μας εκπλήσει η σαφήνεια του ΚΒ ψαλμού του Δαβίδ. Περιγράφει λεπτομέρειες της Σταύρωσης. Αλλά και ο Χριστός κατ' επανάληψη αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα του θανάτου. Είπε, πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μη απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν. Έπρεπε, ήταν ανάγκη να πεθάνει ο Χριστός σαν τον κόκο του σίτου. Ο σκοπός του ερχομού του στον κόσμο ήταν ο θάνατος. Έζησε την σύντομη ζωή του υπό την σκιά του σταυρού. Διαρκώς απένιζε στον σταυρό. Με την είσοδό του στα Ιεροσόλυμα είχε έρθει τόσο κοντά στην ώρα του μαρτυρίου. Γι' αυτό διακήρυξε. Ήλθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Πόσο σκοτεινή, πόσο φρικτά τραγική ήταν η ώρα του σταυρού. Θα ονειδιζόταν και θα χλεβαζόταν. Θα τον στεφάνωναν με αγκάθινο στεφάνι. Θα τον έφτυναν. Θα τον κάρφωναν επάνω στο ξύλο του σταυρού. Θα υψωνόταν ανάμεσα ουρανού και γης. Ανάμεσα σε δυο ληστές. Θα πέθαινε κάτω από την αποδοκιμασία του Θεού και των ανθρώπων. Η ώρα του θανάτου ήταν ώρα έσκατης ταπείνωσης. Ανίποτου εξευτελισμού του Υιού του Θεού. Ο προφήτης τον περιγράφει άδοξο, δίχως ομορφιά, περιφρονημένο από τους ανθρώπους, άνθρωπο θλίψεων, πονεμένος και φτωχός, ο Υιός του Θεού. Βυθίζεται την ώρα του μαρτυρίου σε απίθμενες αδύσους ταπείνωσης. Κι όμως είναι εκείνος δια του οποίου έγιναν τα πάντα. Πριν έρθει στη γη ήταν εν μορφή Θεού. Όμως εκένωσε αυτόν. Έλαβε δούλου μορφή. Ταπεινώθηκε άπειρα στην Πάτμη. Ταπεινώθηκε ζώντας ανάμεσα στους ανθρώπους. Βυθίστηκε στην άβυσσο της αγωνίας της Γεθσημανή. Ταπεινώθηκε ανίποτα στον Γολγοθά. Επάνω στο ξύλο της εσκήνης θραίνεται όλη η δόξα του ουρανού. Ο αιώνια αγάπη του Υιού του Θεού. Αγάπη που σε ψάλουν ουρανοί. Αλλά ήταν ο θάνατος η αναγκαία προϋπόθεση της σωτηρίας μας. Ήταν ο θάνατος η αναγκαία προϋπόθεση, ο όρος της δόξας Του. Αν ο Χριστός δεν πέθαινε, δεν θα μπορούσαμε να σωθούμε. Με την σταυρική Του θυσία έγινε ο σωτήρας των αμαρτωλών. Η δίβλος διακηρύσει, αυτός τις αμαρτίες μας βάσταξε πάνω στο σώμα Του, στο ξύλο του σταυρού. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάση αμαρτία. Ο Θεός δεικνύει προς εμάς την εαυτού αγάπη, ότι ενώ εμείς είμεθα αίτη αμαρτωδοί, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Σαν αμαρτωδοί έπρεπε να τιμωρηθούμε, αλλά εκείνος βάσταξε την ενοχή μας και την τιμωρία των αμαρτιών μας. Τι θαυμαστό σωτήρας! Ένα σωτήρας για όλους τους ανθρώπους. Μοναδικός για όλες τις εποχές. Και στο πέρασμα του καιρού έσωσε αμέτρητες ανθρώπινες υπάρξεις. Έσωσε τον ληστή. Εκείνον που ο ανθρώπινος νόμος κατεδίκαζε. Ο Χριστός τον συγχώρησε. Πρώτον τον πήρε κοντά του στον παράδεισο. Έσωσε την αμαρτωλή γυναίκα στο πηγάδι της Ιχάρ. Έσωσε τον λυσαλαίο διώκτη της Δαμασκού, τον Σαούλ. Ο Σαούλ και ο Ζακχαίος, η γυναίκα πλάι στο φρέαρ του Ιακώβ, όλοι μαζί ψάλουν. Υπάρχει μία λυτρωμού ακένωτη πηγή. Το αίμα

Ιησού Χριστού σε όλους προσιτή. Επάνω στο σταυρό ληστής αγνίστηκε εντελώς, και όποιος πιστεύει στον Χριστό λυτρώνεται ως αυτός. Υπήρξε κάποιος άνθρωπος, διάβαζα την ιστορία του, που ζούσε σε φοβερή αγωνία. Αγωνιούσε, γιατί νόμιζε πως ο Χριστός δεν θα τον δεχόταν. Ένιωθε φοβερά ένοχος, ωστότου κάποιο βράδυ είδε ένα όνειρο. Είδε πως βρέθηκε μπροστά στην πύλη του ουρανού και ξαφνικά βλέπει να έρχεται πλήθος πολλοί ανθρώπων. Έψαλαν, κρατούσαν στα χέρια τους σημαίες νίκης. Πέρασαν μπροστά του, η πύλη άνοιξε διάπλατα και μια γλυκύτατη μουσική αντιχούσε. «Ποιοι είναι αυτοί?» ρώτησε. «Οι προφήτες», του απάντησε μια φωνή. Άφησε να βαθεί ένα στεναχμό ο άνθρωπος. «Αλίμονο, εγώ δεν είμαι προφήτης. Εγώ δεν θα μπορέσω να δρασκελίσω την πύλη του ουρανού». Μετά από λίγο, μια άλλη ομάδα ανθρώπων ξεπρόβαλε στον ορίζοντα. Ήταν δεμένοι με λευκά ημάτια. Η όψη τους θριαμβευτική. «Ποιοι είναι αυτοί?» ρώτησε. «Αυτοί είναι οι Απόστολοι», του αποκρίθηκε η φωνή. «Αλίμονο σε μένα», λέει. «Εγώ δεν είμαι Απόστολος. Δεν μπορώ να μπω μαζί τους από την πύλη του ουρανού». Ο άνθρωπος είχε διπιστεί σε απελπισία. Αλλά η απελπισία του και η απογοήτευσή του έγινε απόλυτη όταν είδε ένα άλλο πλήθος ανθρώπων να προβάλλει. Ήταν η στρατιά των μαρτύρων. Εκείνοι οι άνθρωποι που για χάρη του Χριστού βασανίστηκαν μέχρι θανάτου. Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος της ιστορίας μας να αναμειχθεί ανάμεσα σε αυτό το πλήθος? Πώς θα μπορούσε στα χέρια του να κρατήσει κλάδους βαγίων και φινίκων? Ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει την πύλη του ουρανού. Αλλά άκουσε οι αρχές τριάμβου. Πλήθη αμέτρητα φάνηκαν. Η μουσική τους γλυκύτατη. Επικεφαλής τους ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα και ο ληστής που πέθανε πάνω στο σταυρό. Όταν πλησίασαν εκείνα τα πλήθη, γνώρισε κι άλλους. Αναγνώρισε φίλους του. Σκέφτηκε, δεν είναι δυνατόν να γίνει σε αυτούς υποδοχή. Δεν θα τυχήσουν για αυτούς οι αρχές χαράς, ούτε μουσική. Οποία έκπληξη όμως. Ο ουρανός ίστηκε ολόκληρος. Αντίχησαν αλλαλαγμοί θριάμβου, ύμνοι χαράς. Και ο άγγελος διεκήρυτε, αυτή είναι η μεγάλη αμαρτωλή που πήραν την σωτηρία τους από τον μεγάλο σωτήρα, τον Ιησού Χριστό. Και ο άνθρωπος σκέφτηκε, αφού αυτοί μπόρεσαν να σωθούν, θα σωθώ κι εγώ. Και δόξασε το όνομα του Κυρίου. Μπορείς και εσύ να σωθείς, όσο ένοχος κι αν είσαι, όσο αμαρτωλός. Μπορείς να σωθείς αυτό το βράδυ. Ο Ιησούς Χριστός σε καλεί και σε παρακαλεί. Μπορεί να σβήσει κάθε ενοχή σου, όλες τις αμαρτίες σου. Σαν βρεθούμε στην αιωνιότητα, δεσμένοι στα πόδια του Ιησού Χριστού, θα τα φιλούμε και θα τον λατρεύουμε ασταμάτητα. Θα ψάλουμε σε εκείνον. Σε εκείνον που μας έπλυνε με το αίμα του το πολύτιμο από τις αμαρτίες μας. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη μας περιγράφεται μια θαυμαστή σκηνή του ουράνιου κόσμου. Και είδα, και είδου εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων ιστάμενων ως εσφαγμένων. Και ήλθε και έλαβε το βιβλίο εν της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου. Και όταν έλαβε το βιβλίο τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρης τιμιαμάτων, έτεινε συνέ προσευχέ των Αγίων και ψάλου σημαίαν οδύν λέγοντες, «Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες του, διότι εσφάγεις και ηγόρασες ημάσεις των Θεών δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και έκαμες ημάσεις των Θεών ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης. Και είδον, και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κυκλώθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων
Ή το αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Και έλεγαν με φωνή μεγάλη, άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένο να λάβει την δύναμη και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογία. Και παν κτίσμα το οποίο είναι εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και όσα είναι εν τη θαλάσση και πάντα επ' εν αυτής, ήκουσα ότι έλεγον εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το αρνίον έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνες των αιώνων. Και τα τέσσερα ζώα έλεγον αμήν. Και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκύνησαν τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων. Ψάλουν τα τέσσερα εκείνα υπερβατικά όντα. Ψάλουν οι πρεσβύτεροι μπροστά στο θρόνο του Κυρίου. Ψάλουν οι μυριάδες των αγγέλων. Αλλά γλυκύτερα από όλους. Ψάλουν οι σωσμένοι αμαρτωλοί. Μαύροι και κίτρινοι και λευκοί. Όλοι οι άνθρωποι από όλες τις φυλές, από όλους τους λαούς, σώζονται με την απλή πίστη στον εσταυρωμένο Χριστό. Εις εμέ βλέψατε και σώθητε όλα τα πέρατα της γης. Στις νότιες ακτές της Κίνας πέρασε ένα λόφο που δεσπόζει στο λιμάνι του Μακάο. Πορτογάλοι άπικοι είχαν χτίσει ένα πελώριο καθεδρικό ναό. Όμως ένας τυφώνας αποδείχθηκε πιο δυνατός από το έργο των ανθρώπινων χεριών. Πριν από αιώνες, εκείνο το πελώριο κτίριο γκρεμίστηκε. Απόμεινε μονάχα ο μπροστινός τείχος. Στην κορυφή του τείχου ήταν ένας μεγάλος χάλκινος σταυρός. Προκαλούσε αγέροχα τα στοιχεία της φύσης. Το 1823 ο Σερ Τζον Μπάουριν ναυάγησε εκεί κοντά. Πιασμένος από τα συντρίμια του ναυαγημένου πλοίου, έστρεψε το βλέμμα του και ευτυχώς είδε τον μεγάλο σταυρό. Ο σταυρός του έδειχνε τον τόπο όπου θα μπορούσε να βρει σωτηρία και ασφάλεια. Αυτή η δραματική σωτηρία τον συγκίνησε, ώστε να γράψει τα λόγια εκείνα που είναι αγαπητά σε εκατομμύρια ανθρώπους. Ο σταυρός, δόξα και τιμή μου, είναι φως και οδηγός μέσα στην ζωή μου. Αρκεί ένα βλέμμα πίστης στον εσταυρωμένο Χριστό. Αρκεί για να σωθείς. Όπως ο αρχαίος Ισραηλίτης κοιτούσε το χάλκινο φίδι, ο Ισραηλίτης που ήταν προσβεβλημένος από τα δηλητηριώδη φίδια, αρκούσε το βλέμμα για να τον γιατρέψει. Είναι ευκαιρία αυτό το βράδυ να βλέψεις τον εσταυρωμένο Χριστό. Βλέψε, βλέψε στον εσταυρωμένο Χριστό και θα σωθείς και θα πάρεις βεβαιότητα μέσα στην καρδιά σου. Οι εχθροί του Χριστού νόμισαν ότι ο θάνατός του ήταν το άδοξο τέρμα της ζωής του. Θα είπαν θριαμβολογώντας, η υπόθεση του Ναζωραίου έληξε. Θα θριάμβευσαν οι δυνάμεις του σκότους. Αλλά ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Έσπασε τα δεσμά του θανάτου. Ο θάνατός του ήταν η προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση μιας αιώνιας ακατάλητης βασιλείας. Ο Πιλάτος, όταν ο Χριστός ανακρινόταν από αυτόν, τον ρώτησε, «Σύ είσαι ο βασιλάς των Ιουδαίων?» Και ο Κύριος του απάντησε, «Η βασιλεία μου δεν είναι από τον κόσμο τούτο». Ο Χριστός ίδρυσε μια αιώνια βασιλεία. Θεμέλιό της είναι ο θάνατός του επάνω στο Γολγοθά. Ο Μέγας Ναπολέων έλεγε, «Ο Αλέξανδρος, ο Κέσαρας, ο Καρλομάγνος και εγώ θεμελιώσαμε αυτοκρατορίες, αλλά πάνω σε τι? Στην βία. Ο Ιησούς θεμελίωσε την αυτοκρατορία του πάνω στην αγάπη. Εκατομμύρια άνθρωποι είναι ακόμα και σήμερα έτοιμοι να πεθάνουν για χάρη του. Και εγώ ενέπνευσα τέτοιο ενθουσιασμό που πλήθη ολόκληρα θα μπορούσαν να πεθάνουν για μένα. Ήταν όμως για τούτο αναγκαία η παρουσία μου. Τώρα που βρίσκομαι εξόριστο στην Αγία Ελένη, πού είναι οι φίλοι μου? Με ξέχασαν. Ξεχασμένος θα ξαναγυρίσω στο χώμα για να γίνω τροφή στα σκουλίκια. Τι άβυσσος υπάρχει ανάμεσα σε μένα και στην αιώνια βασιλεία του Χριστού. Του Χριστού που κηρύτεται, αγαπιέται, λατρεύεται και απλώνει η βασιλεία του πάνω σε ολόκληρη την γη. Αλλά θάνατος Θεού. Όταν εκείνοι οι Έλληνες πήγαν να συναντήσουν τον Χριστό, ίσως στο πρόσωπό τους οραματιζόταν την παγκόσμια βασιλεία του ο Κύριος.
εκείνη την βασιλεία που θα απλωνόταν σε ολόκληρη τη γη, την βασιλεία των καρδιών, πάνω από τα εθνικά σύνορα. Με την αγάπη του κέρδισε την αγάπη μας. Του ανήκουμε. Δεν τον φοβούμαστε τον Χριστό. Τον αγαπούμε. Είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε και να θυσιαστούμε γι' αυτόν. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Μας βλέπει και μας χαίρεται. Ετοιμάζει για μας αιώνια σχέδια. Εκπλήξεις θαυμαστές. Μια ζήλυπτα ένδοξη αιωνιότητα. Θα έρθει η μέρα που η βασιλεία του θα πλώσει στον ουρανό και στη γη. Ευτυχισμένοι άνθρωποι που ανήκουν στον Ιησού. Ο όρος που ίσχυσε για τον Χριστό ισχύει και για μας σήμερα, αν θέλουμε να καρποφορήσουμε πνευματικά. Μπορεί και για μας να λεχθεί σήμερα. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Αλλά εάν αποθάνει, πολλήν καρπον φέρει. Η Αγία Γραφή ομιλεί για τον παλαιό άνθρωπο. Τι εννοεί? Είναι η παλαιά μας φύση. Η φύση που έχει κλείσει προς το κακό και προς την αμαρτία. Όταν πιστεύσει κανείς τον Χριστό, μετανοώντας ειλικρινά, αναγεννάται, αποκτά την φύση του Θεού. Μέσα του έρχονται δυνάμεις του Θεού. Τον πλημμυρίζουν άγιες επιθυμίες, καινούργιοι πόθοι. Αλλά είναι γεγονός ότι ο παλαιός άνθρωπος δεν εκμηδενίζεται. Ο παλαιός άνθρωπος εξακολουθεί να υφίσταται. Συμβαίνει αυτό που παρατηρείται και με τον εμβολιασμό ενός δένδρου. Μπορεί το παλιό δένδρο να αναπτύσσεται παράλληλα με το καινούριο. Αλλά πώς θα ελευθερωθούμε από την δυναστεία του παλαιού ανθρώπου? Πώς θα λυτρωθούμε από την φρικτή σκλαβιά του? Η Βίβλος απαντά. Πρέπει να πιστέψεις ότι ο παλαιός άνθρωπος πέθανε μαζί με τον Χριστό επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Ο Απόστολος Παύλος είχε ζήσει αυτή την φρικτή αγωνία. Αυτή την φοβερή σύγκρουση με τον παλαιό άνθρωπο. Κάποτε κατέληξε στη συγκλονιστική κραυγή. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει? Ωστότου στο σταυρό στο Γολγοθά βρήκε το μυστικό της λύτρωσης και της απελευθέρωσης. Και έκτοτε διακήρυτε. Ο παλαιόσημον άνθρωπος είναι σταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Για να μην είναι θα πλέον δούλη της αμαρτίας. Εκείνος που πέθανε μαζί με τον Χριστό ελευθερώθηκε. Ο Γαουτάμα, ο γνωστός σε όλους μας Βούδας, απέδιδε την αθλειότητα αυτής της ζωής σε ένα ακόρεστο εγωισμό. Το ότι υποφέρουμε, έλεγε, οφείλεται στην απληστία του ατόμου, στις βασανιστικές επιθυμίες που φιλοξενούμε στην καρδιά μας. Και συνιστούσε ο άνθρωπος να υπερνικήσει τις επιθυμίες του. Συνιστούσε το πρώτο πρόσωπο της προσωπικής αντωνυμίας, το εγώ, να το εξαλείψει από τις σκέψεις του. Αν το κατόρθωνε αυτό, θα οδηγεί το στην ανώτερη σοφία, την Νιρβάνα, την ψυχική ειρήνη. Αλλά πού να βρει ο ταλέπορος άνθρωπος τη δύναμη να υπερνικήσει τις άνομες επιθυμίες, τα πάθη που τον δυναστεύουν? Πού να βρει την δύναμη ο άνθρωπος να λυτρωθεί από τον εγωισμό του? Μοιάζει ο Βούδας και η όμοιή του με τον γιατρό που έκανε την διάγνωση, αλλά δεν είχε να δώσει το φάρμακο στον ασθενή. Ο Ιησούς Χριστός, στον σταυρό με τον θάνατό του, δεν απάλληψε απλώς την ενοχή μας. Πέτυχε νίκη και θρίαμβο ενάντια στον παλαιό άνθρωπο, ενάντια στην δύναμη της αμαρτίας. Ο Σαντού Σούνταρ Σινγκ, περιγράφοντας την ζωή των περίφημων Θιβετιανών μοναχών, λέει: κλείνονται σε ένα σκοτεινό κελί οι λάμες, μερικοί για λίγα χρόνια, άλλοι για ολόκληρη την ζωή τους. Δεν βλέπουν ποτέ τον ήλιο και δεν βγαίνουν ποτέ έξω. Φάβονται δηλαδή ζωντανοί. Ανοίγουν μια τρύπα στον ένα τοίχο για να μπορούν οι απ' έξω να τους βάζουν τροφή. Προσπάθησα να μιλήσω με μερικούς από τους μοναχούς, αλλά δεν μου δόθηκε η άδεια. Πήρα όμως ένα μάθημα από αυτούς. Καταδικάζουν τον εαυτό τους αυτή την αθλειότητα για να κερδίσουν την Νιρβάνα, που δεν αποβλέπει ούτε σε μέλουσα ζωή, ούτε σε χαρές ουράνιες, αλλά οδηγεί στην εκμηδένιση του σώματος και του πνεύματος. Πόσο περισσότερο θα έπρεπε εμείς να υπηρετούμε τον Χριστό, να σηκώνουμε τον σταυρό εκείνου, ο οποίος μας χαρίζει στον κόσμο τούτο την ευτυχία του ουρανού. Είναι θέμα πίστεως. Πίστεψε
ότι ο παλαιός άνθρωπος πέθανε στο σταυρό και θα νιώσεις απελευθέρωση, θα νιώσεις λύτρωση. Πάρτωσε διατίστεως επάνω στο σταυρό τα πάθη και τις επιθυμίες. Όσοι είναι του Χριστού, λέει ο Παύλος, εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αλλά και απέναντι στον κόσμο μπορούμε να είμαστε θριαμβευτές. Εκείνος που είναι συσταυρωμένος με τον Χριστό μπορεί να αντισταθεί στα απατηλά θέλγητρα του κόσμου. Μπορεί να κατανικήσει την έλξη των εγκοσμίων. Ο Παύλος έλεγε θριαμβευτικά: «Είσαι με, δε μη γέννητο να καυχόμαι, ημί εις των σταυρών του Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ, και εγώ ως προς τον κόσμο». Αλλά και ενάντια στις δυνάμεις του κόσμου μπορούμε να είμαστε νικητές, στις δυνάμεις του σκότους, στον σατανά. Η Βίβλος λέει: «Ο Χριστός επάνω στο σταυρό απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες, εθριάμβευσε εναντίον τους». Όταν κανείς είναι συνεσταυρωμένος με τον Χριστό, ο σατανάς δεν μπορεί να έχει καμιά επιρροή επάνω του. Αλλά ίσως σκεφτούν μερικοί: πόσο στερημένη ζωή ζει ο χριστιανός, πόσο καταθλιπτική είναι αυτή η ζωή. Λάθος! Όταν κανείς ζει τον σταυρό, τον πλημμυρίζουν οι χαρές της αιωνιότητας. Έχει την πρόγευση του παράδεισου από τον κόσμο τούτο. Ο Ιησούς Χριστός μας χαρίζει τη νέα ζωή. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να ιδρύσει μια θρησκεία νεκρών τύπων και παγερών διατάξεων. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας δώσει την ζωή Του και ήρθε να μας την δώσει εν αυτονία. Είναι μια ζωή λευτεριάς και ειρήνης, μια ζωή δύναμης. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δεν αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Εάν ο παλαιός άνθρωπος δεν πεθάνει στο σταυρό, δεν θα νιώσεις το σκύρτημα της ζωής του Θεού μέσα σου. Στην επιστολή προς Γαλάτας μας περιγράφεται ο καρπός του πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, πίστη, καλοσύνη, πραότητα, εγκράτεια. Αυτό τον καρπό δεν μπορείς εσύ να τον παραγάγεις. Είναι υπερφυσικός καρπός. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Πέρα από την ενστιχτόδικη αγάπη, δεν έχουμε άλλη αγάπη. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε εκείνον ο οποίος μας έθιξε, εκείνον ο οποίος μας προσέβαλε και μας αδίκησε, παρά εκτός εάν γεννήσουμε με τον καρπό του Πνεύματος, με την αγάπη την θεϊκή. Την χαρά που γευόμαστε δεν τη δημιουργούμε εμείς με ποικίλες σκέψεις. Είναι πηγαία. Προέρχεται από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας. Η ειρήνη που γευόμαστε δεν είναι αποτέλεσμα αυτυποβολής. Είναι η ειρήνη του Ιησού Χριστού. Είναι ο καρπός του Πνεύματος. Και ούτω καθεξής. Να ψάχνεις πάψε, είναι ο κόκκος νεκρός. Να κλαις σταμάτα, είναι ο στάχης μεστός. Χρυσό κλονάρι, περίσσιο στάρι, άνοιξε ο τάφος και βγήκε ο καρπός. Να ψάχνεις πάψε, σε ψάχνει ο Χριστός. Κοντά σου στέκει σωτήρας πιστός. Δώσ' του το χέρι και θα σου φέρει αναστημένη ζωή και καρπό. Αλλά η νέκρωση του εγώ είναι απαραίτητη προϋπόθεση και για την καρποφορία μας στο έργο του Θεού. Όλοι οι πιστοί πρέπει να εργαζόμαστε στο έργο του Κυρίου. Δεν επιτρέπεται πιστός να μένει αργός. Αλλά είναι αλήθεια του Λόγου του Θεού ότι τα μεγάλα αποτελέσματα στην υπόθεση του Ευαγγελίου δεν τα φέρουν τα εντυπωσιακά, τα ισχυρά χαρίσματα, αλλά οι άγιες, οι συντριμμένες καρδιές, οι άνθρωποι εκείνοι που ζουν τον Σταυρό καθημερινά στη ζωή τους. Είναι γνωστά τα λόγια του Μεταλλινού. Όποιος θέλει να δοξαστεί, να πάει να γίνει βουλευτής, δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας. Εδώ μέσα έχουν θέση εκείνοι που ζητούν την δόξα του Ιησού Χριστού. Ζητάμε αλήθεια την δόξα του Ιησού Χριστού? Ζούμε αυτόν τον σκοπό με πάθος? Ο Γεώργιος Μίλλερ, ο διάσημος εκείνος ορφανοτρόφος, όταν ρωτήθηκε: «Κύριε Μίλλερ, ποιο είναι το μυστικό της καρποφορίας σας?» Απάντησε σκύβοντας προς τα κάτω: «Υπήρξε μια μέρα κατά την οποία ο Γεώργιος Μίλλερ απέθανε. Απέθανε ο Γεώργιος Μίλλερ.
Απέθανε για τη γνώμη των φίλων του και για την γνώμη των εχθρών του. Έκτοτε ένα σκοπό είχα στη ζωή μου. Να παραστήσω τον εαυτό μου δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Να μπορούσαμε να επαναλάβουμε τα λόγια του Παύλου. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Και σήμερα, όπως εκείνη την παλιά εποχή, έρχονται άνθρωποι που ζητούν να δουν τον Ιησού. Θα το δουν, αδελφέ μου, σε σένα και σε μένα. Μπορούμε στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στην εργασία μας, να παρουσιάσουμε το θαύμα μιας άγιας ζωής, μιας ζωής στα ίχνη του Ιησού Χριστού. Α, μια τέτοια ζωή προβληματίζει. Μια τέτοια ζωή μπορεί να λυγίσει και να κάμψει και τον πιο πείσμον άθεο. Όπως εκείνοι οι αρχαίοι Έλληνες και πολλοί σύγχρονοί μας αναζητούν τον Ιησού. Τον αναζητούν εκείνα τα νιάτα που αναλύσκονται στο βωμό της πολιτικής. Τον αναζητούν τόσοι μεγαλύτεροι που αυτές τις μέρες πλημμυρίζουν τους ναούς. Τον αναζητούν και ας μην το ξέρουν. Αναζητούν τον Ιησού Χριστό και ας τον αναζητούν σε δρόμους λανθασμένους. Ο σοφός Κοραής έλεγε, μόνο το Ευαγγέλιο μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Είναι γεγονός θλιβερό ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μας, δεν άκουσε το μήνυμα του Σταυρού. Είμαι βέβαιος ότι αν το ακούσει πολλοί, πλήθη συμπατριωτών μας, θα στρέψουν στη σωτηρία. Εύχομαι στις μέρες μας το μήνυμα του Σταυρού να διασαλπιστεί προς κάθε κατεύθυνση. Αμήν. Η χοροδία θα κλείσει με το τελευταίο ύμνο.

Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε. Ναι, είσαι ο λυτρωτής μας. Καθώς περνούν τα χρόνια, η σωτηρία του Σταυρού γίνεται όλο και πιο γλυκιά. Μας πλημμυρίζει η δόξα της. Κύριε, φανέρωσέ μας τον Σταυρό με καινούριο φως. Κύριε, δίδαξέ μας να ζήσουμε τον Σταυρό. Να ζούμε τον θάνατο του Χριστού, για να μας πλημμυρίζει η νέα ζωή. Ω Κύριε, ήλθες για να έχουμε ζωή, για να έχουμε αυτήν εν αυθονία. Πλημμύριζέ μας καθημερινά. Γέμιζέ μας με τον θρίαμβο και με την νίκη που πέτυχες για μας τον Σταυρό. Κύριε Ιησού, αποκάλυψε την σωτηρία σου σε ψυχές που την αγνοούν. Σφράγισε τον λόγο σου, βεβαίωσέ τον. Ας είναι για τη δική σου τη δόξα. Απολύσε μας τώρα με τη δική σου την ειρήνη. Σε σένα και στον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και την δόξα. Τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Καληνύχτα.

μάθει τη ζωή. Πάμε για κάποια άλλη χώρα που δεν βρίσκεται στην Κύπρο. Είναι η πανέντο θητιών των νέων ουρανών, η χώρα των μισθών. Μητρωμένοι αφήνουμε τη γη και φτάνουμε τη γη εκεί. Δεν έχουμε αφήσει το χέρι, δεν μας καίνει το κορμί. Της αμαρτίας στο κορμίο φέραμε στο υπλωτή. Πάντα η γλώσσα προχωρούμε, δεν υπάρχει εδώ σταθμός. Για μας ανάπαυση θα είναι μοναχά ο ουρανός.

ο ήρωας του βιβλίου «Ο Χριστιανός Αποδημητής» του Ιωάννη Βουνιάνου καταπιεζόταν από ένα δυσβάσταχτο φορτίο. Όπου κι αν πήγαινε, όπου κι αν στρεφόταν, το φορτίο τον ακολουθούσε. Μέχρι ότου μια μέρα κατάφυγε στον Γολγοθά. Εκεί κάτω από το σταυρό του Χριστού, το φορτίο τον εγκατέλειψε. Έπεσε από πάνω του, λυτρώθηκε και άρχισε να ψάλει και να τραγουδά. Ήταν το φορτίο της ενοχής, το φορτίο της αμαρτωλότητας. Και ομολογουμένος μονάχα στον εσταυρωμένο Χριστό, η ανθρώπινη ψυχή μπορεί να νιώσει λύτρωση, χαρά, ανακούφιση, απαλλαγή από το φορτίο, από το βάρος της ενοχής. Και όχι μονάχα από αυτό το φορτίο, αλλά και από κάθε άλλο φορτίο. Συχνά θα ψάλει χοροδία, θλίψη και μοναξιά. Άκουσε τότε το μυστικό που δίνει τη χαρά. Φεύγουν τα βάρη στο Γολγοθά. Φεύγουν τα βάρη στο Γολγοθά. Είναι ο Χριστός κοντά. Και για σένα αυτός προσδοκά. Μ' ανοιχτή αγκαλά. Για σένα εκείνος υπέφερε εκεί στο Γολγοθά. Λύτρωση χαρίζει ο Χριστός. Γέλιο παρηγοριά. Καινούριο δρόμο στο διάβα σου. Και θεία συντροφιά.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: και πίσω ποτέ ξανά. Hey!
1: Πρόσεξε, Τίμω! Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας. Με τη θυσία του στο Γολγοθά, μας καθάρισε από τις αμαρτίες και μας χάρισε την αιώνια ζωή.
2: Είναι ο Κύριος μας.
0: Είναι ο βράχος ο αιώνιος που πάνε το χτίζουμε τη ζωή μας, το μέλλον μας, τα όνειρά μας.
1: Η Αγία Γραφή λέει ότι αν στηριχτείς και αν ελπίσεις σε κάτι άλλο, μοιάζεις με εκείνον που χτίζει το σπίτι του στην άμμο. Οι διάφορες δυσκολίες της ζωής, αργά ή γρήγορα, θα γκρεμίσουν ό,τι έχει χτίσει.
2: Μόνο ο Χριστός μένει αιώνια.
0: Τα λόγια του τραγουδίου που θα πούμε τώρα είναι παρμένα από μια παραβολή που είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 7ο κεφάλαιο και εδάφια 24 έως 27.
2: Να του! Άρχισε κιόλας!

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να φέρεις όντα για να τα ομοιώσεις με τον Χριστόν και να τα κάνεις δέκτες της αγάπης σου. Προαιωνίως είχες τον Υιόν που ήταν αντικείμενο της αγάπης σου. Εξού και είσαι Θεός αγάπη. Καλάσαμε όλο το σχέδιο αυτό. Το γκρεμίσαμε, το ποδοπατήσαμε, το λερώσαμε, το ξεφτελίσαμε. Το ανατρέψαμε. Ηρωνευτήκαμε ότι πιο θείον υπήρχε. Τα αισθήματα της αγάπης. Δώσαμε λαβή στο διάβολο. Να σε λυπήσει. Να σε συκοφαντήσει. Και εμάς να μας περάσει από τη μηχανή του κοιμά. Πόνο. Αρρώστες, θλίψεις, νοσοκομεία, φυλακές, δάκρυα, δάκρυα, δάκρυα, αγωνίες. Καθένας και ένα τσουβάλι προβλήματα. Κάθε οικογένεια και ένα ποτάμι δάκρυα. Έχρισό του έστειλε στον Υιόν να κάνει μια τριπλή αποκατάσταση, γιατί τριπλή ήταν η καταστροφή που επέφερε ο διάβολος. Να σώσεις τον άνθρωπο, να αποκαταστήσεις το σχέδιο και να φέρεις δόξα στο όνομά σου. Αυτά τα τρία πράγματα θέλαμε απόψε να γίνει. Να μιλήσεις στις ψυχές, να θεραπεύσεις σωτηριακά καρδούλες απόψε και ακόμα να φέρεις επενετή δόξα στο πρόσωπό σου διά του Χριστού εν Αγίω Πνεύμα. Να επισκεφτείς την επαρχία, τους μεμονωμένους, την εκκλησία σου που τον τελευταίο καιρό δεν ξέρει, χωρίς πανιά, χωρίς τιμόνι, που πάει, τι κάνει. Φύλαξέ μας από τον κόσμο, από την οτροπία, το πνεύμα και τις αντιλήψεις του κόσμου. Επισκέψου τα παιδιά μας, την νεότητα, το στρατιώτη, το μαθητή, αυτές τις μέρες με τα προβλήματα που έχουν. Τα νύπαντρά μας, τα κορίτσια, θέμα δικό σου. Η ευλογία σου είναι μαζί μας απόψε. Κράτησέ μας κάτω από την σκιά των πτερίων της αγάπης σου. Ας φύγουμε, όπως έλεγε ο μεγάλος εκείνος άνθρωπος, που είχαμε την τιμή να τον ακούσουμε, μιλημένοι από σένα. Ας αποδοθεί έπαινος και δόξα στο πρόσωπο του Πατέρα, εν σύ, δι' Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Λόγω του Θεού. Θέλω να πάρουμε ένα κομμάτι, να δούμε ένα δύσκολο εδάφιο. Δύσκολο. Με αγκάθια. Ανοίξτε στο Λουκά, στο Κάπα Δέλτα. Είναι αυτοί οι δύο, ο Κλεοπάς και ένας άλλος. Στο 28, στο τέλος εκεί, διαβάζουμε. Το βρήκατε? Λουκάς Κάπα Δέλτα. Και ίγγισαν, πώς το λέει εδώ, επλησίασαν στο χωριό προς το οποίο επορεύοντο. Και αυτός προσεποιήσατο πορεύεστε πορότερον. Α, πάει πιο μακριά. Και παρεβιάσαντο αυτόν. Τον παρεβίασαν. Δεν θα μπορώ. Λέγοντες, μείνον με θυμών, διότι προσεσπέρανε στην και κέκλικεν ήδη η μέρα. Επλησιάζει νύχτα, πάει, που πας. Θα μεταφέρεις, αδελφέ, στην εκκλησία του Ηρακλείου την αγάπη μας. σε όλους εκεί τους αγαπητούς και να τους πείσω ότι είναι ένα από τα πιο τρομακτικά εδάφια της Καινής Διαθήκης. Αν πάρουμε ένα νόμισμα, ένα τάλαρο και γράψουμε από τη μία πλευρά το πιο δύσκολο εδάφιο, θα μου λέγε κάποιος ποιο είναι. Θα σου απαντούσα. Το εδάφιο εκείνο που είπε ο Κύριος. Ποιος από σας μπορεί να με ελέγξει περί αμαρτίας. Ποιος, πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και δεν το επανέλαβε κανείς άλλος. Ο Παύλος είπε κάτι αφού προηγουμένως έριξε φως. Γιατί το λέει. Μη μου τέ μου γίνεσθε καγό, καθώς καγό του Χριστού. Αλλά αυτά ανάγονται εις τα εις το πρόσωπο του Κυρίου αναφερόμενα. Άλλο πράγμα θέλω απόψε να δούμε. Άλλο εδάφιο. Είναι από το τάλιρο, από την άλλη πλευρά γραμμένο τώρα αυτό. Να απευθυνθεί κάποιος στον Ιησούν Χριστόν και να του πει μείνε μαζί μου. Και ίσως είναι από τα λίγα εδάφια, από τις λίγες φράσεις που χωρίς να το ξέρουμε τι λέμε, το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές την ημέρα, ξέρετε. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Ο ελληνικός λαός λέει λαγός, πιπέρι έτριβε τα κό της κεφαλής του. Πιπέρι έτριβε. Δεν λέει τέτοιο πράγμα, λέει άλλο πράγμα, λέει για μένα. Ένα παραμυθάκι εκεί πέρα. Ο λαγός την πτέριν έφτυρε. Την πτέριν, όχι πιπέρι. Αλλά το έκανε πιπέρι και τελείωσε. Έτσι και εδώ. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το νιώθω. Για κάτω. Τι είπε. Το κατάλαβες. Τι εξεστόμησες. Το συνέλαβες. Τι ήταν αυτό που είπες. Να έρθει ο Ιησούς Χριστός μείνον με θυμό. Να μείνει. Μαζί. Είναι το σπίτι μας τέτοιο, αδέλφια, ώστε να μείνει ο Χριστός στο σπίτι μας. Στο σπίτι μου ρωτάω. Ή μήπως μπει ο Κύριος στο σπίτι μου και του πω, ξέρεις, συγγνώμη, αυτό το δωμάτιο μην μπεις, διότι είναι γεμάτο περιοδικά, αλλά σοβαρά βέβαια περιοδικά, ρομάντσο, πάθεων, συνεράμα, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, όλα εκείνα τα αριστουργήματα, τα πνευματικά που κυκλοφορούν, τρία στο τάλιρο έχουν αυτά μεταχειρισμένα. Όξω από ένα δωμάτιο. Λέει ο Κύριος να περάσουμε από εδώ. Από εδώ λέει όχι, γιατί λέει, ξέρει, είναι η τηλεόραση, λέει, και πέχει, λέει, απόψε, λέει, ένα ειδικό σύριαλ που παρακολουθούν τα παιδιά. Εμείς το παρακολουθούμε, για τα παιδιά είναι αυτό, λέει. Είναι μέθοδος πώς να σκοτώνεις χωρίς να σε πιάσουν. Λέει, μην πεις ούτε σε αυτό το δωμάτιο. Παραδείγματα έτσι τυχαία πιάνω, τι να πούμε. Και παίρνω μόνο το θέμα του σπιτιού. Και αυτό παραδειγματικά. Τι πώς τον κάλεσες. Τι να κάνει, τι δηλαδή τώρα ο Κύριος. Να μείνει πού να μείνει. Στο διάδρομο. Τι άλλο. Βγάλει τον ασκαμνή στο διάδρομο. Να μείνει ο Χριστός. Αν αυτό είναι, νομίζεις, που ήταν φιλοξενία αυτή και τον κάλεσε στον Κύριο. Στο σπίτι να μπει και να μείνει στο διάδρομο. Να μείνει ο Κύριος. Πού παιδί. Πού. Και βρίσκω τον αγαπητό μου τον αδελφό που αγαπώ, ο Θεός το ξέρει. Και αν κάτσουμε να κουβεντιάσουμε ένα τεταρτάκι. Και τι να κουβεντιάσουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο. εκτός από το πρόσωπο και τη δόξα του. Αυτό το τεταρτάκι που θα συζητήσω με τον αδελφό μου, μπορώ να καλέσω τον Κύριο? Κύριε, περνάει κάποιος εδώ πέρα, κουβεντιάζει η αγαπητή μου με την αδελφή. Κουβεντιάζει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μπορώ να παρακολουθήσω? Κάθονται στο Σούνιο, στη βεράντα, με δύο καρεκλίτσες. Πού να, πόσα χιλιόμετρα μακριά να πας στη Σκαβοκολόνη να κάτσεις? Παίρνει μια καρεκλίτσα να κάτσεις, κουβεντιάζει, με συγχωρείτε, πώς έχετε συζήτηση? Να καθίσω? Αστείευεσαι, αγαπητέ μου, λέει. Μα χαρά θα μας κάνεις. Κάθισε. Αυτό το πράγμα μπορούμε να το πούμε στον Κύριο? Ή μήπως η κουβέντα μου είναι τέτοια που μόλις πλησιάσει ο Κύριος αλλάζω και λένε, που λες 3-0 ήρθανε. Γιατί τι να πεις? Και το αλλάζεις. Πόσες φορές στο μαγαζί μου, όπου πουλάω, τι θέλετε να πουλάω? Ξέρω εγώ, πουλάω βίδες που βάζουν εδώ στα γυαλιά και στέκονται τότε εδώ. Σκελετή. Τέτοια πράγματα πουλάω στο μαγαζάκι που έχω. Και δεν πάει καλά η δουλίτσα μου. Και του λέω, Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν σπάνε αυτά τα γυαλιά και δεν πουλάω βίδες. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, κοίταξε εδώ στα ράφια να πουλήσουμε και καμιά βίδα. Αλλά του ρίχνω και του δείχνω μόνο τα ράφια, τα λογιστικά μου τα βιβλία μέσα στο μαγαζί μου. Τα βλέπει, μπορώ να τον καλέσω? Τι λέει? Απλά ήθελα να σας παρακαλέσω να σας ρωτήσω να μου πείτε, μήπως κάνω σφάλμα? Πώς το βλέπετε το πράγμα? Είχαμε συζήτηση να είμαστε στο σούνιό μας, κάτω από το δέντρο να είμαστε, και τα κουβεντιάζαμε και να αναλύαμε τι σημαίνει, Κύριε, μείνε μαζί μας. Μπορώ να καλέσω τον Κύριο όλη μέρα στη ζωή μου, κάθε μέρα στη ζωή μου, και να του πω, μείνε μαζί μας, έσω κοντά μου από το πρωί στη ζωή μου? Μήπως υπάρχουν στη ζωή μας, και εδώ πρέπει να σταθούμε κάπου με αγάπη, μήπως, ορισμένες περιοχές, ορισμένα περιθώρια, μήπως υπάρχουν γεγονότα ή χρόνος εις τον οποίο δεν μπορούμε να καλέσουμε τον Κύριο μαζί μας? Μήπως καλούμε τον Κύριο να είναι κοντά μας εδώ την Κυριακή το πρωί, 11 παρατέταρτο με 12 παρα 25. Γιατί μετά τις 12 παρα 25 αρχίζουν τα κεφάλια και γυρίζουν κατά το ρολόι. Είχα παρακαλέσει κάποτε να βάλουν ένα ρολόι εδώ, να μην γυρίζουν το κεφάλι τους, έτσι στραμπουλήξουν καμιά φορά. Δεν με ακούσανε. Α, έχουν πέφτει λόγος. Το είπα πάντως. Αγαπητέ, μήπως πιστεύεις ότι ο Κύριος είναι ένα πρόσωπο το οποίο πρέπει να καλέσω κοντά μου στην ώρα της δυσκολίας, την ώρα της ανηφοριάς, την ώρα της αρρώστιας μόνο? Μήπως πίστεψε κανένας από μας πως ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο κάπως περίπου όπως είναι οι σχέσεις με το αφεντικό και τον υπάλληλο? Όταν τελειώσει το υπάλληλος, 3 η ώρα, 4 η ώρα, τι ώρα σχολάνε, πάει σπίτι του. Αλλά εκεί τελείωσε. Βάνε τα φέντε, πείτε αφεντικό. Έλα εδώ, πού ήσουν? Στη σπίτι μου. Και τι έκανε? Τι έκανε, λέω, τι ήθελε να κάνει? Τι έκανε στο σπίτι μου? Το σημαντικό μου ήταν. Δεν τελείωσα. Δεν σχολάνε 3. Λέει, δεν έφυγα 3 και 10. Δεν έκλεισα. Δεν τακτοποίησα τα πραγματάκια μου για τα ράφια μου. Δεν είναι, έτσι είναι τώρα τι κάνω. Μήπως πίστεψε κανείς πως κάποια τέτοια είναι οι σχέσεις μας με τον Κύριο, αδελφοί? Και υπάρχουν ειδικά κομμάτια στη ζωή μας που δεν μπορεί να είναι του Κυρίου, δεν μπορεί να τα δει ο Κύριος, δεν μπορεί να τα ακούσει ο Κύριος, δεν μπορεί να τα ζήσει ο Κύριος. Δεν είναι δυνατόν να καλέσουμε τον Κύριο στη ζωή μας? Είναι ολόκληρη η ζωή μας ένα τέτοιο βιβλίο τόσο απλό που του δίνεις μια και το πετάς και του λες τα λουνού, πάρ' το. Ξεφύντησέ το, κοίταξέ το, αυτό είναι. Δεν έχω να σου κρύψω και δεν μπορώ να σου κρύψω. Τα πάντα είναι γυμνά και τεταρχυλισμένα ενώπιον του. Τι μπορώ να κρύψω από τον Κύριο? Τώρα όλα τα άλλα που μου λένε, Και ακούω καμιά φορά, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αμήν. Α, τι εδάφια, παίρνουν μισό από τον Ψαλμό, παίρνουν μισό από τον Νεεμία, παίρνουν και μια φράση από τη Γένεση, το δένουν και με το αμήν που λέει στο τέλος Αποκαλύψεως. Α, θυμάται ότι κάποτε ομολόγησε. Δεν είναι αυτά τα πράγματα έτσι, αγαπητοί μου. Πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα και να τα πούμε όπως είναι. Γιατί πρέπει να τα πούμε όπως είναι. Μην του κρύψεις τα λουνού τίποτα. Και μην γέννητο η ώρα αυτή του Σαββάτου απλά. Να μην πει την αλήθεια τόσα χρόνια. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να μας σώσει. Μη σκανδαλιστείτε, μη με πειράξετε, μη μου πείτε. Δεν με ενδιαφέρει, θα μου πείτε, κόψτε μου τα ένσημα του Ίκα. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας αγιάσει δια της σωτηρίας. Διότι άμα πεις του αλουνού ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σωσεί, έβαλε τελεία αυτός. Και σε λέει, εμένα με έσωσε. Πώς έσωσε ρε παιδάκι μου. Η ζωή σου, η διαγωγή σου, το στόμα σου, το σπίτι, ετούτο, το άλλο. Α, αυτό λέει λίγο αργότερα λέει. Αυτό λίγο αργότερα. Ο αγιασμός είναι μια πνευματική πολυτέλεια για τους πολλούς. Είναι περίπου σαν τα παιδιά που γράφουν στο γυμνάσιο και τους λένε από τα τέσσερα θέματα θα λύσετε τα δύο. Άμα τα λύσεις σωστά παίρνεις 20. Λέει μάλιστα. Λέει κάποιος, όχι αδερφέ λέει, έλυσα τα δύο θέματα μου. Γιατί θέλεις να λύσω λέει και το τρίτο του αγιασμού. Ο αγιασμός είναι το τρίτο. Αν θέλεις το λύνεις, αν δεν θέλεις δεν το λύνεις, το πολύ πολύ να σου πει ο καθηγητής, μπράβο, θερίο, έλυσες 3 αντί για 2 για να πάρεις 20. Έτσι το πιστεύετε, δεν έρχεται το θέμα. Δεν είναι. Ο άνθρωπος βρισκόταν σε μια κατάσταση αγία. Η αμαρτία τον κατέβασε εις την αμαρτία. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να τον ξανανεβάσει στην κατάσταση από την οποία έπεσε του αγιασμού. Αυτό εγένετο το δια του αίματος του τιμίου, δια της χάριτος και του ελέους. Δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν είναι μπορετό να δεχθεί κανείς αδελφοί μου, άνθρωπος εσωσμένο μη άγιο. Οι λέξεις άγιος και σεσωσμένος είναι λέξεις που εναλλάσσονται μεταξύ τους. Έτσι διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού. Όλα τα άλλα δεν είναι αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι παραπλανητικά. Δεν είναι της αληθείας. Και καθώς οι ψυχές δεν ζούνε την Αγία Ζωή, καθώς οι ψυχές δεν τολμάνε να πούνε στον Ιησού Χριστόν μήνων με θυμών, κυκλοφορούν εις την αγορά του κόσμου τα ρεύματα, του κόσμου οι αντιλήψεις, του κόσμου οι απόψεις. Και του λες βγαίνουν, για σε μάθοντα, κάτσε κάτω, έλα εδώ, εδώ, εδώ. Είσαι ευχαριστημένος από την πνευματική σου ζωή. Και ή δεν είμαι. Αυτό ήταν. Δεν είναι πως ξέρεις δε γιατί δεν είμαι. Και τι ευλογημένος να του πει, δεν είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου, δεν είσαι μια αγία ύπαρξης. Δεν πήρες τον ανήφορο. Δεν ζεις την απλότητα και την καθαρότητα της Αγίας Ζωής. Του λέει, για να γίνεις Άγιος άνθρωπος, μου το είπε εμένα άνθρωπος, ψυχούλα, νέα στην πίστη. Εμένα μου λέει, μου λείπει το δείπνο. Τι είπες ρε παιδάκι μου τώρα. Ποιο δείπνο σου λείπει. Το δείπνο θα σε αγιάσει. Πού το βρήκες αυτό. Τι θεωρίες είναι αυτές. Του μιανού του λείπει. Ο δείπνος την άλλη του αλουνού του λένε ότι για να αγιαστεί η ζωή του και να ευχαριστήσει από τον εαυτό του πρέπει να μάθει να λαλεί αραμαϊκά. Ρε παιδάκι μου. Και στο τέλος λαλεί αραμαϊκά. Και άμα του πεις είναι ειλικρινής, λέει ναι, για να δω. Πώς πας. Αγώνας αδερφέ μου. Πάλι αγώνας. Πάλι τα ίδια. Πάλι από την αρχή. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι έτσι αδερφέ. Αν υπάρχουν θύματα μέσα στις εκκλησίες και αν υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν μέσα στα δίχτυα αυτών των αντιλήψεων, θα δείτε ότι πρόκειται περί ανθρώπων ειλικρινών, ψυχούλες αγνές και όμορφες, που ποτέ δεν κατάλαβαν όμως κάτι. Ότι με τον εκκλησιαστικό τουρισμό δεν λύεται κανένα πρόβλημα. Κανένα!
2: η λύση των πνευματικών προβλημάτων μας και η λύση του αγιασμού μας βρίσκονται στο ίδιο πρόσωπο. Ο Ιησούς εγένετο εις ημάς, όχι μόνον σοφία, όχι μόνον δικαιοσύνη, αλλά και αγιασμός και ακολύτρωσης. Α Κορινθίους, Α 30. Ευτυχισμένη, ευλογημένη η ψυχούλα εκείνη, η οποία είπε ειλικρινά, είπε τίμια, είπε σωστά στον εαυτό της και τα υπολόγισε. Θυμόσαστε τον Κύριο τι είπε. Ρε παιδάκι μου, είσαι στα καλά σου, είσαι σοβαρός άνθρωπος. Λέει, τι θέλεις να κάνεις? Να χτίσουμε, λέει, έτσι ένα σπιτάκι μέχρι 4 πατώματα. Είμαστε λέει, μερικές οικογένειες, κάτι αδελφάκια, λέει. Έχει ένα διαμέρισμα, λέει, για τον πατερούλι. Μάλιστα, να έχει 4 πατώματα. Από λεφτά, ψηλό πράγματα. Έχουμε καμιά δεκαριά χιλιάδες. Τι λες, βρε παιδάκι? Τι δεκαριά χιλιάδες, παιδάκι? Ούτε για καφέδες, για τα μαστοράκια, το πρώτο εξάμηνο δεν σου φτάνουν 10.000. 400 έφτασε τόσο ο καφές. Τι λες τώρα? Με 10.000 δραχμές, παιδάκι μου, θα χτίσει 4 πατώματα. Τι είναι αυτά που λες? Έτσι δεν λέει ο Χριστός? Κάθισε, αδελφέ μου, κάθισε ψυχή ειλικρινή, που ο Θεός να σε ευλογήσει, εύχομαι. Απόψε μόνη στο σπίτι, πάρε μολύβι, πάρε χαρτάκι, πάρε το λόγο του Θεού και πες, Κύριε, δύσκολα είναι. Ύστερα από 30 χρόνια, τώρα το κατάλαβα. Γιατί? Τώρα το κατάλαβα. Δεν τρώω. Υπάρχουν παιδιά που τα πιέζεις, πάει ο δάσκαλος, τόσο δύσκολο ήταν, να το... Ύστερα το... μην το δίνουμε το παιδί. Τώρα, ύστερα από 30 χρόνια το κατάλαβα. Είναι ανηφορικός ο δρόμος. Είναι στενός ο δρόμος. Είναι δύσκολος ο δρόμος. Θα μαλώσεις με τα παιδιά σου, θα χωριστείς από τη γυναίκα σου, θα τα μαλώσεις με τον άντρα σου, θα χάσεις το ψωμί σου, θα χάσεις τον ίδιο τον εαυτόν σου και θα απολέσεις την ίδια σου τη ζωή. Θέλεις, όχι αν μπορείς. Θέλεις. Λέει, θέλω. Το αποφασίζεις. Το αποφασίζω. Το μπορώ, ανήκει στον Χριστό. Όπως παίρνει ο πατέρας το παιδί και του λέει, άκουσα εδώ, θέλεις να μάθεις γερμανικά? Λέει, θέλω. Πρόσεξε. Θέλεις. Θέλω. Το αποφασίζεις. Λέει, το αποφασίζεις. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Δύο φορές την εβδομάδα που ήταν ελεύθερα τα χάνεις. Τη νύχτα ύστερα από τα άλλα σου μαθήματα θα διαβάζεις. Και θα δώσεις εξετάσεις. Και θα κάνεις εκείνο. Το αποφασίζεις. Το αποφασίζω. Να πας. Τα λεφτά είναι δικά μου. Και τα ναύλα σου δικά μου και τα βιβλία σου δικά μου. Και όταν πάνε εκδρομή στην Αίγινα και τα ναύλα δικά μου. Το μπορώ ανήκει σε εκείνον. Το θέλω και το αποφασίζω ανήκει. Όταν, αγαπητοί, υπάρχουν κομμάτια στη ζωή μας. Την προσωπική, στην ιδιωτική, στην εργασιακή, στην επαγγελματική, στην κοινωνική, στην οικογενειακή, όπου δεν τολμάμε τις σελίδες αυτές να τις δείξουμε στον Κύριο. Λέει ο Κύριος, σελίδες, λέει 231. 232 με 35, άστε, 236. Δεν γίνεται. Όχι αραμαϊκά να μιλεί. Αγαπητοί, για μια ακόμα φορά, το Ευαγγέλιο είναι δύσκολο. Ο δρόμος δυσκολότερος. Είναι ανήφορος. Και σαν να μην έφτανε, είναι σπαρμένος με πέτρες και με τσουκνίδες. Όσοι παριστάνουν την πνευματική ζωή και την πορεία ενός ανθρώπου με απόφαση να ζήσει καθαρά, ως βίον ανθόσπαρτον, όπως φέρνουν εδώ τα κοριτσάκια που τα παντρεύουν με το σεντόνι και τους ρίχνουν από πάνω, τι τους ρίχνουν, λουλούδια, γραμματόσημα, κάτι ρίχνουν από πάνω και πάνω. Αυτά δεν είναι αλήθεια. Μακάρι να ήταν έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο θέλων να ζήσει ευσεβώς, ο θέλων να ζήσει κατά τρόπο δίκαιο, θα περάσει δύσκολες ώρες, τραγικές μέρες. Δεν είναι πράγματα αυτά. Τι να σας πω, αγαπητοί μου. Ένας πιτσιρικάς εκεί στο σπιτάκι μένουμε μαζί, πιο κάτω μένει αυτός. Και πέρα, δίπλα μας εννοώ, έπεσε ο καημενούλης, έπεσε και έσκησε όλο εδώ το σαγόνι του. Άνοιξε το σαγόνι του, τρέχανε τα αίματά του. Έκλαιγε. Άρχισαν να του λένε, α, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Να πάμε στο γιατρό εκεί πέρα να δούμε. Αυτός ο καημενούλης σπούριαζε και ήθελε να πάει με τον παππού του. Τι να κάνει. Άκουσε εδώ το λέω. Βονάς. Είσαι όμως, του λέω, ένας μεγάλος άντρας. Και πράγματι είναι μεγάλος άντρας. Είμαι 4 χρονών. Είσαι μεγάλος άντρας. Και πρέπει να ξέρεις πως εκεί που θα πάμε λίγο πρέπει να πονέσεις. Αλλά θα δείξεις ότι είσαι άντρας. Οι άντρες δεν κλαίνε. Ο καημένος μουρμούριζε. Πήγαμε εκεί πέρα. Τον ράψαν, του βάλανε εκεί τα τσιμπίδια. Έκλαιγε λιγάκι. Μουρμούριζε που βγήκαμε. Αλλά ήταν ευχαριστημένο. Γιατί δεν θα πονάει τώρα πια αύριο ή μεθαύριο, του λέγαμε. Αγαπητοί μου, τι να σας πω. Να μαζευτούμε με τη χάρη του Χριστού έτσι απλά, σαν αδέρφια. Δεν θέλω να λυπήσω κανέναν, να στενοχωρήσω κανέναν, να ανεβάσω κανένα στην πίεση. Υπάρχει λόγος. Γιατί. Απλά ήθελα να σας πω μόνο. Υπάρχουν μεταξύ μας άνθρωποι οι οποίοι σοβαρεύονται με τον ουρανό. Πρέπει προηγουμένως να σε βορευτούν με το δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Πρέπει προηγουμένως να σε βορευτούν με την οδόν. Και η οδό, ίσως μπορεί κάποιος από εσάς ή κάποιους άλλους που κάνουν τα μαγικά πραγματάκια. Εντάξει, φύγες, ήδη. Άλλος. Δεν τα καταφέρανε. Ο δούλος του Θεού. Δεν μπορώ να σας πω. Και δεν έχω να σας δείξω άλλο τρόπο. Δεν ξέρω να σας δείξω άλλο μονοπάτι. Τι να σας πω, αδέρφια μου. Θα σας κάνω έτσι και να βγάλω μέσα από το καπέλο, να βγάζω ένα μαντίλι και να βγάζω ένα λαγουδάκι. Δεν μπορώ. Γιατί, αφού δεν μπορώ. Απλό ελληνικά, sorry. Δεν μπορώ. Άλλο ξέρω. Να σε παρακαλέσω, να προσευχηθείς για μένα, να προσευχηθούμε μαζί. Ξέρω κάτι παλιά φάρμακα. Την προσευχή, την νηστεία, να μαζευτούμε να κλάψουμε. Ωραία, είσαι, λέει, στις βεντούζες, λέει εσύ ακόμα. Εκεί είναι. Δεν προχώρησα άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν καινούρια φάρμακα. Καινούρια κατατόπια, καταπότια. Καινούρια πραγματάκια. Δεν τα ξέρω. Ξέρω απλά, και το πολύ απλό. Τη μελέτη, την προσευχή, το κλειστό στόμα, την αγάπη. Δεν υπάρχει δικαιολογία σε κανέναν. Δεν υπάρχει δικαιολογία να μη ζήσουμε καθαρά. Κάτι τέτοια πραγματάκια φαίνεται στον Ιωάννη ελέγχθηκαν. Και σε εκείνο το τσεκουρά το γράμμα, το πρώτο γράμμα που στέλνει. Στο δεύτερο κεφάλαιο λέει, ακούστε, αν μερικοί από εσάς θεωρείτε εαυτούς ως παιδεία, είστε παιδεία, είτε εις χρόνων, είτε εις ηλικίαν, είτε εις πνευματικότητα, δεν έχετε καμιά δικαιολογία, διότι ενικήσατε τον πονηρόν. Έτσι δεν λέει. Τώρα, αν μερικοί από εσάς θεωρείστε νεανίσκοι, ξανά στην ηλικία, στον χρόνο παραμονή, στο εκκλησιαστικό περιβάλλον ή στην πνευματικότητα, καμιά δικαιολογία δεν έχετε, διότι κι εσείς, νεανίσκοι, εγνωρίσατε τον Πατέρα. Όλο μάλλον λοιπόν απευθύνεται στους πατέρες για να τους πει, καμιά δικαιολογία δεν έχετε, διότι εγνωρίσατε τον Απαρχής. Τι να σας πω, αδέρφια μου. Μη μου πείτε, σας έκανα την καρδιά περιβόλη. Νομίζω ότι έτσι έπρεπε να κάνω. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ τη γιατρό που είναι ανάμεσά μας, όταν μου συμβεί τίποτα και μου λένε δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Θα σου κόψουν τώρα το ένα χέρι και τα δύο πόδια, δεν είναι τίποτα. Είναι, λέει, από τα τσίνορα προήλθε αυτό. Να έρθει να μου πει, πάσατε, να μου πει, αγαπητέ μου, θα κάνουμε μια εγχείρηση. Τα γλιτώνεις, δεν γλιτώνεις, δεν ξέρω. Αν όμως έχεις ορισμένα πράγματα, κατακτοποιήσε τα. Κάποιος σου χρωστάει, σε κάποιον άλλο χρωστάς. Οφείλει να κάνεις ένα γράμμα στον αγαπητό μου και ένα άλλο γράμμα και ένα τηλεφώνημα στον Αλέκο. Τακτοποίησέ τα. χειρουργείο είναι αυτό. Καμιά πενταριά κιλά πιο ελαφρύ θα σε βγάλουν από το χειρουργείο. Ξέρουν τι γίνεται. Είναι απλά άδωση με αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Έτσι απλά. Ξανά, δεν έχω να σας πω τίποτε άλλο. Ένα από τα δυσκολότερα εδάφια που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη. Ίσως είναι το δυσκολότερο. Αυτό, από ανθρωπίνης πλευράς, σας είπα, το πιο δύσκολο εδάφιο είναι εκείνο που είπε ο Κύριος. Ποιος από εσάς μπορεί να με ελέγξει περί αμαρτίας. Αυτό δεν το είπε άνθρωπος ποτέ, ούτε θα τολμήσει άνθρωπος αυτή τη γη να το πει. Γι' αυτό το εγκαταλείπω αυτό το εδάφιο. Ανήκε μόνο στον Κύριο. Ευλογητό το όνομά του. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Δύο είναι τα μεγάλα εδάφια. Ένα εδάφιο, αν θυμίστε, πριν πολλά χρόνια μας απασχόλησε, τρία Σάββατα. Μιμητέ μου γίνεστε. Τρομερό εδάφιο είναι αυτό. Μα το πει κανείς έτσι εύκολα. Ούτε στο παιδί σου που είναι 3 χρονών να του πεις μιμητέ μου γίνεστε. Τι λέω, κυρίως στα παιδιά δεν μπορεί να το πεις αυτό το πράγμα. Και η άλλη πλευρά του αυτού εδαφίου είναι τούτο το εδάφιο. Κύριε, μείνε μαζί μου. Έτσι καμιά φορά όπως λέει κάποιος. Όταν είμαστε παιδιά, λέει κεράς παγωτό. Δεν έχω. Λέει έχεις κέρνα. Δεν έχω. Κέρνα, να. Κάναμε τα χέρια μας έτσι, θυμάμαι. Δηλαδή, ψάξαμε. Και δεν είχαμε. Μια τσέπη είχαμε συνήθως και μια τσιπούλα εδώ που θα τα βάλουμε. Εδώ ήταν. Και έκανε αυτός. Λέει, δεν έχω. Δεν είχαμε. Αυτό είναι, αδελφέ μου. Μπορείς να του πεις στον Κύριο. Να, αυτός είμαι. Μείνε μαζί μου, Κύριε. Έλα μαζί μου στο σπίτι. Έλα μαζί μου στο διάβασμά μου. Έλα μαζί μου στο επάγγελμά μου. Έλα μαζί μου στις σχέσεις μου με τους αδελφούς μου. Έλα μαζί μου όταν συζητάω για τους αδελφούς μου. Δεν έχω τίποτα να σου κρύψω. Δεν μπορώ να σου κρύψω τίποτα. Κύριε, νύχτα ήρθε. Πρόσεξέ το και υπογράμμισέ το στην Καινή σου Διαθήκη. Ήρθε η ώρα της νύχτας. Ήρθε η ώρα να μπορούμε, αν αλήθεια είμαστε του Κυρίου, και να πρέπει να του πούμε. Μείνε με θυμόν. Πάρ' την από να πιεις ποτήρια μέσα στην εκκλησία με παραθείον, που σαν τα άλογα που πίνουν νερό, τελικά όταν το νερό χορτάσει από νερό το άλογο, στο τέλος του βγαίνει από τα ρουθούνια. Από τα ρουθούνια θα σου βγαίνει το παραθείο. Αλλά ο Πέτρος θα μας δώσει τη λύση. Και πού να υπάγουμε. Πού. Στον εαυτόν μας δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Γύρω μας σταθήκανε μαχαίρι αιχμηρό. Ο κόσμος είναι πεθαμένος. Ευλογημένη, ευτυχισμένη η ψυχούλα εκείνη. Θα πάει απόψε σπίτι της. Θα το ξαναδιαβάσει αυτό το κομματάκι. Δύο εδάφια είναι. Λουκάς, Κάπα, Δέλτα, 28-29. Και θα του πει, Κύριε, θέλω, Κύριε, αποφασίζω, Κύριε, να σε καλέσω στη ζωή μου. Μείνε μαζί μου. Δεν μπορώ, αλλά το μπορώ είναι δικό σου. Σου δίνω το θέλω μου. Βάλε το μπορώ σου. Πιάσε με από το χέρι. Αγάντα, Κύριε. Ήρθε η νύχτα. Λίγο ακόμα. Και ο Κύριος είναι... Κύριε, να δεχθείς το ευχαριστώ μας. Να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας. Τα φιλιά της λατρείας μας. Και μια παράκληση. Όλα όσα υπόθηκαν τούτη την ώρα. Να τα βάλεις επάνω στο τραπέζι. Όπως κάνουν οι νοικοκυράδες όταν καθαρίζουν τις φακές. Να πετάξεις ό,τι δεν είναι δικό σου. Να πετάξεις ό,τι δεν είναι από το πνεύμα σου. Να πετάξεις ό,τι δεν σε δοξάζει. Ξέρω πως θα πετάξεις το 99... 99,999%. Αυτό το ξέρω. Αλλά εκείνο που θα μείνει, τουλάχιστον το εδάφιό σου, με πνεύμα Άγιον, κάντο βεβαιότητα, κάντο ζωή, κάντο αλήθεια. Και πες μας για την παλιά ιστορία του Σταυρού και ανάλυσέ μας την παλιά αλήθεια, πως όλη η δύναμη του αγιασμού μας είναι μέσα στο Σταυρό και την καταχάρη διά του αίματος σωτηρία. Ξανά τα παιδιά μας, τις ώρες που επακολουθούν ευλογήσεις, ας είναι εις έπαινον δόξης του προσώπου σου. Αμήν.
1: Οφείλω να σας πω πως ο Κύριος ήταν μαζί μας. Και ο Κύριος παράξιεν και εις έπαινον δόξης του Υιού του ευλόγησε. Ένα τρομακτικά δύσκολο έργο. Σου θυμίζει εκείνες τις δυνατές σε δυσκολίες, ώρες του Σουνίου. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ Κυριακή πρωί στο Σούνιο. Όπου πρέπει να μιλήσεις από παιδάκια 5 ετών μέχρι 17 ετών. Και από απίστους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται για τα παιδιά τους, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι περίπου για εκδρομή, έως ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστοί και υπηρετούν στην κατασκήνωση. Και αυτά όλα πρέπει να γίνουν σε 25 λεπτά και να καλύψεις όλο αυτό το χώρο. Κάτι τέτοιο και στη Δυτική Γερμανία οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί δεν ξέρουν καν ελληνικά. Ελληνικά να γράψουν και να διαβάσουν, δεν ξέρω. Νοσταλγούνε τον τόπο μας. Νοσταλγούνε την επιστροφή τους. Καθένας τους και τα προβλήματά τους και τα δράματά τους. Ιδιαίτερα δράματα με τα παιδιά τους. Έτσι πήγανε 12, 13, 14, 15 χρονών. Τα πιάνει ο γερμανικός νόμος και αν θέλουν να φύγουν τα παιδιά φεύγουνε. Και όταν φύγουν τα παιδιά, υποχρεούνται οι γονείς να τους πληρώσουν και τα έξοδα διατροφής και διαμονής όπου πάνε. Ζητούνε προσευχάς. Ζητούνε να εκδηλώσετε την αγάπη του, την αγάπη σας για αυτούς, στα γόνατα. Και δεν θα έπρεπε να ξεχάσω την θυσία ορισμένων ανθρώπων Γερμανών, ορισμένων Γερμανών. Κάτι που με ενεθουσίασε και συγχρόνως με προβλημάτισε. Την Κυριακή το απόγευμα ένας Γερμανός ενήκε σε ένα πούλμαν με δικά του λεφτά και γύρισε σπίτι στο Ζήγεν, στο Γκίσεν. Να τους φέρει στη σύναξη. Και έφερε ένα πούλμαν γεμάτο. Περιποίησή τους. Και δεν έχουν κανένα συμφέρον τίποτα. Άνθρωποι φτωχοί του μεροκάματου κι αυτοί. Για την δόξα. Ναι, σε ευχαριστούμε. Ήσουν πάντοτε ένας Θεός. Ελέους και χάριτος. Αλλά συγχρόνως και Θεός δυνάμεων. Ο Ιησούς Χριστός ό,τι καλό να το σφραγίσει και να το μετατρέψει εις έπαινον δόξης του προσώπου σου σε σωτηρία, αγιασμό και οικοδομή. Και πάλι σε παρακαλούμε το τριωρό μας να αναλάβεις και το αίτημα του Σαββάτου τα παιδιά μας. Την νεολαία, το στρατιώτη, τώρα αυτή την περίοδο των μαθημάτων και των εξετάσεων τα παιδιά. Άνοντας έλεος πολύ εν Χριστώ. Θέλετε να ανοίξουμε στο Λουκά? Βρέστε το στο ΚΑΑ Λουκάς ΚΑΑ 34.
2: Προσέχετε δε εις αυτού. Μήπως και βαρεθούν οι καρδιές σας από κρεπάλι και μέθη και βιωτικές μέρημνες και εκείνη η μέρα που εσείς ξέρετε επέλθει ευνίδια επάνω. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε για ένα Σάββατο ακόμα με προσοχή, με σεβασμό, θα έλεγα και με φόβο Θεού. Να σταθούμε σε δύο λέξεις.
3: προσέχετε στους εαυτούς. Είναι δύσκολες οι ώρες που περνάμε. Πολύ. Το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όταν γύρω από το τέλος το 1916 έγινε πια αντιληπτό ότι οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί, εκείνη η πλευρά θα έχαναν τον πόλεμο. Τότε ακριβώς χρησιμοποίησαν μαζικά το στερνό όπλο που είχαν στην διάθεσή τους. Τα δηλητηριώδη εκείνα αέρια, τα ασφυξιογόνα. Ο διάβολος στην τρομερή μάχη την οποία διεξάγει εναντίον των ανθρώπων του Θεού εδώ και 2.000 χρόνια, μία μάχη που θα τη θυμόσαστε. Ξεκίνησε, τους είχαν σταθερία, τους πασαλίβανε με πίσα, τους καίγανε, τίποτα. Εν συνεχεία λέει, θα χρησιμοποιήσω άλλο τώρα, τη διάσπαση, τίποτα. Θα χρησιμοποιήσω άλλο, τον σκοταδισμό, τίποτα. Η ζωντανή εκκλησία και οι ζωντανοί άνθρωποι πάντοτε υπήρχαν. Λίγοι, όπως και τώρα είναι λίγοι. Εν συνεχεία επενεύει η Ρώμη. Έθισαν και έσφαξαν, που λένε. Τίποτα. Εν συνεχεία επέτρεψε ο Θεός, το διάβολο, ένα τρομακτικό όπλο εναντίον της Εκκλησίας. Την λεγόμενη χριστιανική αρνητική κριτική. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν γράφτηκε τότε. Δεν το έγραψε ο Ιωάννης. Όλα εκείνα τα γνωστά. Μέρες μας, ο διάβολος, βλέποντας το τέλος του, έβγαλε από τις αποθήκες του, έβγαλε από το οπλοστάσιο του, το τελευταίο του, και για να είναι το τελευταίο θα είναι και το πιο ισχυρό, καθώς βλέπει να χάνει τον πόλεμο, το τελευταίο του όπλο. Και το όπλο αυτό είναι ο κόσμος. Το πνεύμα του κόσμου. Ο Λόγος του Θεού στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο τρίτο κεφάλαιο, θα μας πει «Μη συσχηματίζεστε». Η μετάφραση το λέει «Μη συμμορφούστε». Περίπου το ίδιο είναι, περίπου. Αλλά το κείμενο λέει συσχηματίζομαι. Παίρνω το σχήμα. Ποιος παίρνει το σχήμα? Να σας πω ένα παράδειγμα. Το νερό. Παίρνει το σχήμα του δοχείου εις το οποίο το ρίχνει. Παίρνεις ένα μπουκάλι ψηλό και αδύνατο, έτσι. Στο νερό, το νερό αυτό το σχήμα παίρνει. Δεν έχει δικό του σχήμα. Δεν είναι όπως είναι η πέτρα. Πέτρα δεν παίρνει σχήμα. Να την πελεκίσεις την πέτρα για να πάρει σχήμα. Το σίδερο, να το πελεκίσεις, να το χύσεις. Το λιώσεις. Προσέξτε, λέει ο Λόγος του Θεού, στις τελευταίες αυτές μέρες, και απευθύνεται σε πρόσωπα, φυλάξου, όχι ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, γιατί από εδώ χτυπάνε σφαίρες. Εδώ μέσα, μπορείς, εκεί. Κοίταξε επάνω. Προσέξτε στους εαυτούς σας. Προσέξτε τους εαυτούς σας. Πολύ. Πάρα πολύ. Ρωμαίους. 2 γ 13. ας περιπατήσομεν ευσχημόνος ως εν ημέρα. Αγαπητοί μου, περπατάμε. Ο Λόγος του Θεού θα μας ρωτήσει απόψε. Πώς σταματήστε, αδέλφια, για την αγάπη του Θεού να κοιτάτε πώς περπατάνε οι άλλοι.
4: Δεν θα σας πω τίποτα άλλο.
3: Τι έκαμε εκείνος, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Μου είπε εκείνος, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Εάν ξέρετε στις μέρες μας τι ρεύματα διατρέχουν αυτόν τον τόπο, ρεύματα, μη παρασυρθείτε έξω από το σκάφος της Εκκλησίας σας. Μη παίξετε με την υπόθεση της Εκκλησίας σας. Δεν έχω προσωπικώς να κερδίσω τίποτα, αλλά θα κλάψεις πάρα πολύ. Σε ειδοποιώ προσωπικώς απόψε, αδελφοί μου. Πρόσεξε το καλά. Μη μου πεις κάποια μέρα, εκείνη την ημέρα, αδελφέ μου, όπως θα σου πει το παιδί σου, για να δω, κύριε πατέρα, όταν ήμουν 7 χρονών δεν ήθελα να πάω σχολείο και δεν με έβαλες κάτω να με κάνεις αληθή, επειδή σου είπα 7 χρονών παιδί να μην πάω σχολείο, να μην μάθω τέχνη, να

και με γνωρίζετε οι πιο πολλοί από εσάς πολλά χρόνια. Δεκαετηρίδες και δεκαετίες. Θέλω να έχω τα χέρια μου ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον σας καθαρά, με όχι έναν ύψιμο σαν του Πιλάτου, αλλά καθαρά στην έννοια δεν υπήρξε κάτι που να μην σας το πω. Ξέρω ότι πολλούς τους δυσαρέστησα. Σε άλλους έδωσα την εντύπωση ενός φανατικού ανθρώπου. Και σε κάποιους τρίτους ίσως τους επίκρανα, καθώς οι νέες τάσεις, οι νέες αντιλήψεις, οι νέες κοσμοθεωρίες, οι νέοι δρόμοι να τους στέριαζαν περισσότερο. Λυπούμε, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι τέτοιο. Τον τελευταίο καιρό στη δουλειά μου είχα πάρα πολλή εργασία. Σχεδόν κάθε απόγευμα ήμουν κλεισμένος μέσα για 22 μέρες. Ενθυμίστε ότι τότε τα καταστήματα δουλεύαν μέχρι τις 5. Στο τέλος είχα γίνει σαν ποιητής, κάτι μαλλιά μέχρι εδώ κάτω. Ξέρετε γιατί? Είναι απλό. Διότι στην ηλικία μου δεν μπορώ να αλλάξω πια κουρέα. Έχω ένα κουρέα εκεί πέρα, αδελφό, κάτω στον Πειραιά, και πάω και με κουρεύει ο κουρέας αυτός, ο Θωμάς, ο αγαπητός, ο αδελφός. Πού να αλλάξω κουρέα στην ηλικία μου? Να με πείσετε να αλλάξω πεποιθήσεις, δεν θα σας το συνίσθωσα. Δεν μπορώ πια. Μάλλον είναι αργά. Σας παρακαλώ και σας καλώ για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Ακούστε τι ο Ιησούς Χριστός έχει να μας πει. Προσέξτε στον εαυτόν σας. Διάβασα μία στατιστική ότι το 67% των θυμάτων του πολέμου δεν είναι θύματα τακτικών μαχών. Είναι θύματα περιστασιακών. Πέφτουν απάνω τους, τους τρυπάνε στα μετώπιστα, είναι νύχτα από αεροπλάνα. Δεν είναι προϊόν μαχών. Το 67%. Δεύτερον, ας περιπατήσουμε ευσχημόνος ως εν ημέρα. Ευλογημένη και ευτυχισμένη η ψυχούλα εκείνη που πήγε στο σπιτάκι της. Έσκυψε και είπε, Κύριε, βοήθησέ με τώρα να δω πού βρίσκομαι. Μη σου φανεί παράξενο. Υπάρχουν ανάμεσά μας καρδιές που πρέπει να ομολογήσω δεν έχουν τη φλόγα των πρώτων ημερών που τους γνώρισα. Υπάρχουν ανάμεσά μας καρδιές που δεν έχουν την πρώτη φλόγα για την δόξα του Ιησού Χριστού, όπως τον πρώτο καιρό της πίστεώς τους. Υπάρχουν καρδιές από ανάμεσά μας που δεν σοβαρεύτηκαν ποτέ με την Εκκλησία. Υπάρχουν καρδιές ανάμεσά μας που δεν σοβαρεύτηκαν ποτέ με τον τρόπο της ζωής του. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριον, διότι τουλάχιστον η Εκκλησία αυτή και άλλες εκκλησίες, το ξέρω και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, στάθηκαν και επολέμησαν. Άλλη κουβέντα αν η μάχη εχάθηκε για την υπόθεση της τηλεοράσεως. Γίναμε κακοί, παράδοξοι, παράξενοι, γκρινιάριδες, ελαφρώς γελίοι. Το ξέρω. Το ξέρω και κάτι άλλο. Το ήξερα πριν τοποθετηθώ. Κάποια μέρα θα δείτε ότι το εργαλείο αυτό που μπάσατε μέσα στο σπίτι σας ήταν ένα εργαλείο χειρότερο από τον κινηματογράφο. Διότι ο κινηματογράφος ανάγεται και υπόκειται σε σένα εάν θα πας. Και εάν

πας, θέμα δικό σου, διαλέγεις εσύ την ταινία που θα πας να δεις. Στην τηλεόραση δεν πας εσύ στον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος έρχεται στο σπίτι σου. Και δεν διαλέγεις εσύ την ταινία, την διαλέγουν άλλοι για σένα. Τώρα αν έχεις εμπιστοσύνη, τι υλικό πνευματικό εκείνοι οι άνθρωποι μπορούν να διαλέξουν για το δικό σου το παιδί, θέμα δικό σου. Θέμα δικό σου. Δεν έχω να σου πω τίποτα. Μη μου πεις, ρε καλέ μου άνθρωπε, ένας άσερος από εσάς που παριστάνατε εκεί πέρα τους ιεροκήρυγες. Δεν μας έλεγαν δύο κουβέντες. Ο δούλος του Θεού, σας το είπα. Προσέχετε, είσαι αυτός. Τρίτον, Α Θεσσαλονικής, κεφάλαιο Ε, εδάφιο 6. Ας μη κοιμόμεθα ως η λυπή. Αγαπητοί, θα σου φανεί παράδοξο και παράξενο. Αν έλεγε κανείς, πες μου με μία λέξη το χαρακτηριστικό της σημερινής εκκλησίας, θα μπορούσες επιτυχώς μέσα σε μία λέξη πάντα να πεις «Κοιμάται». Κοιμάται. Έλειψε η μελέτη του Λόγου του Θεού. Έλειψε. Έλειψε η προσευχή. Δύο τρομακτικές σε όγκο και σε αριθμό, δεν πιστεύω στα νούμερα κατά πάσαν περίπτωση, αλλά είναι ενδεικτικό και τούτο. Δύο τρομερές συνάξεις είχε αυτή η εκκλησία. Την ώρα του δείπνου και την ώρα της Δευτέρας. Είχε δύο πνεύμονες που έπαιρνε οξυγόνο και ζούσε. Πώς πας από προσανατολισμό ενώπιον του Κυρίου, πώς πας. Πού βρισκόμαστε. Τέταρτον, Α Πέτρου, Δέλτα 7. Φρονίμως διάγεται. Τι σημαίνει φρονίμως. Δεν θέλει πολλά πράγματα ο Θεός. Φρόνημα, με φρόνηση. Τα περισσότερα πράγματα που στάθηκαν στη ζωή μας αιτία δακρύων, αν στη βάση τους την πρώτη ύλη του τη δεις, θα δεις ότι επρόκειτο περί περιπτώσεων όπου ενεργήσαμε χωρίς μυαλό. Επαγγελματικά, εκκλησιαστικά ήρθω, έλα σου πω, άφησε με μέρα. Εμένα βρήκε να μου πει τώρα καημένη. Δεν πουθενά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Νομίζετε ότι ευχαριστείτε ο Θεός αυτά τα πράγματα. Δεν μου φεύγει τον τελευταίο καιρό. Συζητούσαμε με τον Λάκη τον Βενιζελέα. Είχα τη χαρά να τον δω. Τον ακούραστο ευλογημένο αυτό άνθρωπο του Θεού. Έχει διοριστεί από τη γερμανική κυβέρνηση κοινωνικός λειτουργός. Τώρα παρακολουθεί μια ακαδημία ψυχολογίας. Και λέγαμε και θυμηθήκαμε και με τους άλλους αγαπητούς. Το Μάκη, τον υπέροχο. Ο θείος, όσοι το ενθυμώνται. Τον τελευταίο τελευταίο καιρό πριν φύγει επανελάμβανε συνεχώς και συνεχώς, προσέξτε το στόμα σας. Προσέξτε το στόμα. Θα οδηγήσει η γλώσσα, όπως λέει ο Ιάκωβος, πολύ κόσμο εις την γέννα του πυρό. Αν δεν μιλήσαμε για τη γλώσσα και δεν είπαμε για τη γλώσσα και δεν είπαμε για το στόμα, κι αν. Πόσα. Αδέρφια, περίπου. Θέλω να φανταστείτε τους εαυτούς σας ότι αύριο όλοι είμεθα απόφοιτοι γυμνασίου και όλοι μαζί, καθώς είμαστε εδώ, θα πάμε να δώσουμε αύριο το πρωί εξετάσεις στο πρώτο μάθημα. Ξέρω τι έμαθα. Χημεία.
που είστε τόσο πολύ δυνατοί όλοι. Σήμερα δεν διαβάσαμε, ας πούμε. Ετοιμαστήκαμε. Και κατά το απόγευμα, έτσι νομίζω γίνεται, γιατρέ, πάνε τα παιδιά στο φροντιστή τους. Πάνε τα παιδιά στο φροντιστήριο. Το απόγευμα. Και τους λέει, ακούστε, νομίζω ότι από όλα όσα είπαμε, πρέπει τώρα να θυμηθείτε ορισμένα πραγματάκια. Στο θέμα της φυσικής, στατικό ηλεκτρισμό. Εκεί πέφτουν 2-3 θέματα. Στο θέμα της χημίας, περισσότερο στην ανόργανη. Λίγο οργανική. Στα θέματα των ασκήσεων, προσέξτε, θα βάλει οπωσδήποτε μία άσκηση από το εκρεμές. Θυμηθείτε 1, 2, 10 προβλήματα, αν θυμίστε, που τα είπαμε. Ναι, ναι, τα θυμόμαστε. Θυμόσαστε, τη γράψαμε. Ναι, ναι, εντάξει. Τίποτα άλλο, παιδιά. Άντε, αλλά τους ο καλός σας. Κάπως σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, Βενιζελέα νεότερε. Αυτές τις μέρες που περνάμε. Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρισκόμαστε, Κοσμά. Ακριβώς σε αυτό το σημείο. Όπου ο Κύριος μας μαζεύει, όπου ο Κύριος χαμογελώντας σε παλιούς και καινούριους, κυρίως παλιούς, έχει μία φράση, ένα λόγο, μία κουβέντα, μία συμβουλή αγάπης να δώσει. Καλά μου παιδάκια, τεκνία, τι όμορφο είναι τούτο. Τεκνία, τη χρησιμοποιεί και ο Ιωάννης. Προσέχετε εις εαυτούς. Και έρχεται μετά κάποιος και σου λέει, δεν μου λες, εσύ λοιπόν δίνεις. Λέει, δίνω το πρακτικό κύκλο. Δίνω, λέει, για την Πάντιο. Δεν μου λες, λέει, ήθελα να συζητήσουμε, λέει, λίγο ιστορία εκεί στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για τους ιστορικούς εκείνους διωγμούς. Άσε με, μη με μπλέξεις το φουκαρά, δίνω άλλο κλάδο, δεν δίνω ιστορία. Μη με μπλέξεις με τους Βυζαντινούς εκείνους, πότε γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος, πότε πέθανε ο Παλαιολόγος, τώρα με έκαμε σαλάτα. Πού να μπλέξω τα θεωρητικά με τα... Άφησε με εμένα. Έρχεται κάποιος, σε παρακαλώ, άφησε με εμένα. Έχω τον προσανατολισμό μου, έχω τις εξετάσεις μου, πήγα στον Κύριό μου, ζήτησα έλεος και χάρη, γονάτισα και έκλαψα. Και τον ρώτησα, Κύριε, τι γίνεται? Και μου είπε, ξεκίνησα και έρχομαι. Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει κάτω εδώ. Ο διάβολος το ξέρει τι τον περιμένει. Από εδώ και πέρα, καμιά φορά, διαβάζετε ότι ένας ληστής ανέβηκε σε μια ταράτσα. Αυτός ξέρει ότι τον κάνουνε κόσκινο τώρα. Τι θα του πούνε, καλησπέρα σας κύριε ληστά, πώς είστε? Είναι βράδυ. Θα τον φάνε. Αρχίζει και αυτός και λέει, πόσες σφαίρες έχω? Μην τις μετράει. 32. Μπαμ, μπαμ. Ξέρω τι γίνεται. Αυτό να το φανταστείς ότι το κάνει ο διάβολος. Η γάτα καμιά φορά την κλείνεις μέσα κατά λάθος και χυμάει, σπάει πόρτες, παράθυρα, πέφτει απάνω στα μούτρα σου να σε φάει. Ένα γατάκι. Ο διάβολος ως λέον οριόμενος. Φανταστείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ ένα λιοντάρι κλεισμένο μέσα σε αυτό το δωματιάκι, ξαφνικά να το ανοίξει κάποιος εδώ και να είναι κλειστά. Τι να κάνει το λιοντάρι, 5 μέρες πεινασμένο? Αυτός είναι ο διάβολος. Το τι κάνει τις τελευταίες μέρες σε πρόσωπα, σε οικογένειες, σε εκκλησίες, μόνον ένα σας λέγω, προσεύχεστε. Προσεύχεστε, αδελφοί μου. Το τι γίνεται, το τι ακούγονται, το τι λέγονται, το τι χτυπήματα, το τι καρούμπαλα βγαίνουν στο κεφάλι. Θα τα μάθετε αυτά. Αυτά πρέπει να τα ξέρετε. Για αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνει ειδική κατάρτιση. Και ο Λόγος του Θεού, με απλότητα, μήπως κάποιος δεν το κατάλαβε, έρχεται
να μας πει απόψε. Προσέχετε εις εαυτούς. Ο σύζυγός μου, πλάψε. Και πες του, αρπάξω από τη βάρκα. Είναι η μάνα μου, το παιδί μου, η γυναίκα μου. Αρπάξω από τη βάρκα. Λέει να το συζητήσουμε. Αντίο, τι να συζητήσουμε τώρα. Να συζητήσουμε τι πράγμα, αγαπητοί. Το καράβι βουλιάζει. Ξέρετε τι σημαίνει να βουλιάξει ένα υπεροκειάνιο. Ξέρετε γύρω από το υπεροκειάνιο σε τι τρομακτική απόσταση μέσα στην ίδια τη θάλασσα αν βρεθούν οι βάρκες της παρασύρει ανάποδα προς τα κάτω. Το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουν οι άνθρωποι πριν δούνε το καράβι τελειωτικά να βουλιάζει και να κάνει εκείνη την δίνη που κάνει το καράβι που βυθίζεται, φύγε όσο μπορείς πιο μακριά από το καράβι που βουλιάζει. Όσο μπορείς. Και ο Κύριος σε εκείνους που τους αγόρασε, για εκείνους πέκλαψε τις ψυχές που μάτωσε και τις εξαγόρασε με υδρότα και αίμα. Στερνές στιγμές, πριν από τις τρομερές εξετάσεις τις οποίες θα δώσουμε. Γιατί ο κόσμος παρέρχεται, καθώς ο Κύριος έρχεται. Δεν έχει τίποτα άλλο να πει, παρά σαν το φροντιστή να μας θυμίσει 5-10 κεφάλαια, να μας εντοπίσει κάπου την προσοχή μας και να μας πει ποτέ μην ξεχάσετε αυτό που σας είπα εκείνο εκεί. Θα δείτε ότι αν το γράψετε θα πετύχετε. Και ο Κύριος Λουκάς, Πάπα Α, 34, δεν έχει να πει τίποτα άλλο. Πιο δυνατό, πιο ευλογητό, πιο μεγάλο. Προσέχετε, ίσως ο Θεός να μας βοηθήσει, να αναθεωρήσουμε τη θέση μας, να αναθεωρήσουμε τη στάση μας. Τα ναυάγια που πέφτουνε, που γίνονται εξαιτίας του ότι προσκρούν τα καράβια ή σαμουδιές, ή σε ριχά, ή εξοκύλουν, ή χτυπάνε στα βράχια, είναι ναυάγια που οφείλονται στο δεύτερο πλοίαρχο, ο οποίος έχει την ευθύνη της ναυτιλίας του πλοίου. Δεν ευρέθηκε επάνω στη θέση του και δεν κανόνισε με το φως των αστεριών την ναυτιλιακή του γραμμή. Αδέλφια, ο Κύριος ξεκίνησε. Αδέλφια, βοηθήστε με στην προσευχή σας, έχω τόσο ανάγκη. Ας πιαστούμε χέρι με χέρι και ας κοιτάξουμε επάνω, ακούγοντας την φωνή, την στερνή φωνή του Κυρίου στους δικούς του, πριν τα πάντα αλλάξουν σε ένα κόσμο που αλλάζει. Προσέχετε. Ευλογημένο το όνομά σου, Πατέρα, γιατί μας έφερε στη ζωή και την ύπαρξη με ένα τόσο όμορφο, ενδόξο, ευλογητό, Άγιο στόχο. Τους ξεπεσμένους να μας ανεβάσεις, τους χαμένους να μας βρεις. Εν Χριστώ και με το αίμα Του να μας λούσεις, να μας πλύνεις, να μας καθαρίσεις, για να μας συγχωρήσεις. Και εμείς μετανιωμένοι να δεχτούμε τη χάρη Σου. Σοβάρεψέ μας με την αλήθειά Σου. Δούλεψε μέσα μας, δούλεψε με Πνεύμα Άγιο αυτό το προσέχετε. Βοήθησέ μας να ξαναβρούμε τις γραμμές μας, τους δρόμους μας. Βάλε μέσα στη ζωή μας την έννοια της Εκκλησίας Σου. Το καραβάκι με το οποίο ταξιδεύουμε. Βοήθησέ μας να ζήσουμε φρόνημα. Να περιπατήσουμε ευσχήμως ως εν ημέρα. Πάλι τα παιδιά μας να θυμηθείς. Την νεότητα και τους σπουδαστάς, τον πόνο και τη θλίψη και να είσαι μαζί μας απόψε. Το επόμενο 2 ώρο να το τιμήσεις με την παρουσία του Πνεύματος. Εν Χριστώ Ιησού.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Πριν κάνουμε προσευχή, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, θα ήθελα να σας πω, όπως ήδη το ξέρετε, την ανακοίνωση ότι απόψε έχουμε μεταξύ μας έναν Αμερικανό αδελφό, αλλά που η ζωή του είναι πολύ διαφορετική, τουλάχιστον από όσες έχω διαβάσει μέχρι σήμερα και έχω γνωρίσει ανθρώπους και εσείς, όπως τα δείτε. Είναι απίστευτο να δει κανείς έναν άνθρωπο μέσα σε τέτοιες φάσεις ανικανοποίητο να τρέχει να ψάχνει για να βρει τον Ιησού Χριστό. Και ο Θεός τον βρείτε. Το πώς θα μας το πει ενδεχομένως ο ίδιος μέσα σε όλα τα άλλα, για να μας φανερώσει ο Κύριος απόψε τι μπορεί να κάνει ο Χριστός σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Διότι ο Κύριος είναι ζωντανός, είναι δυνατός και μπορεί να αλλάξει ζωές σε οποιοδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται ο άνθρωπος. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της βραδιάς μας. Ο Χριστός μπορεί να αλλάξει ανθρώπινες καρδιές. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τον αδελφό, τον Τζιν Νίλ, ο οποίος είναι μεταξύ μας, είναι η σύζυγός στο τέλος, η αδελφή Ντόροθι, και τα παιδιά τους βέβαια δεν είναι μεταξύ μας, και ο Κύριος μετά θα μας δώσει την ευκαιρία να τον ακούσουμε. Θα ζητήσουμε τώρα χάρη με προσευχή από αυτόν. Όχι, πάρα. Πατέρα ένδοξε και ευλογητέ, σε σένα τον δυνάμενο ερχόμαστε την ώρα αυτή, σε πλησιάζομαι με το δικαίωμα που μας δίνει το αίμα της λύτρωσης του Ιησού Χριστού. Ερχόμαστε σε σένα απόψε με ευγνωμοσύνη, γιατί μας ελύτρωσες, γιατί μας αγάπησες και γιατί τη ζωή μας την έβαλες μέσα στα κανάλια της δόξας και της χαράς, ώστε μια μέρα να σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Σε βλέπουμε να μας αγγίζεις, να μας μιλάς, να εργάζεσαι καθημερινά στη ζωή μας. Και απόψε σε ευχαριστούμε για την εξαιρετική αυτή ευκαιρία να ακούσουμε ένα θαύμα που έκανες μέσα στις μέρες μας, στην εποχή μας. Παρακαλούμε να χαριτώσεις τον αδελφό, να του δώσεις τα κατάλληλα λόγια, ίσως έχει πολλά να μας πει, αλλά εκείνα που εμείς απόψε χρειαζόμαστε. Και να βοηθήσεις, παρακαλούμε, και τον μεταφραστή, ώστε να μπορεί με πνεύμα ελεύθερο να συλλάβει και να μεταφέρει τις έννοιες αυτές για να χαρούμε όλοι μας.

0: Πριν δώσουμε το λόγο στον αδελφό, θα ήθελα να παρακαλέσω κάτω, την αίθουσα κάτω που μας βλέπουν, όταν ανέβει ο αδελφός να μας στείλουν ένα μήνυμα κατά πόσο τον βλέπουν. Εμένα δεν χρειάζεται να με βλέπουν, διότι αρκεί να ακούν μόνο τη μετάφραση, τη φωνή, αλλά να βλέπουν τον αδελφό. Γι' αυτό θα παρακαλέσω κάτω τους διακόνους. Ναι, εμένα ναι, αλλά μπορούν να βλέπουν μετά τον αδελφό, γιατί είναι λίγο κοντός, πιο κοντός από μένα. Και ίσως...
1: Hello, good evening. I am very sorry that I don't speak Greek. There are so many of you who speak English, but I don't speak Greek, and I feel very stupid. There are so many of you who speak English, but I don't speak Greek, and I feel very, very ignorant.
0: Καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς μιλάνε αγγλικά, εγώ βέβαια δεν μπορώ να μιλήσω ελληνικά και αισθάνομαι σαν κάπως μέσα σε μια αγνωσία, μια κατάσταση.
1: But you have a very lovely nation and you should be proud of it.
0: Αλλά έχετε ένα θαυμάσιο έθνος και θα πρέπει να είστε υπερήφανοι γι' αυτό.
1: Most of this book was written right here.
0: Το μεγάλο μέρος, ένα μεγάλο μέρος αυτού του βιβλίου έχει γραφεί στη γλώσσα τη δική σας.
1: And this book is the greatest thing in my life.
0: Και αυτό το βιβλίο είναι το μεγαλύτερο βιβλίο μέσα στη ζωή μου.
1: So I have an American body, but I think I have a Greek heart.
0: Έχω μια ένα σώμα αμερικάνικο εξωτερικά, αλλά η καρδιά μου μέσα είναι ελληνική.
1: But I must tell you, I'm not used to the traffic in your city.
0: Πρέπει όμως να πω ότι δυστυχώς δεν μπορώ να κινηθώ στην κίνηση της Αθήνας.
1: I think I would lose my salvation if I had to drive here in Athens.
0: Νομίζω ότι θα χάσω τη σωτηρία μου αν πρέπει να οδηγήσω μέσα στους αθηναϊκούς δρόμους.
1: But it is a joy to be here tonight.
0: Αλλά είναι μεγάλη χαρά ότι βρίσκομαι μεταξύ σας απόψε.
1: And I thank you for letting me come.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε να βρεθώ κοντά σας.
1: I see some people that have already heard me in other meetings. You can leave if you want. They've heard me.
0: Βλέπω μερικούς εδώ που με έχουν ακούσει σε άλλες συνεδρίες και τους συνιστώ αν θέλουν να φύγουν κιόλας.
1: I live in Scotland today.
0: Ζω σήμερα στη Σκωτία. Υπάρχει στην Αμερική χώρα αυτή.
1: I am an American, but we live in Scotland right now.
0: Α, ζει πραγματικά στη Σκωτία επάνω. Έτσι με όμικρον, όχι με ωμέγα, όχι με όμικρον. Και είναι στην Αμερική φυσικά ο ίδιος.
1: I am primarily involved in a prison ministry. I go into prisons.
0: Το κυριότερο έργο της ζωής μου είναι να ασχολούμαι με τους φυλακισμένους, φυλακές.
1: I have been in more prisons than anyone else in the world.
0: Και έχω βρεθεί μέσα σε φυλακές περισσότερο από κάθε έναν άλλον άνθρωπο στον κόσμο.
1: And recently I have had opportunities to go into a lot of the prisons in Europe and Africa and the Middle East.
0: Και είχα την ευκαιρία τελευταίως να επισκεφθώ φυλακές στην Ευρώπη, στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή.
1: And therefore we opened a new office in Scotland so I could get there more quickly.
0: Και επειδή μου άνοιξε ο Θεός μεγάλες πόρτες στη Σκωτία, πάρα πολύ συχνά τώρα πηγαίνω στη Σκωτία.
1: But we also keep an office in America and I go back and forth between the Eastern Hemisphere and the Western Hemisphere.
0: Αλλά επίσης και στην Αμερική ο κύριος ανοίγει πόρτες και γι' αυτό μπορώ και πηγαίνω και ταξιδεύω στην Αμερική, στο Ανατολικό και στο Δυτικό Ημισφαίριο.
1: My host here in Greece is Timo down here. Everybody knows you, though, don't they? Yeah, okay. He has kept me very busy since I got here.
0: Ο υποδεσπότης μου τρόπον Τινάου, ο εργοδότης μου μάλλον είναι εδώ ο Τίμος, τον οποίο πιστεύω γνωρίζετε όλοι και με έχει πάρα πολύ σε απασχόληση αυτές τις μέρες.
1: But we're having a great time and he's going to be taking me all over Greece.
0: Αλλά είχαμε με θαυμάσια ευκαιρία να επισκεφθούμε διάφορα μέρη στην Ελλάδα.
1: Incidentally, I have written a book that is a bestseller in America.
0: Έχω εντωμεταξύ να σας πω ότι έχω γράψει αυτό το βιβλίο που είναι ένα bestseller στην Αμερική.
1: And it's also published in Sweden and in Korea.
0: Έχει ήδη εκδοθεί και στην Σουηδία και στην Κορέα.
1: And it is presently being translated for publication in France and in Germany.
0: Και προς το παρόν ετοιμάζεται να μεταφραστεί και να κυκλοφορήσει στη Γαλλία και στη Γερμανία.
1: And we have given the pastor some copies, so if you would like to read it, if you can read English, go see the pastor.
0: Έχει αφήσει μερικά αντίτυπα για ειδικές περιπτώσεις, θα έλεγα, για όλους που ξέρετε θα βοηθήσουν και θα μιλήσουν και μετά αν θέλετε συνοηθείτε μαζί μου.
1: And it's the story of my life and about how I met the Lord.
0: Και μέσα στο βιβλίο αυτό είναι η ιστορία της ζωής μου, πώς συνάντησα τον Κύριο.
1: And I want to tell you a little bit about that tonight.
0: Θα θέλησα απόψε να σας πω λίγα πράγματα για αυτή την επιστροφή μου.
1: I assume that most of you know that I went to prison at one time in my life.
0: Και ίσως ξέρετε ότι κάποτε στη ζωή μου έπρεπε να βρεθώ μέσα στη φυλακή.
1: And when I first got out of prison, I was speaking in a a Christian organization out in California one time.
0: Κάποτε λοιπόν που βρέθηκα μέσα στην Καλιφόρνια σε μια φυλακή και έπρεπε να μιλήσω.
1: But before I got up to speak, there was an old man who came up and talked for about 5 minutes.
0: Και πριν ακριβώς έρθω να μιλήσω η σειρά μου, ήρθε ένας ηλικιωμένος και πάνω στον άμβανα και είπε για 5 λεπτά κάτι.
1: And he told the people how he had met Jesus 65 years earlier.
0: Και είπε στους ανθρώπους εκεί το ακροατήριο πώς είχε ο ίδιος γνωρίσει τον Κύριο 56 χρόνια νωρίτερα από τότε.
1: And his story was so touching, I sat there and cried as I listened to him.
0: Και οι άνθρωποι καθώς άκουγαν την ομολογία του δάκρυσαν και συγκινήθηκαν.
1: And I went up to him after the meeting was all over with, and I said, "Brother, that story that you told was a beautiful story."
0: Και οι αδελφοί στο τέλος του είπαν, σαν όλοι με βρεγμένα τα μάτια, ήταν μια θαυμάσια ιστορία αυτή που μας είπες.
1: And I will never forget his answer to me.
0: Και αυτό το στιγμιότυπο ποτέ δεν μπόρεσα να το ξεχάσω στη ζωή μου.
1: He said, "Listen, young fellow."
0: Και μου είπε, νέε μου, πρόσεξε, άκουσε.
1: And that shows how old he was, because he called me a young fellow.
0: Και όσο και να ήταν μεγάλος, με αποκάλεσε και εμένα νέο.
1: He said, "I have served a risen Jesus for 65 years."
0: Και μου είπε, διορθώνω τον αριθμό, ότι υπηρέτησα τον Κύριο για 67 χρόνια.
1: And he said, "I have told..."
0: 65.
1: He said, "I have told millions of people around the world about what Jesus Christ did in my life."
0: Και σε εκατομμύρια, στον κόσμο ολόκληρο, διακήρυξα τι ο Κύριος έκανε στην προσωπική μου ζωή.
1: And he said, "Every time I tell someone, it means more to me than it did the last time I told someone."
0: Και κάθε φορά που μπορώ να λέω για τον Κύριό μου σε κάποιον ή σε κάποιους, αυτό για μένα είναι κάτι πολύ περισσότερο από την προηγούμενη φορά που το διηγήθηκα.
1: And he said, "Also, anyone who really knows Jesus has a wonderful story to tell."
0: Και πραγματικά ο καθένας που γνωρίζει γνήσια τον Ιησού Χριστό έχει να διηγηθεί μια θαυμάσια ιστορία.
1: If you really know the same Jesus that I know, your story would be just as fascinating as mine.
0: Και αν πραγματικά και εσείς γνωρίζετε τον Κύριο όπως και εγώ τον γνωρίζω, τότε ασφαλώς η ιστορία σας είναι πάρα πολύ δραματική και όμορφη σαν τη δική μου.
1: But I was an atheist for 40 years. I did not believe there was a God.
0: Και πριν όμως τη ζωή μου τον γνωρίσω, δεν πίστευα καθόλου ότι υπάρχει Θεός.
1: I went to church when I was a little boy. My parents took me to church when I was a little boy.
0: Όταν ήμουν μικρός, οι γονείς μου με πήγαιναν στην εκκλησία.
1: This was in Miami, Florida.
0: Και αυτό συνέβαινε στο Μαϊάμι της Φλόριδας που ήμουν.
1: But the church that I went to was full of sadness and no one was happy. The people were not happy in the church.
0: Αλλά η εκκλησία στην οποία πήγαινα ήταν γεμάτη από κατάθλιψη. Κανένας δεν είχε χαρά μέσα στην εκκλησία αυτή.
1: No one ever smiled in the church.
0: Δεν υπήρχε χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων.
1: They were very rich. They had a big gold cross and they had gold collection plates.
0: Ήταν πάρα πολύ πλούσιοι όλοι, είχαν ένα χρυσό σταυρό και είχαν επίσης εκείνους τους δίσκους που μάζευαν τα λεφτά χρυσά καλάθια.
1: But there was no joy there.
0: Αλλά μέσα στην καρδιά τους δεν είχαν χαρά.
1: And I thought as a little boy, I thought, why would I come here? There's nothing here that I want.
0: Και ρωτούσα τον εαυτό μου σαν μικρό παιδί, γιατί ήρθα εδώ, γιατί έρχομαι εδώ, δεν είναι για μένα.
1: And I never went back to church for 35 years.
0: Και δεν ξαναπήγα σε αυτήν την εκκλησία για 35 ολόκληρα χρόνια.
1: It has been an incredible life.
0: Ήταν η ζωή μου πραγματικά πίστευτη.
1: My first real profession was racing automobiles. I raced automobiles for money professionally.
0: Το πρώτο ραλίσμα για να μπορώ.
1: And then the Korean War began, and I joined the United States Marine Corps and was sent over to the Far East.
0: Και πριν ακόμα αρχίσει ο πόλεμος της Κορέας, ήδη κατατάχθηκα στο ναυτικό για να μπορέσω να φύγω στην Αποανατολή.
1: But when the war was over, I came back home to Miami.
0: Και όταν τελείωσε ο πόλεμος στην Κορέα, ξαναγύρισα πάλι πίσω στο σπίτι μου, στην πατρίδα μου.
1: And I was always looking for something in life. I knew there was something missing in my life, but I didn't know what it was.
0: Και έψαχνα στη ζωή μου για κάτι, μου έλειπε κάτι, αλλά δεν ήξερα τι είναι.
1: I knew there had to be more in life than what I could see.
0: Και πίστευα ότι κάτι υπάρχει μεγαλύτερο μέσα στη ζωή που όμως δεν το έβλεπα.
1: And I got interested in philosophy. I went to the university and I studied philosophy.
0: Και νόμιζα ότι στη φιλοσοφία θα μπορέσω να το βρω. Πήγα στο πανεπιστήμιο, σπούδασα φιλοσοφία, αλλά δεν το βρήκα.
1: I thought, here are all these brilliant men. Maybe they have the answer to what's missing in my life.
0: Και είπα ότι αυτοί οι έξυπνοι άνθρωποι με πολύ δυνατό μυαλό θα μπορούσαν ίσως να έχουν κάτι να μου πούν. Αλλά δυστυχώς δεν είχαν.
1: And I studied all of the Greek philosophers.
0: Και είχα μελετήσει όλους τους Έλληνες φιλοσόφους.
1: But forgive me, there was something missing in their life too.
0: Αλλά συγχωρήστε με, παρόλο που σαν Έλληνες δεν είχαν γευτεί αυτό που χρειαζόντουσαν στη ζωή τους.
1: There was never a happy philosopher who lived
0: δεν υπήρξε ποτέ κάποιος φιλόσοφος ο οποίος με τη φιλοσοφία του να ήταν ευτυχισμένος.
1: They were atheists and they didn't have the joy and the love of Christ.
0: Δεν είχαν τον πραγματικό Θεό, ήσαν με αυτή την έννοια αθεϊστές και γι' αυτό δεν είχαν χαρά της ζωής.
1: When I got out of undergraduate school, when I graduated from college, I became interested in criminal law.
0: Και όταν τελείωσα το κολέγιο, ενδιαφέρθηκα να σπουδάσω περισσότερο τον νόμο, δηλαδή οι νομικές επιστήμες.
1: And I went to law school.
0: Και έτσι λοιπόν πήγα στη νομική σχολή.
1: And I graduated with a doctorate in law.
0: Και έτσι τελείωσα, μάλιστα με το δοκτορά στην νομική επιστήμη.
1: And then I studied in Europe for a while.
0: Και έμεινα στην Ευρώπη για ένα διάστημα.
1: And then back to Miami, and I began practicing as a public defender. A public defender is someone who's appointed.
0: Και πήγα γύρω στην πατρίδα μετά την Ευρώπη και άρχισα να εργάζομαι ως συνήγορος μέσα στα δικαστήρια. Δημόσιος συνήγορος.
1: I was a public defender for 3 years and then I became a prosecutor.
0: Και κατόπιν σε 3 χρόνια αυτής της διαδικασίας ως συνήγορος, δημόσιος συνήγορος, μπήκα μετά ως δημόσιος κατήγορος σε μια άλλη δηλαδή γραμμή του δικαστηρίου.
1: And in Miami, Florida, there was a lot of organized crime and a lot of the mafia in Miami.
0: Αλλά στο Μαϊάμι και στη Φλόριδα υπάρχουν μαφίες οργανωμένα, συνδικάτα του εγκλήματος.
1: And I was in a special division of the prosecutor's office, and the only people I prosecuted were people who were either in the mafia or in organized crime.
0: Και ήμουν σε ένα τέτοιο τμήμα ειδικό όπου ασχολούμουν με αυτή την κατηγορία της μαφίας των εγκλημάτων, όπου όσους κατηγορούσα τουλάχιστον και κατεδίκαζα ή συνάδελφοι εκείνοι που ασχολούμαι με τη μαφία.
1: These cases were all big, major crime cases.
0: Ήταν μεγάλες υποθέσεις, εγκληματικές περιπτώσεις τεράστιου μεγέθους.
1: And because of the enormity of the crimes, my name and face was in the newspaper almost every day.
0: Και επειδή οι περιπτώσεις ήταν μεγάλες, δυνατές, φανταχτερές, το όνομά μου σαν δικηγόρος ή κατήγορος όπως ήμουν ήταν στις εφημερίδες όλη την ώρα.
1: And the people in organized crime knew who I was.
0: Και εκείνοι οι οποίοι οργάνωναν τα εγκλήματα ήξεραν ταυτόχρονα και ποιος είμαι εγώ.
1: And when I stopped prosecuting and became a private defense attorney, then they all came to me because they knew that I had the contacts.
0: Και όταν σταμάτησα αυτή την ιδιότητα και άρχισα να άνοιξα ένα δικό μου γραφείο ως πλέον δικηγόρος, τότε ήρθαν και με πλησίασαν.
1: My fees, when I would represent somebody, the money that I would charge them was enormous. I charged very large fees.
0: Και τα έξοδά μου, δηλαδή η αμοιβή μου, και μου έδιναν τέτοια χρήματα που ήταν αστρονομικά ποσά.
1: But I gave my clients guarantees that if they did not get off, I would give them the money back.
0: Και τους έδινα τις εγγυήσεις μου ότι αν δεν τους απελευθερώσω, δεν κατορθώσω να τους βγάλω ελεύθερους, θα τους έδινα πίσω τα χρήματα.
1: And while I was in the private practice until I was 40 years old, I never lost one case.
0: Και μέσα στην πρακτική αυτή της νομικής επιστήμης, μέχρι 40 ετών που ήμουνα, δεν έχασα ούτε μία περίπτωση χωρίς να δικαιώσω και να ελευθερώσω τους κατηγορουμένους.
1: And by the time I was 40 years old, I had everything that I wanted in life.
0: Και σε εκείνη την ηλικία 40 ετών είχα οτιδήποτε ήθελα, τα χρήματα απαραίτητα για να αποκτήσω ό,τι θέλω.
1: Everything that you can buy with money.
0: Ό,τι μπορεί κανείς να

0: περάσει εσείς και εγώ με χρήματα.
1: I was a pilot, I had my own airplane.
0: Ήμουνα και πιλότος, είχα δικά μου αεροπλάνα.
1: And I had the yachts and the big sports cars and Mercedes-Benzes.
0: Είχα επίσης τα γιότα δικά μου, είχα αυτοκίνητα, τα κατάλληλα, επίσης και Mercedes.
1: I belonged to all the important clubs, the key clubs and the private clubs in Miami, Florida.
0: Και ίσως για μας αυτά δεν είναι έννοιες που τις καταλαβαίνουμε, αλλά στις μεγάλες λέσχες στη Μαϊάμι ήμουν ένα πρόσωπο κλειδί και ήμουν από τους κυριότερους παράγοντες.
1: But I had never known love and joy and peace.
0: Αλλά δεν είχα ποτέ μέσα μου νιώσει την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη στην καρδιά.
1: My life was just empty and meaningless.
0: Ήταν η ζωή μου αδιανή και χωρίς κανένα νόημα.
1: My first wife had divorced me and my present wife and I were on the verge of getting a divorce.
0: Η πρώτη μου γυναίκα με εγκατέλειψε, με χώρισε και η τωρινή γυναίκα μου που είναι εδώ πίσω κοντά μας συνδέθηκε μαζί μου.
1: Without Jesus Christ in your life, there is no joy and there is no peace.
0: Χωρίς τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή όμως δεν υπάρχει ούτε χαρά ούτε ειρήνη.
1: But with Him, there is always joy and peace.
0: Αλλά με τον Ιησού Χριστό υπάρχει πάντοτε χαρά και ειρήνη.
1: I spent 3 months in Russia not long ago ministering.
0: Υπήρξα και έζησα για 3 μήνες τελευταία στην Ρωσία υπηρετώντας και δίνοντας μαρτυρία για τον Κύριο.
1: And many of the Russian Christians have a very difficult life.
0: Και πάρα πολλοί χριστιανοί στη Ρωσία έχουν δύσκολη ζωή.
1: But they all have love and joy and peace.
0: Αλλά έχουν όμως αγάπη, έχουν χαρά και έχουν ειρήνη.
1: They're the strongest Christians in the world, I guess.
0: Είναι νομίζω οι δυνατότεροι, ισχυρότεροι πιστοί χριστιανοί σε όλο τον κόσμο.
1: But because I didn't have this joy, I searched and searched. I tried drinking and drugs.
0: Και επειδή δεν είχα αυτή τη χαρά, έψαχνα και έψαχνα και έπινα, ερηκτήθηκα στα ποτά και επίσης τα ναρκωτικά.
1: But those don't bring love either.
0: Αλλά όλα αυτά, τίποτα δεν μου έφερε να γεμίσουν τη ζωή μου.
1: I finally got involved in crime.
0: Τελευταία όμως μπήκα και μπλέχτηκα μέσα σε εγκληματικές πράξεις.
1: I had a very large suite of offices in right downtown Miami.
0: Είχα ένα μεγάλο δίκτυο από γραφεία στην περιοχή εκεί του Μαϊάμι.
1: And a lot of the men who were involved in the mafia and in organized crime used to come around my office and pass the time.
0: Και πολλοί εκείνοι που ασχολούνται και αυτοί με τα εγκλήματα, τις εγκληματικές πράξεις, περνούσαν από το γραφείο μου και περνούσαν εκεί τον καιρό τους.
1: And one day I heard two of them. They were Italian men and they were planning a bank robbery. They were going to rob a bank.
0: Και κάποια μέρα άκουσα δύο από αυτούς που ήταν Ιταλοί στην καταγωγή ότι πρόκειται να πάνε ληστέψουν μια τράπεζα.
1: But I said, listen, if you're going to rob a bank, you're going about it all wrong. I'll show you how to rob a bank.
0: Εάν πρόκειται να ληστέψετε κάποια τράπεζα, τους είπα, προσέξτε γιατί είναι πάρα πολύ θολό το όλο πράγμα.
1: And I started planning the crimes and my clients would go out and commit the crimes.
0: Και άρχισα εγώ ίδιος να σχεδιάζω τα εγκλήματα για να μπορούμε να τα καταστρώνουμε έτσι για να επιτυχαίνουμε.
1: I was getting half of the money that they got, but I wasn't really doing it for the money.
0: Και έπαιρνα από τη μερίδα των χρημάτων αυτών τα μισά εγώ, αλλά τι μπορούσε να κάνει κανείς με τα χρήματα.
1: It was just for the excitement.
0: Ήταν μόνο μια συνέστηση ζωηρή μέσα μου.
1: But I eventually got caught. A friend of mine betrayed me.
0: Και κάποιος όμως από τους δικούς μου, τους φίλους μου, με πρόδωσε κάποτε.
1: I was arrested one night in my law office. I was sitting at my desk about 10 o'clock one night.
0: Με ξάφιασαν ένα βράδυ, σε 9 η ώρα το βράδυ, μέσα στο γραφείο μου οι αστυνομικοί.
1: I was drinking a cocktail and there was another lawyer sitting across from me. We were having a drink there.
0: Και πίναμε μαζί με ένα φίλο μου επίσης δικηγόρο εκεί κοντά ένα κοκτέιλ, ένα ποτό.
1: And his girlfriend was back in another room in my offices.
0: Και η φιλενάδα του ήταν σε ένα άλλο από τα πισινά δωμάτια των γραφείων μου και δεν την έβλεπα.
1: And a knock came at the door and she opened the door.
0: Και όταν χτύπησε η αστυνομική εκείνη άνοιξε την πόρτα.
1: And about 15 federal agents came in with guns out, pointing right at me.
0: Και ήταν 15 ειδικοί αστυνομικοί εξοπλισμένοι με τα όπλα τους εναντίον μου και πάνω μου.
1: And they said, get up against the wall.
0: Πήγαινε μου πάνω μέσα στο δίχο με ψηλά τα χέρια.
1: And they searched me and then handcuffed my hands and back of my back.
0: Και με ψάξαν παντού, πάνω και κάτω, πίσω.
1: There were agents from all of the major law enforcement agencies in America.
0: Ήταν κάθε είδους αστυνομικοί και πράκτορες και ειδικοί οι οποίοι ήρθαν να με επισκεφτούν και το βράδυ να με συλλάβουν.
1: I had 23 major criminal charges against me.
0: Είχα εναντίον μου 23 βαριές κατηγορίες για εγκλήματα που είχα διαπράξει.
1: Well, actually, I had 24, but one of them I was found not guilty of later on.
0: Είχα στην πραγματικότητα 24, αλλά ένα από αυτά ήταν άκυρο, όπως βρέθηκε στην διαδικασία του πράγματος.
1: They took me to jail that night and I bonded out, you know, where you put up the money in.
0: Με πήραν εκείνο το βράδυ ήδη στη φυλακή κατευθείαν και ξεγύμνωσαν το κάθε τι που υπήρχε πίσω.
1: And I ran away. I was going to run away.
0: Και με αφήσανε μετά από λίγο ελεύθερο, όπως ξέρετε, με κάποια εγγύηση.
1: I left my wife and children at home, and I said, when I get to where I'm going, I will send for you later on.
0: Και είπα στη γυναίκα μου ότι θα το σκάσω, θα φύγω, θα σας ειδοποιήσω αργότερα που πηγαίνω.
1: I was going to go to Guatemala. It's a country in Central America, and I speak Spanish fluently.
0: Και πρόκειται να πάω στη Γουατεμάλα, στην Κεντρική Αμερική, επειδή μιλάω ισπανικά πάρα πολύ καλά.
1: But as I was running, there was a friend of mine who was going to help me get away.
0: Και καθώς πήγαινα σε αυτό το σκοπό να το σκάσω, να φύγω, συνήθισα να φίλο μου ο οποίος πρόκειτο πράγματι να με βοηθήσει.
1: He was a Ford dealer in Atlanta, Georgia. He had a Ford agency.
0: Ήταν ένας έμπορος, αντιπρόσωπος της εταιρείας Ford στην πόλη εκείνη.
1: He was the best friend I had ever had in my life.
0: Ήταν ο καλύτερος φίλος τον οποίον είχα οποτεδήποτε στη ζωή μου, πάντοτε.
1: He was a very well-educated man and a very intelligent man.
0: Ήταν πάρα πολύ μορφωμένος άνθρωπος και πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος.
1: He was a very wealthy man. He had a lot of money.
0: Είχε πάρα πολλά χρήματα, ήταν πλούσιος.
1: And he was an atheist. He didn't believe in God.
0: Και ήταν αθεϊστής και αυτός. Δεν πίστευε στον Θεό.
1: But I hadn't seen him in about a year, and I called him on the phone, and he said he would help me.
0: Και είχαν τον δω περίπου ένα χρόνο, το τηλεφώνησε και ήταν έτοιμος να με υποδεχθεί και να με βοηθήσει.
1: And when I flew to Atlanta, the city where he was,
0: και όταν ταξίδευσα με το αεροπλάνο στην Ατλάντα για να μπορέσω να το συναντήσω,
1: I got off of the airplane and he was coming out to the airplane to meet me.
0: Βγήκα από το αεροπλάνο και εκείνος ερχόταν προς το αεροπλάνο να με συναντήσει.
1: And when he saw me, he started crying. The tears started coming down his cheeks.
0: Και όταν με είδε, άρχισε να δακρύζει, να τρέχουν τα δάκρυά του στο πρόσωπο.
1: I had known him for 20 years and I had never seen him cry.
0: Και τον ήξερα 20 χρόνια, ποτέ δεν τον είχα δει να κλαίει.
1: He ran up to me and he put his arms around me and hugged me and he said, God bless you, Gene, I love you.
0: Και καθώς έτρεξα πάνω, με αγκάλιασε, έριξε τα χέρια του πάνω στους ώμους μου και μου είπε, σε αγαπώ πάρα πολύ, Gene, σε αγαπώ, Κύριος σε ευλογήσει.
1: And I could see a new kind of love in his life, a new kind of peace.
0: Και είδα κάτι διαφορετικό στη ζωή του, να είδω αγάπη, να είδω ειρήνη που είχε αυτός ο άνθρωπος.
1: We went to his home that evening and I went back in the bedroom with him. He was changing clothes.
0: Και πήγα στο σπίτι εκείνο το βράδυ και πήγα στο πισινό δωμάτιο εκεί που κανείς μπορεί να αλλάξει την αυγά τα ρούχα του.
1: He had a suit on and he was changing into some jeans.
0: Και είχε κάτι που φορούσε και το άλλαξε φυσικά.
1: And he emptied his pockets out onto a little table, his car keys and some money.
0: Και καθώς έβγαζε το παντελόνι του μερικά πράγματα, χρήματα κτλ.
1: And I looked down there and there was also a little cross about that big.
0: Και ανάμεσα στα μικρά πράγματα είδα περίεργα ένα μικρό σταυρό που είχε.
1: A little metal cross, and on the front of the cross it said, Jesus Christ is Lord.
0: Και πάνω στο μεταλλικό αυτό σταυρό έγραφε τα εξής λόγια, ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος.
1: And I picked up the cross and I said, Gene, what is this thing for?
0: Και σήκωσα το σταυρό πάνω και του λέω, τι γίνεται με σένα, τι σημαίνει αυτός ο σταυρός?
1: And he started crying again. The tears came back to his eyes.
0: Και άρχισε πάλι να κλαίει.
1: And he said, Gene, I'm not the same anymore. I've changed.
0: Και μου είπε, Gene, και το όνομά του, δεν είμαι ο ίδιος πια. Το έχω αλλάξει.
1: He said, I'm a Christian now and I would like to pray for you.
0: Είμαι, μου είπε, τώρα χριστιανός και θέλω να προσευχηθώ για σένα.
1: And he took me into the living room of his home and he got down on the floor on his knees.
0: Και με πήρε μέσα στη σάλα του σπιτιού του και γονατίσε με κάτω εκεί, γονάτισε κάτω στο γονάπεδο.
1: And he was crying and tears were hitting the floor.
0: Και έκλαιγε και τα δάκρυά του ακουμπούσαν και έσταζαν και μουσκευαν το πάτωμα.
1: And he started praying and he said, oh God, come help my friend. God, please come help my friend.
0: Και εκείνη την ώρα άρχισε να κλαίει και να λέει, Κύριε, έλα βοήθησε σε παρακαλώ το φίλο μου, βοήθησε το φίλο μου.
1: He just kept saying that over and over again and crying.
0: Το έλεγε και το ξανατόλεγε αυτό το πράγμα και έκλαιγε και ξανάκλαιγε.
1: I had never seen anything like that in my lifetime.
0: Δεν είχα ξαναδεί ένα τέτοιο πράγμα μέσα στη ζωή μου, ένα τέτοιο περιστατικό.
1: I had never seen anyone pray as though they really believed someone could hear them pray.
0: Και δεν είχα δει κάποιον που πραγματικά να προσεύχεται έτσι και να πιστεύει σε αυτό το οποίο προσεύχεται και ζητάει.
1: But I knew on that floor that he believed there was a God who could hear him someplace.
0: Και είχα καταλάβει και είδα ότι αυτός που προσευχόταν εκεί κάτω σε αυτό το δάπεδο πίστευε στον Θεό και ο Θεός άκουγε την προσευχή του.
1: You know, I was 40 years old when I went to prison.
0: Και ξέρετε, ήμουνα 40 ετών ηλικίας όταν πρόκειται να πάω στη φυλακή εκείνη την εποχή.
1: I had been around the world many, many times.
0: Είχα γυρίσει ολόκληρο τον κόσμο επανειλημμένα.
1: And nobody, no preacher, nobody had ever told me that Jesus Christ could really change my life.
0: Και κανένας, ούτε ιεροκήρυκος, ούτε άλλοι χριστιανοί μου είπαν ποτέ ότι ο Ιησούς μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου.
1: Nobody had ever told me that they believed this book really meant what it said.
0: Και κανένας δεν μου είπε ότι αυτό το βιβλίο την Αγία Γραφή την πιστεύει.
1: I had heard that there was a man named Jesus and that he was a nice man, but that's all I had ever heard.
0: Είχα ακούσει ότι υπήρχε ένας Ιησούς Χριστός, ένας καλός άνθρωπος, αλλά αυτό ήταν όλο και τίποτα παραπάνω.
1: You Christians, you can save people's lives and their souls.
0: Θα σώσετε τις ζωές των άλλων ανθρώπων, να πείτε το μυστικό αυτό.
1: I have a friend who's a very prominent politician in Miami. He's a very important judge in Miami, Florida.
0: Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι σπουδαίος και μεγάλος άνθρωπος, πολιτικός με μεγάλη επιρροή στο Μαϊάμι της Αμερικής.
1: He was an atheist for 60 years.
0: Ήταν αθεϊστής για 60 ολόκληρα χρόνια.
1: But he told me this story.
0: Και μου είπε την εξής ιστορία.
1: One afternoon he was standing on the street corner on the main street in Miami, Florida, waiting for his wife to come and pick him up in their car.
0: Μια μέρα περίμενε στο προδρόμιο, εκεί σε έναν δρόμο, και περίμενε τη γυναίκα του με το αυτοκίνητο να περάσει να τον πάρει στο Μαϊάμι.
1: He was wearing a suit and tie and carrying a briefcase.
0: Και φορούσε ένα κουστούμι και κρατούσε μια τσάντα μικρή παλιτσούλα στο χέρι.
1: The traffic was rushing back and forth and a lot of people were walking around.
0: Η κίνηση στο αυτοκίνητο πηγαίνω έρχονταν όλη την ώρα με ταχύτητα μπροστά του.
1: And he said a young man with a suit and tie and a briefcase came walking up to him.
0: Και ένας νέος, ο οποίος τον είδε όπως στεκόταν, τον πλησίασε.
1: He didn't know who the young man was and the young man didn't know who he was.
0: Δεν ήξερε ποιος είναι αυτός ο νέος, μα ούτε και ο νέος ήξερε ποιος είναι αυτός που στεκόταν εκεί στη γωνία.
1: And the young man said to this judge, he said, sir, could I have 1 minute of your time?
0: Και ο νέος αυτός είπε στον φίλο μου αυτό το δικαστή, μπορώ, έχω το χρόνο σας για ένα λεπτό να με ακούσετε.
1: And the judge said, certainly, what can I do for you? And this is what the young man said to the judge. He said, sir, Jesus Christ came into my life and into my home a year ago. And he brought love and peace to my family and me.
0: Και του είπε, του έφερε χαρά και ειρήνη στην οικογένειά μου και σε μένα.
1: And I just wanted to tell you that if you don't know my Jesus, you should get to know him.
0: Και εάν θέλεις, μου είπε, να γνωρίσεις αυτόν τον Ιησού, μπορείς να το κάνεις.
1: And that evening on that street corner,
0: και εκείνο το βράδυ, σε εκείνη τη γωνιά του δρόμου,
1: that judge gave his life to Christ.
0: Αυτός ο δικαστής έδωσε τη ζωή του στα χέρια του Ιησού Χριστού.
1: Just because some young man was willing to come up and tell him that Jesus Christ was real.
0: Και τούτο επειδή ένας νέος τον πλησίασε τυχαία, θα λέγαμε, και του έφερε το μήνυμα του Χριστού.
1: I finally wound up in prison 3 months later.
0: Ύστερα από 3 μήνες βρέθηκα μέσα στη φυλακή.
1: I was sentenced by a federal judge in Miami, Florida, just on one of the 23 cases.
0: Και για μια από τις περιπτώσεις αυτές τις 23 βρέθηκα μέσα σε αυτή την κατάσταση.
1: And on the one case he gave me 50 years.
0: Και αυτός ο ίδιος δικαστής έβαλε πάνω στην πλάτη μου 50 χρόνια φυλακή.
1: And he said, I won't sentence you now on these others, we'll sentence you later on them.
0: Και είπε, ενδεχομένως αργότερα τα πράγματα να αλλάξουν, αλλά αυτή είναι η ποινή σου.
1: And the other cases made many, many hundreds of years.
0: Και οι άλλες περιπτώσεις μπορούν πάνω σε αυτή να είχαν προσθεθεί για πολλές, πολλές δεκάδες χρόνια φυλακή.
1: I went to prison on the 10th day of November 1971.
0: Και πήγα στη φυλακή στις 10 Νοεμβρίου του 1971.
1: I am a very brilliant criminal lawyer and I know that I had no chance of getting out of prison in less than 50 years.
0: Είμαι πολύ εξειδικευμένος στα θέματα της νομικής επιστήμης και ήξερα για την περίπτωσή μου ότι δεν υπήρχε τρόπος να διαφύγω από εκεί μέσα.
1: I knew I would have to die in prison.
0: Και ήξερα καλά ότι έπρεπε εκεί σε αυτή τη σκοτεινή φυλακή και να πεθάνω.
1: They sent me to the federal prison in Springfield, Missouri.
0: Και απευθύνθηκαν βέβαια στον ομοσπονδιακό δικαστή στο Μισούρι.
1: That's a bad prison to do time in.
0: Είναι ο χειρότερος δικαστής που υπάρχει αυτή την εποχή.
1: It's full of old men who have been in there for 30 or 40 or 50 years.
0: Είναι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί στη φυλακή 30, 40 και περισσότερα χρόνια.
1: When you get to the prison is the size of 2 or 3 city blocks.
0: Είναι οι φυλακές αυτές, όταν μιλάμε, μεγάλες, ογκώδεις, σε συγκροτήματα σχεδόν σαν πόλη.
1: There's an enormous stone wall that goes all the way around with the machine gun towers.
0: Είναι ένας πέτρινος τείχος που γυρίζει και πάνω τα φυλάκια με τα μυδραλιοβόλα των φυλακών.
1: And inside the wall there are about 12 buildings, all bigger than this building.
0: Και μέσα σε αυτό το προάβλιο υπάρχουν 12 μεγάλα οικίματα, πολύ μεγαλύτερα από το εδώ.
1: But underneath the ground, underneath all these buildings, there's a tunnel under the ground.
0: Και κάτω από αυτά τα κτίρια υπάρχει ένα τούνελ που περνάει μέσα και από κάτω, η πόλη.
1: And they take you down underneath the ground into the tunnel and they take all of your clothes off of you.
0: Και σε παίρνουν εκεί κάτω σε αυτό το τούνελ και σου βγάζουν όλα τα ρούχα σου.
1: Then they make you take a bath. They watch you while you scrub yourself.
0: Και σε βάζουν να κάνεις αναγκαστικά κάποιο μπάνιο, να πληθείς, να τριφτείς.
1: And when you come out, they put a kind of poison on to kill the insects.
0: Και όταν βγαίνεις από εκεί σου ρίχνουν κάτι σκόνες, κάτι φάρμακα για τα ενδεχομένως ζωήφια που υπάρχουν πάνω σου.
1: And while you are standing there with no clothes on, two of the guards search you.
0: Και καθώς στέκεσαι εκεί κατάγυμνος μπροστά στα μάτια των φυλάκων για να σε εξετάσουν και να σε δουν.
1: It's a very humiliating experience.
0: Είναι μια ταπεινωτική, πολύ ταπεινωτική πράξη.
1: Then they give you a shirt and a pair of pants. You're not allowed to have any shoes or socks or underwear or belt. Just a shirt and trousers.
0: Δεν σου δίνουν τίποτα άλλο παρά ένα πουκάμισο εκείνο των φυλακών και ένα επίσης παντελόνι, ούτε παπούτσια, ούτε ζώνη, ούτε τίποτα άλλο. Καθώς με οδήγησαν μέσα από αυτό το σκοτεινό το τούνελ περίπου 500 μέτρα, μισό χιλιόμετρο, και αυτό το τελευταίο κτίριο είναι το αυστηρότερο, το σκοτεινότερο, το κελί του θανάτου. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, το κελί θα έπρεπε να περάσω 50 ολόκληρα χρόνια. Και είναι κάτι σιδερένιες κολόνες που γυρίζουν και μένουν εκεί στο τοίχο. Επίσης βλέπετε με δεύτερη, τρίτη σειρά κατέργαστους μεταλλικούς στήλους.
1: Each door has to see if you're still alive.
0: Κάθε πόρτα έχει ένα μικρό μάτι που μπορούν οι φύλακες να σε κοιτάζουν και σε κοιτάζουν πραγματικά κάθε δύο ώρες μην τυχόν κάνεις καμία προσπάθεια αυτοκτονίας αν είσαι ζωντανός. Λοιπόν, το κελί ήταν ακριβώς σε εκείνη τη γωνία σε αυτό το μέρος. Και με οδήγησα μέσα σε αυτό πολύ μεγάλο κλειδί. Ήταν τρεις φύλακες που με ρίξαν μέσα σε αυτό το κελί. Έδωσαν μια κουβέρτα και ένα παλιό μαξιλάρι και με πέταξαν μέσα σε αυτό το κελί. Τόσο φύλακας με έσπρωξε μέσα και μου είπαν μπες μέσα. Χρησιμοποιώντας μια βρωμερή λέξη υβριστική, θα γυρίσουμε πάλι και θα βγεις σε 50 χρόνια. Και κλείσαν πίσω μου την πόρτα και καταλαβαίνετε πώς αισθανόμουν. Είναι ένας απίστευτος στόχος αυτός. Πολύ μικρός χώρος που μπορείτε από όλες τις πλευρές να πλώσετε τα χέρια και να ακουμπήσετε τους τοίχους. Υπάρχει κρεβάτι και τίποτε παρά μια έτσι εσοχή, αξοχή μάλλον που μπορεί κανείς να πέσει επάνω εκεί. Και υπάρχει μια πολύ μικρή τουαλέτα ακάθαρτη εκεί στη γωνία. Όλος ο τόπος ήταν βρώμικος και αειδιαστικός. Δεν μπορούσε να δεις ούτε το φως της ημέρας. Δεν μπορούσε να δεις τίποτα απ' έξω.
1: The shirt, the pants, the pillow, the blanket and a roll of toilet tissue.
0: Και για 50 ολόκληρα χρόνια δεν επρόκειται να δεις τίποτα άλλο παρά το πουκάμισό σου. Το παντελόνι σου, την κουβέρτα, το παλιό μαξιλάρι και επίσης τους τοίχους.
1: You're not allowed to have a toothbrush. You can't brush your teeth for 50 years.
0: Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς επίσης ούτε την οδοντόβουρτσα για 50 ολόκληρα χρόνια.
1: You're not allowed to have a Bible.
0: Δεν ήταν επίσης επιτρεπτό να έχω μια βίβλο, να διαβάσω.
1: You're not allowed to have anything in there.
0: Δεν ήταν επιτρεπτό να έχω οτιδήποτε άλλο μες στη ζωή μου εκεί για να απασχοληθώ. Για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν επιτρεπόταν να έχω τίποτα μαζί μου. Δεν ήταν επιτρεπτό επίσης να έχω επισκέπτες. Ακριβώς θα έμενε και θα καθόμουν εκεί.
1: Year after year.
0: Χρόνο και μετά τον άλλο χρόνο και ξανά τον άλλο χρόνο για 50 ολόκληρα χρόνια. Όταν σου φέρνουν το φαγητό, δεν σου φέρνουν ούτε πυρούνια ούτε άλλα μέσα, αλλά πρέπει με τα δάχτυλά σου να πάρεις το φαγητό και να φτάσεις. Ένα τρομερό, απέσιο μέρος σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο ένα διπλανό άλλο κελί ήταν κάποιος άλλος, ο οποίος επίσης φυλακισμένος. Ήταν ένας Αμερικανός Ινδιάνος.
1: And when he was stage
0: και όταν ήταν νέος ακόμα, έκανε μια ληστεία στα ταχυδρομεία εκείνα που περνάνε με τα διάφορα πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα. Και εκείνος όμως επιτρεπόταν να έχει κάποιον επισκέπτη, αλλά όχι εγώ.
2: 64
0: όχι, 64 χρόνια δεν επιτρεπόταν.
1: It's a lonely place. When I was, there was another man in my cell block who was released while I was there.
0: Επίσης ήταν και ένας άλλος φυλακισμένος στο ίδιο μπλόκο όπου ήμουν και εγώ φυλακισμένος. Και τι τσι.
1: A newspaper reporter was waiting when he came out the prison and the newspaper reporter.
0: Και κάποιος reporter από τους εφημερίδες ήταν εκείνος ο οποίος ζητούσε φαίνεται να έχει επικοινωνία για κάποιο interview να δημοσιεύσει. Και ο λόγος για τον οποίο γινόταν αυτό το interview ήταν γιατί επί 52 χρόνια στη ζωή του δεν είχε δει καθόλου τον ουρανό. 52 χρόνια καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος και μακρύς χρόνος. Επίσης υπάρχει ένας πάρα πολύ άλλος κακός εγκληματικός τύπος στην Αμερική με το όνομά του.
1: They made a movie.
0: Και έκανε για τη ζωή του ταινίες κινηματογραφικές. Έκανε 53 ολόκληρα χρόνια μέσα σε μια απομονωμένη φυλακή, απομονωμένη καλή της φυλακή.
1: He died in the building I was in.
0: Και πέθανε στο μέρος εκείνο στη φυλακή εκείνη όπου και εγώ βρισκόμουν.
1: Lonely.
0: Πάρα πολύ απομονωμένο. Μοναχεσμένο μέρος για μια ζωή. Όταν μπήκα σε αυτό το κελί, άρχισα να σκέφτομαι τη γυναίκα μου, φυσικά και τα παιδιά μου. Είχα έναν γιο ο οποίος ήταν 5 χρονών. Και δεν ήξερα, δεν ένιωθε την αγάπη, δεν ήξερα την αγάπη για αυτόν. Και όταν την επόμενη φορά τον είδα, 19. Ήταν 19.
1: I would not see him until I was 19.
0: Αχα. Δεν θα μπορούσα να τον δω μέχρι να είναι 90 χρονών. Κατάλαβα καλά.
1: And my little boy would be 50.
0: Και ο άλλος ήταν 55, θα ήταν 55 ετών ηλικίας. Σωστά, δεν τα πιάσα όλα, δεν πειράζει, συγχωρήστε τώρα.
1: And I thought about...
0: Και σκεφτόμουν για τα άλλα παιδιά τα οποία μιλούσαν σε αυτόν, θα του μιλούσαν για την κατάστασή μου φυσικά. Ξέρετε πως τα παιδιά μεταξύ τους τώρα με το άλλο μιλάνε. Και θα το ρωτούσαν τι έκανε ο πατέρας σου. Και το παιδί θα έλεγε, δεν ξέρω, δεν ξέρω τον πατέρα μου. Είναι κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος που ζει μέσα στη φυλακή. Και όλα αυτά βέβαια τα θυμόμουν. Σκέφτομαι μια άλλη μέρα. Σκέφτηκα εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος προσευχήθηκε στο δωμάτιό του γονατιστός για μένα. Και πίστευα ότι πραγματικά ο Θεός, πίστευε αυτός ότι ο Θεός σε ακούει όταν προσεύχεσαι. Εγώ προσωπικά δεν πίστευα ότι υπάρχει Θεός ο οποίος μπορεί και να σε ακούσει. Αλλά εκείνος όμως το πίστευε αυτό. Και ασφαλώς στη ζωή κάθε ανθρώπου έρχεται μια κάποια ορισμένη συγκεκριμένη στιγμή που είναι πάρα πολύ βασική για αυτόν που πρέπει να αποφασίσει ορισμένα πράγματα. Και πήγαινα συχνά στις φυλακές λόγω του επαγγέλματός μου και στο σημείο εκείνο επειδή έπρεπε να επισκεφτώ τις φυλακές. Τον επόμενο μήνα θα πρέπει να πάω σε μια φυλακή στο Τέξας, παραδείγματος χάρη. Επειδή οι άνθρωποι αυτοί μέσα στο ένα που μεταβλέπει ενέσεις ρίχνουν δηλητήριο. Και όταν πας σε εκείνες τις φυλακές του Τέξας, σου δίνει μια καινούργια στολή, ένα καινούργιο έντυπο να φορέσεις. Επειδή είναι η στολή εκείνη με την οποία πρόκειται να σε θάψουν. Και είχα ένα τραπέζι με ρόδες, δίσκους εκεί μπροστά μου. Και ξεκουρνώθηκα στο τραπέζι, στο μέρος εκείνο. Και περνάνε στο τραπέζι αυτό, είναι ο θάλαμος του θανάτου, όπως τον ονομάζουν. Είναι εδώ πέρα ένας τείχος και οι άνθρωποι αυτοί σε βλέπουν, κάθονται απέναντι και κοιτάζουν. Αυτός είναι ο τρόπος της εκτέλεσης που συμβαίνει στο Τέξας. Επιτρέπεται 30 άνθρωποι να κάθονται εκεί και να σε παρατηρούν, να σε βλέπουν πως πεθαίνεις. Και μπροστά στην πρώτη θέση είναι τα μέλη της οικογένειας σου.
1: Other wife, children.
0: Ο πατέρας σου, η μητέρα σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Δεν they... επιτρέπουν ούτε να του μιλήσεις, ούτε να σου σας μιλήσει.
1: They roll you in there and a man steps out from behind this wall and he comes around to where you are.
0: Είναι ακριβώς ένας τον οποίο έρχεται από πίσω από τον τοίχο, γυρίζει, έρχεται μπροστά και τον παρατηρείται. Και έρχονται δύο άλλοι οι οποίοι έρχονται με την ένεση εκείνη του δηλητηρίου που θα τη ρίξουν μέσα στη φυλακή του αίματος. Και έρχεται πάλι πίσω από τον τοίχο, στο πίσω μέρος.
1: And he turns a little knot.
0: Και γυρίζει ένα μικρό διακόπτη.
1: And salt circulating through your bloodstream.
0: Και το φάρμακο αυτό αρχίζει και επιδρά μέσα στο κυκλοφοριακό σύστημα του ανθρώπου.
1: It doesn't hurt you, it's just salt water.
0: Δεν σε βλάπτει φυσικά.
1: But now listen to this part.
0: Αλλά προσέξτε όμως.
1: Then the man looks at his watch and he sits down in a chair and he waits for 30 minutes.
0: Και ο άνθρωπος αυτός κάθεται στην καρέκλα, κοιτάζει το ρολόι του και περιμένει 30 λεπτά της ώρας.
1: There's no reason for it at all, but that's the way they do it.
0: Δεν υπάρχει λόγος, κανένας άλλος λόγος γι' αυτό και το κάνει.
1: I have been in the room where they do this.
0: Και βρέθηκα μέσα σε αυτό το θάλαμο όταν αυτό συμβαίνει.
1: There's a clock on the wall right over here.
0: Και υπάρχει ένα ρολόι πάνω στον τοίχο το οποίο μπορείς να το δεις.
1: And it goes tick, tock, tick.
0: Και το ρολόι αρχίζει να μιλάει μόνο το tick, tock, tick, tock.
1: For 30 minutes.
0: Για 30 λεπτά της ώρας.
1: You just lie there.
0: Και αυτός βρίσκεται εκεί.
1: Can't talk to your wife and children, you just lie there.
0: Και οι άλλοι βρίσκονται τα παιδιά του, η γυναίκα του και δεν μπορεί να τους μιλήσει.
1: Then at the end of 30 minutes, the man turns another knob.
0: Και μετά από 30 λεπτά, ο αρμόδιος εκεί γυρίζει ένα άλλο διακόπτη.
1: And three poisons enter your bloodstream.
0: Και τότε τριών ειδών δηλητήρια μπαίνουν μέσα στο κυκλοφοριακό σου σύστημα.
1: And you die with a good deal of pain.
0: Και τότε πεθαίνεις με ένα τρομερό πόνο.
1: But what do you suppose the man thinks about for that 30 minutes while the clock is ticking away?
0: Αλλά τι νομίζετε πως εκείνη την ώρα που το ρολόι χτυπάει τικ-τακ, τικ-τακ, σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος που βρίσκεται εκεί?
1: What do you think goes on inside the man's brain?
0: Τι νομίζετε ότι περνάει από το μυαλό του και το νου του εκείνη την ώρα τα 30 λεπτά?
1: Do you think he's thinking about his Mercedes-Benz?
0: Νομίζετε ότι σκέφτεται για το Mercedes αυτοκίνητο που έχει?
1: Or...
0: ή επίσης για κάποιο μεγάλο τίτλο στη νομική επιστήμη?
1: Or...
0: ή ίσως για το λογαριασμό που έχει στην τράπεζα?
1: No.
0: Όχι οπωσδήποτε.
1: You start thinking about whether or not there's a God.
0: Αλλά σκέφτεται τι συμβαίνει μετά, πώς θα συναντήσει τον Θεό. Και σκέφτεται άραγε υπάρχει ένας Θεός ύστερα φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο να το συναντήσει.
1: Arm.
0: Και ίσως υπάρχει αυτός ο Θεός τον οποίο ενώ κρατώ μέσα με το δηλητήριο και πρόκειται να φύγω να το συναντήσω. Άραγε αυτός ο Θεός ενδιαφέρεται για μένα.
1: If I would pray, would he hear me?
0: Αν λοιπόν προσευχηθώ, θα με ακούσει?
1: Would he let me start my life over?
0: Τι θα γίνει, πώς μπορώ να αλλάξω τη ζωή μου, τι έγινε στη ζωή μου που παρέλειψα? Αυτά νομίζω που σκέφτεται κανείς εκείνη την ώρα.
1: And that's what I thought of.
0: Αυτά ακριβώς σκεφτόμουν την πρώτη μέρα που βρισκόμουν σε εκείνο το κελί της φυλακής.
1: I lifted my knees and prayed.
0: Και το πρώτο κοινό βράδυ έπεσα στα γόνατά μου και προσευχήθηκα. Δεν είχα ποτέ στη ζωή μου ξανά προσευχηθεί. Είχα βρεθεί σε εκκλησία για 35 ολόκληρα χρόνια. Ένα χριστιανό γνώριζε σε ολόκληρο τον κόσμο και ήταν αυτός που γονάτισε εκείνο το βράδυ και προσευχήθηκε για μένα. Και όταν εκείνος γονάτισε και προσευχήθηκε για μένα εκείνο το βράδυ, εγώ δεν πίστευα ότι υπάρχει Θεός. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Κάλεσα να προσεύχουμε και μάλιστα δυνατά να προσεύχουμε.
1: Oh my God, my God.
0: Και έλεγα, ο Θεέ μου, Θεέ μου.
1: I said, God, I am so very sorry for my life.
0: Και του έλεγα, Θεέ μου, είμαι πάρα πολύ λυπημένος για τη ζωή μου.
1: I said, I don't really believe that.
0: Δεν πιστεύω ότι υπάρχεις κάπου εκεί στο διάστημα.
1: You can hear me, I'm so sorry.
0: Και όμως, εάν υπάρχεις και μπορείς να με ακούς, θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ λυπημένος.
1: Never ask you for anything else again as long as I live.
0: Και του έλεγα, Θεέ μου, εάν με ακούς, εάν με βλέπεις, εάν μπορείς να μου δώσεις μια ακόμα ευκαιρία να αλλάξω τη ζωή μου. Και όσο ζήσω, δεν θα κάνω τίποτα που θα είναι ενάντια στο δικό σου το νόμο. Δεν ζήτησα από το Θεό να με βγάλει μέσα από τη φυλακή. Και του είπα μόνο, Θεέ μου, αν με ακούς, σε παρακαλώ, έλα και βοήθησε με. Και του είπα, ξέρεις ότι θα μείνω σε αυτό το μέρος 50 ολόκληρα χρόνια. Σε παρακαλώ, έλα λοιπόν κοντά μου και βοήθησε με. Και τον παρακαλούσα εκείνο το βράδυ και τον παρακαλούσα και τον ξαναπαρακαλούσα διαρκώς. Αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω ούτε να το καταλάβω. Ξέρω όμως ότι με άκουσε εκείνο το βράδυ. Και ξέρω γιατί εκείνη τη στιγμή, στο πάτωμα εκεί που βρισκόμουν, αυτός άλλαξε τη ζωή μου βαθιά. Προσευχόμουν να άρχισα να νιώθω μέσα μου χαρά και ειρήνη στην καρδιά μου.
1: Okay.
0: Αισθανόμουν ότι το βάρος, η ενοχή που είχα μέσα μου έβγαινε και έφευγε από πάνω μου.
1: For 40 years.
0: Και σε εκείνο ακριβώς το πάτωμα, το δάπεδο, εκείνο το βράδυ βρήκα εκείνο που ζητούσα για 40 ολόκληρα χρόνια. Αυτό που μου έλειπε και δεν το πιάνω ποτέ στα 40 χρόνια της ζωής μου.
1: I found a man named Jesus.
0: Και βρήκα εκείνον τον οποίον λένε Ιησού Χριστό.
1: And he changed.
0: Και αυτός άλλαξε τη ζωή μου εκείνο το ίδιο βράδυ. Υπήρχε και ένας άλλος φυλακισμένος στην Αμερική πριν από πολλά πολλά χρόνια.
1: He had been most of his life.
0: Στη ζωή του βρέθηκε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.
1: But I want to tell you.
0: Αλλά οι ύμνοι συνήθως δεν μεταφράζονται σωστά, αλλά θα ήθελα να σας πω τον εξής ύμνο. Έχουν ως εξής.
1: We'll find Jesus.
0: Μένοντας στεκόμενος εκεί που στο σκοτάδι όπου ο Κύριος Ιησούς είναι ο μόνος ο οποίος φροντίζει και καταλαβαίνει. Βρισκόμενος κάποτε στις σκιές, στο σκοτάδι και όχι στη σκιά του Ιησού, όπου μπορείς να τον βρεις. Μπορείς να τον γνωρίσεις με τις τρύπες, τα σημάδια που έχει στα χέρια του. Και τον βρήκα αυτόν τον Ιησού μέσα στα σκοτάδια, στη σκιά εκείνη τη βαριά της φυλακής μου. Και βρήκα την αγάπη του και την ειρήνη του. Ένας από τους φύλακες την ίδια εκείνη η μέρα μου έδωσε μια βίβλο. Δεν το υπέθεσα, αλλά μου έδωσε μια βίβλο.
1: Και
0: άρχισα να μελετώ αυτό το βιβλίο και άρχισα να το πιστεύω αυτό το βιβλίο.
1: Is the perfect word of Almighty God.
0: Και σήμερα μπορώ να σας πω ότι κάθε λέξη που είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι λόγος του Θεού.
1: I believe every word of it just exactly the way it is written.
0: Και πιστεύω ότι κάθε λέξη όπως είναι γραμμένη σε αυτό το βιβλίο την πιστεύω ειλικρινά. Και σε κάποια μέρος, σε κάποιο μέρος της βίβλου, ο Κύριος λέει, στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, και λέει ότι ήρθα για να ελευθερώσω τους δεσμίους. Και αυτό σημαίνει ότι ήταν προσωπικό για μένα. Καθώς ο καιρός περνούσε,
1: I was transferred to another prison, a different prison.
0: Με μετέφερε σε μια άλλη φυλακή, στη Φλόριδα.
1: My wife.
0: Η γυναίκα μου μπορούσε να έρθει να με επισκεφθεί.
1: My.
0: Η γυναίκα μου δεν ήταν τότε χριστιανή ακόμα. Θα μπορούσε να δει σε μένα τι είχε συμβεί, πια αγάπη και ειρήνη κυριαρχούσε πάνω μου. Και ένα βράδυ, καθώς με επισκέφτηκε, τα δάκρυά της άρχισαν να πέφτουν στα μαγουλά της. Μου είπε ότι, αγάπη μου, αυτό το βράδυ θα πάω στο σπίτι και θα πέσω στα γόνατα και θα ζητήσω να βρω αυτόν τον Ιησού που βρήκες και εσύ.
1: And she met the...
0: Λοιπόν, συνάντησε τον ίδιο Ιησού Χριστό.
1: I've been in for 2 years and 13 days in prison.
0: Ήμουνα 2 χρόνια και 13 μέρες μέσα στις φυλακές. Δεν είχαμε κανένα φίλο πίσω αφήσει στον κόσμο και οι φίλοι εκείνοι μας είχαν όλοι εγκαταλείψει. Δεν είχαμε επίσης ούτε μια δεκάρα πίσω μας αφήσει, αλλά είχαμε όμως τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή μας. Δεν είχα επίσης τη δυνατότητα να ασκήσω τον νόμο, το ήξερα αυτό. Και ένας από τους φύλακες μια μέρα στη φυλακή πέρασε δίπλα μου και μου είπε, άκουσε Νίλ να σου πω, τα πράγματα τακτοποιήθηκαν. Μπορείς να φύγεις για το σπίτι σου. Αυτό για μένα ήταν ένα θαύμα.
1: There's no,
0: Δεν θα ήμουν φυσικά και εδώ απόψε να σας μιλήσω.
1: But Jesus does set...
0: Αλλά ο Κύριος πραγματικά ελευθερώνει τους δεσμίους.
1: My kind of...
0: Μπορεί να μην είσαι φυλακισμένος μέσα σε μια φυλακή, μπορεί να είσαι στην καρδιά σου φυλακισμένος.
1: But he can set you free.
0: Κύριος μπορεί από αυτή τη φυλακή που νιώθεις μέσα σου να σε ελευθερώσει.
1: Morning and...
0: Όταν βγήκα από τη φυλακή, ένα πρωί η γυναίκα μου ήταν έξω από τη φυλακή και με περίμενε.
1: Και
0: είχε μια βίβλο μέσα στο χέρι της και τα παιδιά μου επίσης ήταν μαζί της.
1: Find your wife there with a Bible and know that it's all over and you can go.
0: Αντιλαμβάνεστε τη συνέστηση που θα να βγαίνει κανείς από τη φυλακή να βλέπει τη γυναίκα του, τα παιδιά του και να θέλει να ξαναρχίσει μια καινούργια ζωή.
1: But I had to get a job.
0: Προσπάθησα να βρω κάποια εργασία φυσικά για να ζήσουμε.
1: And nobody would...
0: Κανένας όμως δεν ήθελε να με προσλάβει.
1: Selling ice cream in the neighborhood.
0: Το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι με ένα αυτοκίνητο παλιό να γυρίζω και να πουλάω παγωτά. Όλη την ημέρα καθώς πουλούσα, ο ίδιος έτρωγα φυσικά αρκετά παγωτά. Και στο μέρος εκείνο που είχα τη δουλειά μου, αυτή με τα παγωτά ήταν συνήθως Μεξικανοί και Ινδιάνοι. Και τα μικρά παιδιά έρχονταν, όπως είναι φυσικό, πίσω από τα, το δικό μου το παγωτατζίδικο τρόπο δεινά. Εάν είχαν λεφτά, βέβαια τους πουλούσα, αν δεν είχαν λεφτά, τους χάριζα τα παγωτά. Και νόμιζα ότι εγώ είμαι ο σπουδαιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Και κάποια μέρα ξαναγράφω αυτό το βιβλίο και αυτό το βιβλίο απέφερε κάποιο εισόδημα. Και έτσι σταμάτησα πλέον να πουλάω παγωτά και άρχισα να επισκέπτομαι τους φυλακισμένους. Αυτό θα κάνω σε ολόκληρο το υπόλοιπο μέρος της ζωής μου. Όσο καιρό τουλάχιστον ο Κύριος μου δίνει αυτοκίνητο με τη βενζίνη την απαραίτητη. Και όσο καιρό υπάρχουν φυλακισμένοι οι οποίοι θα βρεθούν εκεί στις φυλακές να ακούσουν το μήνυμα ότι ο Κύριος Ιησούς αλλάζει, μεταμορφώνει τη ζωή τους. Τους αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους γιατί ξέρω προσωπικά τι νιώθουν μέσα εκεί.
1: Big problems in their hearts.
0: Αλλά ξέρω όμως ότι και μέσα εδώ, όπως και στις εκκλησίες, στις σημερινές, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κενά μέσα στη ζωή τους μεγάλα. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά σας οι οποίοι έχουν ανάγκη ο Κύριος να τους αγγίξει όπως άγγιξε και εμένα. Τι άνθρωποι απόψε μπορούν, αν θέλουν, να αποκτήσουν τη ζωή που δίνει ο Ιησούς Χριστός. Απλώς απλώστε το χέρι και πιάστε τη ζωή που σας δίνει ο Κύριος Ιησούς. Σας φέρει την αγάπη στα σπίτια σας, στη δική σας καρδιά την ειρήνη, ό,τι χαρίζει ο Χριστός.
1: Love you and thank you so very much.
0: Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να είμαι κοντά σας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε εκεί.
1: God bless
0: you. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς με τη σειρά μας τον Κύριο για αυτή την ωραία ευκαιρία την οποία μας έδωσε. Ασφαλώς όλοι σας διαπιστώσατε με πόση συγκίνηση έκανε την ομολογία του. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, οπότε γνωρίζω κάθε μέρα μπορεί να μιλήσει 2-3 φορές όπου πηγαίνει. Αλλά νιώθει την ίδια συγκίνηση γιατί ο Κύριος έκανε ένα θαυμαστό έργο μέσα στη ζωή του. Ελπίζουμε να μεταφράσουμε και το βιβλίο του κάποτε, εκδόσει Πέργαμος, ώστε να το διαβάσουν πολλοί που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια, την απελευθέρωση του Ιησού Χριστού. Πολύ περισσότερα πράγματα να φέρει φυσικά μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ευχόμαστε τον Κύριο να τον ευλογήσει. Θα καλέσουμε τη χοροδία πριν κλείσουμε να μας ψάλει ένα μήνυμα.

Ο ύμνος μας τέλειωσε της χοροδίας με την πρόσκληση «Ο Ιησούς δέχεται αμαρτωλούς». Και θα ήθελα πριν κλείσουμε με προσευχή και ευχαριστίες στην βραδιά, να παρακαλέσω καθέναν που είναι μεταξύ μας και θα ήθελε κάποια πνευματική βοήθεια. Ίσως θα ήθελε να δει τον αδελφό, τον Τζιν Ιλ εδώ να μιλήσει, να προσευχηθούμε μαζί του. Ίσως απόψε να είναι αποφασιστικό στη ζωή του να κάνει αυτό το βήμα. Ευχαρίστως είμαστε στη διάθεσή του. Παρακαλούμε λοιπόν όποιος θέλει στο τέλος σας μείνει να προσευχηθούμε μαζί του ο Κύριος να μπει στη ζωή του και να την αλλάξει. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, Πατέρα ένδοξε και ευλογητέ, και την όμορφη συγκινητική βραδιά που μας χάρισες. Σε είδαμε όπως τότε και σήμερα να είσαι ο ίδιος και να δουλεύεις στις καρδιές των ανθρώπων. Όλοι μας έχουμε πραγματικά μια ιστορία. Σε άλλους είναι πιο χτυπητή, σε άλλους λιγότερο. Αλλά εσύ ο Κύριος μας έβγαλες όλους από τα δεσμά της αμαρτίας. Από το σκοτάδι και μας έφερες στο φως, στην ελευθερία των τέκνων σου. Σε ευχαριστούμε που μας εσφράγισες με το Άγιο Πνεύμα, που είμαστε παιδιά σου και μπορούμε τώρα να σε αποκαλούμε Πατέρα. Ευλόγησε τη μαρτυρία και τα λόγια που ήρθαν μπροστά μας. Βοήθησε κάποια ψυχή που είναι ανάμεσά μας και θέλει να κάνει το βήμα, βοήθησε τη να μην την ξεγελάσει ο διάβολος, να προχωρήσει στην απόφαση αυτή και να μας απολύσει όλους με ειρήνη. Τον αδελφό μας, τον Τζιν Νίλ, η γυναίκα του, τα παιδιά του, τη διακονία του, την αφιερώνουμε σε σένα. Ευλόγησέ τον, οδήγησέ τον, χρησιμοποίησέ τον. Καθώς και όλους μας, πήραμε το μήνυμα ότι στον δρόμο που στεκόμαστε να περάσουμε απέναντι, μπορούμε να δώσουμε στο διπλανό μας μια μικρή μαρτυρία για σένα. Ας το κάνουμε. Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού. Άμεν. Amen.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

την υπομονή σου απέναντι μας. Ευχαριστούμε για το Σταυρό, το αίμα, το τετέλεσθε, το ολοκλήρωμα της χάρης. Ευχαριστούμε για την ένδοξη Ανάσταση και τις δυνάμεις αγιασμού, που είναι έτοιμες να μπουν και να διατρέξουν το ανθρώπινο είναι. Ευχαριστούμε πολύ για την κατάπανση του Αγίου Πνεύματος που λεπτά και ειρηνικά και ευγενικά οδηγεί το σχήμα της Εκκλησίας σου. Τη γραπτή αλήθεια σου, το προνόμιο των γονάτων, των υψωμένων χεριών, της νηστείας και της προσευχής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για το πρόσωπό σου καθώς πορευόμεθα για την ημέρα της δόξας. Θυμήσε τον πόνο, την αρρώστια, το θλίψη, το νοσοκομείο, ψυχονευροπάθεια. Θυμήσε, Κύριε, σε παρακαλώ, εν Χριστώ Ιησού, ειδικές καταστάσεις, τον τόπο μας. Και ακόμα την αυριανή μέρα, όπου κηρυχθεί το Ευαγγέλιο άδωλο, πεντακάθαρο, άγιο, καθαρό, αμυγές, ανέρωτο, να πλώσεις το χέρι σου στο δεξί για να ευλογήσεις σε σωτηρία ψυχών και την οικοδομή των δικών σου. Εις δόξαν και έπαιναν Χριστού. Αμήν. Είμαστε πάντοτε στο 8ο κεφάλαιο σύμφωνα με τον Λουκά. Διαβάζω από το 4 χωρίο. Επειδή δεν συνέτρεχε πολύ πλήθος και τον πλησίαζαν από κάθε πόλη, τους είπε δια παραβολής. Εξήλθε ο Σπύρον για να σπείρει των σπόρων αυτού. Και ενώ έσπειραν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγαν αυτό, άλλο δε έπεσαν επί την πέτραν και αναφιένε ξηράνθη, διότι δεν είχε ικμάδα, και άλλο έπεσε εις το μέσο των ακανθών και εάκανθε συμφυτρώσασε, απέπνιξαν αυτό, και άλλο έπεσε επί την γήν την αγαθήν και αναφιένε έκαμε καρπών εκατονταπλασίων. Ταύτα λέγονε φώναξε, ο έχονότα δια να ακούει, ας ακούει. Κάναμε ειδική μηνία ένα ολόκληρο Σάββατο για τον Σπύροντα. Εξήλθε ο Σπύρον του Σπύρε των σπόρων αυτού και εν το Σπύριν. Κάναμε ειδικό λόγο ότι εξήλθε ακριβώς για να σπείρει. Εξήλθε ακριβώς για να πει. Θα ήθελα απόψε να δούμε ποιος είναι ο σπόρος. Τι σπέρνει. Θα είναι, αν θέλει ο Θεός, ένα άλλο μάθημα, γιατί ούτε το επόμενο Σάββατο θα σας δω. Είναι γάμος, νομίζω. Έφυγε ο Φραγκίσκος, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Έτσι όμως προτινάνε. Αδελφοί, πρέπει να μου επιτρέψετε με πολύ απλότητα και αγάπη να σας πω ποιο ήταν το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού ήταν να φέρει πολλούς Ιούς εις την δόξα. Το σχέδιο του Θεού ήταν να δημιουργήσει λαόν δόξης και επένου για το πρόσωπό του. Αυτό ήταν το σχέδιο. Δεν έκαμε τον κόσμο με αυτό σκοπό τον κόσμο. Δεν έκαμε τον κόσμο το σύμπαν, τα σύμπαντα το είναι. Δεν το δημιούργησε για να το δημιουργήσει. Και αφήσει το δημιούργησε, είπε, ωραίο είναι, ε. Και αλλάλαξαν οι ιοί του Θεού και χειροκρότησαν τα αγγελικά τάγματα των υψηλών, των υψηλόβαθμων αυτών τάξεων, των πνευματικών όντων. Λοιπόν. Και έχτισε ένα παλατάκι, μικρούλι, με 220 δωμάτια, μάλιστα. Και με κήπους και με ελέφαντες, μάλιστα. Και τι το κάνεις. Δεν κάνω βόλτες κάθε πρωί. Και τραβάω τους ελέφαντες από τα αυτιά. Δεν βγαίνεις έξω στη γειτονιά να πάρεις καμιά κοσαριά πιτσιρίκια, να τα βάλεις απάνω στη ράχη του ελέφαντα, να τρέχουν και τα πουλάκια, να χαρείς που θα χαρούν. Εμείς το σκεφτόμαστε έτσι. Τι λέτε ο Θεός.
Έφερε λοιπόν εις το είναι ένα ζεύγος εκ του οποίου θα δημιουργούσε γενεάν λατρευτών δόξων. Τους έθεσε όμως ένα ύψιστο όριο λόγων. Εάν με αγαπάτε, θα σας μπάσω μέσα στο η βασιλεία αυτή, εάν με αγαπάτε. Ο Ιησούς το 14 του Ιωάννου το επιβεβαιώνει. Εάν με αγαπάτε, θα φυλάξετε τις εντολές μου. Πώς αγαπάει ο άνθρωπος το Θεό? Τάσσοντας την ελευθερία του στην πλευρά του Θεού. Αυτή είναι η αγάπη. Ο άνθρωπος είναι ένα ελεύθερο όν. Ο Πασκάλ έλεγε ένα σκεπτόμενο καλάμι, το οποίο τάσει την ελευθερία του με την πλευρά του Θεού ή εις καθεστώς αποστασίας. Και ο άνθρωπος, για κάποιους λόγους που δεν ανήκουν εδώ, επήγε με την πλευρά της αποστασίας. Με ρώτησε κάποιος, ο Θεός δημιούργησε το καλό και το κακό? Και του απαντώ, όχι. Ο Θεός δημιούργησε μόνο το καλό. Πάσος της δεν θέλει το καλό, αυτόνομα, αυτοδικαίως, τάχθηκε σε ένα καθεστώς αντιφάσκων, αντιρρέπων με το καλό. Όταν ο άνθρωπος ξέφυγε από το χώρο του Θεού, ο Θεός δεν ματέωσε το σχέδιό του, το ανέβαλε, το ανέστηλε. Δεν ήταν δυνατόν ποτέ, μπορετό δεν ήταν, ένας άνθρωπος, ο άνθρωπος, να ματαιώσει, να κατρακυλήσει, να τεινάξει στον αέρα και να πει ο Θεός δεν γίνεται τίποτα. Και σωστό. Ο Θεός το σχέδιό του το πραγματοποίησε. Όταν δείτε στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στην Προσκολοσαΐς επιστολή να γράφει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι απαρχή νέας κτίσεως, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο πρωτότοκος και ο πρώτος. Αυτό σημαίνει. Στο 13 των πράξεων, εδάφιο 33, μας λέει, ερμηνεύοντας τον ψαλμό το δεύτερο, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα», και λέει ο Απόστολος Παύλος δι' Αγίου Πνεύματος, «Τούτο υπονοών λέγει περί της Αναστάσεως αυτού». Ώστε ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο που τον ήθελε. Πώς? Βγάζοντας τον υπό την έννοια και τη μορφή της Εκκλησίας από την τρυπημένη πλευρά του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Η νύμφη του που μεγάλωσε βγαλμένη από εκείνη την πλευρά είναι εκείνη η οποία θα απολαύσει συν Χριστώ και εν Χριστώ ολόκληρη την ευλογία του σχεδίου του νέου κόσμου που εσχεδίασε ο Θεός εις δόξαν και έπαιναν του προσώπου του. Εις την υπηρεσία αυτού του σχεδίου ετάχθησαν ομόφωνα ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα. Αγαπητοί, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ένα κήρυγμα και το κήρυγμα αυτό ονομάζεται κήρυγμα ελπίδας. Μην αποκάμετε, μην τα βάλετε κάτω, άντε κουράγιο, λίγο ακόμα, δεν αργεί, ήθε να έσκιζες τους ουρανούς και να κατέβαινες. Α, κουράγιο, ελπίδα, το λαό, δεν είναι αργά, άντε λίγο, άντε να σας βοηθήσω, έλα με αυτό τον εχθρό, έλα με εκείνο το πρόβλημα. Η Παλαιά Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη παίρνει το μήνυμα. Η Καινή Διαθήκη χωρίζεται σε 4 σημεία. Στον ιστορικό χώρο
μέχρι του Σταυρού, των Σταυρών και το έργο της Αναστάσεως, το μήνυμα αυτό ότι ξαναγίνηκε, ξαναενώθηκαν οι σπασμένοι κρίκοι του σχεδίου του Θεού, και το τέταρτο μέρος είναι ο ερχομός του για να βασιλεύσει πλέον μαζί με τους δικούς του. Ώστε όταν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, αν διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, διαβάζουμε των ιστορικών λόγων. Εγεννήθηκε, μεγάλωσε, τα θαύματα, οι ομιλίες του, οι παραβολές του, η παραβολή εξήλθεν ο Σπύρον, του Σπύρε των σπόρων αυτού. Αλλά δεν ήρθε γι' αυτό ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε για να πεθάνει. Η χάρη δεν προέρχεται εκ των λόγων του. Η σωτηρία μας δεν είναι προϊόν των παραβολών του. Ήλθε. Ο Πέτρος του είπε, γενουήλαιος. Τι λέως, ναι, εγώ γι' αυτό ήρθα. Εγώ ήρθα για να πεθάνω. Κατεβαίνοντας από τον ουρανό, ο Υιός έφερε την απόφαση του θανάτου. Από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε και σκήνωσε εν ημίν, έκαμε τη σκηνή του, έστησε τη σκηνή του ανάμεταξύ μας, κουβάλισε τον θάνατό του και τον σταυρόν του. Και ανεβαίνοντας επάνω, κρατάει τα σημάδια ακόμα των καρφιών του. Είναι το προαιώνων εσφαγμένων αρνίων. Κρατούσε την απόφαση μέσα του διαιωνίως, πριν ή γίνει ο κόσμος. Εγώ, λέει, πατέρα, θα κατέβω να κάνεις ελεύθερα όντα, και εγώ θα κατέβω εάν συμβεί, και εγώ θα του σώσω. Αδελφοί, η Εκκλησία παρέλαβε αυτό το αναστάσιμο μήνυμα και το μεταφέρει ήδη εις τους αιώνες. Ο Ιησούς σώζει αμαρτωλούς. Τρία πράγματα θα χρειαστούν. Εκείνος να σώζει. Ο δούλος του Θεού να αναγνωρίσω ότι είμαι αμαρτωλός. Και τρίτον, να μετανοήσω. Θα σας φανεί παράξενο. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι μέσα στις εκκλησίες 60 χρόνια. Και δεν έχουν μετανοήσει ποτέ. Γιατί? Δεν έχουν μετανοήσει. Είναι αυτός που ήτανε. Ο εγωισμός μένει εγωισμός. Αντί να είναι εγωισμός επειδή είναι επιτυχημένος, ξέρω εγώ, ζωγράφος, σαν το Σάβα, είναι εγωισμός θρησκευτικός. Είναι εγωισμός ποδοσφαιρικός. Είναι και εγωισμός εκκλησιαστικός. Όλα τούτα κατοικούν εδώ μέσα. Εδώ. Δεν έχουμε αφήσει τον Ιησού Χριστό να μας αλλάξει. Είμεθα παλύμψιστα. Ξέρετε τι είναι παλύμψιστα? Τώρα τα ανακαλύπτουνε τώρα. Βρήκανε κάπου. Πού βρήκανε παλύμψιστα? Στη Ρωσία βρήκανε παλύμψιστα. Μια πρώτη αρχική ζωγραφική που σε κάποιον δεν άρεσε. Βάλει τη σβαφή από πάνω μπλε και φωνάζουν ένα, λέει, κάνουμε ένα δέντρο. Δεν του άρεσε ούτε το δέντρο. Έτσι γίνονται 2, 3, 4 στόματα παλυμψίο. Παλύμψιστα. Είναι ειδικοί, ξέρετε, καλλιτέχνες αυτοί και επιστήμονες. Που με ειδικούς τρόπους τώρα φτάνουνε στο πρώτο, στο πρωτότυπο, και βρήκανε μεγαλουργήματα, βρήκανε αριστουργήματα που σε κάποιον δεν άρεσε και τα αμπογιάτισε. Αδελφοί, αυτοί είμαστε. Ο Θεός να μας φυλάξει, μην γίνουμε παλύμψιστα. Απάνω στον παλαιό άνθρωπο να βάλουμε καινούρια στοιχεία. Και καινούρια και καινούρια και καινούρια και καινούρια. Ο παλιός δραματικά έμεινε. Και πορευόμεθα με τον δραματικό νεεμάν στην πορεία της γης.
Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, αυτό είναι το μήνυμα. Να καλέσει αμαρτωλούς εις μετάνοια. Ποιος είναι αμαρτωλός? Ξέρετε, είναι εύκολο το λέμε. Ιδιαίτερα στους χώρους και στο κλίμα μας ακούγεται συχνά αυτό. Θα το καταλάβεις ότι είσαι αμαρτωλός. Κανένας δεν καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτωλός. Τόσο αμαρτωλός, εάν δεν βρεθεί μπροστά στην αγιότητα του Θεού. Λέμε κουταμαρίτσες ότι μπορούμε να αντικρίσουμε τον ήλιο τον Αύγουστο από το Σούνιο. Θα σε καλέσω ένα μεσημέρι, θα σου βάλω έτσι τα χέρια μου, να δω αν μπορείς να τον αντικρίσεις τον ήλιο. Κάτι κηρύγματα και κάτι θεωρίες περί αγιασμού και λεκτικά φλιναφλήματα. Κανένας δεν είναι Άγιος. Ο Απόστολος Παύλος είπε πρώτος, τον οποίον όχι ήμουν, είμαι. Γιατί, μια φορά κάτι λέγαμε και μας έλεγε ο Μεταλλινός, αφήστε το μεταλλινό να τον ξέρει ο μεταλλινός. Πηγαίνε εσύ μπροστά. Τώρα εμείς θα πάμε μπροστά και αυτό θα φωτάνε πίσω. Τον θυμάμαι των λόγων του. Αδέλφια μου, ο λόγος της Καινής Διαθήκης είναι λόγος μετανοίας και συσταύρωσης. Πώς γίνεται η αναγέννηση? Την αναγέννηση την πραγματοποιεί ο Θεός. Πώς? Δια του Αγίου Πνεύματος. Στηριζόμενος επάνω εις την θυσία του Ιησού Χριστού. Μα λέει ο Πατέρας στηρίζεται πάνω στη θυσία του Υιού. Δεν τα ξέρεις και δεν τα διαβάζεις σωστά. Μάλιστα. Εκ του αιμού λύμψετε. Αδέρφια μου, έχεις αναγεννηθεί? Έχει γίνει αυτή η μυστηριακή όντως επενέργεια στη ζωή μου και στη ζωή σου? Θυμάσαι την εποχή που είσαι ένα μωρό το σοδούδι και σε έβαλε μέσα στη θερμοκοιτίδα της εκκλησίας και σε μεγάλωσε με οξυγόνο, με ψωμάκι, με γαλατάκι, λέει ο Απόστολος. Γαλατάκι σας ετάησα. Να είσαστε επιοικείς για τους ανθρώπους. Να τους αγαπάτε ιδιαίτερα τις καινούργιες ψυχές. Να τις περιθάλπετε. Κάμια φορά κάνουνε και καμία παραφωνία στο πιάνο επάνω, ξεχάσανε πως είναι με δύο υφέσεις. Κάνε πως δεν το δες. Όταν ο Θεός ανέχεται, μη γέννητο η Εκκλησία να χάσει την ανοχή της, την αγάπη, τους ικτυρμούς και το έλεος της. Αδέλφια μου, αυτός είναι ο λόγος. Και τρέχει τώρα το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Σας έλεγα την άλλη φορά σε ένα περιοδικό που μου έρχεται, το Beyond. Είναι μιας πάρα πολύ δραστήριας, κοστάκι και δυναμικής ομάδας ανθρώπων. Είναι οι Wycliffe's. Πιστοί άνθρωποι. Διάβασα λοιπόν στο περιοδικό αυτό ότι τελείωσε το Ευαγγέλιο του Μάρκου, για το οποίο δούλεψαν, λέει, 16 χρόνια, 8 ζεύγοι Ιεραποστόλων. Η φυλή είχε 147 άτομα. Σβήνει. Και γονατίζεις. Για να ακουστεί το μήνυμα του Σταυρικού Ελέους και της Χάρης. Και στους 147 αυτούς ανθρώπους. Εσύ το άκουσες αυτό το μήνυμα του θανάτου? Κανένας δεν θα ζήσει αν δεν πεθάνει. Τι είναι το βάπτισμα? Ο συμβολισμός του θανάτου. Και τι είναι το ανέβασμα από τα νερά του βαπτίσματος? Η συσταύρωσή μας μέχρι σώτου να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Μα μου είπε, λέει, μια κουβέντα. Χαμογέλασε. Και να πεις τον εαυτόν σου. Και σου κακοφάνηκε. Λέει, αν μου κακοφάνηκε, λέει,
Πολύ! Άμεστο σταυρό επάνω να καρφωθείς. Κατέβηκες από το σταυρό. Αυτό σου συνέβη. Οι πεθαμένοι ούτε ακούνε, ούτε φταρνίζονται, ούτε θυμώνουνε. Είναι νεκρός. Χειροκρότησέ τονε, είναι νεκρό. Βρίστονε, είναι νεκρό. Παρατηρήστε ποτέ. Παρατηρήστε το σας παρακαλώ. Βάλτε τη γυναίκα σας να ψάλει έναν ύμνο. Και ψάλε εσύ έναν άλλον. Κανένας από τους δύο δεν μπορεί να ψάλει. Ο ένας μπερδεύεται, τελικά σταματάνε και οι δύο μαζί. Αυτός ο συντονισμός των βημάτων μας με την έκρωση του Χριστού. Πιστός είναι ο άνθρωπος που κάθε πρωί βγαίνει από το σπιτάκι του. Πού πας, λέει σήμερα, λέει κύριε Σταύρο μου. Λέει στον επιτάφιο. Με ποιον επιτάφιο. Σήμερα είναι ο επιτάφιός μου σήμερα. Έτσι λέει. Περιφέροντες την έκρωση του Χριστού. Αν είχα αυτό το πνεύμα του επιτάφιου. Αν είχα αυτό το πνεύμα της περιφοράς. Της νέκρωσής μου. Από πόσα δάκρυα θα είχα γλιτώσει. Και από πόσες δραματικές ώρες θα είχα ξεφύγει. Αδέλφια, για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Φανταστείτε, ξέρετε που είστε εσείς τώρα. Μέσα στο εν Χριστώ καινούριο σχέδιο. Να την πούμε, να την πούμε, να την πούμε. Γεωργία, με τον όφαρο να την πούμε. Εντάξει Γεωργία, θα την πούμε. Και ήτανε λέει μια λιμνούλα ήτανε. Ήτανε βατράχια και πήγε ένας λέει εκεί ο Κυπουρός και έριξε ένα μαύρο σβόλο τέτοιο στη λιμνούλα. Τον ρωτάνε τον Κυπουρό τα βατράχια, λέει τι είναι αυτό. Αυτό λέει είναι λουλούδι. Και βάζουν κάτι γέλια τα βατράχια. Τα βατράχια δεν τραγουδάνε μόνο ωραία, γελάνε και ωραία. Και πέρασε καιρό και τούτο το μαύρο, το βολεράκι, το απέσιο, το οπτικά αστείο έσκασε και έβγαλε ένα πραγματάκι σαν κλωστή και αυτή η κλωστή ανέβαινε και δυνάμωνε και χόντρενε και ανέβαινε. Και πάνω στην επιφάνεια της λίμνης βγήκε ένα νούφαρο. Αδέλφια, είμαστε ακόμα στην ώρα που δεν ξεφύτρωσε τίποτα. Μαζί με τον κόσμο, μέσα στον κόσμο, με τις αρρώστιες του κόσμου. Σε λίγο θα δείτε τι ετοιμάζει για μας ο Πατέρας προσωπικά. Ώστε λοιπόν σιγά σιγά μπαίνουμε στο δεύτερο λόγο για να ξαναενωθούμε με το λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Παρηγορείτε τον λαόν μου. Θα τα λέτε ένας τον άλλον. Λίγο ακόμα να συζητάτε. Να κουβεντιάζετε μόνο πνευματικά. Αφήστε τα. Να συζητάτε και να τηλεφωνήσετε. Εσύ σήμερα τι διάβασες Γιάννη. Εσύ σήμερα διάβασα λέει αυτό. Α, ωραίο. Α, το βρω. Περίμενα να το βρω, Α, μάλιστα λέει. Α, το έχεις βέβαια. Εγώ το έχω στο κείμενο. Λέει, εδώ στο κείμενο. Μ' αρέσει και διαβάζω το κείμενο. Ωραία. Είδες λέει. Είδες. Αν την προσευχή σας το πρωί. Να χαιρόσαστε τα πρωινά σας. Να χαιρόσαστε κουρασμένα τα βραδινά σας. Να χαιρόσαστε τα χαρισθέντα σε εσάς και το πτυχίο που πήρες εκείνο εκεί, το προφίσιενση που το πήρες. Χαρά μας και τιμή μας. Είναι ωραίο πράγμα να το πάρεις και να πεις Κύριε, να το βάλω χάμω αυτό. Για να βάλεις χάμω. Να πατήσει ο Χριστός και να ανέβει επάνω μισό χιλιοστό του εκατοστού. Όσο είναι το πάχος ενός πτυχίου. Ώστε ο λόγος της προφητείας και παρηγορίας, ο λόγος της ιστορίας,
ο Σταυρός και η Ανάσταση, ο Λόγος τώρα της παρηγορίας και του αγιασμού της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο αγιασμός μας. Όταν λέει μείνατε ενεργοί,

της αναγεννήσεώς μας, ο λόγος της παρηγοριάς και της δύναμης της Εκκλησίας και ο τέταρτος λόγος, ο λόγος της δόξης. Α, κουράγιο ακόμα, λίγο ακόμα, έρχεται ο Κύριος μας. Ελάτε να σηκωθούμε να βγούμε με τα βάια έξω. Δεν βλέπετε πως τα πάντα συγκλίνουν και τελειώνουν? Δεν βλέπετε μια ανθρωπότητα που εγείρασε και βρίσκεται πλέον ως γεράσασα πλησίων? Αφανισμό. Διάβασα, σας το έλεγα. Πού το έλεγα? Πιάσανε μερικούς αιχμαλώτους στη Σερβία, εκεί στην Κροατία. Τους βάλανε νάρκες πίσω στα παιδιά και τους είπαν, εντάξει, είστε ελεύθεροι, πιένετε τώρα. Και τα τρέξανε εκεί πέρα και στις γραμμές τους και από μακριά οι άλλοι πατήσανε ένα κουμπί και τα ανατινάξανε. Σαν θάνατος, καλός ήταν, γιατί σε γιωστά του δευτερολέπτου δεν έμεινε τίποτα από δάχτους. Πήγαν εκεί οι αξιωματούχοι, είδαν δηλαδή, ένα κομμάτι, ένα δάχτυλο, μισό μαλλί. Με φρίκι, λέει, σηκωθήκαν οι άνθρωποι και φύγανε. Μάζεψε πέραν από τα γεγονότα αυτή την ύψιστη ευλογία και σε καλό να την κρατήσεις. Λίγο ακόμα και ο Κύριος μας έρχεται. Αδελφοί μου, να ο λόγος στο ολοκλήρωμά του, ο λόγος της Αγίας Γραφής. Τον δεχτήκαμε, τον πάσαμε μέσα μας, είμαστε γεμάτοι από το λόγο του. Να γιατί πρέπει να μελετάμε το λόγο του. Σε καλό στην τσάντα σου να έχεις μια φωτοτυπία από την Καινή σου Διαθήκη. Τις δύο πρώτες σελίδες. Εύκολα, βγάλτε το. Έχετε. Κάπου εκεί το κάναμε πάντοτε εμείς που δουλεύαμε στα γραφεία και σε κάποια στιγμή ανάπαυλας και τα λοιπά, παπ, το βγάσαμε. Μια σημείωση. Ένα λόγο, κάτι που δεν είχαμε προσέξει. Είναι μετοχή, βρε παιδάκι μου, αυτή είναι αορίστου. Όπω, και εμείς νομίζαμε πως είναι νεστότος. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό έχει άλλο νόημα. Αυτή τη λέξη κατέβα κάτω, φέρτηνε με το λεξικό σου. Αδέρφια μου, ασχοληθείτε με τον λόγο του Θεού. Μακάρια η ψυχή που έμαθε να κολυμπάει μέσα σε αυτές τις διαιώνιες αλήθειες. Να μελετάει, να διαβάζει, να χαίρεται. Χαίρομαι εις τα λόγια σου, καθώς ο ευρίσκον λάφυρα πολλά. Τα χαίρομαι, τα γλεντάω. Ήθε ο Θεός απόψε, ο Σπύρον τον λόγο στις καρδιές των ανθρώπων. Μην υπάρξει ούτε μια μέρα, ούτε μια μέρα που να μην βρεις έναν ανθρωπάκο να του πεις, να σου πω για το λόγο ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πέθανε για σένα. Στο λεωφορείο με έπιασε στα λιμά που λέγαμε παλιά. Ένας, είχε και μια γλίτσα, εγώ όλοι βαστάω γλίτσα, λέει. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να βαστάμε μια γλίτσα. Του λέω, καλό είναι αυτό που λες, αλλά εμένα να μου επιτρέψεις να μου δώσεις και κανένα πρόβατο. Τι γλίτσα, λέω, τι να. Ω, καημενούλης, και μεγάλος άνθρωπος, μορφωμένος άνθρωπος, ανώτερος, ανωτέρας μορφώσεως. Είχε μπλέξει τα πάντα όλα. Είχε μπλέξει πατρίδα, θρησκεία, ιεροσύνη, την Κύπρο, την ΕΟΚ, τους 12. Ωραία, χρυσέ μου άνθρωπε, του λέω στο τέλος. Με συγχωρείς πάρα πολύ, εγώ αυτά δεν μπορώ να τα δεχτώ. Εγώ πιστεύω στον Χριστό. Και στον στο Χριστό. Και βέβαια στον Χριστό. Και με ρωτήσει τι πιστεύω όλοι. Δεν τόση ώρα τι σου λέω. Μα δεν μου πει τον Χριστό εδώ τόση ώρα. Νομίζω με πήρε κανένα ύπνο εδώ τόση ώρα που μου μιλά στο λεωφορείο. Δεν κοιμόμουν να του λέω. Δεν μου πει τέτοια πράγματα. Για τον Χριστό. Να βρει μια ψυχούλα. Να στείλει ένα γράμμα. Έχεις ένα συμμαθητή, έχεις ένα στρατιώτη, συστρατιώτη, έχεις μια φιλενάδα, πάρ' στο τηλέφωνο. Να σου πω σήμερα δύο λόγια. Για εκείνον,
Ιδιαίτερα σας παρακαλώ στις μέρες τις δύσκολες που ανηφορικά περπατάμε όλοι.

0: μας, να μην ξεχάσει ο ένας να παρηγορεί τον άλλον. Ο Κύριος δεν έρχεται. Σταύρο, έρχεται. Δεν έρχεται. Ο Κύριος ξεκίνησε. Ακούστε τα βήματά του. Όπως ακούει η μάνα το παιδί. Αυτόλοι, το παιδί έρχεται από το σκολιόλι. Ρε που τ' άκουσε. Α, τ' άκουσε η μάνα. Τ' άκουσε η μάνα. Το παιδί έρχεται. Ο Ιησούς μας Χριστός. Ήθε εκείνος να μας βάλει μέσα στα πλούτη του λόγου του. Να μας κρατήσει στη συσταυρωμένη ζωή και να μας διώσει, να μας δώσει το διάγγελμα της δόξας, της νίκης και του θριάμβου. Ο Κύριος ξεκίνησε. Αμήν. Απόστολε, δείστε, θα διαβάσω από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Έχουμε μπει ήδη στο ΙΤΑ κεφάλαιο. 3-4 Σάββατα μας απασχόλησαν τα 3 πρώτα εδάφια. Και μετά ταύτα διήρχεται ο Ιησούς πάσαν πόλην και κόμην, κηρύττων και ευαγγελιζόμενος στην Βασιλεία του Θεού. Και οι 12 ήσαν μεταυτού. Μαζί του ήταν και μερικές γυναίκες οι οποίες είχαν θεραπευθεί από πνεύματα πονηρά και ασθένειες. Όπως η Μαρία από το χωριό Μαγδαλά, από την οποία είχαν βγει 7 δαιμόνια. Και η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, επίτροπου του Ηρώδη, και ακόμα η Σουζάνα και πολλές άλλες, οι οποίες διοικώνουν αυτόν από τον υπαρχόντον τους. Και επειδή συνέτρεχε ένα μεγάλο πλήθος και τον πλησίαζαν από κάθε πόλη, τους είπε διαπαραβολής, εξήλθε ο Σπύρον για να σπείρει τον σπόρον αυτού. Και ενώ έσπειρε, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθηκε τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό. Άλλο δε έπεσε επί την πέτραν και αναφιέν εξηράνθη, διότι δεν είχε ικμάδα. Και απόψε μένουμε και άλλο έπεσε εις το μέσον των ακανθών και συμφυτρώσασε εάκανθε απέπνιξαν αυτό. Και λίγο παρακάτω, στο 14 χωρίο δίνει την ερμηνεία ο Κύριος. Το δε πεσόν εις τα σακάνθας, είναι το μάθημά μας, ούτι είναι εκείνοι, ήτινες, ήκουσαν, εν τούτης, κάτω από τις μέριμνες, υπό, κάτω από τις μέριμνες, του πλούτου και πλούτου, και ειδονών του βίου, πηγαίνουνε, φεύγουνε μετά το άκουσμα και συμπνίγονται, και δεν τελεσφορούσιν, δεν φέρουν, δεν οδηγούνε, δεν τελειώνουνε. Θα ήθελα απόψε στη σκιά του Σταυρού του Χριστού να βρεθούμε ακριβώς στην τομή φωτός και σκιάς. Όπως είναι κάτι που αφήνει σκιά, κάπου κόβεται σκιά. Σταματάει ο Σταυρός στη σκιά του Σταυρού. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα, από τα πιο δραματικά περιστατικά που αναφέρονται εις τον Λόγον του Θεού. Πού είναι, πού αρχίζει και πού σταματάει η φροντίδα. Και πού αρχίζει η μέρη. Μέριμνα από το ύμα μερίζω, κομματιάζω. Κάνω τη ζωή μου, την καρδιά μου, το μυαλό μου, το χρόνο μου, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι. Το ότι υπάρχει φροντίς, επιβάλλεται να υπάρχει. Ο Κύριος μας είπε να σπέρνουμε τον Οκτώβρη και να θερίζουμε τον Μάη, τον Ιούνιο. Βλέπουμε τον Κύριο να παρακολουθεί τους ψαράδες μαθητές του, να τραβάνε το δίχτυ από τη θάλασσα, να το ξεπλένουν για να φύγουν τα φύκια και όλα τα πρόσθετα στοιχεία που γαντσώνονται, να τα μπαλώνουνε, είδε λέει να μπαλώνουν τα δίχτυα, να τα ξαναστηδιάζουν με τον τρόπο που εκείνοι ξέρουν στην πλώρη του καραβιού, του καϊκιού, να φεύγουν νύχτα, να ρίχνουνε για να σύρουν, για να πιάσουν εάν πιάσουν ότι ο Κύριος δώσει να πιάσουν. Αυτή είναι φροντίς. Είναι μέσα στο Σταυρό του Χριστού συνεπώς η φροντίς. Είναι η σταυρική αγάπη Του. Από πού αρχίζει, πόσο δύσκολο είναι προσδιοριστικά να το καθορίσεις αυτό. Και η μέρημνα, από πού αρχίζει τώρα, τι είναι μέρημνα, τι είναι φροντίδα, λέει. Δεν θα επιχειρήσω να το αναλύσω. Όταν ο Κύριος το ερμηνεύει, ο δούλος του Θεού θα το δεχτώ. Εδώ, όπως λέτε εσείς που ξέρετε τα ελληνικά, είναι ένα καταπαράταξιν σωρευτικό σχήμα. Καταπαράταξιν σωρευτικό σχήμα. Έχουμε ένα σωρό από χαρακτηριστικά και κατά παράταξη μπαίνει το ένα δίπλα στο άλλο. Ελάτε πρώτα να δούμε τη μέρημνα. Το μερίζω. Δεν το θέλει ο Θεός. Η μέρημνα αποτελεί ένα χώρο βαθύτα του παράπονου για τον Κύριο. Με προσβάλλει. Τώρα το φαντάζεσαι να με καλέσεις στο σπίτι να πιω καφέ και να φέρω από εδώ το κουταλάκι, από εκεί το πιρούνι, από εκεί να φέρω ένα γκουραμπιέ, από εδώ να φέρω ζάχαρη και από εδώ να το κάνω έτσι και να σου βγάλω τον καφέ. Δεν ξέρω αν σου φέρω, δεν σε καλέσαμε. Ξέρω ότι με καλέσατε μεν, λέει. Αλλά όποιος λέει φυλάει τα ρούχα του, αυτό είναι βαθύτατη προσβολή. Να κάνεις έτσι, να βγάλεις το καφεδάκι, το νερό μόνο που δεν έφερα. Δεν είναι. Στο Λουκά, χιλιοϊπωμένο, θα το τονίσει. Τόσο καιρό που είσαστε μαζί μου, σας έλειψε τίποτα? Έχοντες ουν τροφάς και σκεπάσματα, ασαρκούμεθα εις αυτά. Ολόκληρα καρότσια τώρα με τις γιορτές, έτσι τα σπρώχνανε στέλιο τα καρότσια. Όπως ήτανε, επήγανε στα σκουπίδια και πανηγύρισαν και εόρτασαν. Εγά, τι σου συμβαίνει? Ξέρετε, θυμόσαστε με τα ελληνοτουρκικά τι είχε γίνει? Αδειάσανε τα ράφια. Παίρνανε σκύλους, οι σκυλίσιες τροφές, μανταλάκια ο κόσμος. Ρε μανταλάκια, ρε πήρες, 40.000 δι μανταλάκια, τι να τα κάνει? Να κουμπίσει, να αρπάξει. Πώς και με ταυτού ουμιδωρήσετε εις ημάς τα πάντα. Για ησύχασε. Διάβασε, λέει, πόσο έφτασε το δολάριο. Το διάβασα. Λέει, και τι έκαμες? Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, διότι αυτές τις ολίγες οικονομίες, τα 300 εκατομμύρια δολάρια που έχω, αυξηθήκαν. Σώπα. Ω παιδί του Θεού, σε οικετεύω θερμός απόψε. Μου έλεγε κάποιος, το διάβασα, έλεγε κάποιος. Τα Χριστούγεννα είναι, λέει, η γιορτή για τα παιδιά. Λάθος. Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή για τους μεγάλους που έχουν παιδική καρδιά. Ειρήνεψε, γαλήνεψε. Τι θα γίνει, λέει, αύριο? Όποιος μου υπογράψει ένα χαρτί ότι θα είναι εδώ αύριο, να το συζητήσω μαζί του. Ο Καρτερούλης έλεγε, το θυμάσαι? Δουλεύεις, λέει, 70 χρόνια και μόλις δουλέψεις, λέει ο γιατρός, ένα γιαούρτι. Και αν σου πει να βάζεις και λίγο ζάχαρη, καλώς έχει το πράγμα, λέει. Γιατί εκείνη τη εποχή θυμόσαστε τα γιαούρτια. Ήτανε τραπέζι, δεν τρώγονταν, ρε παιδί. Τώρα τα σημερινά. Κάπως κάτι τους βάζουν μέσα και κάτι γίνεται. Εκείνα εκεί, πού να τα φας εκείνα τα πράγματα? Αδελφέ μου, για την αγάπη του Χριστού, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ταιριάζουν, δεν γεφυρώνονται, δεν παντρεύονται πίστη και μέρη μετά. Ησύχασε. Αύριο ο Θεός, εάν θελήσει, Είδατε πουθενά αποθηκευμένα από τα πουλάκια τρόφιμα? Εκεί σε ένα μικρό αυλιδάκι έξω από το σπίτι. Τι αυλιδάκι, κανένα σπίτι, ένα δεντράκι. Και μαζεύονται τα καημένα και μαζεύονται πιο κάτω εκεί στην γειτονιά. Είναι ένα πελώριο ροδίτικο δέντρο. Τι πράγμα είναι αυτό? Πρέπει να μαζεύονται εκατοντάδες για να μην πω χιλιάδες κουργίτια. Πω, τι κάνουνε μέχρι να κοιμηθούνε? Αυτά λένε τα νέα της ημέρας τώρα. Στο καθένα τι ο Χριστός του χάρισε. Πι το ένα, το τι λένε. Στο τέλος ένα κάνει την προσευχούλα του. Το έχεις προσέξει, Γιώργη? Ένα κάνει την προσευχούλα για όλους. Και βάζουν το κεφαλάκι τους κάτω από το φτερουγάκι τους. Καληνύχτα, Χίλτον. Διάβασα κάπου, δεν σας το έλεγα, διάβασα κάπου ότι στο τέλος Αυγούστου όλα τα πουλιά βγάζουν ένα είδος λάδι, παύλα, βερνίκι. Πού το αντλούνε, πού το βρήκανε? Ο πατέρας απάνω ναυπηγός. Και τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, γι' αυτό και θα τα δείτε, γυαλίζουν από αυτό το βερνίκι. Είναι του Θεού. Είναι ο ναυπηγός που τα έφτιαξε τα καραβάκια αυτά, τα μεγάλα, και τους έβαλε μέσα ζωή. Και όταν έρχεται η βροχή και η υγρασία, μαθαίνουν, δεν μπαίνει τίποτα μέσα. Σου λέει, θέλεις κανένα να φταρνιστεί από αυτά? Βάρ' του βερνίκι και βάλει το κεφαλάκι του ζεστά και αδιάβλογα. Πόσο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι. Αυτά να τα σκέφτεσαι. Αυτά να τα τηλεφωνιάστε μεταξύ σας. Αυτά να τηλεφωνείτε ο ένας με τον άλλον. Αδελφέ μου, σήμερα τίποτα. Πώς πάμε σήμερα? Το βερνίκι! Ξέρεις εσύ τι είπα να πει τώρα, Στέλιο? Το βερνίκι. Θα σε αφήσει ο Θεός? Θα σε εγκαταλείψει ο Θεός? Είναι δυνατόν? Εμβλέψατε. Εμβλέπω από το είναι. Βλέπω, επειδή όμως είναι το β', γίνεται το νι, γίνεται μη, γίνεται εμβλέπω. Εμβλέπω. Βλέπω εις βάθος. Ασκάρδα μεικτή, κοιτάξτε με προσοχή, πάει. Εμβλέψατε στα λουλουδάκια. Μα τι κάνετε? Μα τι κάνετε, ψυχές? Προσέξτε, γιατί η μέρημνα οδηγεί στο δεύτερο στοιχείο. Στον πλούτο. Δυσδιάκριτα πάλι τα όρια μεταξύ μερίμνης και πλούτου. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Παραπογέται ο προφήτης, τον θυμάσαι? Συνέχουν τα χτήματά τους το ένα δίπλα στ' άλλο που αγοράζουν. Δένουνε. Να κάνουνε μεγάλη έκταση. Να τα φούνε, ξέρω εγώ, επί 11 χιλιόμετρων από. Προσέξτε τον πλούτο, αδελφοί. Τώρα γελάτε. Αλλά θα δείτε ότι η κατάληξη και η συνισταμένη της υπέρμετρης μέρημνας για την οποία μιλήσαμε είναι τελικά ο πλούτος. Και ξέρετε ποιος είναι πλούσιος? Δεν το ξέρετε? Πες μου, από ποια οπτική γωνία βλέπεις αυτό το βιβλίο? Από εδώ ή από εδώ? Εάν σε δει εσένα ο νιάρχος και έχεις το σπιτάκι σου, το αυτοκινητάκι σου, το εξοχικούλι σου και το καθημερινό σου πλούσιο και το ψυγείο σου και την κουζίνα σου και τη διαιτά σου και τα τσουρεκάκια σου έχεις. Έτσι και σε δει ο νιάρχος, λέει, πόρε το φουκαρά, λέει. Πώς έχει, βάστα. Ποιος είσαι εσύ για να έχεις την οπτική πρόσβαση και τη γωνία προσπέλασης? Για προσέξτε τον πλούτο. Για προσέξτε αυτά τα πράγματα. Για προσέξτε τα υπέρμετρα αποθέματα. Θα έχεις τα αποθέματά σου για την ώρα της κηδείας. Ποιος μου πω ότι στήχεις μια κηδεία 430.000 δραχμές? Πω, τώρα θα χτυπάμε ξύλο, όχι για να μην πεθάνουμε. Να πεθάνουμε όταν θα γίνουν εκπτώσεις στις κηδείες. Για προσέξτε αυτά τα πράγματα. σας οικετεύω θερμός εν Χριστώ Ιησού. Διότι η μέρημνα θα φέρει το ιδεατόν του πλούτου σαν επιδίωξη και ο πλούτος θα φέρει τις ειδονές του βίου. Η ειδονή του βίου. Και εκείνο και το άλλο και κάτι περισσότερο. Οι ειδονές του βίου. Και προσέξτε τον πληθυντικό αριθμό. Όπου υπερμέτρος αυτό το καθεστώς και η νοοτροπία του πλούτου επεκράτησαν. Υπερμέτρος. Οδήγησαν σε ειδονές. Άλλη μια φορά. Στοιχείων τέταρτων κατά παράταξη. Και οι ειδονές του βίου συμπνίγουν. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες όταν κάνανε θριάμβο στη Ρώμη πρέπει να είχαν κάτι ειδικούς στρατιώτες με κάτι πελώρια χέρια σαν κουπιά και πνίγανε τους αντιπάλους τους, τους αυτοκράτορες, τους βασιλιάς, τους στρατηγούς, όπου πιάνανε τους πνίγανε. Ήτανε μέρος τμήμα του θριάμβου. Συμπνίγουσιν. Με βεβαιότητα, ενεστώς, όχι θα, ίσως, συμπνίγουνε. Εδώ χρειάζεται γυμνασία ηθών. Σαν να λέγαμε και γράψαμε κάποτε στον τοίχο μας εδώ με μεγάλα γράμματα, το θυμάσαι Γιάννη. Ο χαρακτηρισμός της εποχής μας είναι τριπλός. Ειδονές. Σκληρότης και αδιαφορία. Πώς αρχίσουμε και μπούμε σιγά σιγά. Δεν είμαι εκείνος ο οποίος θα πω μη βελτιώσετε το επίπεδό σας, τα ρουχαλάκια σας να είναι πεντακάθαρα. Ωραία. Δεν το είδα και δεν έχω χρόνο να πάω στην Αθήνα. Σε ένα κατάστημα, σε μια βιτρίνα είδε κάποιος και μου το είπε. Ρε χρυσέμαι άνθρωπο, το είδες καλά. Δεν το είδα καλά. Είσαι βέβαιος. Δεν σας παρακαλώ πολύ, όχι βέβαιος. Είδε ένα κουστούμι 365.000 δραχμές. Του είπα βέβαιος, τρέχα αμέσως, καπάρωσέ μου το. Ένα λεπτό. Δεν με συγχωρείτε, λέει, τα κλέψα. Όχι. 365.000 δραχμές είναι πρόκληση και είναι προσβολή. Είναι τμήμα ειδονής. Συμπνίγουση. Και ενώ πήγε και ενώ άκουσε και ενώ κατάλαβε και ενώ δέχτηκε και ενώ πήγεν, επορεύτηκε. Επιτελέσε αν το θέλεις έτσι. Τελικά δεν ετελεσφόρησαν. Ήρεμα και ήσυχα τούτο το βράδυ σε οικετεύω, τούτο το βράδυ σε παρακαλώ. Πολύ απλά. Μη φύγεις από την σκιά της μερίμνης του Θεού. Ηρέμησε. Θα σου τακτοποιήσει και τα προβλήματά σου, θα λύσει και τα θέματά σου, θα ικανοποιήσει και θα δώσει έκφραση λύσεως σε κάθε Άγιο πόθο σου. Εκείνος. Μόνο να ειρηνεύσεις, να γαλινεύσεις και σε παρακαλώ πάρα πολύ, ένα Σάββατο μας απασχόλησε την πρώτη ώρα, το θυμάσαι εγώ, ήλα πάρα πολύ. Προσευχή για πνευματικούς ανθρώπους, Εμμανουέλ. Ω Θεέ μου, δώσ' μου τις ευαισθησίες του Χριστού. Δεν έχουμε αυτές τις ευαισθησίες. Δεν γελάμε με όσα γελούσε και δεν κλαίμε για αυτά που έκλαιγε. Δεν πάλι η καρδιά μας συντονιστικά στο ίδιο μήκος κύματος που έπαλε και η δική του η καρδιά. άλλα τα ενδιαφέροντά μας, άλλες οι προκρίσεις μας, άλλοι οι στόχοι μας. Έλα με τον άνθρωπό σου με τον οποίο ζεις και πορεύεσαι. Και δεν μπορείς να συμπέσεις, δεν είναι δυνατόν. Και αυτό σου σφίγγει την καρδιά σου. Έχουμε τις ευαισθησίες του Χριστού. Δεν ξέρω τίποτα πιο όμορφο απόψε. Εάν γονατίζοντας στη σταυρική εκείνη η ώρα του αίματος στο Γολγοθά, βγάζαμε από την τσέπη μας τούτο το χαρτί. Σβήσε τις προτεραιότητές μου και γράψε μου, Κύριε, τις δικές σου. Και γράψτε με κεφαλαία γράμματα κόκκινα. Οι προτεραιότητες, ο αγιασμός, η μελέτη, η προσευχή, η εκκλησιαστική ζωή, οι προτεραιότητες της δόξας, της διακονίας, της υπηρεσίας, των δρόμων του, της συντροφικότητάς του. Αδελφοί μου, αδελφοί μου, είμαι θα ξένης στις ευαισθησίες του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός φοβούμε ότι πορεύεται μόνος σε ένα δρόμο και απόδειπλα μια ολόκληρη εκκλησία που δεν τον κατενόησε ποτέ. Πώς να ξεχάσεις, το ξεχνάς ποτέ παιδί μου? Να πέσει λέει φως, να πούμε λέει Κύριε, να πέσει πρικαγιά, να πέσει αστραπή. Μπαμ! Τι μπαμ! Να τους κάψει λέει τους Σαμαρείτες. Λέει γιατί, αφού δεν μας δίνουν λέει ψωμί και ελιές. Αυτού του πνεύματος λοιπόν είμαστε εμείς. Να τους κάψει τους ανθρώπους γιατί δεν ανοίξαν τα μαγαζιά τους. Δικά τους είναι. Έτσι θέλω. Παρακαλώ, θέλω να ξαναρχίσετε αρχή του 1974. Ξανά! Την Καινή Διαθήκη. Αλλά τούτη τη φορά κάτω από τούτη την πνευματική αλήθεια και αναγκαιότητα. Ποια ήταν τα ενδιαφέροντά του? Οι λεπτές χορδές του. Επιτέλους, αραβώνας γίνεται, μνηστία επικρατεί, γάμος σε λίγο και σε κάποια στιγμή ο εκείνος ρωτάει την εκείνη. Σου αρέσει η μουσική? Δεν μου αρέσει. Τι σου αρέσει? Σ' αρέσει η ζωγραφική? Μου αρέσει. Διαβάζεις? Διαβάζω. Έχεις βιβλία? Είναι το χαρτζηλίκι μου χαμένο. Το βιβλίο. Και τις Κυριακές σου? Συνήθως μετά το μεσημέρι κάπου με στέλνει ο Κύριος. Εσένα? Αδέρφια? Αδέρφια? Πώς είναι δυνατόν να παντρευτούμε σαν ύμφη Αγία χωρίς ρητίδα ή κοιλίδα ή τίτων διούτων? Έναν άνδρα τέλειον με τον οποίο μας ερευώνησαν πνεύματι Αγίο. Εάν δεν το ξέρεις, αν δεν έχεις τις ευαισθησίες και δεν μιλάς τη γλώσσα του και δεν ζεις τις νοοτροπίες του, δεν έχουμε μέσα μας τα ενδιαφέροντά του. Και ειδών την Ιερουσαλήμ. Κάποιος θα έλεγε, λέει, όλη εκείνη η πλευρά είναι ακατοίκητη, λέει. Και είναι η καλύτερη πλευρά, λέει. Εδώ είναι η αγορά στις οικόπεδα. Λέει, αύριο να δεις τι θα γίνει εδώ. Ο άλλος το βλέπει για να σκαφές, για να στήσει μια εξέδρα για ρουκέτες. Και ειδών την Ιερουσαλήμ έκλαψε. Μου είχε καμή βαθύτατη εντύπωση. Ω Κύριε, πόσο απέχω. Φύλαξε. Σε οικετεύω θερμός. Φύλαξε τούτη τη σωρευτική κατά παράθεση και παράταξη. Αποστροφή. Έξω από τη σταυρική φροντίδα είναι η μέρημνα, ο πλούτος, οι ειδονές του βίου και δύο πελώρια χέρια φρίκης που
1: που τελικά συμπνίγουν.
0: Έχασες. Να, τι θα παρακαλέσω τον Γιώργο τον Κοτρώνη. Σαν σπονδυλική στήλη 5 λόγων που θα πει. Ακριβώς να είναι τούτο. Βοήθησέ μας να σου μοιάσουμε. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να μοιάσουν στον Ιησού Χριστό στην θαυματοποιία του. Να θρέφουνε με ψωμιά, με ψάρια, με τυρόν. Άλλοι θέλουν να του μοιάσουν στα λόγια. Άλλοι θέλουν να του μοιάσουν στην δύναμη. Και κάποιοι να περπατάνε πάνω στα κύματα. Υπάρχει μια άλλη προτεραιότητα. Να του μοιάσουμε στα αισθήματα. Μάθατε απ' εμώ. Στο πανεπιστήμιο του μόνο 2 μαθήματα διδάσκονται. Ο Διονύσης διδάχθηκε πολλά. Ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Να προσευχή για τον καινούριο χρόνο. Να οπτική προσπέλασης και γωνία θεώρησης της Καινής Διαθήκης. Οποίουν πρέπει να είμεθα. Αφού καθώς θα έρθει, θα τον είδομεν, για να είμεθα και εμείς, καθώς είναι εκείνος. Η κοινωνία της παρουσίας σου ας γίνει αισθητή μεταξύ μας απόψε. Εν Χριστώ. Αμήν. Έλα να χαιρετήσεις την Εκκλησία Χαρά, αδελφέ.
2: Αγαπητοί αδελφοί, μετά από μερικούς μήνες ξανάρχομαι εδώ. Πρώτα να σας ευχαριστήσω γιατί η προσφορά όλων των αδελφών από την Αθήνα για την περιοχή της Τράκης, ξέρετε πολύ καλά ότι στην περιοχή επικίζονται από ποντίους, για το μεγάλο αυτό έργο το οποίο είναι δική σας προσπάθεια περισσότερο με τη στήριξη των οικογενειών τόσο από πλευράς οχισμού όσο και από πλευράς τροφίμων και άλλων βασικών ειδών ανάγκης. Αγαπητοί αδελφοί, εκείνο το οποίο προέχει περισσότερο θα ήταν βέβαια και πάρα πολύ αναγκαίο αν μπορούσαν ο καθένας από εσάς πραγματικά να δει την όλη εικόνα πώς είναι. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, ποια είναι τα προβλήματά τους και ποια είναι τα βασικά πράγματα που έχουν ανάγκη. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε και εδώ δίπλα στην πόρτα μας πολλούς ανθρώπους που είναι φτωχοί μεν, έχουν τις βασικές ανάγκες, αλλά αυτός ο τόπος και η περιοχή έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες, οι οποίες είναι πολύπλευρες. Ευχαριστώ τον Θεό για την αγάπη τη δική σας, τη ζεστασιά, με τον τρόπο με τον οποίο έχετε αγγίξει τις καρδιές αυτών των ανθρώπων, ώστε μέχρι σήμερα, πολλοί από αυτούς να ευχαριστούν τον Θεό, να μαθαίνουν ότι πραγματικά μέσα από την αγάπη αυτή των αδελφών, αυτών οι οποίοι στερούνται πάρα πολύ και στέλνουν τα πράγματα ή κάποιο πράγμα το οποίο θα το είχαν ανάγκη οι ίδιοι, να μπορούν αυτοί να το έχουν στα χέρια τους και να μπορούν να το απολαμβάνουν έστω και τις πιο δύσκολες αυτές τις στιγμές που περνούν. Αγαπητοί αδελφοί, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες με μικρά παιδιά. Πρόσφατα είχαμε και ορφανά παιδιά, τα οποία είναι ένα πρόβλημα που δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί. Αλλά ο επικισμός συνεχίζεται με πάρα πολύ ταχύ ρυθμό, πολύ κοντά στην περιοχή μας, δηλαδή οι περιοχές της πόλεως Καβάλα και Δράμα, παρόλο που υπάρχουν άνθρωποι, δεν μιλάω για τους ανθρώπους της Εκκλησίας που άρχισαν να έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς, αλλά πολλοί δεν γνωρίζουν δίπλα στην πόρτα τους τι συμβαίνει. Αγαπητοί αδελφοί, πιστεύω ότι ο χρόνος αυτός ίσως και πολύ σύντομα να έχουμε δειλά-δειλά από τα προγράμματα της τηλεόρασης, από διάφορους άλλους σταθμούς, ίσως και από πολλές άλλες περιγραφές από εφημερίδες, αλλά όλα αυτά που βλέπετε δεν είναι η πραγματική εικόνα. Η πραγματική εικόνα είναι τόσο πολύ δραματική, ώστε οικογένειες οι οποίες, ας φανταστούμε τις δικές μας οικογένειες εδώ, στη δική μας την πόλη, αν ξαφνικά για κάποιον άγνωστο λόγο μετακινήζαμε μια απόσταση 1.000, 2.000 ή 3.000 χιλιόμετρων, χωρίς να πάρουμε τίποτα μαζί μας, τα παιδιά μας, και να μπορούμε να είμαστε φυγάδες σε μια περιοχή και χωρίς να έχουμε οικονομική υποστήριξη από κανέναν, οι πόρτες να είναι κλειστές και να προσπαθούμε να πιαστούμε από κάπου που υπάρχει λίγο. Αυτό το οποίο έχει κάνει ο Κύριος στην περιοχή είναι ότι για πρώτη φορά ίσως οι άνθρωποι ομολογούν ότι μία εκκλησία είναι εκείνη που δίνει. Μία εκκλησία είναι εκείνη που αν πας την πόρτα θα πάρεις. Και δεν έχουν άλλον τρόπο να την εκφράσουν, γράφουν ότι είναι η εκκλησία εκείνη που διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Δεν λένε οι Ευαγγελικοί, λένε είναι εκείνοι που διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Οι άλλοι, λέει, δεν διαβάζουν μάλλον το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει με το χέρι στην καρδιά να έχουμε την ανοιχτή την καρδιά μας, αδελφοί μας, διότι το πρόβλημα δεν είναι σήμερα και τελείως, είναι συνεχόμενο. Ο πληθυσμοί που μετακινούνται είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Και προσεύχομαι και η προσευχή μου είναι ώστε να μην αποκάμουμε στον δρόμο, αλλά να μακροθυμίσουμε κι εμείς και να στηρίξουμε τις καρδιές μας, αν πραγματικά πιστεύουμε ότι ο Κύριος πλησιάζει. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Χαράλαμπος, ο οποίος μου γράφει σε ένα γράμμα του, το πήρα χτες, προχτες, ότι αναμένονται μέσα στο 94 100.000 ακόμα Ρωσοπόντι με 110. Είναι μια χιονοστιβάδα που πέφτει απάνω σας, αδελφοί. Οι γέροι και όμοι δεν μπορούν να σηκώσουν. Εμείς θα τους σηκώσουμε και αυτούς, όπως με τη χάρη του Ιησού Χριστού. Μονάδες, εστίες, σπίτια, κυριακά. Στο Σούνιο ήταν 38 παιδιά και ετοιμάζονται 2 ακόμα προγράμματα ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους. Βρεθείτε δίπλα. Με αγάπη, με γόνατα, με νηστεία, με προσευχή. Τώρα το χέρι στην καρδιά, το άλλο χέρι στην τσέπη. Κοντά μας είναι ο αδερφός ο Παΐσιος που έχει ένα λογαριασμό στην τράπεζα. Πού είναι ο Πάνος, έφυγε? Εδώ είναι ο Πάνος. Υπέρ του έργου αυτού, είχα την χαρά, αν είναι χαρά, είχα την τιμή να ανέβω επάνω και με τον γιατρό να γυρίσουμε. Υπόστεγο με υπόστεγο, καλύβι με καλύβι. Στις δραματικές αυτές ώρες που περνάνε οι αδελφοί μας που ήρθαν μόλις από τη Ρωσία. Σφαγμένοι, κυνηγημένοι, γυμνοί. Θα σταθούμε δίπλα τους. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να μεταφέρεις, γιατρό, επάνω, στις ομάδες, στα παιδιά, στους νέους, σε αυτούς που ομολόγησαν Χριστό στο Σούνιο, σε όλες τις συντροφιές, τις κατοίκους συνάξεις, τις κεράδες, ότι τους αγαπάμε, ότι προσευχόμαστε. Και στην σύζυγό σου, στο Βαλέριο, στην Ίνα, δυνάμεις εν Χριστώ Ιησού να υπηρετήσουν τη μεγάλη αλήθεια. Διαβάζω από τον Λουκά. Είμαστε στη συνέχειά μας. Να μην ξεχάσω, πριν διαβάσω. Εφημομνία εν Χριστώ Ιησού πνευματική για τις εκκλησίες της ελεύθερης της Γερμανίας. Κατέβασαν κάτω ένα υλικό αγάπης, καρδιάς, πολύτιμο. Πολύτιμο σημαίνει ελληνικά πολύ τιμής, μεγάλης αξίας. Σήμερα τηλεφωνηθήκαμε, είχαμε μακρά συνομιλία με τον Μάκη τον Κοντογιαννάτο. Κατεβαίνει, φεύγουν την Τετάρτη με 20 τόνους καινούργια εφόδια. Δεν είναι τίποτα 20 τόνοι σε τόσες χιλιάδες ανθρώπους. Είναι όμως μια παρηγοριά και μια ελπίδα για τον γιατρό, όποιος του χτυπήσει την πόρτα, να μην φύγει χωρίς ένα πιάτο φαγητό. Λουκάς ήταν 4. Και επειδή τον ακολουθούσε μεγάλο πλήθος και τον πλησίαζαν από κάθε πόλη, είπε δια παραβολής, εξήλθε εκείνος που σπέρνει για να σπείρει το σπόρο του και ενώ έσπειρε, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθηκε τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό, άλλο δε έπεσε επί την πέτραν και αναφιέν εξηράνθη διότι δεν είχε ικμάδα και άλλο έπεσε εις το μέσο των ακανθών και εάκανθε, συμφυτρώσασε, φυτρώσανε μαζί με το σπόριμο και το απέπνιξαν. Και άλλο έπεισε επί την γην την αγαθήν και αναφιέν έκαμε 100 φορές περισσότερο καρπό. Ταύτα λέγον εφώναξε. Ενώ το πρώτο ρήμα είναι άρχισε, είπε, τελειώνει με το εφώναξε. Άλλο το λέγω και άλλο το φωνάζω. εφώναξε. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Τον παρακάλεσαν οι μαθητές του και του είπανε, τι σημαίνει τούτη η παραβολή. Αυτός είπε, σε εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, στους λοιπούς με παραβολούς, παραβολές. Διότι ήδη οδήγησαν τον εαυτόν τους σε ένα καθεστώς, σε μια κατάσταση, να μην βλέπουν ενώ βλέπουν και να μην καταλαβαίνουν ενώ ακούνε. Να, ποια είναι η σημασία, η έννοια, το περιεχόμενο, τι θέλω να πω με την παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Αυτοί που σπέρνονται, οι σπόροι που πέφτονται παρά την οδόν είναι αυτοί που ακούνε. Έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί το λόγο από την καρδιά τους για να μην πιστεύσουν και σωθούν. Παρακαλώ πάρα πολύ, σημειώστε, υπογραμμίστε, θα βάζετε 1, 2, α, β, γ, δ. Μόνο έτσι θα τα πιάνουμε τα πράγματα στην Καινή σας Διαθήκη. Για να μην πιστεύσουν, 1, και σωθούν, 2. Κανένας δεν σώζεται ημί δια της πίστεως εις το τετελεσμένο σταυρικό έργο. Και ακούτε θεωρίες ότι κανένας κατά χάριν μόνο σωζόμαθα. Εάν δεν πιστεύσεις δεν σώζεσαι. Αυτοί που πέσανε απάνω στην πέτρα είναι όλοι εκείνοι που ακούνε, δέχονται με χαρά το λόγο, αλλά δεν έχουν ρίζα. Προς καιρόν πιστεύουνε, αλλά στην ώρα του πειρασμού αποστατούν. Αυτό που έπεσε στα γκάθια είναι αυτοί οι οποίοι άκουσαν, εν τούτης κάτω από μέρημνες που οδηγούν σε πλούτο, ο πλούτος σε ειδονές του βίου, τελικά φεύγουν, συμπνίγονται και δεν οδηγούνται εις τέλος καρποφόρο, τελεσφορό, φέρωτι εις το τέλος του. Και ο ίδιος ερμηνεύει το 15, στο 15, την γη την καλήν και λέει, το δε εις την καλήν γη είναι εκείνοι οι οποίοι ακούσανε το λόγο αόριστο, τον άκουσαν. Ενεργητικός ενεστός. Κρατούνε τον λόγον μέσα στην καρδιά τους, η οποία καρδιά έχει μερικές ιδιότητες. Πρώτη, να είναι μια καλή καρδιά. Και δεύτερον, να είναι μια αγαθή καρδιά. Λοιπόν, αυτή καρποφορούσε. Αλλά όχι από την πρώτη μέρα, όχι από το δεύτερο πρωινό, ούτε από τον τρίτο μήνα. Θα σας κάνει, λέει, το δάσκαλο. Κάτσε κάτω που θα μας κάνει στο δάσκαλο. Δεν έχεις διαβάσει το Λόγο του Θεού και ταλαιπωρείς την Εκκλησία του Χριστού. Εν υπομονή. Και οι νέοι μας, εν υπομονή. Θυμάμαι 1947, 48, 49, 50. Ήταν ένα τραπεζάκι. Ποιος το θυμάται το τραπεζάκι εις τη Λυκούργο. Από εκεί περάσανε όλοι οι εργάτες του Ιησού Χριστού. Από αυτό το τραπεζάκι της ώρας των νέων. Αδελφοί μου, αυτοί οι οποίοι άκουσαν. Λέγαμε στο Παγκράτη, στην εκκλησία μας, ένα αεροπλανάκι πετούσε στα σύνορα του Περού και της Βολιβίας. Από το μικρόφωνο στο διπλανό του, γιατί δεν ακούς, του λέει, είδα κίνηση. Ο άλλος του κάνει, δεν υπάρχει εδώ, λέει, άνθρωπος. Είδα κίνηση. Όχι, λέει, δεν είδες. Προσγειώνονται. Την άλλη μέρα του λέει, θα πάμε με ελικόπτερο, όπου έχει μια στατικότητα και δυνατότητα ακινησίας. Και πήγαν. Και πράγματι είδαν έναν άνθρωπο. Πάνω από ένα ξέφωτο, τους ρίξανε τρόφιμα, ρούχα, κατσαρόλια. Την άλλη μέρα πήγανε, κανέναν δεν βλέπανε. Όμως τα πράγματα λείπανε. Ξαναπήγανε, ξαναρίξανε, λείπανε τα πράγματα. Κάποιος τα έπαιρνε. Ήταν φανερό. Και με το ελικόπτερο απεφάσισε ο ένας και με σκηνή κατέβηκε κάτω. Συνάντησε ανθρώπους Καταλαβαίνετε την αγωνία του άλλου ενώ το ελικόπτερο πετούσε μέχρι να ξαναφανεί. Τους φέρθηκαν φιλικά. Είναι μια φυλή η οποία ζει στην λιθίνη εποχή. Τους είναι άγνωστος ο Σίδηρος. Μια μικρή φυλή την οποία δεκατίζουν οι ελώδεις, τα κουνούπια. Ήταν από όσα μπόρεσε να καταλάβει πάρα πολύ, αλλά έχουν μείνει ελάχιστοι. Τους έδωσαν ό,τι πραγματάκια είχανε. Γάλα δεν ξέρανε τέτοια πράγματα. Και τώρα, το τέλος έλεγε ότι ένα ζεύγος νεαρών Αμερικανών με ένα μωράκι αποφάσισαν να ζήσουν μέσα σε αυτή τη φυλή. Να μάθουν τη γλώσσα τους. Να τους μεταφράσουν ένα Ευαγγέλιο. Και ήταν ένα Σάββατο πάλι που σας έλεγα για 4 ζεύγη που επί 16 χρόνια, 16 χρόνια μετέφρασαν μόνον το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Και ξέρετε πόσοι ήταν οι φιλοί? 148. 16 χρόνια 4 άνθρωποι. Αξίζει τον κόπο, γιατρέ? Αξίζει. Να ακούσει όλος ο κόσμος. Να ακούσει με φυλάδια, να ακούσει με περιοδικά, να ακούσει με βιβλία. Σε μια εκκλησία τυπώσαν ένα φυλάδιο του Κώστα του Μετελινού. Πολύ όμορφο. Το φιλί της αγάπης του Θεού. Τα κλασικά του. Έχει βγει σε χιλιάδες και μοιράζεται σε όλη την Ελλάδα, στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Όταν το πήρα, κοιτάζω έτσι, είχε ένα κομμάτι τέτοιο άσπρο. Α, Βασίλη, μου λέει, τι είναι αυτό το άσπρο? Ήταν το μεγαλώσιο, λέει, του θείου του Μεταλλίνου, λίγο το άσπρο. Μέχρι εκεί έφτασε. Όχι, θα το μεγαλώσει. Θα βάλεις από κάτω ένα κομμάτι από το απόσπασμα του 15ου κεφαλαίου του Λουκά, στον Άσο το γιο. 5 λόγια! Ένας διαβάζει, άλλος το γελάει, άλλος το κοροϊδεύει. Πάμε για τον 5ο, ο οποίος θα ακούσει. Σταθείτε δίπλα στον Ιεραποστολισμό. Αγκαλιάστε την ιδέα αυτή για την οποία υπάρχει ακόμα η Εκκλησία. Δεν μένει εδώ η Εκκλησία για να κατατρίβεται. Η Εκκλησία μένει αγιαζομένη να υπηρετήσει την υπόθεση του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Μου έκανε εντύπωση, ρώτησα τώρα τον Κωστάκη αν γνώρισε από κοντά τον γιατρό μου Πενέ Βασίλη. Το έμαθαν στη μακρινή Γαλλία με ένα κάποιο τηλεφώνημα μιας αδελφούλας. Και μας έστειλαν φάρμακα και μας έστειλαν Καινές Διαθήκες στην Αρμενική, εικονογραφημένες για τα παιδιά. Υπάρχουν Έλληνες από την Αρμενία, δεν ξέρουν καμία άλλη γλώσσα παρά μόνο αρμένικα αυτοί. Ο γιατρός τους διακονεί και τους υπηρετεί. Είχαμε ένα τέτοιο παιδί στο Σούριο. Αδέλφια, είναι η πεμπτουσία του Ευαγγελίου. Μια στερνή εντολή εδώ και ο Κύριος τους δικούς του. Υπάγεται. Υπάγεται. Είμαστε λίγοι. Είμαι μαζί σας, σας φτάνω. Είμαστε φτωχοί. Είμαι κοντά σας και δίπλα σας, σας αρκώ. Θα μας σκοτώσουνε, θα μας ψήσουνε, θα μας σουβλήσουνε. Α! Από αυτά δεν θα γλιτώσετε, αλλά να πορευτείτε σε όλο τον κόσμο. Η οργάνωση για την οποία σας μίλησα πριν λίγο είναι η Wycliffe, από τις τελευταίες πνευματικές δυνατότητες μέσα στο χώρο της γης μας. Έχουν εξαμηνιαία, έχουν τριμηνιαία προγράμματα. Θέλουν και ζητάνε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να κατέβουν κάτω, να τους μάθουν μια γλώσσα, να πάνε κοντά τους, να πάνε δίπλα τους, να πάνε μαζί τους. Και όμορφο που είναι. Είναι εκείνοι οι οποίοι άκουσαν τον Λόγον. Ποιος είναι ο Λόγος? Ο Σταυρικός Λόγος. Να σου πω, λέει, ποιος ήταν ο Μελχισεδέκ. Δεν θέλω Απόστολε μόνο. Δεν θέλω να μου πεις ποιος είναι ο Μελχισεδέκ. Ξέρω. Το διαβάζω και το μαθαίνω. Και αν δεν το ξέρω και σωστά, δεν έγινε τίποτα, αδελφέ. Το πάνι είναι να έχει το πιάτο σου φαΐ. Λέει, το πυρούνι σου είναι ένα σημαίνιο ή δεν είναι. ούτε τώρα τι είναι. Με μανταλάκι τρώω όταν πεινάω. Αρκεί να έχει κάτι το πιάτο μέσα. Άκουσαν τον λόγον, το σταυρικό, το αιματηρό κήρυγμα, την σταυρική τελεία του Γολγοθά. Αυτός είναι ο λόγος. Μεταφέρετε το λόγο και προσεύχεστε, προσεύχεστε κάθε Κυριακή πρωί. Έτσι, με τα μούτρα σας, έτσι, χάμω. Και ο άλλος σου λέει, τι ώρα είναι? Δεν ξέρω, άσε με, αύριο θα σου πω. Έλα. Πάμε στο τηλέφωνο την Πέμπτη να σου πω τι ώρα είναι τώρα. Δεν ξέρω. Άφησέ με να προσευχηθώ. Και η προσευχή σας είναι ο άμβονας να πει τον λόγο. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να μην υποθεί ο λόγος. Είναι οριστικό το άρθρο. Ακούσαντες τον λόγον. Όχι όποιον λόγον. Να τον κάνεις τον άλλον. Τι να τον μάθεις. Χριστιανική ηθική θα τον μάθεις. Πάει στους προσκόπους. Ποιος σας είπε ότι οι πρόσκοποι δεν να βγάζουμε τα μάτια μες τα λουνού? Έτσι λένε οι πρόσκοποι πάνω. Έτσι λένε. Δεν λένε οι άνθρωποι τέτοια πράγματα. Ο Χριστός σου στείλε μια ψυχή εδώ μέσα και την έστειλε μόνο και μόνον για να της πεις είσαι αμαρτωλός, δεν κάνεις τίποτα για την αμαρτία σου και αυτό που εσύ δεν μπορείς να κάνεις το έκαμε ο Θεός εν Χριστώ Ιησού στο Γολγοθά. Αυτός είναι ο λόγος. Ο λόγος του Σταυρού, ο λόγος της Ανάστασης, ο λόγος του Αγιασμού, ο λόγος του ερχόμενου Ιησού Χριστού. Και αυτός ο λόγος πέφτει σε μια καρδιά καλή. Μόνο ο Χριστός μπορεί να αλλάξει τις καρδιές. Ούτε τα γράμματα, ούτε οι γλώσσες, ούτε τα πολυτεχνία, ούτε τα πανεπιστήμια, ούτε τίποτα μπορεί να, ούτε οι ακαδημίες, ούτε οι στρατιωτικές σχολές, τίποτα. Και οι επιτελικοί σχεδιασμοί επί χάρου. Μπα! Μπα, τι μπορώ να αλλάξω. Τις καρδιές τις αλλάζει μόνον ο Ιησούς Χριστός. Και παίρνεις μια καρδιά, μια καρδιά. Θα είναι εκείνο το δούλο, το κλέφτη, δραπέτα, τους έλεγαν οι Ρωμαίοι. Τους καρφώναν ένα σιδερένιο ντι κεφαλαίο εδώ. Και τσουρούφλιζε και σε όλη τη ζωή είχαν δραπέτης, δούλος. Όποιος τον έπιανε για δεύτερη φορά είχε το δικαίωμα να τον σκοτώσει. Τέτοιοι είμαστε. Και ένας τέτοιος έπεσε στα χέρια του Παύλου σε κάποια ώρα της ρωμαϊκής φυλακής και ζωής του. Και έρχεται ο Θεός και παίρνει αυτό το υλικό. Όπου το έπιανες λερονόσουνα. Και του λέει τώρα καθώς με ένα γράμμα το ξαναστέλνει στο αφεντικό του. Άλλοι, ο άχριστος τώρα έγινε χρήσιμος και θα τον δεχθείς, λέει, όχι σαν δούλο, όχι σαν αδελφό, υπέρ αδελφών, ως κατά σάρκα αδελφό σου, πνευματικό και κατά σάρκα αδελφό. Ποιος κάνει αυτό το θαύμα? Ο Σταυρός του Χριστού. Τι είναι ο Σταυρός? Ο Σταυρός είναι μία βιομηχανία που παίρνει άχρηστες ψυχές και τις κάνει χρήσιμες. Να γιατί ο διάολος πολεμάει την υπόθεση του Γολγοθά. Μόνον, δεν το πειράζουν τα άλλα. Και έρχεται χιλιάδες κόσμος, κηρύγματα. Να ακούσετε, λέει, τώρα τα κατά Ματθαίον πάθη. Τα κατά Ματθαίον πάθη. Αρέσει, δεν μ' αρέσει. Έχεις μια συγκινησιακή ευαισθησία μέσα σου, ανεβαίνεις κάπως και κάποτε τελειώνουν τα κατά Ματθαίο και πάμε στα κατά Μάρκο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Προσέξτε. Να κοιτάξτε. Να προσεύχεστε παρακαλώ πάρα πολύ για τις ψυχές που έρχονται τον τελευταίο καιρό σε όλες τις εκκλησίες. Και θέλω τώρα να πάρετε θάρρος να πάρετε βασιλάκι. Ξέρεις πόσες εκκλησίες στο Λεκανοπέδιο? Τουλάχιστον στον χώρο το δικό μας, τουλάχιστον. Και πολλές άλλες βγαίνουν. 20-25 συνάξεις κάθε Κυριακή το πρωί. Φύσκα! Δεν υπάρχει εκκλησία που να έχει πρόβλημα, που να μην έχει πρόβλημα χώρο. Ψυχές έρχονται. Ο σκοπός είναι τι τους λέμε. τι τις ταΐζουμε, τι είδους βενζίνη τους ρίχνουμε μέσα. Μην τους ρίξουμε μέσα νερό σκέτο, θαλασσινό. Παρακαλώ, ιδιαίτερο, η καρδιά, η καλή και αγαθή. Για κοιτάξτε, όταν πάρει στα χέρια του ο εσταυρωμένος Κύριος, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όταν πάρει μία καρδιά, δεν την κάνει μόνο μία καρδιά από μαύρη άσπρη, από χωμάτινη επουράνια, από κακιά καλή, την κάνει και γη αγαθή. Πρέπει να έχουμε χρόνο για να βρούμε αυτό το καλό σκαγαθό των Ελλήνων στην πνευματική του υπόσταση και θεώρηση τώρα. Λέγαμε και την πρώτη ώρα, έχουμε ανάγκη από καλά ανθρωπάκια. Καλό είναι να ξέρει και γράμματα. Άμα ξέρει, είναι καλό. Καλό είναι, ξέρω εγώ, να ξέρει και εγγλέζικα. Του λες, δεν σε παρακαλώ, αυτή τη λέξη, πώς τη λένε εκεί πέρα στην Αγγλία, Μισελ. Α, αυτή τη λένε, λέει, έτσι εμείς τη λέμε. Α, ωραία. Δεν το ξέρει. Έχει. Καμιά σημασία δεν είναι. Γνώρισα ανθρώπους αγραμμάτους, αδελφοί, που δεν τη βολεύανε καν την υπόθεση με την μετάφραση του Αρχιμανδρίτη του Βάμπα. Και τώρα τι λέει εδώ. Και πώς το λέει εδώ. Δεν θα το ξεχάσω. Μην το ξεχάσεις. Λέμε τα ίδια και τα ίδια τι να κάνουμε. Μου λέει κάποιος, λέει. Είδες αυτό τον αδελφό, λέει, το φελώνει. Μία φορά, λέει, τον αναφέρει μόνο. Ο αδελφός ο φελώνης. Ναι, δηλαδή του λέω, βέβαια, ναι. Αλλά δεν είναι, λέει, ο φελώνης, είναι παλτό. Παλτουδάκι, έτσι, ελαφρό. Το κατάλαβε. Ο αδελφέ μου, λέει, τι έπαθα. Ας, αδελφέ μου, του λέω, να σε φιλήσω. Δεν έπαθες τίποτα, δεν έπαθες. Και προσευχή σου για μένα που ξέρω μια λέξη παραπάνω από σένα. Ότι ο φελώνης είναι παλτός. Ο αδελφός παλτός. Δεν πειράζει! Η κοινωνία μας έχει ανθρώπους, ανάγκη από ανθρώπους αγαθούς. Απλές όμορφες ψυχές. Στα παλιά τα χρόνια, τα δικά μου τα χρόνια, οι άνθρωποι όταν συναντιόμαστε άγνωστοι, λέγαμε καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και στα χωριά βγάζανε και το σκουφί τους. Και τη νύχτα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έτσι Γιάννη, ε? Και στοιχείο, έτσι γινόταν Γιάννη. Έτσι γινόταν και στοιχείο Γιάννη. Σήμερα δεν ξέρει ένας τον άλλον. Πρέπει να πεθάνει και να του βάλουν το χαρτί του κάτω στην είσοδο και ρωτάει το θηρορό. Ρε, ποιος ήταν αυτός, ρε, ποιος πέθανε. Αυτός, λέει, στο έκτο δεν το θυμάσαι ένα γεροντάκι. Πού δεν το θυμάμαι. Αν είχαμε τύχη μαζί. Μόνο κάθε πρωτοχρονιά λένε χρόνια πολλά ο ένας τον άλλον. Δεν είναι έτσι, αδέρφια, δεν είναι έτσι. Η Εκκλησία λοιπόν τι είναι? Μία αποθήκη καλών και αγαθών καρδιών. Που ξέρουν να μιλάνε, να χαμογελάνε. Δεν είμαστε με άνθρωποι με τη σύτριγγια στα δόντια, τα τρίζοντα εκείνα, το άλλο μου είπες. Όχι, γιατί δεν μου το πεις, λέει αυτό. Άσε με, δεν σου είπα. Ελάτε αδελφοί μου να φάμε ένα κομμάτι ψωμί και να γελάσουμε. Ελάτε αδελφοί να μπορούμε να πορευτούμε ένα δρομάκο πιασμένοι χεράκι με χεράκι. Κακές και δύσκολες ώρες και καιροί χαλεπί έρχονται επάνω σε όλη την ανθρωπότητα. Σε ένα νοσοκομείο υπάρχουν σέρβοι τραυματίες, σακισμένα, σκοτωμένα παιδιά. Γιωμάτα σίδερο και βόλια και μολύβι και θάνατο είναι τα φτωχά. Και ένας με παράπονο λέει, ο καλύτερος φίλος μου ήταν μουσουλμάνος. Πάμε και τα βλέπουμε τις Κυριακές τα παιδιά. Τσιγάρα και κοκακόλα δεν είναι μόνο, τίποτα άλλο. Α, Θεέ μου, ο καλύτερος φίλος μου. Αδέρφια, πάντα η προσευχούλα. Αυτό το κλίμα μην μπει στις εκκλησίες. Είμαστε μια ομάδα ολίγων ανθρώπων, αγαπημένων. Τι έχεις, Απόστολε? Θα σου γύρεψε συγγνώμη εκ των προτέρων, μα δεν είπα τίποτα. Ωραία, έχει ένα συγγνώμη δικό μου, το βάζω στην τσέπη σου. Ελάτε, αδελφοί μου, και ελάτε να δούμε το τέλος. το ένα. Αλλού λέει ο άλλος Ευαγγελιστής, το εν τριάκοντα, το εν εξήκοντα. Εδώ ο Ιησούς Χριστός τα παραμερίζει.

δημιουργηθεί η μάνα του. Και αυτός ήταν σαν χαλκομανία, αδύνατος. Πτώμα. Τάχα, η μάνα του έβαλε τα κλάματα. Τι έχεις λέει. Αντώνη. Δεν έτρωγε ο Αντώνης. Ο Αντώνης είχε μάθει στη ζωή του να τρώει μόνο ρύζι του καλυμμένου. 3-4 φορές την εβδομάδα, ό,τι φα είχανε και ένα πιάτο ρύζι. Η γυναίκα του. Ένα πράγμα μόνο στη ζωή της δεν έτρωγε. Το ρύζι. Εξού και δεν το μαγείρευε η φτωχιά. Και αυτός από λεπτότητα καλυμμένου δεν της είπε ποτέ κάνουμε και λίγο ρύζι. Παιδί μου, λέει, δεν τη τόλει και δεν τη κοπελιά. Είναι δυνατόν να μην σου μαγείρευε το πολύ πολύ να μην το τρώγε. Και όταν ήρθε ο Αντώνης εδώ ήταν κατά έτσι. Μια παράκληση έχω αδελφιά. Τα χνότα μας είναι και οξυγόνο για τον αδελφό μας, τον διπλανό. Έτσι τελειώνει αυτή. Ξέρετε είναι από τις όμορφες, από τις ελάχιστες δε, αριθμητικά τελείως περιορισμένες. Εκείνες παραβολές όπου δεν παρεμβαίνει το ανθρώπινο μυαλουδάκι. Να σου πω λίγο λέει την ερμηνεία. Κάτσε κάτω. Αυτή τη φορά άφησε τον Χριστό να μας την πει. Την ερμηνεία την δίνει ο ίδιος ο Κύριος εδώ. Την ερμηνεύει, την εξηγεί, την μεταφέρει, την κάνει λιανά και απλά στους δικούς. Έτσι κλείνει το θαυμάσιο αυτό το μάτι. Ο σπορέας, ο κοινός σπόρος. Και η ευθύνη ούτε του σπορέα, ούτε του σπόρου. Είναι η ευθύνη του καθενός μας. Είχε ο σταυρικός λόγος να κατοικήσει μέσα μας πλούσια. Πλούσια όχι γνωσιολογικά. Γιατί μπορεί να κατοικήσει πλούσια νοητικά και να λύνει σταυρόλεξα μέσα από την Αγία Γραφή. Πού είναι ο Σπυράκης, δεν είναι απόψε εδώ. Ένα παιδί ο Σπυράκης από το Βόλο, όσο το ξέρετε. Τι φοβερός άνθρωπος είναι. Δεν υπήρξε παιχνίδι για χρόνια στο Σούνιο και στα συνέδρια που να μην το κερδίσει μόνο αυτός, κανένας άλλος δίπλα του. Τι μνήμη είναι αυτή, τι φοβερό πράγμα. Είναι και πιστό παιδί, τελεία. Αλλά μακάρι το μυαλό τάκ, τάκ, τάκ σαν την κυρίθρα το μέλι να στάξει την γνώση, την αγιοσύνη, την αφιέρωση και την εμπιστοσύνη, την τελεία ειρήνη, όπως το μέλι με την κυρίθρα. Αδελφοί μου, έτσι κλείνει, είμαστε εδώ πέρα από το Σεπτέμβρη περίπου. Αρχές Οκτωβρίου ξεκινήσαμε και τελειώνουμε ροδί απόψε. Ο Κύριος έχει να μας πει, είσαι σωσμένη ψυχή, έχεις τακτοποιήσει την υπόθεση του γραμματείου σου, έχεις βεβαιότητα ουρανού ό,τι και να συμβεί και τούτο εδώ το γραμμόφωνο κάνει τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ ενδεχομένως σταματήσει. Αν ο Θεός θελήσει να σταματήσει, ευλογημένο το όνομά του. Ήρθε να ακούσουμε το «Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ». Και μια παράκληση. Μη ζηλεύετε τους άλλους που έχουν Φεράρι. Δεν πειράζει. Ας έχουν το Φεράρι τους. Λίγοι έχουμε στην Αθήνα Φεράρι. Δεν πειράζει. Μη μας ζηλεύετε. Έχουν τα αυτοκινητά τους, έχουν ό,τι έχουν. Μια παράκληση. Εσύ να σηκώνεις τα ματάκια σου επάνω και να του λέει. Θέλω το έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Μου φτάνει. Ας έχουν και αυτοί δυστυχισμένοι άνθρωποι. Σε πείραξε, σε ενώ.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7:00.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Του Θεού που αποκαλύπτεται ευρύτατα στον κόσμο και την οποία η Βίβλος επιμένει να την δείχνει, να την φανερώνει, να την αποκαλύπτει, είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά ταυτόχρονα η ιδιότηση αυτή είναι η ιδιότηση η οποία δεν ταιριάζει πολύ στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος προσπαθεί να την ξεχάσει, να την διαγράψει και να μην τη σκέπτεται. Θα ήθελε να σκέπτεται επί παραδείγματι ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου, ότι ο Θεός ανέχεται, υπομένει, υποφέρει, φέρνει τα πλάσματα στην ύπαρξη και ανέχεται κάθε αδυναμία τους. Δεν θέλει όμως να σκέπτεται ότι ο Θεός κατά την ιδιότητά του αυτή της δικαιοσύνης μπορεί μια μέρα να βάλει το πλάσμα στο σκαμνί και να το κρίνει για τις πράξεις του και για την όλη του συμπεριφορά. Όμως η Βίβλος, η οποία δεν είναι βιβλίο ανθρώπινο, δεν είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε για να ικανοποιήσει τις δικές μας επιθυμίες, διαθέσεις και σκέψεις, αλλά μας δείχνει τα πράγματα όπως είναι. Και μας δείχνει τα πράγματα και για τον άνθρωπο και για τον Θεό. Μας δείχνει τα πράγματα για τον άνθρωπο και δεν σταματάει από αρχής μέχρι τέλους να δείχνει τις αδυναμίες των ανθρώπων, ακόμα και των περισσότερων αγιωτέρων ανθρώπων. Όπως παραδείγματι του Αβραάμ, του Ιακώβου, του Ιωσήφ, του Δαβίδ, τις αδυναμίες και όλων αυτών των Αγίων ανθρώπων θα τις δείξει. Και πολλές φορές είναι μερικοί που εκπλήττονται και αναρωτιόνται πώς είναι δυνατόν η Βίβλος να περιέχει τέτοια πράγματα. Όταν επί παραδείγματι μας δείχνει ιστορίες σαν του Λότ ή σαν του Δαβίδ στις πτώσεις τους. Αλλά η απάντηση είναι ότι η Βίβλος δεν είναι ένα βιβλίο που υπηρετεί τις διαθέσεις των ανθρώπων, αλλά είναι ένα βιβλίο θεόπνευστο. Ένα βιβλίο που γράφτηκε για να μας δώσει την πραγματική εικόνα του ανθρώπου και να μας δείξει τον άνθρωπο όπως είναι, ακόμα και όταν είναι.

Συνειδήσεις ανοιχτούν. Τα κρυμμένα μέσα στις συνειδήσεις και τις καρδιές θα αποκαλυφθούν. Και ο Κύριος θα κρίνει και θα δώσει στον καθένα καθά έπραξεν σε τούτο τον κόσμο, είτε αγαθών είτε φαύλων. Όχι η αιώνια σωτηρία σου, γιατί αυτή είναι κρίση της Εκκλησίας, λέγω, και έχουμε μεταφερθεί από το θάνατο στη ζωή, μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Αλλά είναι κρίση των έργων για το στεφάνι και για το βραβείο. Τώρα ερχόμεθα σε αυτή την τελική κρίση που μας λέει η Αγία Γραφή. Είναι μία και είναι μοναδική. Μια ημέρα μοναδική μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Μια ημέρα επίσημη για όλο τον κόσμο. Μια ημέρα όπου θα κριθεί η τύχη ανθρώπων, αγγέλων και δαιμόνων. Ολόκληρο το σύμπαν θα σταθεί μπροστά στον κριτή. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές. Είναι κάτι το οποίο το λέγει ο Λόγος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, σημειώνει εκεί τούτα τα λόγια, τα τόσο καυτερά. Και νομίζεις, από το δεύτερο κεφάλαιο, θα το διαβάσω από την αρχή. «Δια τούτο αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε, πας ως της κρίνης, διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις, επειδή τα αυτά πράττεις σύ ο κρίνων. Εξέβρομεν δε ότι η κρίση του Θεού είναι κατά αλήθειαν εναντίον των πρατώντων τα τιάφτα. Και νομίζεις τούτο, ο άνθρωπε, σύ ο κρίνων τους πράττοντας τα τιάφτα και πράττων αυτά, ότι θέλεις εκφύγει την κρίση του Θεού, θα ξεφύγεις? Μα δεν υπάρχει δυνατότητα να ξεφύγεις. Μπορεί ανθρώπους να ξεγελάσεις. Μπορεί ένα ανθρώπινο δικαστήριο να το ξεφύγεις. Αλλά το θείο δικαστήριο τελικά δεν θα το ξεφύγει κανείς. Δεν εννοώ τους πιστούς που έχουν ήδη περάσει στη ζωή, αλλά θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Αυτή η τελική κρίση είναι φοβερά. Εξέβρομεν δε ότι η κρίση του Θεού είναι κατά αλήθεια εναντίον των πρατώντων τα τιάφτα. Στο τέταρτο εδάφιο. Ή καταφρονείς των πλούτων της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει σε μετάνοια. Ο Θεός ανέχεται. Ο Θεός περιμένει. Και περιμένει τον άνθρωπο να επιστρέψει. Και δεν επεμβαίνει πολλές φορές για να κρίνει, τον αφήνει. Και επαναλαμβάνει και υποτροπιάζει ο άνθρωπος μέσα στο κακό. Και ο Θεός δεν επεμβαίνει. Αυτή τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού την καταφρονεί. Την καταφρονεί. Και αγνοεί ότι η Χριστότης του Θεού όφιλε να τον φέρει σε μετάνοια. Διαδέ την σκληρότητά σου και αμετανόητη καρδιά σου, θησαυρίζεις για τον εαυτόν σου οργή στην ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού, ο οποίος θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα αυτού. Σε εκείνους που ζητάνε με υπομονή έργο αγαθό, θα τους δώσει δόξα και τιμή και αυθαρσία, ζωή αιώνια. Εκείνους που ζητάνε με υπομονή έργο αγαθού, δόξα, τιμή και αυθαρσία, θα τους δώσει ζωή αιώνια. Σε εκείνους που είναι φιλόνικοι και απειθούν στην αλήθεια και πείθονται στην αδικία, για αυτούς θα υπάρχει οργή, θυμός και οργή, θλίψης και στενοχωρία, επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του εργαζομένου το κακόν, Ιουδαίουτε πρώτον και Έλληνος. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη εις πάντα των εργαζόμενων των αγαθών, Ιουδαίουτε πρώτον και Έλληνα. Επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό. Διότι όσοι μάρτυσαν χωρίς νόμου θέλουσι απολεστεί χωρίς νόμου, και όσοι μάρτυσαν υπό νόμων θέλουσι κριθεί δια νόμου. Βλέπετε, εδώ η κρίση είναι γενική. Και ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτήν την τελική ημέρα, όταν ο Θεός θα κρίνει ολόκληρη την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Αυτά τα λόγια τα είπε και εδώ πέρα στον Άριο Πάγο, όταν μίλησε στους φιλοσόφους, τους στοϊκούς και επικουρίους. Τους έθεσε μπροστά τους την ημέρα αυτή. Τους είπε ότι ο Θεός θα κρίνει εν ανδρή ο όρισε, με έναν άνδρα που όρισε, για τον οποίο παρέσχε πίστην εις πάντας, δίδει πίστην εις πάντας. Και έστησε ημέρα κρίσεως, ημέρα κατά την οποία θα κρίνει πάσαν την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Αυτή τη σκηνή της κρίσεως μας την δίνει η Αγία Γραφή στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο κεφάλαιο το Κάπα, το 20. Και την δίνει με τόσο απλές γραμμές και σύντομες, τι θαυμάσιο βιβλίο η Βίβλος. Τα πιο μεγάλα γεγονότα
τα εκφράζει.

0: με πολύ απλά και σύντομα λόγια. Δεν τραβάει, δεν θα μας πει πολλά, αλλά τι κρύβουν μέσα. Τι κρύβουν θα το δούμε. Λέει εδώ, στο εδάφιο 11 του Κάπα Κεφαλαίου, «Και είδον θρόνων λευκών μέγα, και τον καθήμενο επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνύχθησαν, και βιβλίο άλλο ηνύχθη, το οποίο είναι τη ζωή. Και κρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εις τα βιβλία κατά τα έργα αυτών. Και έδωκε η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εν αυτοίς νεκρούς, και κρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις την λίμνη του πυρός. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και όστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις την λίμνη του πυρός». Με λίγα λόγια λοιπόν, μας δίνει την περιγραφή αυτής της φοβερής ημέρας της τελευταίας κρίσεως. Όλη η ιστορία του κόσμου έχει τελειώσει. Και όπως έλεγε αυτός ο Γάλλος ο Ρουζεμό, ο καθένας έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει. Ό,τι καλό, καλό ήταν δυνατό να γίνει και ό,τι κακό ήταν δυνατό να γίνει. Και αν θα έστειβε κανείς την ανθρωπότητα, δεν θα μπορούσε να προσθεθεί τίποτε παραπάνω. Άφησε περιθώρια μακροθυμίας ο Θεός και άφησε ελεύθερο τον άνθρωπο να ενεργήσει όπως αυτός θέλει και αισθάνεται. Γιατί να τον κακολογήσουμε τον Θεό? Εκείνη την ημέρα το φραγεί πανστόμα. Θα σου πει, δεν ήσουν ελεύθερος? Σε επηρέασε κανείς? Δεν σε άφησε να πράξεις? Δεν είχες ευκαιρίες να μετανοήσεις? Δεν είχες ευκαιρίες να στραφείς? Δεν σου δόθηκε η σωτηρία και δεν σου δόθηκε άφθονη η σωτηρία δια του Ιησού Χριστού? Δεν θέλεις. Τα μεγάλα διαστήματα της ανθρώπινης ιστορίας που τα άφησε ο Θεός και λέμε μα πότε και ως πότε και μέχρι πότε και γιατί δεν βιάζεται, διότι μακροθυμεί και δεν θέλει να απολεστούν πάντες, αλλά να έρθουν μερικοί σε μετάνοια ή δυνατόν. Και ξαφνικά κάποτε τελειώνει τούτη η ανθρώπινη ιστορία. Δεν θα πηγαίνει αενάως και δεν θα εξελίσσεται αενάως, ούτε θα εξαφανιστεί από μια ξαφνική φυσική καταστροφή. Είναι ο Θεός που παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία και σταματάει τη ροή της και την πορεία της για να κρίνει πλέον τα πλάσματα ανάλογα με εκείνα τα οποία αυτά έχουν πράξει. Και επεμβαίνει ο Θεός μες στην ιστορία και την διακόπτει. Και ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θρόνο. Πού να είναι αυτός ο θρόνος? Μέσα στην Αγία Γραφή, εδώ μας λέει ότι η γη και ο ουρανός θα φύγουν από προσώπου του. Πού να είναι αυτός ο θρόνος? Βέβαια, δεν είναι εύκολο να το πει κανείς. Όμως, εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι στους ψαλμούς, στον ψαλμό και στον Ισαΐα ακόμα, φαίνεται ότι ο θρόνος του Θεού είναι στον ουρανό. Δεν είναι εκεί στον αέρα που ο Χριστός θα παραλάβει την εκκλησία του, διότι αυτό είναι μετά τη χιλιετή βασιλεία. Πού είναι? Στον ουρανό. Στον ψαλμό Ρογάμα μας λέει ο Λόγος του Θεού στο εδάφιο 19 ότι ο Θεός έθεσε το θρόνο του εις τον ουρανό, ο Κύριος κοίμασε το θρόνο αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Και στον Ισαΐα πάλι στο ξύ κεφάλαιο στο ένα εδάφιο λέει ο ουρανός είναι θρόνος μου. Φαίνεται λοιπόν πως είναι κάποια περιοχή μέσα στο σύμπαν, το επάνω, όπου την ημέρα εκείνη ο Θεός θα καθίσει για να κρίνει. Βέβαια, όταν λέει παρακάτω, όπως θα δούμε, ο ουρανός και η γη απήλθαν, έφυγαν από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου, δεν εννοεί τον πνευματικό ουρανό, αλλά εννοεί τον έναστρο ουρανό, δηλαδή το σύμπαν, το υλικό και την γη, που είναι ο υλικός του το κόσμος και ο οποίος, όπως θα δούμε, τελικά θα φύγει. Εδώ λοιπόν έχουμε τον καθήμενον επί του θρόνου και είδον θρόνων λευκών μέγαν. Πολλές φορές μέσα στη γραφή εμφανίζεται να κάθεται επάνω σε θρόνο ο Θεός. Πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις. Εδώ είναι ειδικά θρόνος λευκός μέγας. Είναι ο θρόνος της κρίσεως. Και με την φράση αυτή, θρόνος λευκός μέγας, είναι γνωστός και σε όλους τους ερμηνευτάς της βίβλου, όταν αναφέρονται στο τελευταίο του το γεγονός της κρίσεως. Θρόνος λευκός μέγας. Ποιος κάθεται επάνω σε αυτόν τον θρόνο? Βεβαίως, καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι εκείνος που θα κρίνει πρέπει να είναι ο Θεός. Και ο καθήμενος των θρόνων είναι ο Θεός. Αυτό μας είπε και το εδάφιο του Ψαλμοδού που διαβάσαμε προηγουμένως. Ετοίμασε το θρόνο του εις τον ουρανό, ο Θεός. Αλλά ενώ και το χωρίο εκείνο στην προζωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου το ίδιο μας είπε, ότι μια μέρα ο Θεός θα κρίνει όλο τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους και όλη την οικουμένη θα την κρίνει, λέει στην προζωμαίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο που αναφερθήκαμε προηγουμένως, όμως έχουμε μια αποκάλυψη μέσα στο λόγο του Θεού. Μια αποκάλυψη ότι η ανθρωπότης ολόκληρη θα κριθεί από άνθρωπο. Αυτό το είπαν τα χείλη του Κυρίου Ιησού Χριστού στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πέμπτο κεφάλαιο, αναφέρεται σε αυτό όταν λέει ότι πάσα την κρίση έδωκε εις τον Υιόν. Έδωσε εις τον Υιόν. Στο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο το πέμπτο, λέει τα εξής. Λέει τα εξής. Καθώς ο πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστην αστέλει ζωοποιεί, επειδή ουδέ κρίνει ο πατήρ ουδένα, αλλά εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίση, για να τιμώσει πάντες τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον πατέρα. Επίσης, και εξουσίαν στο 27, και εξουσίαν έδωκε εις αυτό να κάνει και κρίσιν, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Εδώ λοιπόν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτει το μεγάλο αυτό γεγονός. Ότι ο πατέρας του εμπιστεύτηκε όχι μονάχα την εξουσία και το δικαίωμα να δώσει ζωή στον κόσμο και να αναστήσει στο τέλος τους ανθρώπους, αλλά ακόμα και να καθίσει να κρίνει ολόκληρο τον κόσμο. Να κρίνει. Και στον Άριο Πάγο ο Απόστολος Παύλος αυτό είπε. Είπε εν ανδρή ο όρισεν. Μέλη να κρίνει πάσαν την οικουμένη εν δικαιοσύνη εν ανδρή ο όρισεν. Με έναν άνδρα τον οποίον ο Θεός τον έχει ορίσει, προσδιορίσει. Και έλεγα και τις περασμένες φορές ότι αυτή η αντίληψη συναντάται και στον ειδωλολατρικό ακόμα κόσμο όταν μιλούν για την κρίση των νεκρών. Και στην Αίγυπτο, στο βιβλίο των νεκρών των Αιγυπτίων, αναφέρεται ότι η κρίση των ψυχών γίνεται από ανθρώπους κάτω. Επίσης οι αρχαίοι Έλληνες επίστευαν ότι η κρίση θα γίνει από ανθρώπους και ότι ήσαν τρεις ηγεμόνες κάτω στον Άδη, ο Μήνος, ο Αιακός και ο Ραδάμανθης, οι οποίοι έκριναν, τρεις ηγεμόνες, έκριναν όλους τους νεκρούς που κατέβαιναν κάτω. Εδώ λοιπόν δείχνει, μας λέει η Βίβλος, ότι η κρίση θα δοθεί εις τον Υιόν. Βέβαια στην Αποκάλυψη, όπως είπαμε, έχουμε θρόνους όπου κάθεται ο Θεός. Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο μας δείχνει εκεί τον θρόνο του Θεού, μας δείχνει άλλους θρόνους που κάθονται πρεσβύτεροι όντα υπερβατικά του ουρανού σε ένα είδος συμβουλίου του θρόνου, κάθονται επί θρόνων και αυτοί και συζητούνται εκεί τα θέματα που αφορούν την οικουμένη ολόκληρη, αλλά δεν πρόκειται περί αυτού του θρόνου. Εδώ έχουμε το μέγα λευκό θρόνο της κρίσεως. Και απάνω σε αυτόν κάθεται κάποιος και αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Άλλωστε είναι φυσικό. Όλη η Αποκάλυψη, σε όλη την Αποκάλυψη μας δείχνεται ότι ο Υιός κρίνει τον κόσμο. Σε όλη την Αποκάλυψη. Μας λέει επί παραδείγματι ότι ο Υιός ανοίγει την πρώτη σφραγίδα και αρχίζει την κρίση. Ο Υιός. Και αφού ο Υιός αρχίζει την κρίση, τα γεγονότα της Αποκαλύψεως γίνονται από τον Υιόν, ο οποίος κρίνει πλέον τον κόσμο. Κρίνει τους ασεβείς, κρίνει τον άρχοντα του κόσμου τούτου, για να οδηγήσει την ιστορία σε ένα τέρμα, σε ένα τέλος. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος στην Προζωμαίου, στο Β' 16, λέει, ο οποίος θα δώσει σε έκαστον κατά τα έργα αυτού. Και είναι αυτός, επίσης, που πατάει την λινόν του θυμού του Θεού. Στο Ι' Θήτα κεφάλαιο, στο 15 δάφιο, πάλι το ίδιο λέει. Εκ του στόματος αυτού του ιού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά για να χτυπάμε αυτήν τα έθνη. Και αυτός θέλει ποιμάνει αυτού σε ράβδο σιδηρά. Και αυτός πατεί την λινόν του ίνου, του θυμού και τη οργής του Θεού του Παντοκάτορος. Και στο ημάτιο αυτού είναι και στο μυρόν του γεγραμμένο το όνομα Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Είναι σιλάως φανερόν ότι τα λόγια αυτά αναφέρονται στον Υιόν, ο οποίος θα κάνει την κρίση. Αυτός λοιπόν που κάθεται στον θρόνο είναι ο Υιός. Ποιοι είναι οι κρινόμενοι? Ποιοι είναι οι κρινόμενοι? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία, μια και πίστεψε, δηλαδή οι πιστοί, μια και πίστεψαν εις τον Ιησού Χριστόν, ήδη εκρήθησαν. Εκρήθησαν εν το πρόσωπο του Χριστού. Άλλος πλήρωσε στη θέση τους. Αυτό είναι το θαυμαστό το οποίο μας δείχνουν οι γραφές. Ο Χριστός επλήρωσε στη θέση τη δική σου. Και δεν είναι σε σένα παρά μονάχα να το δεχτείς με απλότητα, με πίστη, με ειλικρίνεια. Να έρθεις να καταφύγεις κάτω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού, κάτω από τα απλωμένα χέρια του Χριστού, ο οποίος βαστάζει την κρίση του Θεού απάνω του για λογαριασμό σου. Εσύ δεν θα κρυθείς αν το δέχεσαι. Και όχι μονάχα δεν θα κρυθείς. Αντίθετα, ο Απόστολος Παύλος μας αποκαλύπτει, αλλά και η Αποκάλυψη επίσης μας το λέει. Μας λέει ότι θα καθίσουμε και θα κρίνομαι. Θα καθίσουμε και θα κρίνομαι μαζί με τον Υιόν του Θεού. Αυτό είναι πολύ θαυμαστό, το οποίο αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές. Μια μέρα θα καθίσουμε και θα κρίνομαι μαζί με τον Υιόν του Θεού όλους τους αγγείς και ακόμα τους αγγέλους τους ξεπεσμένους. Λέει στο κεφάλαιο το Κάπα, αυτό το 20ο. Στο 4ο εδάφιο. Και είδον θρόνους και εκάθισαν επάνω σε αυτούς και κρίσεις εδόθη σε αυτούς και είδον τας ψυχάς των εσφαγμένων για τη μαρτία του Ιησού και για το λόγο του και οι οποίοι δεν προσκύνησαν το Κυρίο ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα στο μέτωπο αυτών και επί την θύρα αυτών και έζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό 1000 έτη. Οι λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν έως ότου πληρωθούν τα 1000 έτη. Δηλαδή τα 1000 έτη της βασιλείας. Αυτοί δεν σηκώνονται οι νεκροί ασεβείς. Μένουν κάτω σε φυλακές έως ότου περάσουν τα χρόνια αυτά της βασιλείας, τα 1000 χρόνια, και θα εμφανιστούν ενώπιον του θρόνου του Θεού, του θρόνου του Ιησού Χριστού, για να κριθούν. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος όποιος έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία, αλλά θα είναι ιερής του Θεού. Και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό τα 1000 έτη. Και όλοι αυτοί θα καθίσουν και θα κρίνουν μαζί με τον Χριστό. Κάθισαν απάνω σε θρόνους και κρίσεις εδόθη σε αυτούς. Τους εδόθη κρίσεις για να κρίνουν. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται και θυμίζει, όταν κάποια διαφορά είχαν στην εκκλησία της Κορίνθου μεταξύ τους, λέει ο Απόστολος Παύλος, πόσο είσαστε αδόκιμοι στην πίστη, θα έλεγε κανείς, ώστε να τρέχετε και να ζητάτε τα κοσμικά δικαστήρια για να λύσετε τις υποθέσεις σας. Και δεν υπάρχει κάποιος ο πιο εξουθενημένος από ανάμεσά σας να τον βάλετε κριτή για να κρίνει μεταξύ αδελφού και αδελφού? Και προσθέτει, ή αγνοείτε ότι και αγγέλους κρινούμε? Εμείς οι πιστεύοντες μια μέρα θα κρίνομαι αγγέλους. Η Εκκλησία λοιπόν δεν μέλει να κριθεί. Θα κριθεί στα έργα της όταν αρπαχθεί στην παρουσία του Κυρίου για να πάρει τον έπαινό της και το βραβείο της. Αυτό είναι άλλο. Δεν θα κριθεί στην αιώνια τύχη της, διότι αυτό είναι αποφασισμένο. Γι' αυτό έχει πληρώσει ο Χριστός και την κρίση βάσταξε ο Χριστός και υπέφερε όλη την έκφραση της δικαιοσύνης ο Χριστός, για να μην πληρώσει ο Χριστός. Για να μην πληρώσεις εσύ. Σε σκέπασε ο Χριστός για να μην πληρώσεις εσύ. Εκείνη την ημέρα θα καθίσεις στο θρόνο. Αλλά ποιοι είναι εκείνοι που θα κριθούν? Είναι μεγάλοι και μικροί. Και όταν λέγει μέσα στη γραφή μεγάλους και μικρούς, και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού. Όταν λέει μικρούς και μεγάλους, δεν εννοεί μικρά παιδιά και νύπια. Το νύπιο τι να κρίνει? Τον ήπιο, όταν φεύγει από τον κόσμο του, τον πηγαίνει κάπου.
1: και μεγαλώνει τον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν νίκια στους ουρανούς. Υπάρχουν όριμες προσωπικότητες. Υπάρχουν δίκαιοι και άδικοι. Δηλαδή, άδικοι δεν θα υπάρχουν στον ουρανό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν δίκαιοι και υπάρχουν άδικοι στον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν στην αιωνιότητα νίκια. Φαίνεται πως τον ήπιο κάπου πηγαίνει στον Άδη, μεγαλώνει η ψυχή και εκεί ακούει το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Διότι ο Χριστός εκήρυξε στον Άδη κάτω, που κατέβηκε το τριήμερο ως νεκρός, κατέβηκε σαν ψυχή, ζωοποιήθηκε δια του Πνεύματος. Δεν σώζεται κανείς διότι είναι νήπιος και δεν σώζεται τον ήπιο για την αθωότητά του. Η αθωότης δεν σε σώζει, ο Χριστός σώζει. Η σωτηρία του Χριστού σώζει. Η θυσία του Χριστού σώζει. Εχρειάστηκε να χυθεί αίμα του Υιού του Θεού για να γίνει η σωτηρία. Δεν σε σώζει η κατάστασή σου, αν είσαι αθώος, αν είσαι σε μια κατάσταση αγνίας ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, όπως δεν σώζεται και εκείνος που γεννήθηκε εκ γενετής σε μια κατάσταση ανώμαλη και δεν καταλαβαίνει. Και κατά συνέπεια δεν έχει ευθύνη των πράξεών του. Ούτε αυτό σώζεται για την κατάστασή του αυτή. Δεν είναι η κατάσταση που σώζει. Είναι ο Χριστός που σώζει. Είναι η θυσία του Χριστού που σώζει. Και είναι η στάση η δική σου απέναντι σε αυτή τη θυσία. Αν συνεπώς και τον ίδιο και εκείνος ο εξηγενετής βλαμμένος ελευθερωθεί από την κατάσταση αυτή και βρεθεί μπροστά στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, ανάλογα με τη στάση που θα τηρήσει, θα κριθεί η αιώνια του τύχη. Μα θα μου πείτε, σαν ψυχή, αν βρεθεί σαν ψυχή στον άλλο κόσμο και ακούσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, δεν θα το δεχτεί? Όχι. Δεν είναι απαραίτητο. Η ελευθερία του ανθρώπου παραμένει. Εδώ έχουμε τα δαιμόνια τα οποία ακούνε, πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός και φρίκουν. Έχουμε τα δαιμόνια τα οποία βλέπανε τον Υιόν του Θεού και του έλεγαν «Ήλθες πρώτης ώρας για να μας απολέσεις». Δεν έσπευγαν σε μετάνοια. Ο Αντίχριστος κάτω στην Άβυσσο που ήταν το πνεύμα του δεν μετενόησε παρόλα όσα θα πειραματίστηκε κάτω στην Άβυσσο. Και όταν στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας το Θηρίον και ο ψευδοπροφήτης ρίχνονται στη λίμνη του Πυρός, μάλλον στην αρχή της χιλιετούς, ρίχνονται στη λίμνη του Πυρός, μετά τα χίλια χρόνια δεν έχουν μετανοήσει. Αλλά εξακολουθούν την εμέσα και θα βασανιστούν εις αιώνας αιώνων, μας λέει η Γραφή. Συνεπώς το πνεύμα δεν μετανοεί διότι σαν πνεύμα ευρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση. Είναι θέμα ηθικής ελευθερίας του προσώπου. Και η ηθική ελευθερία είναι μυστήριο. Το γιατί ένας στρέφει, το άλλος επιμένει και σκληρύνεται και δεν θέλει. Αυτό είναι απόλυτα δικό του, προσωπικό του και γι' αυτό υπάρχει και η κρίση. Ανάλογα με τη στάση που θα τηρήσει, θα κρυθεί. Έτσι λοιπόν, μικρή και μεγάλη όταν λέει εδώ, εννοεί άρχοντες και ταπεινοί, οι πιο ισχυροί και οι πιο αδύνατοι μέσα στη ζωή. Όπως επίσης, εάν θα αναφερθούμε στο κεφάλαιο εκείνο του Ισαΐας το 24, εκεί έχουμε μία πληροφορία για το μικρή και μεγάλη, όταν λέει έτσι παραδείγματι, «Εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θα παιδεύσει το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη και τους βασιλείς της γης εψης γης και θα συναχθούν καθώς συνάγονται οι εχμάλωτοι στο λάκκο και θα κλειστούν στη φυλακή και μετά πολλές ημέρες θα γίνει επίσκεψη σε αυτούς». Δηλαδή όταν ο Χριστός έρθει στη δεύτερη παρουσία του, αγγέλους, οι υψηλοί εν το ύψη και οι βασιλείς της γης εψης γης, οι ηγεμόνες επί της γης, θα κλειστούν σε φυλακές καθ' όλη τη διάρκεια της βασιλείας του Χριστού και στο τέλος θα γίνει επίσκεψη σε αυτούς για να έρθουν στο λευκό θρόνο μπροστά να κρυφτούν. Ώστε λοιπόν οι μικροί και οι μεγάλοι είναι εκείνοι που κατέχουν κάποια θέση ή εκείνοι που δεν κατέχουν και ακόμα άγγελοι, δαίμονες, άνθρωποι. Είναι η διάκριση των κατηγοριών αυτών. Μικροί και μεγάλοι, πώς θα εμφανιστούν αυτοί? Θα υπάρξει μια ανάσταση γέννηση. Αλλά σημειώστε, η ανάσταση δεν θα πει ζωή, αναγκαία. Μπορεί να είναι και θάνατο. Εκείνοι επί παραδείγματι που θα αναστηθούν για την κρίση. Ανάσταση ζωής και ανάσταση.
0: κρίσεως.
1: Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός το διέκρινε αυτό. Ότι άλλοι θα αναστηθούν εις ανάστασιν ζωής και άλλοι θα αναστηθούν εις ανάστασιν κρίσεως. Το γεγονός της Αναστάσεως αυτό καθε αυτό δεν είναι η ζωή, αλλά είναι η θέση στην οποία θα βρεθεί. Θα αναστηθούν και εκείνοι που θα κριθούν και θα χαθούν. Τι σημαίνει θα αναστηθούν? Θα πάρουν τα σώματά τους. Αλλά τι σώματα? Όχι δόξης, όχι ζωής, αλλά σώματα εσχήνης και εντροπής. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, στο 29 εδάφιο, ο Κύριος μιλάει για αυτή την διπλή Ανάσταση και την διπλή κατά συνέπεια μορφή υπό την οποία θα εμφανιστούν. Και θέλουσι εξέλθει πράξαντες τα αγαθά εις Ανάσταση ζωής. Αυτή η Ανάσταση περιέχει ζωή. Και αυτοί που ανασταίνονται μέλουν να ζήσουν. Οι δε πράξαντες τα φαύλα εις Ανάσταση κρίσεως. Αυτή η Ανάσταση δεν έχει ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί που θα σηκωθούν όχι για να ζήσουν, αλλά για να κριθούν. Δεν είναι ζωή το να υπάρχουν φυσικό ή να ξαναπάρουν τα σώματά τους. Αυτό δεν είναι ζωή. Ζωή είναι όταν έχουν την αιώνια ζωή, όταν δηλαδή το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα τους. Οι πρώτοι που θα αναστηθούν σαν άσταση ζωή είναι οι πιστοί. Οι δεύτεροι που θα αναστηθούν σαν άσταση κρίσεως είναι οι ασεβοί. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο αναστάσεις υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Υπάρχει τα 1000 χρόνια της Βασιλείας του Χριστού. Αυτοί που θα αναστηθούν σε ανάσταση κρίσεως κατά τη διάρκεια των 1000 ετών δεν θα αναστηθούν, αλλά θα αναστηθούν στο τέλος. Για να εμφανιστούν στο λευκό θρόνο και να κριθούν. Όσο λοιπόν ανάσταση ζωής και ανάσταση κρίσεως. Είναι αυτό που ονομάζει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους. Ήταν το τέλος, όταν μιλάει εκεί για την Ανάσταση από τους νεκρούς, στο 15ο κεφάλαιο, στο 24, και μας δίνει μια διαδοτική σειρά Αναστάσεων και λέει, στο 24 του 15 κεφαλαίου, έκαστος όμως, το 23, κατά την ιδίαν αυτού τάξη, ο Χριστός είναι απαρχή, απαρχή Αναστάσεως, και μερικοί που ήσανται μαζί με τον Χριστό. Έπειτα, όσοι είναι του Χριστού, εν την παρουσία αυτού. Αυτή είναι η Ανάσταση των δικαίων, η Ανάσταση ζωής. Είναι η Εκκλησία, η πιστή. Όσοι είναι του Χριστού, εν την παρουσία αυτού. Ύστερον, μετά 1000 χρόνια, θέλει είστε το τέλος. Το τέλος. Σε αυτό το τέλος, λοιπόν, θα έχουμε Ανάσταση διαφόρων προσώπων με σώματα. Εκείνοι που θα κριθούν και θα κατακριθούν θα έχουν σώματα, θα πάρουν τα σώματά τους, αλλά σώματα εσχύ. Σώματα εντροπή και πάνε για την κρίση. Βέβαια, μιλήσαμε και άλλη φορά, όταν μιλάμε για ανάσταση σωμάτων και είπαμε ότι το σώμα που θα αναστηθεί δεν είναι τα υλικά στοιχεία που πάνε στην παγκόσμια κυκλοφορία. Θα φεύγουν. Αλλά είναι αυτή η δύναμη που κρατάει τα υλικά στοιχεία σε μια φόρμα. Αυτή η δύναμη που κτίζει τα υλικά στοιχεία όταν τρως και τα καταναίμει για να αναπληρώσει τα ταλέντα, τα εφαρμένα μέσα στο σώμα του ανθρώπου εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν γίνει καύσεις, εκρήσεις και έχουν καεί υλικά στοιχεία, ενέργεια έχει αποβληθεί και πρέπει να ξαναβάλεις υλικά στοιχεία για να αναπληρώσεις αυτά τα οποία έχουν εκκληθεί, έχουν καεί. Αυτή η διαδικασία γίνεται στη ζωή μας κάθε μέρα. Τρώμε και να πληρώνουμε τα καμένα, αυτά τα οποία έχουν εκκληθεί. Πρέπει να πάρουμε καινούρια τροφή. Αλλά αυτά τα υλικά που πάνε και έρχονται, δεν είναι το σώμα μας. Αυτά πάνε και έρχονται. Το σώμα το έχουμε αλλάξει πολλές φορές από τον καιρό που έχουμε γεννηθεί, διότι παίρνουμε τροφές, τις οποίες και αποβάλλουμε κατόπιν και παίρνουμε καινούργιες. Και όταν θα έρθει η ώρα του θανάτου και θάψουμε τον άνθρωπο, αυτά τα υλικά στοιχεία πάνε στην παγκόσμια κυκλοφορία. Δεν μπορείς να τα ψάξεις, να τα βρεις αυτά. Αυτά τα πήρε κάποιος άλλος. Τα πήρε το ζώο το θέλει ο άνθρωπος, εκείνος πήρε τα υλικά του πρώτου και ούτω καθεξής. Πάνε στην παγκόσμια κυκλοφορία τα υλικά στοιχεία. Τι είναι εκείνο που θα αναστήσει? Είναι η δύναμη
0: που οικοδομούσε τα υλικά στοιχεία και τους έδινε μια φόρμα. Είναι η δύναμη που τα διατηρούσε. Αυτή η δύναμη δεν χάνεται. Αυτή η δύναμη υπάρχει και με το λόγο του Κυρίου θα ξαναγίνει ενεργό. Θα δώσει, θα πάρει νέα υλικά στοιχεία και θα δει τον άνθρωπο ξανά. Η ψυχή έχει φύγει με το περίβλημά της, το φυσιογνωμικό στοιχείο, γιατί όταν φύγει η ψυχή παίρνει, έχει το δικό της περίβλημα και το περίβλημά της είναι το φυσιογνωμικό στοιχείο, ώστε οι ψυχές αναγνωρίζονται εκεί που πάνε. Της λείπει το σώμα. Και το σώμα είναι αυτή η δύναμη που έμεινε κάτω. Τα υλικά στοιχεία πήγαν στην παγκόσμια κυκλοφορία. Αλλά η δύναμη αυτή θα ξαναγίνει ενεργό. Θα πάρει υλικά στοιχεία. Θα ξαναεμφανιστεί ένα σώμα μέσα στο οποίο η ψυχή που έχει φύγει θα έρθει να κατοικήσει. Και με το φυσιογνωμικό της στοιχείο θα δώσει σφραγίδα, τη σφραγίδα της ταυτότητας απάνω σε αυτό το σώμα. Και θα δεις κάποιον και θα πεις αυτός είναι άνθρωπος και είναι ο τάδε, τον οποίον ήξερα, τον οποίον εγνώριζα. Ώστε λοιπόν αυτά είναι απόλυτα σαφή με στη γραφή. Η ψυχή με τον κόσμο της, τη συνείδησή της, τη σκέψη της, τη μνήμη της, την κρίση της, τα συναισθήματά της και με το περίβλημά της, το φυσιογνωμικό θέτει. Και οι ψυχές γνωρίζονται εκεί που πάνε. Δεν είναι αέρα, δεν χάνεται η ψυχή. Υπάρχει πέραν του θανάτου, επιδιεί πέραν του θανάτου και του τάφου. Υπάρχει η ψυχή και αναγνωρίζονται μεταξύ τους και ομιλούν και τιμούνται και σκέπτονται. Και όλες αυτές τις ιδιότητες τις έχει η ψυχή. Το σώμα μένει κάτω. Αλλά έπειτα από καιρό σκάφτουμε στον τάφο και δεν υπάρχει τίποτα. Και λέμε αυτό διαλύθηκε και πήγε στην παγκόσμια κυκλοφορία. Και όμως δεν εχάθηκε. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν το πιάνει σαν τον ηλεκτρισμό και σαν τον μαγνητισμό που δεν το πιάνει και όμως υπάρχει. Αυτό είναι το στοιχείο το πλαστουργικό του σώματος. Που πλάττει το σώμα. Που χτίζει το σώμα και που διατηρεί την ύλη σε ένα σώμα. Αυτό το στοιχείο θα ξαναγίνει ενεργό με την παρουσία του Χριστού και θα έχουμε την Ανάσταση. Όλοι θα αναστηθούν. Όλοι οι πεθαμένοι θα ξαναναστηθούν. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας που θα μείνει κάτω στον τάφο ή που δεν θα εμφανιστεί την ημέρα εκείνη. Ή θα αναστηθεί στην Ανάσταση ζωή, όταν δηλαδή οι δίκαιοι θα αναστηθούν, όταν η Εκκλησία θα αρπαγεί και οι νεκροί δίκαιοι θα αναστηθούν για να συγκεντρωθούν τριγύρω από τον Χριστό, πριν από την χιλιετή βασιλεία του Χριστού, ή άλλος θα μείνει η ψυχή μέσα στον Άδη φυλακισμένη, αν είναι ασεβής, και θα αναστηθεί στο τέλος των χιλίων χρόνων, στο θρόνο το λευκό μπροστά, στο μεγάλο λευκό θρόνο της Κρίσεως, και θα εμφανιστεί ενώπιον του Κριστού. Εν ανδρείο όρισε, για να κρίνει πάσαν την οικουμένη εν δικαιοσύνη, και θα σταθεί εκεί για να κριθεί. Πάντως λοιπόν οι νεκροί θα κριθούν. Και τι λέει η Γραφή. Εκεί λοιπόν στην Αποκάλυψη, όπως διαβάζουμε στο κάπα κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο, μας λέει ότι από του προσώπου του φεύγει η γη και ο ουρανός. Πρώτα απ' όλα δούμε αυτό το σημείο. Τι θέλει να πει η γη και ο ουρανός έφυγε. Σε πολλά σημεία μέσα στην Αγία Γραφή γίνεται λόγος για αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Γραφή μας λέει ότι τούτο το σύμπαν δεν είναι σταθερό. Δεν είναι από μόνο του που στέκει. Είναι δημιουργήθηκε με το λόγο του Θεού. Είπε και γίνηκε. Για τη πνοή των χιλέων αυτού. Για τη πνοή των χιλέων αυτού. Δημιουργεί τους ουρανούς. Ο Θεός, ο Υιός, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός Λόγος. Είπε και γίνηκαν τα πάντα. Εκ του μη όντως τα έφερε στην ύπαρξη και τα διατηρεί εν το ρήματι της δυνάμεως αυτού. Με το λόγο της δυνάμεως αυτού τα διατηρεί. Εξ αυτού δημιουργήθηκαν και εν αυτό υπάρχουν. Εν αυτό συνέστηκαν υπάρχουν. Μέσα στην Αγία Γραφή λέγω υπάρχουν πολλά χωρία που μας μιλάνε για αυτή την αυτή την αλλαγή του ουρανού και της γης. Για κοιτάξτε μερικά τέτοια χωρία πριν προχωρήσουμε σε αυτή την κρίση. Στους ψαλμούς επί παραδείγματι,
2: Ιστορό Β' κεφάλαιο μας λέει το εξής και στο εδάφιο 25 έως 27. Καταρχάς, Συ Κύριε, κυνηγήνεται με δύο σας και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτή θέλουσι απολευθεί, Συ δε δαμένης και πάντες ο σημάτιον θέλουσι παλαιωθεί, ως περιένδυμα θέλει στυλίξει αυτούς και θέλουσι αλλαχθεί. Τι είναι το τύλι, είναι ενέργεια. Και τι είναι ενέργεια, είναι ο λόγος του Θεού. Είπε, και αυτά πήρανε μία εξωτερική εμφάνιση, υλική εμφάνιση, όπως τα βλέπουμε. Αλλά αν πάλι πει και αποσύρει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν γύρω μας, μπορούν να εξαφανιστούν. Υπάρχουν διότι ο Θεός τα θέλει να υπάρχουν. Και αυτά λέει μια μέρα θα παλαιωθούν και θα φύγουν. Θα κρίνει, θα συγκρίνει με την αιωνιότητα του Θεού. Και λέει, εσύ όμως, διαμένεις. Αυτοί οι ουρανοί θα πολεστούν, εσύ διαμένεις. Και πάντες σαν ημάτιο θα παλαιωθούν. Και σαν περιένδυμα θα τις στυλίξεις και θα αλλαχθούν. Επίσης, στον Ισαΐα, στον Ιάλφα, 6, μας λέει ο λόγος του Θεού. Υψώσατε τους οφθαλμούς σας εις τους ουρανούς. Και βλέψατε εις την γην κάτω, διότι οι ουρανοί θέλουσι διαλυθεί ως καπνό και η γη θέλει παλαιωθεί ως ημάτιον και οι κατοικούντες εν αυτοί θέλουσι αποφάνει εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει. Πόσο μάταιος είναι τούτος ο κόσμος και πόσο μάταιοι είναι οι δικοί μας ενέργεια, προσπάθεια και επιθυμία να κρατήσουμε τον κόσμο στα χέρια μας. Είμαστε ικανοί να σκοτώσουμε ο ένας τον άλλον για μια πτήση έδαφος. Όσα να πρόκειται το έδαφος αυτό να μείνει στην δική μας κατοχή και εξουσία για πάντα. Αλλά δεν είναι ούτε καν στην κατοχή μας όταν ζούμε. Διότι δεν κατέχουμε τίποτε. Λέμε η περιουσία μου, η ιδιοκτησία μου, το χωράφι μου, αλλά δεν το έχεις. Απλώς το επισκέπτεσαι και με τη σκέψη σου σκέπτεσαι ότι είναι δικό σου. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Διότι αυτό είναι του Θεού. Και αν σήμερα το φράζεις και το ορίζεις και το φυτεύεις και το κλαδεύεις και το επισκέπτεσαι, μα είναι τόσο προσωρινό αυτό σε λίγο φέτος. Και άλλοι θα το πάρουν. Και πιθανόν όχι από την οικογένειά σου. Πιθανόν και απ' έξω. Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτε που είναι δικό σου, ιδιοκτησία σου. Η ιδιοκτησία σου μπορεί να είναι η σωτηρία του Θεού. Διότι αν πάρεις τη σωτηρία, αυτή διαμένει για πάντα. Κοίταξε λέει τους ουρανούς επάνω. Αυτοί θα φύγουν, θα χαθούν. Και η γη κάτω. Αλλά η σωτηρία μου θα μείνει για πάντα. Ναι, γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει ότι πρέπει να κυνηγήσουμε τη σωτηρία μάλλον παρά τον κόσμο γύρω μας. Διότι αυτά τα αποκτήματα θα χαθούν μια μέρα από τα χέρια μας. Αν όμως έχεις πάρει τη σωτηρία, θα μείνεις και θα ζήσεις στην παρουσία του Θεού για όλη την αιωνιότητα. Κοιτάξτε κι άλλο ένα εδάφιο στο λάμδα α 4 του Ισαΐα. Πάλι εκεί πέρα λέει ο λόγος του Θεού τα εξής. Διότι ούτως ελάλησε Κύριος προς εμέ. Όχι, δεν είναι αυτό. Συγγνώμη, δεν βάλησα. Τον διαβάσαμε. Α, μάλιστα. Και πάσα η στρατιά του ουρανού θέλει λιώσει και οι ουρανοί θέλουσι περιτυλιχθεί ως βιβλίον και πάσα η στρατιά αυτών θέλει πέσει καθώς πίπτει το φύλλον από τις αμπέλου και καθώς πίπτουσι τα φύλλα από τη σηκή. Κοιτάξτε τι τρομερές εικόνες είναι αυτές τις οποίες μας δίνει ο λόγος του Θεού και στην Β' Πέτρου επίσης το Β' Πέτρου, το κεφάλαιο το γάμα, μας λέει ο λόγος του Θεού. Η δε σημερινή ουρανή και η γη, για του αυτού λόγου, στο 7 εδάφιο, είναι από τα μοιευμένη, φυλατώμενη για το πυρ εις την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Και στο εδάφιο 10, θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου σαν κλέπτησε νυχτή. Καθήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν. Τα στοιχεία πειρακτούμενα θα διαλυθούν και η γη και τα εναυτή έργα κατακαούν. Και στο 12, προσμένοντες και σπέβοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευτεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Να η τύχη του κόσμου τούτου. Όταν ο Θεός θα τα κάνει όλα καινούργια, ετούτα θα καούν, αυτά θα λιώσουν. Σαν βιβλίο θα περιτυλιχθούν, όπως τύλιγε κανείς το παλιό, το αρχαίο βιβλίο, την Περγαμηνή, ρόλο, κατά ανάλογο τρόπο. Θα μαζέψουν και θα τυλιχθούν. Τι θα γίνει μέσα στο σύμπαν? Οι Άγιες Γραφές μας αποκαλύπτουν πράγματα που η επιστήμη δεν μπορεί να τα βρει και δεν μπορεί να τα φανταστεί. Κι όμως θα γίνουν, γιατί είναι πραγματικότητες. Μπροστά από εκείνον ο οποίος κάθεται στο θρόνο για να κρίνει όλη την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Και αυτός που κάθεται για να κρίνει είναι αυτός που σου προσφέρεται τώρα ως σωτήρας. Που σου προσφέρεται ταπεινός, σταυρωμένος, ματωμένος, γλυκύτατος, ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού. Σήμερα σου προσφέρεται τόσο ταπεινό. Εκείνη την ημέρα θα είναι ο φοβερός κριτής όλης της οικουμένης. Και μπροστά από τον οποίον τούτο το σύμπαν, το υλικό που σε περιβάλλει, θα τυλιχτεί και θα φύγει, ή θα λιώσει, ή θα χωνευτεί. Για κοίταξε εκφράσεις. Και σκέψου ακόμα τι πρέπει να κάνεις μέσα στη μικρή σου ζωή, αυτήν που ζεις τώρα. Πριν εμφανιστείς την ημέρα εκείνη, και θα προερχόμουν σε όλους μας να μην έχουν την τύχη αυτή να εμφανιστούν ενώπιον του υπερτάτου κριτού, του Κυρίου, για να κριθούν. Διότι δεν θα μπορέσεις να δικαιωθείς την ημέρα εκείνη. Διότι την ημέρα εκείνη θα φραγεί παν στόμα. Και πας ο κόσμος θα γίνει υπόδικος εις τον Θεόν. Τώρα λοιπόν στη μικρή σου ζωή που σου δόθηκε, μπορείς να κάνεις μια εκλογή. Και αυτή η εκλογή είναι η υπέρτατη πράξη. Η υπέρτατη πράξη, η πιο βαριά, η πιο αξιόλογη που μπορείς να κάνεις. Να κάνεις την εκλογή σου. Να δεχθείς τον Υιόν του Θεού, σωτήρα σου προσωπικών. Δέξου το τώρα. Μην τον βλέπεις ντυμένον με τα ρούχα τα ταπεινά του χωρικού της Γαλιλαίας. Μην τον βλέπεις όπως τον εμφανίζουν τα Ευαγγέλια ταπεινών, σταυρωμένων. Είναι σωτήρα σου, γι' αυτό εμφανίστηκε έτσι. Ήρθε για να σε σώσει. Μια μέρα θα τον δεις στη δόξα να κάθεται στο θρόνο για να σε κρίνει. Αλλά τότε θα είναι πολύ αργά, εάν θα θέλεις να πάρεις μια απόφαση. Την απόφαση θα την πάρεις τώρα. Τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα η μέρα σωτηρίας. Στο ερχόμενο μαθημά μας θα συνεχίσουμε την έρευνά μας και το σκάλισμά μας γύρω από αυτό το μεγάλο γεγονός του λευκού θρόνου της κρίσεως στο τέλος, για να δούμε πόσο ενδιαφέροντα πράγματα κλείνει μέσα. Ο Θεός δεν είναι μαζί μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, Κύριε του ουρανού και της γης, Συ ο Θεός των πνευμάτων και κάθε σάρκας, σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωκες άλλη μια φορά στο διάβα της ζωής μας την ευκαιρία τούτο το βράδυ να ανοίξουμε την καρδιά μας ενώπιόν σου και να σε ευχαριστήσουμε για την άπειρη, την ανέκφραστη, την απερίγραφτη αγάπη σου την οποία έδειξες όχι με λόγια αλλά με έργα. Όταν έστειλες το άλλο εγώ σου, τον Ιησού, τον Υιόν σου, να πεθάνει σαν κακούργος εξαιτίας των αμαρτιών μας. Σε ευχαριστούμε γιατί το αίμα του μας καθάρισε από κάθε αμαρτία. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν έχουμε τώρα πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε ειρήνη. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε σιγουριά, ελπίδα, ασφάλεια, βεβαιότητα. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να σου μιλάμε όπως τα παιδιά προς τον πατέρα τους. Το Πνεύμα Σου το Άγιο μας βεβαιώνει για όλες αυτές τις αλήθειες. Τις αλήθειες που αποκάλυψες μέσα στην καρδιά μας, τα απόρριτα του ουρανού και τα μυστικά Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες τόσο πολύ, ο Θεέ, γιατί κανένα δεν θα τολμήσει να πει πως το άξιζε. Είμαστε όπως μας ζωγραφίζεις στο λόγο Σου ανόητοι. Δεν νοούσαμε, απειθείς, πλανόμενοι, δουλεύοντες σε άχωρες αμαρτίες και ειδονές έκαστος. Μισούντες αλλήλους. Αλλά όταν φανερώθηκε η χάρη η δική σου, η σωτήρια, δια του Υιού σου, έκαμε έργο, έκαμε σωτηρία σε εμάς, όχι εξέργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμε εμείς, αλλά πάρα πολύ έλεος έδειξες σε εμάς και πάρα πολύ μεγάλη συγκατάβαση. Όταν τον έστειλες και περπάτησες στους δρόμους μας, όταν ήρθε και χτύπησε την πόρτα της καρδιάς μας, όταν ακούσαμε τη φωνή του, όταν ανοίξαμε την καρδιά μας και μπήκε μέσα μας για να γίνει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Σε ευχαριστούμε γιατί όλα αυτά είναι αλήθειες, στις οποίες το Πνεύμα το Άγιο σφραγίζει μέσα μας και μπορούμε να σου μιλάμε με παρησία, χωρίς την παρεμβολή ανθρώπων. Σε ευχαριστούμε γιατί ακούς προσευχές. Σε ευχαριστούμε γιατί ακούς ευχαριστίες. Σε ευχαριστούμε για την όμορφη βραδιά που μας χαρίζεις απόψε. Θέλουμε και επιθυμούμε να κάνεις αισθητή την παρουσία σου με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος. Να φύγουμε στο τέλος της ώρας αυτής, μιλημένοι από σένα, όπως έλεγε ο δούλος σου. Γεμάτοι από χαρά, από ειρήνη, από Χριστό. Δέξω την ευγνωμοσύνη μας, την τιμή των έπαινων και τη λατρεία που σου ανήκουν, ο Θεέ μας, μαζί με τον Υιόν σου και σου πείρα μας και το Πνεύμα σου το Άγιο. Αμήν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Εκκλησίας, θα σας διαβάσω από το 21ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστή Λουκά. Μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού, από το 5 και κάτω. Και ενώ τινές έλεγον περί του ιερού, ότι είναι εστολισμένον με λίθους ωραίος και αφιερώματα, είπε ο Κύριος, ταύτα τα οποία θεωρείται θέλω συνελθεί ημέρες, εις τας οποίας δεν θέλει αφαιθεί λίθος επί λίθων, ώστις δεν θέλει κατακριμνιστεί. Οι ρώτησαν δε αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, πότε λοιπόν θέλουσι γίνει ταύτα, γιατί το σημείον όταν μέλωσι ταύτα να γίνωσι. Ο δε είπε, βλέπετε μη πλανηθείτε, διότι πολλοί θέλουσι ελθεί εν το ονοματί μου λέγοντες ότι εγώ είμαι και ο καιρός επλησίασε. Μη υπάγετε λοιπόν ο πίσω αυτών. Όταν δε ακούσετε πολέμους και καταστασίας μη φοβηθείτε, διότι πρέπει ταύτα να γίνωσι πρώτον, αλλά δεν είναι ευθύς το τέλος. Τότε έλεγε προς αυτούς, θέλει αγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, και θέλουσι γίνει κατά τόπους σεισμοί μεγάλοι και πίνε και λοιμοί, και θέλουσι είστε φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού. Προ δε τούτων πάντων θέλουσι επιβάλλει εφημάς τας χείρας αυτών και θέλουσι σας καταδιώξει παραδίδοντες εις συναγωγάς και φυλακάς, φερωμένος έμπροσθεν βασιλέων και ηγεμόνων ένεκεν του ονόματός μου. Και τούτο
θέλει αποβεί σε εσάς προς μαρτυρίαν. Βάλετε λοιπόν στις καρδιές σας να μην προμελετάτε τι να απολογηθείτε, διότι εγώ θέλω σας δώσει στόμα και σοφίαν, εις την οποίαν δεν θέλω συνδυνηθεί να αντιλογήσωσιν, ουδέ να αντισταθώσει πάντες η εναντίη σας. Θέλετε δε παραδοθεί και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων, και θέλωση θανατώσει κοινάς εξ ημών. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, πλην θρίξ εκ της κεφαλής σας δεν θέλει χαθεί. Δια της υπομονής σας αποκτήσατε τας ψυχά σας. Όταν δε είδετε την Ιερουσαλήμ περικεκλουμένην υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασε η ερήμωση αυτής. Τότε οι όντες εν τη Ιουδαία ας φεύγουσι στα όρη, και οι εν το μέσο αυτής ας αναχωρώσει έξω, και οι εν της αγρής ας μη ενδένωσι εις αυτήν, διότι οι μέρες εκδικήσεως είναι αυτές, για να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα. Ουέδε εις τας εγκυμονούσας και τας τυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες, διότι θέλει είστε μεγάλη στενοχωρία επί της γης και οργή κατά του λαού τούτου. Και θέλωση πέσει εν στόμα τη μαχαίρας, και θέλωση φέρθει εχμάλωτη εις πάντα τα έθνη. Και η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένη υπό των εθνών, έως σου εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών. Και θέλωση είστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τη άστρη, και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία, και θέλει η γη, η θάλασσα και τα κύματα. Οι άνθρωποι θέλωση από ψυχή εκ του φόβου της προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένη. Διότι εδυνάμεις των ουρανών θέλωση σαλευθεί. Το επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι θέλωση από ψυχή εκ του φόβου της προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένη. Γιατί εδυνάμεις των ουρανών θέλωση σαλευθεί. Και τότε θέλωση ειδή των ιών του ανθρώπου ερχόμενων ενεφέλει με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Όταν αρχίσωση να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσετε τα σκεφαλά σας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Και είπε προς αυτούς παραβολήν, ιδέτε την σικήν και πάντα τα δέντρα. Όταν ήδη ανοίξωση βλέποντες γνωρίζετε αφ' αυτόν ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω κι εσείς, όταν είδετε τα αυτά γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, ότι δεν θέλει παρέλθει γενναία αυτή έως σου γίνωση πάντα τα αυτά. Ο ουρανός και η γη θέλωση παρέλθει, η δε λόγη μου δεν θέλωση παρέλθει. Προσέχετε δε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει είναι καρδίες σας υποκρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθει ευνίδιος εφ' ημάς η ημέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι εν παντί καιρό, δια να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση, και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αυτά είναι λόγια του Θεού, και ήθελε να σφραγιστούν καλά μέσα στις καρδιές σας τούτο το βράδυ. Η χοροδία μας.

σε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας προειδοποιεί με το στόμα του Χριστού ότι προς το τέλος της ιστορίας του κόσμου μας θα λάβουν χώρα συγκλονιστικά γεγονότα πάνω στη γη, τέτοια που ποτέ άλλοτε δεν έχουν συμβεί μέχρι σήμερα. Αλλά δεν μας προειδοποιεί μόνο ο Θεός. Το βλέπουμε και το διαβάζουμε και εμείς οι ίδιοι στις εφημερίδες, καθημερινά, στα βιβλία που γράφουν, γιατί μας το καταγγέλουν και επιστήμονες σύγχρονοι. Μας λένε ότι ο κόσμος αυτός, όπως κατάντησε, δεν μπορεί να έχει άλλο τέλος παρά την καταστροφή του. Γιατί σήμερα δυνάμεις απερίγραπτης καταστροφής βρίσκονται δεσμευμένες στη διάθεση ανθρωπίνων πλασμάτων, τα οποία δεν έχουν την ηθική δύναμη να χαλιναγωγήσουν τον εαυτό τους. Ποιοι διοικούν σήμερα τον κόσμο, αυτοί οι δυο μεγάλοι που διαβάζουμε στις εφημερίδες, και ποια ηθική δύναμη έχουν να συγκρατήσουν τον εαυτό τους μονάχα? Και αφού τον εαυτό τους δεν είναι σε θέση να συγκρατήσουν οι άνθρωποι αυτοί, πολύ περισσότερο δεν μπορούν να συγκρατήσουν τις δυνάμεις που βρίσκονται έξω από τον εαυτό τους. Γι' αυτό και ένας διάσημος Αμερικανός επιστήμονας, στον οποίο οφείλεται η κατάκτηση της Ελλήνης, ο Βέρνερ Φον Μπράουν, βλέποντας το μεγάλο κίνδυνο να αυτοκαταστραφεί το ανθρώπινο γένος και κάθε μορφή ζωής, με τις ίδιες τις δυνάμεις τις οποίες οι άνθρωποι ανεκάλυψαν, προειδοποίησε και αυτός με τη σειρά του και είπε ότι σήμερα ο σημερινός κόσμος δεν έχει ανάγκη πλέον από άλλους επιστήμονες, αλλά έχει ανάγκη από ανθρώπους προσευχής. Πρέπει, τόνισε αυτός ο άνθρωπος, οι επιστήμονες, οι πραγματικοί επιστήμονες, να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για προσευχή, ώστε να ζητούν από το Θεό σύνεση, σοφία για το πώς πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τις οποίες έχουν στα χέρια τους. Αυτός ο άνθρωπος, ευσεβής καθώς φαίνεται κατά κάποιο τρόπο, δείχνει και διαβλέπει ότι ο κόσμος έφτασε στο χείλος μιας ολοκληρωτικής καταστροφής. Γι' αυτό υψώνει φωνή διαμαρτυρίας, με τη διαφορά ότι η φωνή του είναι μάλλον φωνή βόντος εν τη ερήμου. Πριν από καιρό, από 2-3 χρόνια, σε κάποια έρημο της Αμερικής, μάλλον στην έρημο Νεβάδα, έγραφαν οι εφημερίδες ότι έχουν αποθηκεύσει στο βάθος της γης τεράστιες καταστροφικές ποσότητες πυρηνικής ενέργειας. Οι κάτοικοι, θέλοντας να... να σταματήσουν τα αυτοκίνητα και οι άνθρωποι και να ξαπλώσουν στην άσφαλτο, δείχνοντας έτσι μια βιβλική εικόνα καταστροφής του τι μέλη να γίνει εάν γίνει κάποιο λάθος. Ο κόσμος βαδίζει ολοταχώς και εξοπλίζεται καλπάζοντας προς την καταστροφή του, και τίποτε πλέον δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να τον σταματήσει. Δόξα όμως εις τον Θεόν, γιατί υπάρχει ένα καταφύγιο, ένα ασφαλές καταφύγιο για κάθε άνθρωπο που θα ήθελε έστω και την τελευταία ώρα να σωθεί. Και όπως κάποτε ο Θεός είχε ορίσει ένα παρόμοιο καταφύγιο, την Κιβωτό, την οποία κατασκεύασε ένας δικός του άνθρωπος, ο Νόε, έτσι και σήμερα έχει ορίσει ένα άλλο καταφύγιο. Και αυτό το καταφύγιο είναι ένα πρόσωπο, το ευλογημένο πρόσωπο του Υιού του, ο Ιησούς Χριστός, που σώζει, γι' αυτό και λέγεται Σωτήρας. Όχι η θρησκεία, αλλά ο Χριστός, γιατί πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο ο Χριστός του κατεστημένου και άλλο ο Χριστός ο ζωντανός, που μιλάει σε κάθε ψυχή, σε κάθε καρδιά που τον ποθεί, τον θέλει, τον επιθυμεί. Σήμερα θα δούμε τι λέει ο Θεός σχετικά με αυτή την επικείμενη καταστροφή, η οποία όλο και περισσότερο πλησιάζει προς το τέλος της. Δύο πυρηνικοί επιστήμονες, οι Αμερικανοί Ράτζερς και Κιστιακόφσκι, δήλωσαν ότι θα είναι καλύτερα για μας να μην τολμήσουμε να σκεφτούμε, να αναλογιστούμε τι θα είναι μια πυρηνική καταστροφή, ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα, κατά το οποίο, όπως γράφει ο Λόγος του Θεού, οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν
Και όταν αυτές οι δυνάμεις, οι οποίες δια του Λόγου του Θεού σήμερα συγκρατούν όλη την υλική δημιουργία και το αστρικό στερέωμα σε μια συνοχή και σε μια αρμονία υπάρξεως, σαλευθούν, τότε η γη την οποία κατοικούμε θα σταματήσει πλέον να περιστρέφεται περί τον εαυτό της, περί τον αξονά της και περί τον ήλιο. Δηλαδή θα ξεφύγει από την τροχιά της και από την παγκόσμια έλξη της και θα στροβιλίζεται με ηλικιώδη ταχύτητα στο άπειρο. Οπότε από τη φανταστική αυτή ταχύτητα θα αναφλεγεί και θα γίνει αυτό ακριβώς που γράφει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του. Τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Πότε θα γίνουν όλα αυτά, αναρωτιέται ο καθένας από εμάς. Το ίδιο ακριβώς ερώτημα είχαν στην καρδιά τους και οι μαθητές του Κυρίου όταν εκείνος καθόταν επάνω σε εκείνο το λόφο των ελαιών που συνήθιζε να αποσύρεται για να προσεύχεται έξω από την Ιερουσαλήμ και ήρθαν και τον βρήκαν και του είπαν «Πες μας Κύριε, ποιο είναι το σημείο της δεύτερης παρουσίας σου, της ελεύσεώς σου και της συντέλειας του κόσμου». Και εκείνος τους είπε «Για την ημέρα εκείνη κανείς δεν ξέρει, ούτε εγώ, ούτε οι άγγελοι του ουρανού, αλλά μόνον ο Πατέρας». Είναι ένα μυστικό που το κράτησε ο Πατέρας για τον εαυτό. Εν τούτης όμως τους έδωσε μερικά σημεία, ορισμένες ενδείξεις, μερικά σημάδια και τους είπε, όπως διαβάσαμε, θα σηκωθεί έθνος εναντίον έθνος, θα γίνουν μεγάλοι σεισμοί κατά τόπους, θα αρχίσει ο διωγμός κατά του Ευαγγελίου, θα πληθυνθεί η ανομία, θα γεμίσει ο κόσμος από πόρνες και από πόρνους, θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αυτό της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρία. Και τότε θα έρθει το τέλος. Και σας ερωτώ απόψε, ποιος μπορεί να αμφιβάλλει ότι τώρα δεν ζούμε σε αυτή την εποχή? Και ο κόσμος τι λέει για όλα αυτά? Οι άνθρωποι με τι θα ασχολούνται τότε? Οι άνθρωποι θα ζούνε όπως και στην εποχή του Νόε. Έτσι μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Εκείνοι έκαναν ό,τι νομίζαν σωστό. Αγόραζαν και πουλούσαν. Έτρωγαν και έπαιναν. Νυμφεύονταν και παντρεύονταν. Και σήμερα το ίδιο συμβαίνει, αλλά σε πάρα πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα τελευταία 30 χρόνια, από το 1950 ως το 1980, έχουν γίνει στον κόσμο ολόκληρο περισσότερες οικοδομές από ό,τι γίνανε από την εποχή του Χριστού μέχρι σήμερα. Αν θέλετε να το πιστώσετε, μπείτε στο αεροπλάνο και γυρίστε πάνω από τις πόλεις να δείτε ποια πόλη είναι καινούργια και ποια είναι παλιά, η μία κοντά στην άλλη. Το εμπόριο, το ιδιωτικό και το δημόσιο έχει πάρει ηλικιώδεις διαστάσεις. Τα κράτη δεν περιορίζονται μονάχα στο εμπόριο τροφίμων και βιομηχανικών προϊόντων, αλλά εμπορεύονται και βαριά όπλα σε τεράστιες ποσότητες. Το φαγωπότι, οι χοντρές διασκεδάσεις και οι απολαύσεις της ζωής σε πρώτη κλίμακα. Όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι της εποχής του Νόε ζούσαν τη ζωή τους σαν να μην επρόκειται ποτέ να έρθει η καταστροφή. Κανένας δεν έδινε σημασία. Όλοι ειρωνευόταν τον Νόε. Κι όμως παρόλη την προειδοποίηση ήρθε ξαφνικά και τους έπιασε πάνω στον ύπνο. Αυτό ακριβώς θα συμβεί και στην εποχή μας. Ο Κύριος μίλησε και είπε «Δεν θα παρέλθει η γενιά αυτή κατά την οποία θα αρχίσουν να γίνουν αυτά. Μέχρι να ολοκληρωθούν δεν θα παρέλθει η γενιά που θα τα ζήσει». Και περιγράφει ο Κύριος χαρακτηριστικές σκηνές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά την ώρα του ερχομού του. Πρώτα μας είπε ότι εκείνος θα κατέβει από τον ουρανό με σάλπισμα, με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιντα Θεού, γιατί θα σαλπίσει. Και το σάλπισμα αυτό θα το ακούσουν μόνον εκείνοι οι οποίοι έχουν τα αυτιά τους εξασκημένα στη φωνή του Θεού. Αυτοί που διαβάζουν το λόγο του και καταλαβαίνουν τι θέλει να τους πει ο Θεός. Δυο μας, λέει ο Κύριος, θα βρίσκονται στα χωράφια για δουλειές. Ο ένας θα αρπάζεται και ο άλλος θα αφήνεται. Δυο γυναίκες θα αλέθουν στο μήλο, η μια θα αρπάζεται και η άλλη θα αφήνεται. Ο πιστός θα αρπάζεται.
Αυτός που δεν έχει κλείσει στην καρδιά του τον Χριστό με σιγουριά, με ασφάλεια, με πεποίθηση, με βεβαιότητα θα αφήνεται. Και όσο ένδοξη θα είναι η αρπαγή για τον πιστό και αφιερωμένο άνθρωπο του Θεού, τόσο τραγική και τόσο απελπιστική θα είναι η κατάσταση του απίστου. Και πρόσθεσε ο Κύριος πως ο κόσμος όλος θα παρέλθει, αλλά ένα γιώτα, ένα κόμμα, ένας τόνος δεν θα παρέλθει στον αιώνα από τα λόγια του. Όταν οι πιστοί, οι αδελφοί, ακούνε κηρύγματα για τον ερχομό του Κυρίου μας, άλλοι από αυτούς χαίρονται και άλλοι στενοχωρούνται. Αυτό το διαπίστωσα και μόνος μου. Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν εκείνοι που τον περιμένουν κάθε μέρα στη ζωή τους και αρχίζουν την ημέρα και τελειώνουν με το «Αμήν έρχου Κύριε Ιησού». Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν καλά ότι θα έρθει ο Κύριος, αλλά δεν επιθυμούν και δεν θέλουν να έρθει τώρα ο Κύριος. Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανήκουν εκείνοι που οπωσδήποτε έχουν λύσει τα προβλήματά τους, δεν έχουν καμιά πίεση στη ζωή, δεν έχουν κανένα σταυρό στη ζωή, απολαμβάνουν ό,τι τους δίνει ο Θεός, δεν έχουν θλίψεις ούτε άλλα προβλήματα. Έπειτα είναι εκείνοι που λίγο πολύ έχουν κάνει συμβιβασμούς με τον κόσμο, μικροσυμβιβασμούς, εκείνοι ξέρουν, κάποια ομοζυγία, και αντιλαμβάνονται ότι είναι παραβάτες του θελήματος του Θεού. Δεν είναι και τόσο καθαροί αυτοί. Και αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να τακτοποιηθούν με τον Κύριο, αλλά δεν το κάνουν. Η έλξη του κόσμου, τα ψευτοπανηγύρια αυτής της ζωής, όπως τα αποκαλούν, τους έχουν εχμαλωτήσει. Και δεν είναι ούτε ψευροί, ούτε θερμοί. Αλλά είναι χλιαροί στην αγάπη τους προς τον Κύριο. Πολύ φοβούμαι ότι αυτοί δεν είναι έτοιμοι να ακούσουν τη σάλπιγγα του Κυρίου. Και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να παραμείνουν εδώ κάτω μετά την αρπαγή των πιστών και να περάσουν όλοι εκείνη τη δοκιμασία της μεγάλης θλίψεως την οποία περιγράφει το βιβλίο της Αποκάλυψης. Και υπάρχει ακόμη και μια τρίτη κατηγορία αγαπητών και αφιερωμένων αδελφών στον Κύριο, οι οποίοι βλέπουν τα σημεία των καιρών και καταλαβαίνουν ότι ο Κύριος φτάνει, αλλά τρέμουν μπροστά στο ενδεχόμενο μιας ξαφνικής αρπαγής. Όχι γιατί οι ίδιοι αισθάνονται ένοχοι ενώπιον του Κυρίου, αλλά γιατί έχουν αγαπητά τους πρόσωπα, προσφυλή πρόσωπα, συγγενείς τους. Και δεν θέλουν εκείνοι να μείνουν εδώ κάτω, μετά την αρπαγή, και να υποστούν τη φοβερή δοκιμασία της μεγάλης θλίψεως και την αιώνια καταστροφή της ψυχής τους. Αλλά ανεξάρτητα από το τι εμείς επιθυμούμε, από το τι εμείς θέλουμε, ένα είναι το μεγάλο γεγονός, ότι ο Κύριος μας καλεί όλους σε εγρήγορση και σε προετοιμασία. Γι' αυτό και μιλάει στους λόγους του για εσχάτη ώρα, για δεύτερη παρουσία, για μεγάλη θλίψη, και προσθέτει κάθε φορά: αγρυπνείτε και γίνεστε έτοιμοι. Επομένως, τα σημεία των καιρών που ζούμε είναι δυνατές σάλπιγγες που σαλπίζουν για όλη την ανθρωπότητα το σπουδαιότερο μήνυμα της υπάρξεώς της. Εσείς οι πιστοί έχετε λίγο καιρό για να εργαστείτε, μας λέει ο Κύριος. Εσείς που ακόμα δεν γνωρίσατε τον Χριστό, τι περιμένετε? Και αφού οι ίδιοι οι Απόστολοι στην εποχή τη δική τους ακόμα επίμονα παρουσίαζαν στους αδελφούς το μήνυμα του τέλους και της ελεύσεως του κόσμου, του Κυρίου, το μήνυμα αυτής της Αγίας και ζωντανής ελπίδας, πώς θα τολμούσαμε εμείς να εναντιωθούμε στους Αποστόλους και σε αυτό το μήνυμα και να πούμε: εμάς δεν μας ενδιαφέρει το πότε θα έρθει ο Κύριος, μας αρκεί η διδασκαλία της χάριτος και ότι πήραμε άφεση των αμαρτιών? Δεν διαβάσαμε στην Κοινή Διαθήκη πως όλα πλησιάζουν στο τέλος? Να είστε λοιπόν εγκρατείς και να αγρυπνείτε, μας λέει ο Κύριος. Προπάντων να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Ο Απόστολος πάει και περισσότερο, σε τέλεια διάκριση και σε γνώση, ώστε να είσαστε καθαροί και άψογοι κατά την ημέρα του Κυρίου. Όταν για τους πρώτους κιόλας χριστιανούς που είχαν τόση αγάπη για τον Χριστό ήταν αναγκαίο να τους υπενθυμίζουν το επερχόμενο τέλος, δηλαδή το μήνυμα της δευτέρας ελεύσεως του Χριστού, και ότι έπρεπε η αγάπη τους να γίνει περισσότερο θερμή, η αφοσίωσή τους και ο αγώνας της προσευχής να ενταθεί, ώστε να υπάρχει όταν ο Κύριος θα έλθει στη γη, πόσο μάλλον αναγκαιότερο είναι για μας να ακούσουμε και να προσέξουμε το μήνυμα αυτό.
Εκείνος που έχει ανοιχτά τα μάτια δεν μπορεί να μην βλέπει τα γεγονότα αυτά που είναι τόσο φανερά που συμβαίνουν στην εποχή μας. Και τι να πρώτο αναφέρουμε? Τους Εβραίους που έγιναν κράτος στην εποχή μας, στη γενιά μας, τους πολέμους που γίνονται συνέχεια σε όλο τον κόσμο, να αρχίσουμε από το Λίβανο, από το Ιράκ, από το Ιράν, από το Αφγανιστάν, από το Ελ Σαλβαντόρ. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου που κηρύσσεται με δυνατούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και το μήνυμα εξαγγέλλεται και στον τελευταίο κάτοικο της γης. Μπορούμε να παραβλέψουμε το σημείο της αγάπης που ψυχραίνεται? Σήμερα ο κόσμος ζει στο μίσος και την αμαρτία. Από τη στιγμή που θα πιστέψει κανένας και θα δοθεί στο Χριστό και θα τον δεχθεί σαν προσωπικό του σωτήρα, μπαίνει κάτω από μια ιδιαίτερη παρακολούθηση του Θεού. Αλλά συγχρόνως τον παρακολουθεί και κάποιος άλλος, το προηγούμενο αφεντικό του, που ζητάει να τον αποσπάσει πάλι από τα χέρια του Θεού. Γίνεται μια μάχη εκ μέρους του. Και αυτός ο άλλος μεταχειρίζεται κάθε μέσο και η στρατηγική του είναι, όπως διαβάσαμε στα εδάφια αυτά, η πλάνη. Από την ώρα που θα γνωρίσουμε κάπως και θα είμαστε σαν ήπια μπροστά στο Χριστό, θα προσπαθήσει να μας τρίξει σε κάποια πλάνη και όχι στην ορθότητα της αλήθειας του Ευαγγελίου. Και μεταχειρίζεται όχι μόνο τα όργανά του, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι περίπου ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού. Συνέβησαν τέτοια πράγματα στην ιστορία. Παρουσιάστηκε κάποιος Θευδάς, ύστερα από λίγο κάποιος Ιούδας, ο Γαλιλαίος, ο οποίος έστερε πίσω το αρκετό κόσμο. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν κράτησε πολύ αυτό, γιατί αυτοί απολέστησαν και ο κόσμος διελήφθηκε. Γι' αυτό ο Χριστός μας λέει, προσέξτε, αυτά όλα τα πράγματα θα γίνουν, αλλά προσέξτε να μην πλανηθείτε. Γιατί παρουσιάζονται κατά καιρούς διάφορες διδασκαλίες

Γιατί όταν δεν μελετάτε το Λόγο του Θεού, θα πλανηθείτε μας. Και έδωσε εντολές μέσα στο Λόγο του από την Παλαιά Διαθήκη και μας λέει τούτο το βιβλίο του νόμου δεν θα απομακρυνθεί από το στόμα μου, αλλά αυτό θα μελετώ νύχτα και μέρα για να ξέρω σε ποιον πιστεύω και τι πιστεύω. Αν μην μπορεί κανείς να με παραπλανήσει. Και έρχονται σήμερα οι χιλιαστές οι οποίοι γράφουν ανοησίες ότι δήθε ήρθε ο Χριστός. Ήρθε, λένε, στα βιβλία του το 1914, αλλά δεν τον είδε κανένας άλλος παρά μόνον αυτοί. Και τους έδωσε εντολές, τους έδωσε εξουσία, εγκατέστησε το διοικητικό συμβούλιο του στο Σικάγο και από εκεί διευθύνουν τον κόσμο. Και πλανούν πολύ κόσμο. Άλλοι μεγάλοι πλάνοι και τρανοί είναι εκείνοι που λένε πως ο Χριστός όρισε Αποστόλος και οι Απόστολοι όρισαν άλλος και οι οποίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν εν το ονόματι του Χριστού. Προσέξτε μας, λέει ο Κύριος, μην πλανηθείτε. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι σε θέση τόσο καθαρός ώστε να παρουσιαστεί σαν αντιπρόσωπος του Θεού. Αντιπρόσωπος του Θεού στη γη είναι η Αγία Γραφή και το Πνεύμα το Άγιο. Κανείς άλλος. Προσέξτε μας, λέει, να μην πλανηθείτε. Άλλη πλάνη είναι η πλάνη της παγκόσμιας καταλλαγής. Δηλαδή αυτοί που λένε πως όλοι οι άνθρωποι τελικά θα σωθούν και κανένας δεν θα πάει στην κόλαση. Είναι μια επικίνδυνη ύπουλη πλάνη η οποία έμαθα ότι διαδίδεται σιγά σιγά σε ανθρώπους που παρακολουθούν κηρύγματα στις εκκλησίες. Με το δικαιολογητικό ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αυτή τη διδασκαλία τη διάβασα πέρσι στην Καθημερινή, την οποία διαδίδει ένας ιερωμένος ορθόδοξος δεσπότης. Και έχω φυλάξει και το φίλο. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να έχει κόλαση, γιατί είναι Θεός αγάπης. Πως η παραξήγηση της αγάπης του Θεού. Ο Θεός αγάπησε τον άνθρωπο και έδωσε τον Χριστό και πέθανε για μας. Να δεχθούμε λοιπόν τον Χριστό σωτήρα για να σωθούμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μας κρίνει ο Κύριος. Ούτε βάσει των αισθημάτων θα μας κρίνει, των ανθρωπίνων αισθημάτων. Μη υπάγεται ο πίσω αυτόν. Άλλη πλάνη είναι η πλάνη των χαρισματικών που ξεφύτρωσε τώρα τελευταία και το φρούτο. Αυτή λέει πως για να σωθείς πρέπει ξαφνικά εκεί που είσαι να μιλήσεις μια αράπικη γλώσσα. Περίεργα πράγματα. Και μάλιστα γλώσσα που να μην την καταλαβαίνεις ούτε εσύ ο ίδιος ούτε και οι άλλοι. Και πρέπει να είναι και αράπικη. Έτσι μου έλεγε προχθές μια κυρία. Ακόμα λένε ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να πεθαίνει από γεράματα. Πρέπει, με συγχωρείτε, να πεθαίνει, λέει, από γεράματα και όχι από αρρώστιες. Γιατί άμα πεθαίνει από αρρώστιες, δεν έχει πίστη ώστε να τον θεραπεύσει ο Θεός. Και ότι όλοι οι μεγάλοι ιεραπόστολοι, οι οποίοι επήγαν στην Αφρική, όπως ο Λίβιξτον και άλλοι, και οι οποίοι απέθαναν νέοι σχετικά από τροπικές αρρώστιες, αυτοί δεν είχαν πίστη. Διότι αν είχαν πίστη, θα τους εθεράπευε ο Κύριος και θα πέθαιναν γέροι. Προσέξτε μας, λέει ο Χριστός, μη υπάγετε ο πίσω αυτών, γιατί πρόκειται για πλάνη. Τελικά μέσα από αυτές τις πλάνες θα ξεφυτρώσει και ο πλανών την οικουμένη, ο Αντίχριστος, ο οποίος θα κάνει όχι μόνο θεραπείες και μεγάλα σημεία και τέρατα, αλλά με την ενέργεια του Σατανά θα προσπαθήσει να πλανήσει, αν μπορέσει, ή δυνατόν και τους πιο εκλεκτούς πιστούς. Μάλιστα μας γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή του προς Θεσσαλονικής ότι αυτός ο Υιός της απολίας, ο υπερερώμενος αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις κάθε λεγόμενον Θεόν εις σέβασμα, θα καθίσει επί του θρόνου του Θεού αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. Προσέξτε μας, λέει ο Παύλος, να μην σας εξαπατήσει, γιατί θα έχει δύναμη κατ' ενέργεια του Σατανά και θα κάνει τέρατα και σημεία. Ο πιστός δεν πρέπει να ανησυχεί για όλα αυτά, γιατί μπορεί να τον ελέγξει. Και πώς θα τον ελέγξουμε? Απλούστατα. Εάν αυτά που κάνει δοξάζουν τον Χριστόν, τότε είναι από Θεού. Εάν όμως δοξάζουν τον εαυτόν του, είναι ύπουλα, πονηρά, είναι καταστροφικά. Προσέξτε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μη πλανηθείτε. Άραγε σοβαρευτήκαμε με αυτή την προειδοποίηση του Θεού ή εξακολουθούμε εμείς να ζούμε τη ζωή μας κάθε μέρα σαν να μην πρόκειται ποτέ να έρθει ξαφνικά η αρπαγή μας.

Ο Κύριος ο ίδιος με το στόμα του μας είπε κάποτε: «Προσέξτε και θυμηθείτε τη γυναίκα του Λότ». Αλλά θα ρωτήσει ο πιστός: «Τι πρέπει να κάνω για να είμαι εντάξει με τον Κύριο?» Ο Χριστός μας είπε: «Συνεχής επαφή με Αυτόν δια της μελέτης του Λόγου του». Αν κανείς δεν διαβάζει, δεν μελετά το Λόγο του Θεού, περιφρονεί τον ίδιον τον Χριστό και ας λέει ότι είναι πιστός. Αν αρκείται στον άρχητη στην Εκκλησία και να ακούει τι λέω εγώ ή ο κάθε υπηρέτης του Θεού και δεν έχει προσωπική επαφή με τον ζωντανό Σωτήρα, τι του λέει μέσα στο Λόγο του, δεν είναι πιστός, δεν μπορεί να είναι πιστός. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία ότι δεν έχουμε ώρα και κουραζόμαστε. Δεν έχουμε επιθυμία, πόθο προς τον Κύριο να ακούσουμε τη φωνή του. Μας ειδοποίησε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και μας είπε να περπατήσουμε αξίως της προσκλήσεως την οποία έχουμε προσκληθεί. Δηλαδή πώς? Με πραότητα, με ταπεινοφροσύνη, με μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλως, σπουδάζοντες να διατηρείται την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του μας λέει να περιμένουμε τον Υιόν του Θεού εκ των ουρανών, τον Ιησούν, ο οποίος ελευθερώνει μας εκ της μελούσης οργής. Στην επιστολή του προς τον Τίτο μας γράφει ότι περιμένουμε την ευλογημένη ελπίδα και την εμφάνιση της δόξας του μεγάλου Θεού και Σωτήρου μας Ιησού Χριστού, γιατί φανερώθηκε η χάρη που σώζει δια του Χριστού και μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και στον παρόντα κόσμο να ζήσουμε με εγκράτεια, με δικαιοσύνη, με ευσέβεια. Και ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του θα μας πει πως όποιος κρατάει αυτή την ελπίδα για τον εαυτό του αγνίζεται, καθώς αυτός είναι καθαρός και αγνός. Έτσι άγρυπνη είναι η ψυχή εκείνη που περιμένει τον Κύριό της. Μάλιστα λέει ο μεγάλος εκείνος αναμορφωτής ο Λούθερος: «Επιθυμούμε από τα βάθη της καρδιάς μας να έχουν πραγματοποιηθεί τόσα σημεία ώστε να είναι επιφύρες και να μην αργήσει άλλο να έρθει ο Κύριος». Όλα, όπως βλέπετε, φωνάζουν, κραυγάζουν ότι έρχεται ο Κύριος. Το τέλος είναι πλησίον. Το τέλος έφτασε. Ο Κύριος έχει αρπάξει το δρεπάνι στα χέρια του και έρχεται να θερήσει τους καρπούς του. Ο Κύριος κρατάει τη σάλπιγγα στα χέρια του, έτοιμος να σαλπίσει. Αλλά το πρόβλημα είναι ποιος θα τον ακούσει. Μόνον όσοι τον αγαπούν αληθινά. Μόνον αυτοί θα τον ακούσουν. Γιατί μόνον αυτοί θα μπορέσουν να ακούσουν και να διακρίνουν μέσα από τις φωνές του κόσμου και τους ψευδοπροφήτες τη φωνή του Χριστού. Στη γη μας είναι αλήθεια ότι απλώνεται όλο και περισσότερο το σκοτάδι και η νύχτα. Οι άνθρωποι του κόσμου στην ψυχή τους έχουν σκοτάδι. Γι' αυτό και δεν έχουν καμιά ελπίδα. Στην καρδιά τους υπάρχει η κόλαση, δεν υπάρχει η γλυκιά ελπίδα και η χαρά της ουράνιας πατρίδας. Μόνο η ψυχή που από τώρα έχει κάνει πατρίδα της στον ουρανό, μόνο αυτή θα ακούσει τη φωνή του. Γι' αυτό ο Κύριος απευθύνεται τώρα σε εμάς και μας λέει μια τελευταία προειδοποίηση: «Προσέξτε, γιατί δεν βρήκα τα έργα σας τέλεια». Μας λέει ότι κάποτε με αγαπήσατε περισσότερο από ότι τώρα. Κάποτε είσαστε διατεθειμένοι να κάνετε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι τώρα. Τώρα δεν είσαστε ούτε ζεστή ούτε ψυχρή. Μακάρι να είσαστε ένα από τα δυο. Και εμείς αν θελήσουμε να πάρουμε τον καθρέφτη του Αγίου Πνεύματος και να δούμε τον εαυτό μας, το πρόσωπό μας, θα το διαπιστώσουμε. Αυτός ο καθρέφτης βρίσκεται στην επιστολή προς Γαλάτες, στο 5ο κεφάλαιο, ο οποίος περιγράφει ένα κατάλογο από τα έργα της σάρκας. Και εκεί βλέπουμε ότι δίπλα στα φοβερά αμαρτήματα της πορνείας και της μοιχείας ο Κύριος τοποθετεί την εχθρότητα, τη φιλονικία, τις ζηλοτυπίες, τους θυμούς, τις διχόνοιες. Ακούστε, πράγματα για τα οποία σας προειδοποιώ, λέγει ο Κύριος, καθώς και άλλοτε σας προειδοποίησα ότι εκείνοι που κάνουν παρόμοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Τα χοντρά και τα λεπτά. Είναι σαν να μας λέει ο Κύριος ότι είναι ενδεχόμενο, φίλοι μου, να χάσουμε τον ουρανό για πράγματα που εμείς τα θεωρούμε τόσο ασήμαντα και τόσο δευτερεύοντα. Αλλά αυτά για τον Κύριο είναι βέλιγμα, όσο είναι και τα πιο χοντροειδή πράγματα και αμαρτίες. Ας προσέξουμε. Έφτασε ο καιρός για να αρχίσει η κρίση του Θεού από τον οίκο του Θεού. Και αν πρώτον αρχίζει η κρίση από εμάς,
ποιο θα είναι το τέλος εκείνων που απαιτούν στο Ευαγγέλιο του Θεού. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει όλη την ευθύνη μας ενώπιον του Θεού. Δεν ξέρω εάν και εσείς κάνετε σκέψεις τι θα πει και τι είδος σωτηρία είναι αυτή που χαρίζει ο Κύριος. Λέμε πολλές φορές στα κηρύγματά μας ότι έχουμε σωτήρα, μας έσωσε την αμαρτία, μας σώζει. Από ποια αμαρτία μας σώζει? Την αμαρτία ο κόσμος την απολαμβάνει όταν του λες έλα να σωθείς από την αμαρτία. Μας σώζει από τις συνέπειες της αμαρτίας που είναι αιώνια κόλαση, αιώνιο φοβερό σκοτάδι, αιώνια βάσανα. Γι' αυτό κατέβηκε ο Χριστός να κάνει τέτοια σωτηρία. Γι' αυτό υπέφερε αυτός αυτό το φοβερό εξάωρο πάνω στο Σταυρό, για το οποίο θα ακούσετε ειδικότερα τη Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό υπέφερε αυτός την κόλαση των 6 ωρών, για να μην υποφέρουμε εμείς την κόλαση των 6 τρισεκατομμυρίων χρόνων και περισσότερο. Ξέρετε τι θα πει κόλαση? Κάτι που δεν περιγράφεται με ανθρώπινες λέξεις. Ας μίλησε ο Θεός Χριστός σε μερικά σημεία και μας είπε ότι το πυρ δεν σβήνεται. Η φωτιά δεν σβήνεται. Το να έχεις συνεχώς τύψεις συνειδήσεως και να χτυπιέσαι, γιατί αρνήθηκες το Χριστό σε τούτη τη ζωή, είναι κάτι που δεν υποφέρεται μέσα στο σκοτάδι. Ο κόσμος αυτός με όλες αυτές τις τέρψεις που προσφέρει σήμερα, με όλες τις απολαύσεις και τις πολυτέλειες, πρόκειται να γίνει ένας κόσμος θανάτου. Μια παγίδα θανάτου. Γιατί όλα όσα οι λαοί μοχθούν και ο κάθε άνθρωπος χωριστά είναι προορισμένα για τη φωτιά. Το παν θα καεί. Έφτασε μονάχα λίγα δευτερόλεπτα ένας μετρίας εντάσσεως σεισμός για να μας δώσει μια οχρή ιδέα περί τι θα είναι η κόλαση του Θεού. Σκεφτόσαστε, εάν ο σεισμός αυτός δεν σταματούσε στο 6 και 7, αλλά πήγαινε στο 7 και 7, στο 8 και 8, πού θα βρισκόταν τα χέρια για να τραβήξουν τα πτώματα μέσα από τα ερείπια των πολυκατοικιών? Και αφού αυτή θα είναι η κατάληξη, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, λέει ο Απόστολος Πέτρος, σε πολίτευμα Άγιο και Ευσέβεια? Αφού δεν έχετε άλλη επιλογή. Εργάζομαι στο Τελωνείο και έχουμε σε επαφή με ανθρώπους που έχουν πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα. Και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Μέχρι τώρα τα έκαναν επενδύσεις σε σπίτια, σε πολυκατοικίες, σε εργοστάσια. Τώρα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τι να τα κάνουν τα χρήματά τους. Προσμένοντες, λέει ο Θεός, αλλά και σπέβδοντες την παρουσία της ημέρας του Θεού, κατά την οποία οι ουρανοί θέλουν παρέλθει με συρριγμόν, με πάταγο, και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουν διαλυθεί, και η γη και τα εναυτή έργα θέλουν κατακαεί, κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν. Ποιος την προσμένει? Αυτός που έχει το Χριστό στην καρδιά του με σιγουριά. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, δια τούτο αγαπητοί μου, ταύτα προσμένοντες σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Σπουδάσατε θα πει βιαστείτε, δηλαδή μελετήστε, προσευχηθείτε, καταρτιστείτε, όχι πλάνες, μακριά από τις πλάνες. Γιατί πίσω από κάθε πλάνη είναι αυτός ο πλανών την οικουμένη, ο οποίος θα εκμεταλλευτεί την αφέλεια και θα μας πλανήσει ή δυνατόν. Θα προσπαθήσει να πλανήσει δυνατόν και τον πιο μεγάλο χριστιανό. Αλλά δόξα στον Θεό, διότι δεν είμαστε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, εκ των σειρωμένων ο πίσω εις απώλειαν, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν της ψυχής. Ο κόσμος φτάνει στο τέλος. Αυτό μας το καταγγέλει το στόμα του Κυρίου. Οι μέρες περνούν η μία κατόπιν της άλλης. Και όπως συνέβη επί της εποχής του Νόε, δεν εννοήσαν, δεν κατάλαβαν. Πολλοί λένε, μα θα καταστρέψει ο Θεός τόσες πολλά δισεκατομμύρια ανθρώπων. Μήπως τότε που έγινε ο κατακλυσμός λογάριασε τους άλλους? Μόνον 8 ψυχές σώθηκαν. Δεν υπελόγησε τους άλλους. Και όταν κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, μόνον 4 ψυχές βγήκαν. Η μία δεν βγήκε έξω. Είχε στην καρδιά της τον κόσμο, τις απολαύσεις, τις θέρψεις.
που είναι δοσμένη η καρδιά μας, αγαπητοί μου. Είναι ολόκληρη στο Χριστό ή δεν είναι? Ή υπάρχει κάποια δόση αμφιβολίας μέσα μας, εάν είναι στο Χριστό? Γιατί δεν έχουμε σοβαρευτεί μαζί Του? Γιατί δεν ζούμε έτσι σαν να πρόκειται να έρθει απόψε ο Κύριος? Ήθε ο Θεός να μας ελέγξει. Ήθε να μας κάνει σοβαρούς. Ήθε να είμαστε συνεπείς στις επιθυμίες Του και στις εντολές Του, ώστε κάθε μέρα να έχουμε επαφή μαζί Του, διαβάζοντας, μελετώντας το Λόγο Του. Και ήθε να προσευχόμαστε να μας φυλάξει από τις πλάνες. Προσέχετε να μην πλανηθείτε. Δοξασμένο το όνομά Του. Η χοροδία μας θα κλείσει την ώρα.

Πατέρα μας ουράνι, σε ευχαριστούμε που μας έδωσες την ευκαιρία άλλη μια φορά στο διάβα της ζωής μας να συγκεντρωθούμε στο όνομα του Χριστού, του αγαπητού σου Υιού, να ανοίξουμε τον αιώνιο λόγο σου που φέρνει παρηγοριά και ειρήνη στις καρδιές μας και να σε δοξάσουμε, να σε τιμήσουμε, να σε ευλογήσουμε. Ευχαριστούμε γιατί τον έστειλες και πέθανε για μας πάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα έχουμε παρησία ενώπιόν σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ακούς, δέχεσαι τα δώρα, τα οποία σου προσφέρουμε τα πνευματικά. Σε παρακαλούμε φύλαξέ μας από τις πλάνες. Παρακαλούμε ορθοτόμησε το λόγο της αληθείας σου μέσα στις καρδιές μας. Φύλαξέ μας από τον εαυτό μας, από τη σάρκα μας, από κάθε τι που είναι ξένο στην αγιότητα του προσώπου σου. Αύξανε μας πνευματικά ο Θεέ μας, ώστε εσύ να είσαι η σκέψη μας από την ώρα που θα ξυπνήσουμε το πρωί, ως την ώρα που θα κλείσουμε τα μάτια το βράδυ. Να επιζητούμε το δικό σου το θέλημα, τη δόξα τη δική σου. Εμείς να ελαττωνόμαστε, εσύ δε να μεγαλώνεις μέσα μας και γύρω μας, ώστε να φέρουμε πολύ καρπό και αυτός ο καρπός να μένει. Σε ευχαριστούμε και πάλι και σε παρακαλούμε να είσαι μαζί μας και να μας απολύσεις με την ειρήνη τη δική σου μες στις καρδιές μας. Την ειρήνη όχι αυτή που δίνει ο κόσμος, αλλά αυτή που εσύ δίνεις και που κανένας δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει. Δοξασμένο το όνομά σου. Και τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Amén.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ετοιμαζόμουν να αρχίσω με έναν έκδοτο περί δικηγόρων. Είχα μάλιστα ζητήσει και την άδεια του Δικηγορικού Συλλόγου Πευκοχωρίου από τον Μπάμπη. Αλλά όπως καθόμουν εδώ και έβλεπα τα καλώδια, θυμήθηκα μια άλλη ιστορία. Πριν από χρόνια είχαμε κάνει ένα σεμινάριο με θέμα πώς να επισκεπτόμαστε τους αρρώστους. Και ξέρετε, στις επισκέψεις των αρρώστων γίνονται πολλά λάθη. Ας πούμε, είναι κάποιοι οι οποίοι, επειδή σκέφτονται ότι ο άρρωστος πρέπει να δεχθεί τον Χριστό, πρέπει να τον ευαγγελιστούμε, πηγαίνουν μες στον άρρωστο και μόλις μπουν μέσα, είσαι έτοιμος να αναχωρήσεις. Εκείνος ανεχώρησε μόλις που τ' άκουσε. Είχε κυκλοφορήσει τότε και μια ιστορία, η οποία είναι λίγο μακάβρια, αλλά παρόλα αυτά θα σας την πω. Βρίσκεται ένας άρρωστος μέσα στην εντατική. Σήμερα, βέβαια, όπως ίσως τα ξέρετε κάποιοι, βλέπω και συναδέλφους στο ακροατήριο, σήμερα όλα τα αέρια, οι αναρροφήσεις, ξέρω εγώ, όλα πηγαίνουν μέσα από τον τοίχο κατευθείαν στο κρεβάτι του αρρώστου. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αυτές οι τεχνολογικές τελειοποιήσεις και πηγαίνανε με καλώδια, σωλήνες κάτω στο πάτωμα. Λέει λοιπόν η ιστορία ότι είναι ένας άρρωστος πολύ βαριά και ειδοποιείται ο ποιμένας της εκκλησίας να τον επισκεφθεί εν ώψη της αποδημίας του. Πηγαίνει λοιπόν ο ποιμένας, μπαίνει μέσα στην εντατική. Η οικογένεια που είναι κοντά φεύγουν όλοι έξω, διότι λένε μπορεί να έχουν να πούν κάτι ιδιαίτερο. Δεν κάνει να είμαστε παρόντες. Στέκεται ο ποιμένας μπροστά στον άρρωστο και παρατηρεί ότι ξαφνικά ο άρρωστος αρχίζει να δυσπνοεί, δεν βγαίνει η αναπνοή του, αρπάζει ένα χαρτί και να μόλις γράφει κάτι, του το δίνει και πεθαίνει. Ο ποιμένας σκέφτεται ότι προφανώς έγραψε τις τελευταίες του θελήσεις. Από λεπτότητα δεν διαβάζει το χαρτί, το βάζει στην τσέπη του, βγαίνει έξω και λέει στους συγγενείς, ξέρετε, έφυγε. Και εδώ είναι οι τελευταίες του θελήσεις. Το ανοίγουν λοιπόν το χαρτί και διαβάζουν. Κάνε πέρα, πατάσα πάνω στο σωλήνα του οξυγόνου, πάω να σκάσω. Κάποτε λέει είναι ένας άρρωστος, ο οποίος είναι πλέον 100 ετών. Και μπαίνει ο γιατρός εκείνη τη μέρα και του λέει, ξέρεις, σήμερα θα πεθάνεις. Και λέει αυτός, εγώ είμαι άνθρωπος πιστός, είμαι έτοιμος να πεθάνω. Αλλά θα σε παρακαλέσω κάτι. Μπορείς να ειδοποιείς ένα δικηγόρο να έρθει. Λέει ο γιατρός, φαίνεται, θέλει να κάνει ο άνθρωπος καμιά διαθήκη. Ειδοποιεί λοιπόν τον δικηγόρο, ποιος έρχεται. Λέει ο γιατρός, τώρα λέει, κύριε δικηγόρε, σε παρακαλώ, έλα κάτσε από εδώ. Κάθεται από εδώ ο δικηγόρος. Πάλι δεν γίνεται τίποτα. Λέει ο γιατρός, τώρα λέει, σε παρακαλώ, γιατρέ, εσύ έλα κάτσε από εδώ. Κάθεται και ο γιατρός από εκεί. Πάλι δεν γίνεται τίποτα. Και λέει ο γιατρός, τώρα τι θα κάνουμε. Λέει ο άρρωστος, κοίταξε, μου είπες ότι θα πεθάνω σήμερα. Λοιπόν, εγώ έχω μία φιλοδοξία. Θέλω να πεθάνω όπως ο Κύριός μου, μεταξύ δύο ληστών. Παιδιά, όπως όλα τα ωραία πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, έχουν ένα τέλος. Έτσι και το συνέδριό μας στο Πευκοχώρι φτάνει στο τέλος του. Θέλω να ελπίζω ότι είστε ευχαριστημένοι από το συνέδριο αυτό. Εγώ προσωπικά απείλαυσα το κάθε δευτερόλεπτό του. Ήταν μία πολύ όμορφη εμπειρία. Και υποθέτω ότι κάποιοι από εμάς αισθανόμαστε όπως ο Πέτρος απάνω στο όρος της μεταμορφώσεως. Θυμάστε, ανέβηκαν επάνω, μεταμορφώθηκε ο Κύριος, μαζί ο Μωυσής, μαζί ο Ηλίας. Ας τους αυτούς κάτω, ποιος ασχολείται με αυτούς. Κύριε, να κάνουμε τρεις σκηνές. Μια για σένα, μια για τον Ηλία, μια για τον Μωυσή. Μάλιστα, ο Πέτρος με πολύ μεγάλη αυτοθυσία είναι έτοιμος να μένει στο ύπεθρο. Θυμάστε τι έγινε. Μόλις το είπε ο Πέτρος, νεφέλη επεσκίασεν αυτούς. Και μόλις φεύγει η νεφέλη, υψώσαντε στους οφθαλμούς αυτών, δεν είδον ουδένα, ημί τον Ιησούν μόνον. Αν όλα τα ξεχάσουμε, αν όλα μας ξεφύγουν, αν δεν είναι στη μνήμη μας τίποτα, εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αυτές τις μέρες είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε συντροφιά μαζί του. Αλλά ξέρετε, σε αυτό το επεισόδιο πάνω στο βουνό, εγώ βλέπω και ένα άλλο μήνυμα. Μας λέει ο Χριστός, η θέση σου δεν είναι στο Πευκοχώρι. Είναι στη δουλειά σου, στο σχολείο σου, στη γειτονιά σου, στην οικογένειά σου, στο περιβάλλον σου. Εκεί σε έχει καλέσει ο Χριστός. Αυτές οι 2-3 μέρες εδώ ήταν για ένα πνευματικό ανεφοδιασμό. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Εγώ θα τις θυμάμαι, ελπίζω κι εσείς. Αλλά όμως, ό,τι πήραμε είναι για να πάμε τώρα πίσω και να το χρησιμοποιήσουμε για τη δόξα του Χριστού. Παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου για την φιλία σας, για την αγάπη σας, για την στάση σας απέναντί μου. Δεν φαντάζεστε πόσο χάρηκα. Είχαμε και θέμα χαράς, αλλά εγώ χάρηκα έναν-έναν και μία-μία από εσάς. Όλους εκείνους που μίλησα και ιδιαίτερα και όλους εκείνους που δεν μίλησα ιδιαίτερα, που τους βλέπω απέναντί μου, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Πρώτα απ' όλα είστε ένα από τα ωραιότερα ακροατήρια που είχα ποτέ. Και έχω δει ακροατήρια σε πολλά μέρη του κόσμου. Θέλω να ευχαριστήσω εκείνη την κοπελίτσα που έτρεξε χθες το βράδυ από πίσω μου για να μου πει ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν είναι στο ακροατήριο αυτή τη στιγμή. Κατάλαβα χθες το βράδυ ότι είναι πολύ κοντά στον Χριστό. Αλλά χθες το βράδυ δεν ήταν ακόμα στον Χριστό. Και ξέρετε, προσευχήθηκα για εκείνη. Θέλω να ελπίζω ότι πριν φτάσει στην Αθήνα θα είναι του Χριστού. Και σε κάποιο άλλο συνέδριο κάποτε θα δώσει τη μαρτυρία της. Για να πει ότι στο Πευκοχώρι δέχτηκε τον Ιησού Χριστό. Την συνοδεύει η αγάπη μου και η προσευχή μου. Πάμε πάλι στην επιστολή προς Φιλιππισίους. Τα καταφέραμε και φτάσαμε στο τέλος. Διαβάζουμε το 4ο κεφάλαιο. «Όθεν αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στεφανός μου, ούτω στέκεσθε εν Κυρίω αγαπητοί. Παρακαλώ την Ευωδίαν, παρακαλώ και την συντύχη να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω και παρακαλώ και σε σύντροφε γνήσιε, βοήθεια αυτάς έτινες συνηγονίστησαν με τεμού εις το Ευαγγέλιον, ομού με τον Κλίμεντα και τους λοιπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι εν βιβλίο ζωής. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω υπή χαίρετε. Η επιήγειά σας ας γίνει γνωστή πάντα στους ανθρώπους, ο Κύριος είναι πλησίον. Μη με ρημνάτε περί μηδενός. Αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν, μετ' ευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία και μάθετε και παρελάβετε και οικούσατε και είδετε νεμί, ταύτα πράτετε. Και ο Θεός της ειρήνης θέλει είστε με θυμών. Εχάριν δεν, Κύριο Μεγάλος, ότι τώρα τέλος πάντων εδείξατε αναθάλουσαν την υπερεμού φροντίδα, περί του οποίου και φροντίζετε πριν δεν είχετε ευκαιρίαν. Ουχή ότι λέγω τούτο διότι υστερούμε, επειδή εγώ έμαθον να είμαι αυτάρκης εις όσα έχω. Εξεύρω να ταπεινώνομαι, εξεύρω και να περισσεύομαι. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος και να χορτάζομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερώμαι. Τα πάντα δύναμαι δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Πλην καλώς επράξατε γενόμενοι συγκοινωνοί στην θλίψη μου. Εξεύρετε δε κι εσείς, Φιλιππίσι, ότι εν αρχή του Ευαγγελίου ότι εξήλθον από Μακεδονίας, ουδέ μία εκκλησία συνεκοινώνησε με τεμού, περί δόσεως και λήψεως, η μισής μόνη, διότι και εν Θεσσαλονίκη, και άπαξ και δύσμη επέμψατε στην χρίαν μου. Ουχί ότι ζητώ το δώρον, αλλά ζητώ των καρπών των πλεονάζοντα εις λογαριασμών σας. Έχω όμως πάντα και περισσεύομαι. Ενεπλήστην δεχθείς παρά του Επαφροδίτου τα σταλέντα από σας, ως μην ευωδίας θυσίαν δεκτήν ευάρεστον εις τον Θεόν. Ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρίαν σας, κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη δια Ιησού Χριστού. Εις δε τον Θεόν και Πατέρα ημών, έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ασπάστητε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησού. Σας ασπάζονται οι μετεμού αδελφοί. Σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε η εκ της οικίας του Κέσαρος. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Να σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί η παρουσία η δική σου την ώρα αυτή είναι αισθητή στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε το προνόμιο να στεκόμαστε μπροστά σου, να δεχόμαστε τις επεμβάσεις σου, να ακούμε τη φωνή σου και παρακαλούμε Κύριε την ώρα αυτή άνοιξε εσύ τα αυτιά μας για ακόμη μια φορά για να σε ακούσουμε. Άνοιξε τα μάτια μας για να σε δούμε. Άνοιξε τις καρδιές μας για να δεχτούμε εκείνο που θέλεις να μας πεις. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Φτάνουμε παιδιά τώρα πια στο τελευταίο κεφάλαιο της επιστολής. Είχαμε δει στην αρχή ποιοι είναι οι όροι για να εκπληρωθεί η χαρά. Είχαμε δει ποιοι είναι οι τόποι όπου η χαρά ανθοβολεί. Και ήταν δύσκολοι τόποι, ήταν μια φυλακή για τον Απόστολο Παύλο. Είδαμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που ανάμεσα σε εκείνους η χαρά ευδοκιμεί και μας έκανε εντύπωση ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν τις καλύτερες δυνατές προθέσεις απέναντι του Αποστολού Παύλου. Είδαμε χθες το βράδυ τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο, την καρδιά του, όπου από όπου η χαρά αναβρίζει. Και φτάνοντας τώρα στο τέλος, το θέμα μας είναι διατυπωμένο η πιο ψηλή κορφή όπου η χαρά μπορεί να υψωθεί. Με άλλα λόγια, φτάνουμε στο αποκορύφωμα, στην κατάληξη. Και ξέρετε, σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο, αν προσέξατε, ο Απόστολος Παύλος τους λέει και μερικά πράγματα πολύ εμπιστευτικά. Αν προσέξατε στην αρχή του τρίτου κεφαλαίου, έχει κανείς την εντύπωση ότι φτάνει στο τέλος. Το λοιπόν, αδελφοί μου, δηλαδή ανακεφαλαιώνω, είναι σαν εκείνους τους ιεροκήρυκες που λένε «και τέλος». Θυμάμαι μια φορά, το 1974 ήμουν στη Λοζάνη, στο Παγκόσμιο Συνέδριο επί του Ευαγγελισμού, που είχε οργανώσει ο Μπίλι Γκράχαμ και η κίνησή του, και περιμέναμε να αγωνίως έναν επίσκοπο από την Ουγκάντα, τον Φέστο Κιβέντζερε. Τώρα εσείς είστε μικροί βέβαια, αλλά οι πρεσβύτεροι θα θυμούνται ότι εκείνη την εποχή στην Ουγκάντα ήταν ένας Ίντι Αμίν, ένας φοβερός δικτάτορα. Έσφαξε κόσμο και κοσμάκι. Και μεταξύ άλλων έσφαξε και τον αρχιεπίσκοπο της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Αυτός ο Κιβέντζερε ήταν ο υπαριθμόν 2, ο οποίος κατόρθωσε και διέφυγε. Και τον περιμέναμε εμείς στη Λοζάνη ως τον Μεσσίαν. Όταν ήρθε, ξέσπασε ένα χειροκρότημα μέσα στην αίθουσα, ήμασταν 3.000. Λοιπόν, ήρθε να κηρύξει. Ξέρετε, οι αδελφοί, οι μαύροι, έχουν μια διαφορετική αντίληψη του χρόνου από εμάς τους άσπρους. Αφού λοιπόν μίλησε επί πολλή ώρα, είπε και τέλος, and last but not least. Α, είπαμε εμείς, last. Και μιλάει άλλα 35 λεπτά από το last. Λοιπόν, είχε κανείς την εντύπωση ότι και εδώ ο Απόστολος Παύλος, αρχίζοντας το τρίτο κεφάλαιο, είναι έτοιμος να τελειώσει. Και τώρα, την ώρα που έγραφε, λέτε να μπήκε κάποιος και να τον διέκοψε. Δεν είχε και τηλεφωνήματα εκείνη την εποχή. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι του ήρθε εκ των υστέρων η ιδέα να περιγράψει την δική του ιστορία. Και το λοιπόν έμεινε, γράφτηκε όλο το κεφάλαιο το τρίτο, και επανέρχεται τώρα στην αρχή του τετάρτου σε αυτό. Ένας αδελφός κάποτε, σχολιάζοντας έναν ιεροκήρυκα, έλεγε είναι πάρα πολύ σύντομος. Το μήνυμά του τελειώνει σε 5-10 λεπτά. Το κακό είναι ότι μετά από εκεί δεν ξέρει πώς να τελειώσει. Δεν ισχύει ασφαλώς αυτό στην περίπτωση του Αποστολού Παύλου, αν είναι δυνατόν. Αλλά αφού έβαλε αυτή την παρένθεση και μίλησε για τον εαυτό του,

δύο αγαπητοί. Τώρα αν κοιτάξουμε αυτό όλο το τέταρτο κεφάλαιο, θα δούμε ότι στην πραγματικότητα είναι χωρισμένο σε τρία τμήματα. Το πρώτο είναι τα εδάφια 1 έως 9, στο οποίο αντιμετωπίζει ο Απόστολος Παύλος ένα ειδικό πρόβλημα. Το δεύτερο μέρος είναι τα εδάφια 10 έως 19, τα οποία είναι πολύ προσωπικά, θα έλεγα είναι εξομολογητικά για το άτομο του. Και τα εδάφια 20 με 23 είναι και πάλι η χαρά και κάποιοι υπενιγμοί πώς η χαρά αυτή μπορεί να πραγματοποιείται στο περιβάλλον μας συνεχώς. Λοιπόν, να τα δούμε αυτά με τη σειρά τους. Το πρώτο τμήμα θα το ονομάσω ο προβληματισμός, το δεύτερο θα το πω ο πειραματισμός, το τρίτο θα το δώσω τον τίτλο ο παραλληλισμός. Πρώτος λοιπόν ο προβληματισμός. Ξέρετε, την ώρα που γράφει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή προς Φιλιππησίους και έχει ένα σωρό θετικά στοιχεία και εντυπώσεις από τους πιστούς του Χριστού που είναι στους Φιλίππους, μέσα στη σκέψη του υπάρχει ένα προβληματάκι που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Χαίρεται για την υπηρεσία τους, χαίρεται για την αγάπη τους, χαίρεται για τη θυσία τους, αλλά έχει και μια ανησυχία διότι δύο αδελφές, πολύτιμες αδελφές, θαυμάσιες αδελφές, η Ευωδία και η Συντύχη, δεν τα πάνε καλά. Και ξέρετε, το να μην τα πηγαίνουν καλά δύο άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία δεν θα έλεγα είναι ο κανόνας, αλλά θα έλεγα δεν είναι σίγουρα η εξαίρεση. Συμβαίνει. Και ο Απόστολος Παύλος φαίνεται γράφοντας λέει: Στάσου τώρα, πρέπει να το θίξω αυτό το θέμα, πρέπει να τους το πω. Αλλά πώς να τους το πω? Ξέρετε, για τον εργάτη του Θεού, το δυσκολότερο πράγμα είναι ο έλεγχος. Μίλα στους πιστούς για την επουράνιον ευδαιμονία. Μίλα για αυτά που μας έδωσε ο Χριστός, τις ευλογίες, τη χαρά, ξέρω εγώ. Πάμε θαυμάσια. Κάνε έλεγχο και θα δεις αμέσως τα πρόσωπα να αλλάζουν. Ιδίως όταν υπάρχει πρόβλημα, ο έλεγχος είναι ακόμη δυσκολότερος. Αλλά ο Απόστολος Παύλος ξέρει ότι αυτόν τον έλεγχο πρέπει να τον κάνει. Δεν είναι δυνατόν να τον ξεφύγει. Του τον έχει αναθέσει ο Θεός. Και δείτε τώρα. Στο εδάφιο 2, παρακαλώ την Ευωδίαν, παρακαλώ και την Συντύχη να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω. Και παρακαλώ και σε σύντροφε Γνήσιε, βοήθεια αυτάς. Πέστε μου αν μπορούσε να το πει με μεγαλύτερο τάκτ, με μεγαλύτερη αγάπη, μεγαλύτερη κατανόηση. Παρατηρήστε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν παίρνει το μέρος κανενός από τους δύο. Συνήθως σε μια σύγκρουση, πού να βρεις που είναι το δίκαιο, αν υπάρχει δίκαιο. Στην επιστολή προς Γαλάτας έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος κάτι αντίστοιχο στο έκτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Αδελφοί, εάν άνθρωπος απερισκέπτος πέσεις κανένα μάρτημα, σεις η πνευματική διορθώνεται τον τιούτον με πνεύμα πραότητος, προσέχον μη και εσύ πειραστείς. Δηλαδή η διόρθωση είναι δύσκολη δουλειά, είναι η δυσκολότερη δουλειά και σου αφήνει μια πικρή γεύση στο στόμα συνήθως. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος πιστεύω ότι έχει έναν προβληματισμό. Τώρα να δούμε πώς χειρίζεται το θέμα εδώ. Το πρώτο που μου κάνει εντύπωση είναι εκείνο που θα το ονομάσω εγώ τα προσωπικά. Έχουμε δύο γυναίκες, θαυμάσιες γυναίκες, πιστές γυναίκες και έχουν προσωπικές διαφορές μεταξύ τους. Δεν το λέει εδώ, αλλά εγώ φοβάμαι ότι δεν μιλούνται. Κάπου τσακώθηκαν, κάπου τα χάλασαν, κάτι δεν πήγε καλά και δεν τα πάνε καλά. Και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν γίνεται να μην μιλιόμαστε. Δεν μπορεί να βλέπω εκείνον τον αδελφό και να περνάω από εκεί. Πρέπει να πάω να του μιλήσω και πρέπει να πάω να τον χαιρετήσω. Και πρέπει να μην έχω ξυνισμένα μούτρα όταν θα πάω σε αυτόν. Δεν ξέρω αν συμβαίνουν όλα αυτά με την Ευωδία και τη Συντύχη, κάτι από όλα αυτά συμβαίνει όμως. Ξέρετε, λένε μερικοί ότι ο Απόστολος Παύλος είναι μισογύνης. Εγώ δεν το δέχομαι καθόλου. Εάν διαβάσετε το 16ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους που στέλνει χαιρετισμούς σε καμιά τριανταριά ανθρώπου, από τους 30 ή 10, 11 νομίζω, είναι γυναίκες. Πολύτιμες γυναίκες. Μην φαντάζεστε ότι οι γυναίκες έχουν δεύτερη θέση στο έργο του Θεού. Αντίθετα, αν βγάζαμε σήμερα τις ιεραποστολές τις γυναίκες, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Και πιστεύω ότι η Εκκλησία του Χριστού θα ευλογηθεί σημαντικά να αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο τις γυναίκες. Στο εδάφιο 3 λέει ότι τα ονόματα τους, μάλλον αυτές οι δύο γυναίκες, μαζί με τον Κλίμεντα και τους λοιπούς Αποστόλους, ανήκουν σε μια ομάδα των οποίων τα ονόματα είναι βιβλίο ζωής. Κάνανε δουλειά. Είναι πνευματικές γυναίκες αυτές. Αλλά όμως κάτι δεν πήγε καλά. Μια φορά με είχαν καλέσει σε ένα συνέδριο εδώ στην Ελλάδα κάπου και μου είπανε: Θέλουμε μια ομιλία, βάλε το θέμα μόνος σου. Τους έδωσα λοιπόν εγώ θέμα πώς να μαλώνουμε. Και με παίρνει ο αδελφός στο τηλέφωνο ο υπεύθυνος και λέει: Φοβάμαι, κάνατε ένα λάθος. Προφανώς θέλετε να πείτε πώς να μην μαλώνουμε. Λέω: Όχι, δεν έκανα λάθος. Θέλω να πω πώς να μαλώνουμε. Λέει δηλαδή: Λέω να σας πω. Είναι ενδεχόμενο να μαλώσουμε. Δηλαδή κάποτε μέσα στην Εκκλησία θα υπάρξουν και τέτοια φαινόμενα, σαν τις Ευωδίες και Συντύχης. Αλλά όμως, ο Λόγος του Θεού μας δίνει κάποιες κατευθύνσεις. Αν δούμε στις πράξεις των Αποστόλων, στο 15ο κεφάλαιο, ο Παύλος και ο Βαρνάβας τα τσουγκρίζουνε. Ιωτα ε, εδάφιο 39, συνέβη λοιπόν ερεθισμός.

0: Ώστε απεχωρίστησαν απαλλήλων. Ο Βαρνάβας πήγε από εδώ και ο Παύλος πήγε από εκεί. Δυσάρεστο φαινόμενο. Ναι, αλλά ξέρετε μένα τι μου κάνει εντύπωση. Πολύ αργότερα το μήλον της Έρηδος μεταξύ των δύο Μάρκος, που είναι ανεψιός του Βαρνάβα και για τον οποίο ο Βαρνάβας καυγάδισε, είναι με τον Παύλο. Που σημαίνει ότι ο Βαρνάβας δεν φρόντισε να δηλητηριάσει τον ανεψιό του. Απ' την άλλη μεριά, ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την επιστολή προς Γαλάτας και μιλάει για τον Βαρνάβα, αναφέρεται σε έναν κολοσσόν πίστεως. Δεν έχασε καθόλου την εκτίμηση του για εκείνον. Να γιατί είχα βάλει τίτλο «Πώς να μαλώνουμε». Γιατί καμιά φορά όταν μαλώνουμε, τον άλλον τον διαλύουμε, τον εξουθενώνουμε, τον διαγράφουμε, είναι ανύπαρκτος. Και εδώ έχουμε μια περίπτωση, ένα πρόβλημα, στο οποίο υπάρχουν αυτά τα προσωπικά. Το δεύτερο πράγμα που μου κάνει εντύπωση, θα το πω εγώ τα πνευματικά. Δηλαδή προσέξτε εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος τους λέει, και νομίζει κανείς ότι είναι άσχετο το θέμα, αλλά πιστεύω ότι είναι απολύτως σχετικό. Εδάφιο 5. Η επιοίκειά σας σας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Και προσθέτει, ο Κύριος είναι πλησίον. Τώρα η συνήθις ερμηνεία που δίνουν πολλοί στο Κύριος είναι πλησίον, ο Κύριος έρχεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έρχεται και είναι πλησίον. Πιστεύω όμως ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος θέλει να πει κάτι άλλο. Θέλει να πει, ακούστε, στην Εκκλησία υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει όμως κάποιο πρόβλημα μόνον, υπάρχει και κάποιος Κύριος. Και ο Κύριος είναι πλησίον. Καθώς λοιπόν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, μη φαντάζεστε ότι ο Κύριος είναι μακριά. Είναι πλησίον. Είναι δίπλα σας και ακούει και βλέπει και παρακολουθεί. Έχετε δει καμιά φορά να γίνει κάποιο πρόβλημα και εκεί στη γωνία, καθώς φεύγουν τρεις μουτρωμένοι και με χειρονομίες, βίες. Όταν θυμούνται αυτοί ότι ο Κύριος είναι πλησίον, θα είναι πολύ πιο ή. Και ο Απόστολος Παύλος λέει επιοίκεια, αλλά όχι μόνο επιοίκεια. Μην ξεχνάτε, ο Κύριος είναι πλησίον. Έτσι επιλύονται τα προβλήματα. Ξέρετε, καμιά φορά έχουμε προβληματάκια, δεν είναι προβλήματα. Σας έτυχε ποτέ να χάσετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου σας και να βιάζεστε? Θα πείτε, είναι πρόβλημα? Έμενα, μου λες, μεγάλο πρόβλημα. Και αρχίζεις, και πού τα έβαλα, και ποιος το πήρε, και εσύ μήπως μου τα πήρες και μου παίρνεις τα πράγματα και μου τα κρίνεις κάθε φορά. Τώρα, αυτό το πρόβλημα που δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά εσείς βάλτε όποιο πρόβλημα θέλετε στο μυαλό σας. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος είναι πλησίον. Θυμάστε όταν γράφει στους Θεσσαλονικείς ο Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε, δηλαδή τι, ασταμάτητα να προσεύχομαι. Καταρχήν, το αδιαλείπτος σημαίνει σε συνεχή επαφή, αλλά και να προσεύχεσαι, να μιλάς στον Κύριο. Γιατί φωνάζεις έναν αδελφό, έλα να συζητήσουμε το θέμα. Πάνε στον Κύριο στο θέμα. Πες, Κύριε, έχασα τα κλειδιά μου. Και βοήθησε με τώρα να τα βρω. Και βοήθησε με να μην χάσω την ψυχραιμία μου. Και βοήθησε με να μην πω κουταμάρες. Έχουμε δύο αδελφές που έχουν πρόβλημα. Ο Κύριος είναι πλησίον. Με επίοικια λοιπόν, πρώτον. Και δεύτερον, ο Κύριος. Ξέρετε πόσο πιο εύκολα θα λυθεί το θέμα. Πρώτον τα προσωπικά. Δεύτερον τα πνευματικά. Τρίτον τα πρακτικά. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι το εδάφιο 8 με το εδάφιο 2 μοιάζει να είναι δεμένα. Κοιτάξτε, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει δυσαιρετική αντισέπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εδάφιο 2, παρακαλώ την Ευωδία και τη Συντύχη να φρονώσει το αυτό. Τώρα, εάν αυτές οι δύο αδελφές σκέφτονται μόνον αυτά, τα προσφυλή, τα έφημα, τα καθαρά, τα δίκαια, τα σεμνά, και εμείς σκεφτόμαστε μόνον αυτά, κατά πάσα πιθανότητα η αιτία της διαφωνίας δεν είναι ούτε σεμνή, ούτε προσφυλής, ούτε έφημη. Μένει απ' έξω. Γι' αυτό το λέω τα πρακτικά. Δηλαδή, σε κάθε θέμα, σε κάθε πρόβλημα, ξέρετε, υπάρχει η θετική πλευρά. Υπάρχει και η αρνητική. Εμείς ξέρετε τι παθαίνουμε πολλές φορές. Έχουμε έναν άνθρωπο μπροστά μας. Έχει 39 θετικές πλευρές και μία αρνητική. Και κολλάμε στην αρνητική. Και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, όχι. Την αρνητική στην άκρη. Όσα είναι προσφυλή, όσα είναι σεμνά, όλα τα καθαραθέστονα. Ξέρετε, πάντα μου κάνει εντύπωση όταν διαβάζω το 16ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Και εκεί ο Απόστολος Παύλος γράφει μία λίστα ανθρώπων. Και λέει, ωραία αυτός ο Παύλος, τι τυχερός. Είχε συνεργάτες τον έναν καλύτερο από τον άλλον. Ο ένας είναι ήρωας, ο άλλος είναι εργάτης σωστός, ο άλλος είναι ευγενής, ο άλλος. Δηλαδή, όλοι οι καλοί στον Παύλο τι είχανε. Δεν μπορούσε να έρθει ένας γιος σε μένα. Δεν είναι έτσι. Οι ίδιοι άνθρωποι που είναι σε εμάς ήταν και εκεί. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι ο Παύλος έβλεπε τη θετική πλευρά του καθενός. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει θετική πλευρά. Αλλά εμείς μας αρέσει να βλέπουμε την αρνητική του. Και τότε ο ένας συνεργάτης μας είναι ξινός, ο άλλος είναι στραβός, ο άλλος είναι ανάποδος, ο άλλος είναι ξέρω εγώ. Ενώ στον Παύλο ήταν όλοι με έπαινο, με διαγωγή καλή, με έφημη μνήμα. Το θέμα είναι πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Και αυτό τους λέει εδώ στο εδάφιο 8. Τους λέει, μάθετε να βλέπετε τη θετική πλευρά. Όταν μαζεύεστε να κάνετε τώρα κουτσομπολιό, ξέρεις τι είπε η Ευωδία για τη Συντύχη? Εγώ να σου πω. Έχει κάτι γλώσσες καμιά φορά. Α, τι να σας πω. Ναι, αλλά κοίταξε. Μπορεί η Συντύχη σε μια στιγμή να ξέφυγε, να έκανε και καμιά υπερβολή. Ναι, αλλά ξέρεις τι αγώνα έχει κάνει, τι ευαγγελισμό έχει κάνει, τι θυσία έχει κάνει, τι προσφορά έχει κάνει. Θυμήσου τα αυτά. Και όταν τα θυμηθείς αυτά, να δεις το πρόβλημα πόσο πιο εύκολα θα λυθεί στην πράξη. Ακόμα και ευαγγελισμό όταν κάνουμε, ξέρετε, καμιά φορά. Έχουμε στο μυαλό μας μια λαθεμένη αντίληψη ότι αυτοί στους οποίους απευθυνόμαστε είναι τρισάθλοι και ελεηνοί, βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία. Μου κάνει εντύπωση ότι όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο εδάφιο 21 του 5ου κεφαλαίου, πάντα δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε, από παντός είδους κακού απέχεστε. Μα σταμάτα να σκέφτεσαι τι βρώμικος είναι αυτός. Θυμάστε όταν ο Χριστός πλησίαζε ανθρώπους. Ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν ήταν σαν και σήμερα. Ξέρετε τι ήταν ο λεπρός. Βρωμούσε από 5 μέτρα. Επήγατε ποτέ σας, όσοι δεν ασχολείστε με νοσηλεία, δεν το ξέρετε αυτό, να δείτε άρρωστο που έχει κατακλύσεις. Το τι βρώμα έχει το δωμάτιο μέσα δεν λέγεται. Όταν ήμουν βοηθός στο Πανεπιστήμιο και δίδασκα τους φοιτητές, τους έλεγα μόλις θα μπούμε μέσα θα χαμογελάτε όλοι σας. Μην κάνει κανένας μορφασμό. Μπαίναμε μέσα, είχε μία βρώμα. Χαμόγελο. Και ο Χριστός, μόλις βρισκόταν σε τέτοιους ανθρώπους, κάθε φορά, διαβάστε το στα Ευαγγέλια και θα το δείτε, εκτείνα στην χείρα, ίγγισεν αυτόν. Ποιον αυτόν, τον βρώμικο, τον ελεηνό, τον αποκρουστικό. Το πρώτο πράγμα, ο προβληματισμός. Ξέρετε, τέτοια προβλήματα υπάρχουν και σήμερα. Και εδώ ο λόγος του Θεού μας δίνει μερικές κατευθύνσεις. Έτσι δεν θα χαθεί η χαρά. Αλλιώς χάνεται. Είπε, ξέρεις, μαζεύτηκαν οι δύο και είπαν τι κήρυγμα ήταν αυτό σήμερα το πρωί, όλο ανέκδοτα, ανοησίες. Ένας αδελφός πριν λίγες εβδομάδες δημόσια μου είπε, όχι στη Θεσσαλονίκη, δεν μ' άρεσε καθόλου ο τρόπος που κηρύξατε. Δεν του άρεσε, τι να κάνω. Κάποιοι άλλοι είπαν ήταν καλά. Κάτι γίνεται, γίνεται ισορροπία. Δηλαδή, ξέρετε, μπορείς το θέμα να το δεις και έτσι και έτσι. Και αυτό είναι εδώ που λέει ο Απόστολος Παύλος. Πρέπει να κρατήσουμε τη χαρά μέσα στην Εκκλησία. Για να την κρατήσουμε τη χαρά, δείτε τις καλές πλευρές. Και κάποια στιγμή η ευωδία και η συντύχη θα φρονούν το αυτό. Και η χαρά θα είναι ολοκληρωμένη. Το πρώτο λοιπόν που μας λέει εδώ, ο προβληματισμός. Το δεύτερο, ο πειραματισμός. Εδάφιο 10. Εχάριν Κύριε ότι τώρα εδείξετε αναθάλουσα την υπερεμού φροντίδα. Ξέρετε, του στείλαν του Απόστολου Παύλου μία υλική βοήθεια, η πιστή των Φιλίππων. Και ο Απόστολος Παύλος το χάρηκε. Δεν χάρηκε γιατί πήρε ένα κοστούμι ή κάποια χρήματα ή κάποια τρόφιμα, αλλά χάρηκε γιατί αυτό ήταν μια εκδήλωση χριστιανικής αγάπης, κοινωνίας, συμμετοχής. Ήταν σαν να του λέγανε, Παύλε, εσύ είσαι στις προφυλακές του αγώνα. Εμείς είμαστε πίσω, εμείς καλοπερνάμε, εσύ τραβάς όλη την πόρα. Αλλά να, ξεσκεφτόμαστε, δεν σε ξεχάσαμε. Και στείλανε κάτι στον Απόστολο Παύλο. Και λέει στο εδάφιο 16, εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δεις μη επέμψατε. Και ξέρετε, εδώ γίνεται τώρα ένας πειραματισμός από τον Απόστολο Παύλο με αυτά που λέει παρακάτω. Μπορεί να μου στείλουν, μπορεί να μη μου στείλουν. Μπορεί να έχω, μπορεί να μην έχω. Μπορεί να στερούμε, μπορεί να έχω άφθονα. Και αυτό συμβαίνει για όλους μας, δεν ήταν μόνο για τον Απόστολο Παύλο. Ξέρετε, η πείρα του Απόστολου Παύλου ήταν ασύλληπτη για μας σήμερα. Επιστολή προς Κορινθίους 1, Δέλτα 11, έως της παρούσης ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν, εργαζόμενοι με τα σιδεία ημών χείρας. Φαντάζεστε. Ας δούμε μερικούς κανόνες που έχει σε αυτόν τον πειραματισμό ο Απόστολος Παύλος. Ο πρώτος κανόνας είναι αυτός που θα τον ονομάσω εγώ, η αυτάρκεια. Εδάφιο 11, στο δεύτερο μέρος, εγώ έμαθον να είμαι αυτάρκης εις όσα έχω. Ένας κανόνας. Σε όσα έχω είμαι αυτάρκης. Υπάρχει μια κινέζικη παροιμία και λέει πλούσιος είναι αυτός που δεν έχει ανάγκες. Ξέρετε, μπορεί να έχεις ονάσιον περιουσία και να νιώθεις ότι είσαι φτωχός, γιατί θέλεις ακόμα περισσότερο. Και μπορεί να έχεις 5 πράγματα και σου φτάνουν. Εσύ είσαι πλούσιος, ο άλλος είναι φτωχός. Και λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ έναν κανόνα χριστιανικής ζωής στο εδάφιο 11, ότι έμαθα να είμαι αυτάρκης σε όσα έχω. Είναι θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα πνευματικής αντιμετωπίσεως. Να το πούμε λίγο διαφορετικά, είναι θέμα φιλοσοφία ζωής που πρέπει να έχουν οι πιστοί του Ιησού Χριστού. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο επανέρχεται στο ίδιο θέμα και λέει στο εδάφιο 6, «Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταφταρκίας». Αυτάρκεια θα πει «Μου φτάνουν τα δικά μου». Οι συνάδελφοί μου με τους οποίους έχω παρεδώσει δεν είναι από τους φτωχότερους Έλληνες. Αλλά σπανίως διαπιστώνω αυτάρκεια. Συνήθως κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Είχα έναν θείο. Πριν από χρόνια έφυγε. Σταμάτησε μια μέρα ένα στον δρόμο και του λέει: «Με συγχωρείς, τα πήρε κανένας μαζί του?» Λέει: «Όχι». Λέει: «Καληνύχτα». Πρώτον, η αυτάρκεια. Δεύτερον, η επάρκεια. Εδάφιο 12. Εξεύρω να ταπεινώνομαι, εξεύρω και να περισσεύομαι. Εν παντί και κατά πάντα είμαι διδαγμένος και να χορτάζομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερώμαι. Βλέπετε τι προσαρμοστικότητα έχει. Του φτάνουν, υπάρχει επάρκεια για τον Απόστολο Παύλο. Και ξέρετε, εδώ είναι ο κανόνας της σωστής ιεραποστολικής διαβιώσεως. Σ' όλα τα άλλα που χαλάσαν στον καιρό μας, χαλάσαν και οι Ιεραπόστολοι. Ευτυχώς όχι όλοι. Αλλά εκείνη την εποχή, δείτε ο Απόστολος Παύλος πώς το αντιμετωπίζει. Ξέρω να περισσεύομαι, ξέρω να ταπεινώνομαι. Έχω διδαχθεί να χορτάζομαι και να πεινώ, να περισσεύομαι και να υστερώμαι. Προσαρμοστικότητα. Γι' αυτό μιλάω για επάρκεια. Και βέβαια το πρόβλημα είναι να μην σκλαβωθείς από τις ανάγκες σου. Και πάλι στην πρώτη επιστολή προς τον Τιμόθεο, στο 6ο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος προσθέτει και κάτι ακόμη, το οποίο είναι κανόνα ζωής. Εδάφιο 8. Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, ας αρκόμεθα εις ταύτα. Και ξέρετε, αυτό σήμερα για τους ανθρώπους δεν συμβαίνει ποτέ. Θέλω σπίτι, το παίρνω το σπίτι. Θέλω μεγαλύτερο σπίτι, το παίρνω και αυτό. Θέλω και εξοχικό, το παίρνω και αυτό. Θέλω και αυτοκίνητο, ναι, αλλά δεν φτάνει. Ένα θέλω και δεύτερο και τρίτο, θέλω και κότερο. Και αφού τα κάνω όλα αυτά, τώρα θέλω και ένα σπίτι στις Ελβετικές Άλπεις, θέλω και ένα στην Κυανίακτη. Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου, σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Ναι, αλλά δείτε εδώ πόσο ο Απόστολος Παύλος θέτει τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Το πρώτο η αυτάρκεια, το δεύτερο η επάρκεια. Το τρίτο η διάρκεια. Δηλαδή αυτό είναι μια νοοτροπία ζωής που δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ. Εδάφιο 19. Ο Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρίαν σας κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη δια του Ιησού Χριστού. Όταν γράφει τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο Θήτα και στο εδάφιο 8 τους λέει κάτι ανάλογο. Δυνατός είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε, αυτή είναι η διάρκεια, πάντοτε, εν παντί, πάσαν αυτάρκειαν, να περισσεύεται εις πανέργων αγαθών. Δείτε πώς από το υλικό μεταπηδά στο πνευματικό. Ο Απόστολος Παύλος δεν έχει χωρισμένη τη ζωή. Αυτό είναι ένα τμήμα, είναι το υλικό. Αυτό είναι άλλο τμήμα, είναι το πνευματικό. Όχι, υλικό και πνευματικό είναι μαζί, συμπλέουν και συμπλέκονται, ώστε δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε. Και το ένα επηρεάζει το άλλο. Πρώτον η αυτάρκεια, δεύτερον η επάρκεια, τρίτο η διάρκεια. Και θέλει να τους δώσει αυτή την νοοτροπία ζωής για να μην χάσουν τη χαρά τους. Το πρώτο λοιπόν ο προβληματισμός, το δεύτερο ο πειραματισμός. Το τρίτο και τελευταίο ο παραλληλισμός. Ξέρετε, η εκκλησία των Φιλίππων είναι προφανές από αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, ήταν μια πολύ ωραία εκκλησία. Χθες πειράζοντας κάποια παιδιά που μας ήρθαν από την Νότια Ελλάδα, τους έλεγα ότι εδώ, είτε μας αρέσει είτε όχι, στην Καινή Διαθήκη έχουμε την εκκλησία των Φιλίππων, ωραία εκκλησία, την εκκλησία της Θεσσαλονίκης υποδειγματική, ενώ εκεί κάτω έχουμε την εκκλησία της Κορίνθου, η πρώτη προς Κορινθίους, εγχειρίδιων πνευματικής παθολογίας. Βέβαια, αυτά πάνε τώρα 20 αιώνες από τότε. Μια φορά βρέθηκα κάπου, νομίζω στη Γερμανία ήμουν, και βρέθηκαν γύρω μου 3-4 αδελφοί και με κοιτούσαν σαν παράξενο ζώο. Λέει, είστε από τη Θεσσαλονίκη. Λέω, ναι. Πω, από εκείνη την εκκλησία που ίδρυσε ο Απόστολος Παύλος. Τώρα τι να πω εγώ. Από ό,τι ξέρω, βέβαια, από την Παΐκου δεν πέρασε. Ξέρετε όμως, υπάρχει μια πνευματική κληρονομιά που όσο βαρύτερη είναι, τόσο το χειρότερο για μας. Γιατί καμιά φορά η σύγκριση είναι συντριπτική. Και η εκκλησία των Φιλίππων ήταν μια εκκλησία πολύ ωραία. Είχε το πρόβλημά της. Κοιτάξτε κάτι, παιδιά. Προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Μην ακούτε αυτούς που λένε σκανδαλίστηκα γιατί στην εκκλησία τσακώθηκαν δύο γυναίκες. Λοιπόν, έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Οι άνθρωποι τσακώνονται. Εδώ σας λέω, εγώ έκανα μάθημα σε πνευματικό σεμινάριο πώς να μαλώνουμε. Δεν είναι αυτό που θα μας σκανδαλίσει. Θυμηθείτε και στη Θεσσαλονίκη, για την οποία εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε τόσο υπερήφανοι, ότι ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονίκης, τους λέει κάτι που κάθε φορά που το διαβάζω λέω, Στάσου, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Ε14. Σας παρακαλούμε, αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιθάλπετε τους ασθενείς. Η υποδειγματική εκκλησία της Θεσσαλονίκης έχει μέσα ατάκτους, ολιγοψύχους, ασθενείς. Σκέψου και να μην ήταν υποδειγματική. Έτσι είναι οι εκκλησίες. Μια φορά μια κυρία ήρθε σε μένα πολύ σκανδαλισμένη. Ξέρετε, εκείνες τις κυρίες που σκανδαλίζονται με το τίποτα. Ήταν η ίδια κυρία που κάποτε σκανδαλίστηκε γιατί κάποιος νεαρός μασούσε μαστίκα και την κόλλησε κάτω από την καρέκλα. Λοιπόν, μου λέει, ξέρεις αυτή εκεί μέσα στην εκκλησία που είναι, ξέρεις ποια είναι αυτή. Α, δεν την ξέρω. Είναι τι να σου πω. Μακάρι τις λέω όλες οι τι να σου πω να έρθουν εδώ μέσα. Διότι από τη στιγμή που βλέπεις έναν άνθρωπο που πήρε το στραβό το δρόμο και έρχεται μέσα στην εκκλησία, υπάρχει ελπίδα. Όσο είναι απ' έξω, τι θα γίνει. Έτσι είναι οι εκκλησίες. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι η εκκλησία θα είναι τέλεια. Όλοι θα μου χαμογελάνε, όλοι θα είναι ευγενείς. Όλοι θα... δεν θα είναι όλοι. Θα έχει και ατάκτους, θα έχει και ολιγοψύχους, θα έχει και ασθενείς στην υποδειγματική εκκλησία. Σκέψου στη μη υποδειγματική τι θα γίνεται. Αλλά έτσι θα ζήσουμε. Εκεί μας έβαλε ο Θεός. Δεν θα ζήσουμε μέσα σε ένα παράδεισο. Δεν είναι οι εκκλησίες, όπως λένε μερικοί, ο επί της γης παράδεισος. Ποιος επί της γης παράδεισος? Είναι μέσα γεμάτο ανθρώπους με αδυναμίες, με ατέλειες, με μειονεξίες, που τους έχει καλύψει η χάρη του Θεού. Προχθές πέθανε ένας αδελφός, 95 ετών στην ηλικία μας. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω στην κηδεία του. Μου είχε πει, κι εγώ δεν ξέρω πόσες φορές θα με κηδέψεις, αλλά προτίμησα να μείνω μαζί σας και ξέρω ότι ο αδελφός, αν ζούσε, θα μου το συγχωρούσε. Λοιπόν, αυτός ο αδελφός είχε κάποιες αδυναμίες. Κάποια φορά θύμωνε, κάποια φορά κακομιλούσε. Κάποια φορά κουνούσε και τα αυτιά του. Είχε μια ειδική ικανότητα στους μυς που κινούν το πτερύγιον. Λοιπόν, μια φορά του είπα, Νίκο μου, του λέω, ξέρεις, λίγο πιο ήρεμα, λίγο πιο. Αχ, μου λέει, να μην ήξερες τα παλιά χρόνια. Να μην ήξερες την παλιά μου ζωή. Όταν θύμωνα και πέφτα κάτω για να μπορώ να μουντζώσω με 4 άκρα, όχι με 2. Το φαντάζεστε? Να μουντζώνει με χέρια και με πόδια. Αυτός ο άνθρωπος αναγεννήθηκε. Βέβαια, από την παλιά ιστορία του μείνανε πληγές, ουλές. Και τους κουβάλισε μαζί τους όλη του τη ζωή. Ναι, αλλά δεν θαυμάζεις το θαύμα του Θεού? Μου κακομίλησε. Σου κακομίλησε. Αν ήταν πριν 5 χρόνια, θα είχε περάσει γενναίες 14. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια εκκλησία η οποία είναι πραγματικώς εντυπωσιακή. Αλλά έχει και τις αδυναμίες της. Έχει το πρόβλημα ευωδίας συντύχης. Και οι άνθρωποι είναι πάντοτε οι ίδιοι. Οι πιστοί είναι οι ίδιοι. Τα ίδια προβλήματα θα έχουμε κι εμείς. Παρακαλώ θερμώς, μη σκανδαλίζεστε. Εάν βρείτε μια εκκλησία που δεν έχει κανένα πρόβλημα, εγώ θα αρχίσω να ανησυχώ. Όχι γιατί δεν έχει πρόβλημα, αλλά γιατί δεν λέγεται το πρόβλημα. Όπου υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχουν προβλήματα. Θυμάμαι μια φορά είχαμε μια ευαγγελιστική εκστρατεία κάπου στην Ελλάδα και άρχισαν και έρχονταν πολλοί, και όσο περισσότεροι έρχονταν, πιο πολλά προβλήματα είχαμε. Και μου λέει ένας αδελφός, καλά, τι θες? Να μην έρθει κανείς, τότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αφού έρχονται άνθρωποι, θα έχουμε προβλήματα. Και δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος, στο εδάφιο 20, βγάζει ένα συμπέρασμα ή κάνει έναν υπαινιγμό. Εις δε των Θεών και Πατέρα ημών, έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή, το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι να δώσουμε τη δόξα στον Θεό. Αλλά όμως να θυμόμαστε ότι υπάρχει ένας παραλληλισμός ανάμεσα στην Εκκλησία των Φιλίππων και σε εμάς. Και ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε, πάντοτε έδινε την δόξα στον Θεό. Δείτε στην Επιστολή προς Γαλάτας, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Δείτε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 16 και στο εδάφιο 27, εις τον μόνον σοφόν Θεόν, έστω η δόξα δε Ιησού Χριστού εις τους αιώνας. Για όλα αυτά που γίνονται η δόξα στον Θεό. Ακόμη και για τον καυγά ευωδίας και συντύχης. Γιατί και από τον καυγά θα βγάλουμε πνευματικά ωφέλη. Θα μάθουμε να σκεφτόμαστε θετικά, θα μάθουμε να βλέπουμε τα έφηματα, όχι τα δυσάρεστα, όχι τα σκοτεινά, όχι τα μαύρα. Έχω την εντύπωση ότι κλείνοντας εδώ, ο Απόστολος Παύλος αφήνει να εννοηθούν και μερικά στοιχεία του παραλληλισμού της εκκλησίας αυτής με οποιανδήποτε άλλη, και θέλω να τα πω και να τελειώσω. Το πρώτο στοιχείο παραλληλισμού είναι εκείνο που θα το πω εγώ, η μοναξιά. Εδάφιο 15. Εν αρχή του Ευαγγελίου, ότι εξήλθον από Μακεδονίας, ουδε μία εκκλησία συνεκοινώνησε με τεγού. Έχετε συναντήσει αδελφούς που παραπονιούνται ότι είναι μόνοι τους? Εδώ το παράπονο, ξέρετε, δεν είναι οικονομικό, είναι συναισθηματικό. Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει σε έναν αδελφό και χτύπησα την πόρτα, ανοίγει την πόρτα και λέει, ξέρεις πόσο καιρό έχω να ανοίξω την πόρτα σε επισκέφτη. Μου έλεγε μια αδελφή μια φορά, ξέρετε, είμαι τόσο μόνη, παρακαλάω από μέσα μου να χτυπήσει το τηλέφωνο, και ας είναι από λάθος. Κάποιος να πήρε λάθος. Μόνο να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και λέμε τώρα εμείς όλοι, ξέρετε, είμαστε τόσο απασχολημένοι, έχουμε φροντίδες. Ξέρετε πόση μοναξιά υπάρχει στον κόσμο? Δεν ξέρω, παιδιά, εκτιμάτε το γεγονός ότι ο Θεός σας έχει δώσει όλη αυτή την παρέα? Εσείς είστε οι προνομιούχοι, είστε οι τυχεροί άνθρωποι. Είστε οι δισεκατομμυριούχοι της ανθρώπινης επαφής. Αλλά ξέρετε, μπορείτε να βοηθήσετε αυτούς που είναι μοναξιασμένοι. Μην μου πείτε, έχω πολλές δουλειές, δεν προλαβαίνω. Ξέρετε τι έκανε ένας πιστός του Χριστού κάποτε? Ήταν χωρίς πόδια και ήταν αδύνατο να πάει επίσκεψη. Επήρε λοιπόν ένα τηλέφωνο δίπλα του και με το τηλέφωνο έκανε 10 επισκέψεις κάθε μέρα, 15. Ξέρετε, μερικοί άνθρωποι όταν τους χτυπήσετε το τηλέφωνο, τι κάνεις, πώς είσαι? Δύο πράγματα. Είναι ένας αδελφός, τον ξέρετε, ο αδελφός ο Σπύρος ο Πορτινός. Έχει μια καταπληκτική ικανότητα. Εμένα μου κάνει επίσκεψη μια φορά την εβδομάδα, συνήθως Τρίτη, για 15 με 20 δευτερόλεπτα. Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνω. Ούτε καλημέρα, ούτε ποιος είναι. Η φωνή είναι χαρακτηριστική. Αγαπώ, εκτιμώ, προσεύχομαι. Γεια σου. Τελείωσε. Άλλαξε όλη η μέρα μου. Ήταν ένας αδελφός, είχα διαβάσει, δεν είχε ούτε τηλέφωνο αυτός ο Κακομοίρης. Έγραφε καρτούλες και έστελνε στο ταχυδρομείο που έβρισκε τις διευθύνσεις. Διάβαζε την στήλη των κηδιών. Στις κηδίες γράφουν συνήθως στην εφημερίδα και διευθύνσεις. Και έστελνε δύο λόγια. Σας συλληπούμε, αλλά θυμηθείτε, ο Θεός μπορεί να σας παρηγορήσει. Ξέρετε, η ανθρώπινη μοναξιά είναι φοβερή και είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16, ο Απόστολος Παύλος, ακούστε, εν τη πρώτη απολογία μου δεν με παρεστάθη ουδής, πάντες με εγκατέλειπον. Αλλά ο Κύριος με παρεστάθη και με δυνάμωσε. Ξέρετε, μην παραπονιέσαι για τη δική σου τη μοναξιά. Κοίταξε να απαλύνεις κάποιου άλλου τη μοναξιά και η δική σου θα φύγει μόνη της. Το πρώτο η μοναξιά. Το δεύτερο η συντροφιά, η κοινωνία. Εδώ δείτε στο εδάφιο 21. Ασπάστητε πάντα άγιον εν Κυρίω Ιησού. Θυμάστε ότι η πρώτη εκκλησία του Χριστού ενέμενον εν τη κοινωνία. Αυτό που είχαμε εδώ εμείς τρεις μέρες στο Πευκοχώρο ήταν κοινωνία. Επαφή μαζί μας δεν είναι μόνο τα κηρύγματα. Τα κηρύγματα καμιά φορά είναι δευτερεύοντα. Και το ότι μιλάω μαζί σου, ότι μιλάς μαζί μου, σε βλέπω, με βλέπεις, δενόμαστε, αγαπιόμαστε. Ξέρετε, η εκκλησία του Χριστού, και αυτό είναι κάτι που μου κάνει πάντα μεγάλη εντύπωση, είναι ο μόνος τόπος στον οποίο συναντιούνται άνθρωποι από ποικίλους δρόμους της ζωής και συνυπάρχουν. Και συνυπάρχουν αρμονικά και ευλογημένα. Οπουδήποτε αλλού να πάτε είναι άνθρωποι ενός είδους μόνον. Ή επαγγελματικού, ή ξέρω εγώ, νοοτροπίας, ή δεν ξέρω τι άλλο, χόμπι. Στην εκκλησία του Χριστού χωράνε όλοι και χωράνε επίσης όρις. Και αυτό είναι η πραγματική δημοκρατία. Αυτό που είχαμε αυτές τις μέρες εδώ μεταξύ μας. Η συντροφιά. Και δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος ποτέ δεν έκανε καμία διάκριση μεταξύ των συνεργατών του, των αδελφών που είχε μαζί του. Όταν γράφει στους Γαλάτες, στο χαιρετισμό στην αρχή, λέει «Πάντες ημετε μου αδελφοί». Ο Παύλος και πάντες ημετε μου αδελφοί. Κανένας δεν είναι παραπανήσιος. Κανένας δεν είναι περιττός. Ξέρετε, καμιά φορά μάλιστα ο Θεός τοποθετεί και μερικούς ανάμεσά μας που είναι ενοχλητικοί, αλλά είναι απαραίτητοι. Έλεγα στους αδελφούς της προάλλες για κάποιον αδελφό που δεν είναι πια, έχει φύγει. Καθόταν εκεί. Κάθε φορά που κήρυτα εγώ από εδώ, εκείνο ήταν εκεί. Και μόλις τελείωνα, κάθε φορά ερχόταν εδώ. Ο νομίζων ότι ίσταται, ας βλέπει, μη πέσει. Οχ, να το σπάνει. Και δυσφορούσα ένα πάρει ευχή, θα σταματήσει με το. Αυτό ήταν έλεγχο σε μένα, βέβαια. Κοίταξε. Ήξερε αυτό τι έλεγε. Κάποια στιγμή ο Θεός τον πήρε. Έφυγε. Το πιστεύετε ότι μου λείπει? Έλεγα στο Σούνιο και άφησε εποχή, φαίνεται. Είχα ένα θείο Τηλέμαχο. Ήταν διανοούμενος ο θείος μου ο Τηλέμαχος. Ήξερε γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, έπαιζε βιολί, ζωγράφιζε. Ποτέ δεν πρόκοψε στη ζωή του. Αλλά ήταν καλός πιστός του Χριστού παρόλα αυτά. Λοιπόν, όταν ήμουν στην ηλικία των 16-17 ετών, με βάζανε. Κάναμε κάτι ευαγγελιστικές βραδιές. Με βάζανε λοιπόν οι συνεργάτες να κάνω μια ομιλία. 10 λεπτά, 5 λεπτά, 8 λεπτά, κάπου εκεί. Καθόμουν λοιπόν, την έγραφα, την ετοίμαζα, την ζωγράφιζα, την στόλιζα. Έσβηνα, ξανάγραφα, μάθαινα απ' έξω, έκανα πρόβα στον καθρέφτη, ξέρω εγώ. Και τελικά έβγαινα και έλεγα αυτό που είχα να πω. Ερχόταν ο θείος μου. Η ομιλία σου ήταν εξαιρετική. Α, έλεγα από μέσα. Πολύ ωραία ομιλία. Αλλά ξέρεις, έχω μια απορία. Ήτανε πνεύμα ή ήτανε σάρξ? Τώρα τι να απαντήσω? Κοίταζα βλακωδός. Και για να μην ξεχάσω, έλεγε σάρξ, σάρξ, σάρξ. Τρεις φορές. Η ομιλία μου που την είχα τόσο προετοιμάσει, αγαπήσει, στολίσει, ισοπεδωμένη. Τώρα που έφυγε και πέρασαν τα χρόνια, τον θυμάμαι με ευγνωμοσύνη. Ξέρετε, καμιά φορά στο έργο του Θεού μας δίνει την ευκαιρία, κάνουμε κάτι. Λέμε έναν ύμνο. Διευθύνουμε μια ύμνοδία, ξέρω εγώ, λέμε δύο λόγια. Και έρχεται ο διάβολος και λέει: «Α, εσύ είσαι καλός, τα κατάφερες». Έλεγα χθες στον αδελφό τον Κρεμίδα την πρώτη φορά που κήρυξα στην Αλκιβιάδου. Ξέρετε, για μας τους επαρχιώτες, η Αλκιβιάδου, όταν κηρύξει στην Αλκιβιάδου, έπαιξε στην Εθνική. Λοιπόν, πριν πολλά χρόνια που λέτε, ήρθε η πρώτη φορά που έπαιξα στην Εθνική. Ήταν μια Τετάρτη βράδυ, τη θυμάμαι ακόμα. Έκανε ένα κήρυγμα, είχα την εντύπωση ότι πήγα καλά. Έρχεται ένας αδελφός. Δεν τον ήξερα. Και μου λέει: «Αδελφέ, Αυτά που είπες απόψε πρέπει να τα δημοσιεύσουμε, πρέπει να κυκλοφορήσουν, πρέπει να τα μάθουν οι αδελφοί. Ο κόσμος είναι στο σκοτάδι, θαυμάσια πράγματα, η χάρη του Θεού. Ωρε, λέω, τι γίνεται, φαίνεται, εγώ εδώ κατέριψα το ρεκόρ σήμερα, λέω από μέσα μου. Και προσθέτει ο αδελφός, γιατί που λες αδελφέ, εγώ είμαι κουφός και δεν άκουσα ούτε λέξη από ό,τι είπες. Το πρώτο η μοναξιά, το δεύτερο η συντροφιά, το τρίτο η ζεστασιά. Ξέρετε, υπάρχει μια ιδιαίτερη ζεστασιά ανάμεσα στους πιστούς του Ιησού Χριστού, μέσα στις καρδιές. Αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, εις τον Θεόν, τον Πατέρα ημών. Είμαστε αδελφοί. Μα ξέρεις, εγώ έχω αυτήν την άποψη σε αυτό το εδάφιο και εσύ έχεις εκείνην. Μεγάλη ιστορία. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να πει σε όλα τα εδάφια έχω σωστή άποψη? Ποιος είναι αυτός που μπορεί να πει μόνον εγώ, ελάτε να σας μάθω γιατί δεν ξέρετε? Και ξέρετε, η χαρά μέσα μας πρέπει να υπάρχει και για μεγάλα πράγματα και για μικρά πράγματα. Δείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 4. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλιν θέλω υπή χαίρετε. Στάσου βρε Παύλε, εσύ τώρα μόλις μας είπες ότι η Ευωδία και η Συντύχη τα μπέρδεψαν. Να χαιρόμαστε, ένε να χαίρεστε. Γιατί και θα διορθωθεί και γιατί θα βγει και πνευματικό όφελος από το πρόβλημα. Ξέρετε παιδιά, το συνέδριό μας στο Πευκοχώρι, για μένα τουλάχιστον, θα μείνει στο μυαλό μου. Ήταν πάρα πολύ όμορφο και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Είχαμε ωραία υμνοδία, είχαμε καταπληκτική ορχήστρα, μέχρι και σαξόφωνο. Είχαμε καταπληκτικό αρχηγό. Ξέρετε ποιο ήταν το πιο ωραίο? Θα μου πείτε βέβαια η παρουσία του Κυρίου σίγουρα και η διακονία του Αγίου Πνεύματος. Ανθρώπινα, ποιο ήταν το πιο ωραίο? Εσείς. Εγώ ευχαριστώ τον Θεό για τους ύμνους που ψάλαμε, ευχαριστώ τον Θεό για την ατμόσφαιρα που είχαμε, αλλά ευχαριστώ τον Θεό πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα για όλα αυτά τα παιδιά, τα κόρια και τα κορίτσια που ήταν μαζί μας. Χάρηκα τη συντροφιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η προσευχή μου είναι ο Θεός να χρησιμοποιήσει αυτά που είπαμε μέσα σε κάθε καρδιά. Δεν ξέρω αν προσέξατε, θα το πω ακόμη μια φορά και θα τελειώσω. Αρχίζοντας το κεφάλαιο 4, δείτε πώς τους προσφωνεί ο Απόστολος Παύλος, και έτσι θα ήθελα να σας προσφωνήσω κι εγώ. Αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου. Σας ευχαριστώ που μου κάνατε την τιμή να με καλέσετε να σας υπηρετήσω. Για μένα ήταν ευλογία. Και θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, για να είμαστε και εντός έδρας. Πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 20. Το λέει ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς, το λέω εγώ σε εσάς. Διότι σεις είστε η δόξα ημών και η χαρά. Αμήν.
1: Στο τέλος του συνεδρίου της χαράς, αισθάνομαι κι εγώ επιτακτική την ανάγκη να υψώσω στον Κύριο φωνή δοξολογίας. Τον ευχαριστώ με όλη την καρδιά μου για την αγαθότητά Του. Η πρόνοιά Του οδήγησε εδώ τα βήματά μας και μας ευλόγησε. Απολαύσαμε την αναπάντεχη καλοκαιρία. Απολαύσαμε την αυθονία των εκλεκτών φαγητών, την όμορφη φύση, την εξαίσια υμνοδία, την κοινωνία, προπάντων την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας και ανάμεσά μας, αλλά και την διακονία του αγαπητού του εκλεκτού αδελφού Δημοσθένη. Τα μηνύματά του ήταν ωραία σαν ποίηματα, ήταν δυνατά σαν εγερτήρια σαλπίσματα. Ας με επιτραπεί να κάνω μια υπόμνηση και να διατυπώσω μια ευχή. Την υπόμνηση του Λόγου του Θεού, ότι ο εν Κυρίω κόπος σου, αδελφέ Δημοσθένη, δεν είναι μάταιος. Και την ευχή στην σημερινή σκυθροπή και συνοφριωμένη εποχή, την ταραγμένη, την τρομαγμένη, μακάρι να είσαι ένας αγγελιαφόρος της χαράς στα πλήθη των αλύτρωτων. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την αγαπητή αδελφή Ευνίκη. Ήταν τόσο όμορφη η παρουσία της ανάμεσά μας. Η σιωπή της ήταν ευγλωτότερη από την ρητορική δυνότητα του άνδρα της. Θέλω να απευθυνθώ και σε εσάς, νέοι και νέες. Ας με επιτραπεί να σας παρομοιάσω με αχτίδες φωτός στη σκοτεινιά, με αλκιονίδες μέρες στο χιονιά, με τριαντάφυλλο στα χείλη του Απρίλη. Θέλω να καλέσω όλους εκείνους που δεν ανήκουν στο Χριστό να δοθούν τώρα, αυτή την ώρα, και τους λυτρωμένους να αγιαστούν ολότελα, να καθαριστούν από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, όχι μόνο να αγιαστούν ολότελα, αλλά και να αφιερωθούν απόλυτα, χωρίς όρους, χωρίς όρια, να αγιαστούν, να αφιερωθούν, να στρατευθούν κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου. Ένα όραμα θαμπώνει και πυρακτώνει την καρδιά μου. Βλέπω μια νεολαία φλεγόμενη και παλώμενη από το πάθος του Θεού και ευαγγελιζόμενη. Στα χρόνια που θα έρθουν, πιστεύω πως θα θυμόμαστε το συνέδριο της χαράς στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής 3 με 6 του Γενάρη. Για άλλους υπήρξε σταθμός, για άλλους σεισμός, για άλλους πιστεύω κρουνός που ανάβλησε τη χαρά. Εύχομαι και προσεύχομαι του Κυρίου η χαρά να είναι η καθημερινή δύναμή σας, η παντοτινή απόλαυσή σας. Παρακαλώ να κλείνουμε το κεφάλι μας και να κλείσουμε με προσευχή. Πατέρα ουράνιε, ταπεινωμένοι ενώπιόν σου, υψώνουμε φωνή δοξολογίας. Επικαλεστήκαμε την βοήθειά σου, την ευλογία σου, την παρουσία σου και εσύ ανταποκρίθηκες. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τον Χριστό, για τη θυσία του, για τη σωτηρία μας. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τον αιώνιο λόγο σου, για τα μηνύματα που μας έστειλες με τα χείλη του δούλου σου, γιατί μας ευλόγησες. Πατέρα, παρακαλούμε θερμά, το συνέδριο στο Πευκοχώρι μακάρι να αποβεί και σεισμός και σταθμός και κρουνός που θα αναβλύζει την χαρά του Κυρίου. Πατέρα, ζωοποίησε το έργο σου, εν μέσω των ετών γνωστοποίησε αυτό. Χάρισε στις εκκλησίες μας μια νεολαία φλεγόμενη και παλώμενη και ευαγγελιζόμενη. Συνόδευσε μας τώρα στην επιστροφή στα σπίτια μας, εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.